0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 57. Ο δίκαιος πεθαίνει και κανένας δεν το βάζει αυτό στην καρδιά του. Και οι άνδρες του ελέους συλλέγονται χωρίς κανένας να το καταλαβαίνει, ότι ο δίκαιος συλλέγεται μπροστά από την κακία. Θα μπει μέσα σε ειρήνη. Αυτοί που περπατούν στην ευθύτητά τους θα αναπαυθούν στα κρεβάτια τους. Κι εσείς, η γη της μάγισσας, σπέρμα μυχού και πόρνης, πλησιάστε εδώ. Ενάντια σε ποιον ζείτε μέσα σε απολαύσεις? Ενάντια σε ποιον πλατείνατε το στόμα, ανοίξατε τη γλώσσα? Δεν είστε παιδιά ανομίας, σπέρμα ψευτιάς, που με τα είδωλα φλογίζεστε κάτω από κάθε πράσινο δέντρο, σφάζοντας τα παιδιά μέσα στις φάραγγες, κάτω από τους γκρεμούς των βράχων? Η μερίδα σου είναι ανάμεσα στα χαλίκια των χυμάρων. Αυτά είναι η κληρονομιά σου. Και σε αυτά ξέχισες σπονδές, πρόσφερες προσφορά από άλφητα. Θα ευαρεστηθώ σε αυτά? Επάνω σε ένα ψηλό και μετέωρο βουνό έβαλες το κρεβάτι σου και ανέβηκες εκεί για να προσφέρεις θυσία. Και πίσω από τις θύρες και τους παραστάτες έστησες την υπόμνησή σου για προσφορά. Επειδή ξεσκέπασες τον εαυτό σου αποστατώντας από μένα και ανέβηκες, πλάτινες το κρεβάτι σου και συμφώνησες μαζί με εκείνους. Αγάπησες το κρεβάτι τους, διάλεξες τους τόπους. Πήγες μάλιστα στο βασιλιά με χρήσματα και αύξησες τα αρώματά σου και έστειλες τους πρεσβευτές σου μακριά και ταπείνωσες τον εαυτό σου μέχρι τον Άδη. Κοπίασες στο μάκρος του δρόμου σου και δεν είπες «μάτια κοπιάζω». Βρήκες τρόπο ζωής με το δικό σου χέρι. Γι' αυτό δεν απέκαμες. Και ποιον τοήθηκες ή φοβήθηκες ώστε να πεις ψέματα και να μην με θυμηθείς ούτε να το βάλεις αυτό στην καρδιά σου? Δεν είναι επειδή εγώ σιώπησα και μάλιστα προπολού, γι' αυτό εσύ δεν με φοβήθηκες? Εγώ θα αναγγείλω τη δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θα σε ωφελήσουν. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσουν οι συγκεντρωμένοι σου, αλλά ο άνεμος θα αρπάξει όλους αυτούς. Η ματιότητα θα τους πάρει. Αυτός όμως που ελπίζει σε μένα θα κληρονομήσει τη γη και θα αποκτήσει το Άγιο Βουνό μου. Και θα πω «υψώστε, υψώστε, ετοιμάστε το δρόμο, βγάλτε το πρόσκομα από το δρόμο του λαού μου». Επειδή έτσι λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι «Ο Άγιος». Εγώ κατοικώ στα ψηλά και σε Άγιο τόπο και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων. Επειδή δεν θα αντιμάχουμε αιώνια, ούτε θα είμαι πάντοτε οργισμένος, δεδομένου ότι τότε θα εξέλιπαν από μπροστά μου το πνεύμα και οι ψυχές που έκανα. Είχα οργιστεί εξαιτίας της ανομίας της εσχροκέρδειάς του και τον πάταξα. Έκρυψα το πρόσωπό μου και οργίστηκα. Αυτός όμως ακολούθησε με πείσμα τον δρόμο της καρδιάς του. Είδα τους δρόμους του και θα τον γιατρέψω. Και θα τον οδηγήσω και θα δώσω σε αυτόν ξανά παρηγορίες και στους θλιμμένους του. Εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων. Ειρήνη. Ειρήνη σε αυτόν που είναι μακριά και σε αυτόν που είναι κοντά, λέει ο Κύριος, και θα τον γιατρέψω. Η ασεβής όμως είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα, όταν δεν μπορεί να ησυχάσει. Και τα κύματά της ρίχνουν έξω κατά πάτημα και πυλό. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει ο Θεός μου. Πρώτη Σαμουήλ 14 κεφάλαιο. Κάποια μάλιστα ημέρα ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι απέναντι». Στον πατέρα του όμως δεν το φανέρωσε. Και ο Σαούλ καθόταν στην άκρη του Γαβά, κάτω από τη ροδιά που βρισκόταν στη Μιγρόν. Και ο λαός που ήταν μαζί του ήταν μέχρι 600 άνδρες. Και ο Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, γιού του Φινέες, γιού του Ηλί, ιερέας του κυρίου στη Σιλό, ενώ φορούσε εφόδ. Και ο λαός δεν ήξερε ότι είχε πάει ο Ιωνάθαν. Και ανάμεσα στις διαβάσεις, μέσα από τις οποίες ζητούσε να περάσει ο Ιωνάθαν προς τη φρουρά των Φιλιστέων, ήταν ένας απότομος βράχος από το ένα μέρος και ένας απότομος βράχος από το άλλο μέρος. Και το όνομα του ενός ήταν Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπο του ενός βράχου ήταν προς το βορρά, απέναντι από τη Μιχμάς, και το μέτωπο του άλλου ήταν προς το νότο, απέναντι από τη Γαβά. Και ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά αυτών των απερίτμητων. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει για χάρη μας, επειδή δεν υπάρχει στον Κύριο εμπόδιο να σώσει με πολλούς ή με λίγους». Και ο οπλοφόρος του είπε σε αυτόν «Κάνε ό,τι είναι στην καρδιά σου. Προχώρα, δες, εγώ είμαι μαζί σου σύμφωνα με την καρδιά σου». Τότε Ιωνάθαν είπε «Δες, εμείς θα περάσουμε προς τους άνδρες και θα δείξουμε τον εαυτό μας σε αυτούς. Αν μας πούν ως εξής, σταθείτε μέχρι να έρθουμε σε εσάς, τότε θα σταθούμε στον τόπο μας και δεν θα ανέβουμε προς αυτούς. Αλλά αν πούν ως εξής, ανεβείτε προς εμάς, τότε θα ανέβουμε, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μας. Και αυτό θα είναι σε μας το σημάδι». Και οι δυο τους έδειξαν λοιπόν τον εαυτό τους στη φρουρά των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι είπαν «Δέστε, οι Εβραίοι βγαίνουν από τις τρύπες όπου είχαν κρυφτεί». Και οι άνδρες της φρουράς μίλησαν στον Ιωνάθαν και σε αυτόν που βάσταζε τα όπλα του και είπαν «Ανεβείτε σε μας και θα σας φανερώσουμε κάτι». Και ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του «Ανέβα πίσω από μένα, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ». Και αναρριχήθηκε ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και αυτός που βάσταζε τα όπλα του πίσω από αυτόν. Και έπεσαν μπροστά στον Ιωνάθαν και αυτός που βάσταζε τα όπλα του τους θανάτωνε πίσω από αυτόν. Αυτή δε ήταν η πρώτη σφαγή που έκαναν ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Ήσαν περίπου 20 άνδρες σε διάστημα γης μισού στρέμματος. Και έγινε τρόμος στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε ολόκληρο το λαό. Η φρουρά και εκείνοι που λαιλατούσαν και αυτοί κατατρόμαξαν και συνταράχθηκε η γη, ώστε ήταν σαν τρόμος Θεού. Και οι φρουροί του Σαούλ στη Γαβαά του Βενιαμίν είδαν και ξάφνου το πλήθος διαλυόταν και σιγά σιγά διασκορπιζόταν. Τότε ο Σαούλ είπε στο λαό που ήταν μαζί του «Απαριθμίστε τώρα και δείτε ποιος αναχώρησε από μας». Και όταν απαρίθμησαν, να, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του δεν ήσαν εκεί. Και ο Σαούλ είπε στον Αχιά «Φέρε εδώ την κυβωτό του Θεού». Επειδή η κυβωτός του Θεού ήταν τότε μαζί με τους γιους Ισραήλ. Και ενώ ο Σαούλ μιλούσε στον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων προχωρούσε όλο και περισσότερο και πληθυνόταν. Και ο Σαούλ είπε στον ιερέα «Τράβηξε πίσω το χέρι σου». Και συγκεντρώθηκαν ο Σαούλ και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι τη μάχη. Και να, η ρομφαία κάθε άνδρα ήταν ενάντια στο σύντροφό του, μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή. Και οι Εβραίοι, που ήσαν όπως άλλοτε μαζί με τους Φιλιστέους που είχαν ανέβει μαζί τους στο στρατόπεδο από τα γύρω, και αυτοί ακόμη ενώθηκαν μαζί με τους Ισραηλίτες που ήσαν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που κρύβονταν στο βουνό Εφραήμ, μόλις άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι έφευγαν, έτρεξαν για αυτοί πίσω τους σε πόλεμο. Και ο Κύριος έσωσε τον Ισραήλ εκείνη την ημέρα. Και η μάχη πέρασε στην Βεθαβέν. Και οι άνδρες του Ισραήλ απέκαμαν εκείνη την ημέρα, επειδή ο Σαούλ είχε ορκίσει το λαό λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει τροφή μέχρι την εσπέρα, και εκδικηθώ από τους εχθρούς μου. Γι' αυτό ολόκληρος ο λαός δεν γεύθηκε τροφή. Και ολόκληρο το πλήθος ήρθε στο δάσος, όπου υπήρχε μέλι κατά γης. Και όταν ο λαός μπήκε στο δάσος, να, το μέλι στάλαξε. Κανένας όμως δεν έφερε το χέρι του στο στόμα του, επειδή ο λαός φοβήθηκε τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε ακούσει όταν ο πατέρας του όρκισε το λαό. Γι' αυτό άπλωσε την άκρη της ράβδου του, που είχε στο χέρι του, και τη βύθισε στην κυρίθρα και έβαλε το χέρι του στο στόμα του και ζωογονήθηκαν τα μάτια του. Και ένας από το λαό αποκρίθηκε και είπε «Ο πατέρας σου όρκισε το λαό με όρκο, λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή». Γι' αυτό ο λαός είναι σήμερα εξαντλημένος». Και ο Ιωνάθαν είπε «Ο πατέρας μου τάραξε τον κόσμο. Δέστε, παρακαλώ, πόσο ζωογονήθηκαν τα μάτια μου επειδή γεύθηκα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο μάλλον, αν ο λαός έτρωγε σήμερα ελεύθερα από τα λάφυρα των εχθρών του που βρήκε, επειδή δεν θα γινόταν τώρα πολύ μεγαλύτερη σφαγή ανάμεσα στους Φιλιστέους». Και εκείνη την ημέρα χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάς μέχρι την Εαλών. Και ο λαός ήταν υπερβολικά εξαντλημένος. Γι' αυτό ο λαός ρίχτηκε στα λάφυρα και πήρε πρόβατα και βόδια και μοσχάρια και τα έσφαξαν κατά γης. Και ο λαός τα έτρωγε μαζί με το αίμα. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ λέγοντας «Δες, ο λαός αμαρτάνει στον Κύριο, επειδή τρώνε μαζί με το αίμα». Και είπε «Σταθήκατε παραβάτες, κυλήστε προς εμένα σήμερα μια μεγάλη πέτρα». Και ο Σαούλ είπε «Διασκορπιστείτε ανάμεσα στο λαό και πείτε τους «Φέρτε μου εδώ καθένας το βόδι του και καθένας το πρόβατό του και σφάξτε τα εδώ και φάτε. Και μη αμαρτάνετε στον Κύριο τρώγοντας μαζί με το αίμα». Και όλος ο λαός, καθένας έφερε μαζί του το βόδι του εκείνη τη νύχτα και το έσφαξαν εκεί. Και ο Σαούλ οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που ο Σαούλ οικοδόμησε στον Κύριο. Και ο Σαούλ είπε «Ας κατέβουμε πίσω από τους Φιλιστέους τη νύχτα και ας τους διαρπάξουμε μέχρι να φέξει η μέρα και ας μη αφήσουμε από αυτούς ούτε έναν». Και είπαν «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο ιερέας είπε «Ας πλησιάσουμε εδώ στο Θεό». Και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο «Να κατέβω πίσω από τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις στο χέρι του Ισραήλ». Αλλά δεν το απάντησε εκείνη την ημέρα. Και ο Σαούλ είπε «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αρχηγοί του λαού και μάθετε και δείτε σε ποιον στάθηκε σήμερα αυτή η αμαρτία. Επειδή ζει ο Κύριος που έσωσε τον Ισραήλ, ότι και στον Ιωνάθαν το γιο μου αν στάθηκε, σίγουρα θα θανατωθεί». Και δεν βρέθηκε ούτε ένας ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό που το απάντησε. Και είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ «Σταθείτε εσείς από το ένα μέρος και εγώ και ο Ιωνάθαν, ο γιος μου, θα σταθούμε από το άλλο μέρος». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο Σαούλ είπε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ «Δείξε τον αθώο». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ. Και ο λαός απολύθηκε. Και ο Σαούλ είπε «Ρίξτε κλήρους ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν, το γιο μου». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν. Τότε ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν «Φανέρωσε μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του φανέρωσε και είπε «Πραγματικά, γεύθηκα λίγο μέλι με την άκρη της ράβδου μου που είχα στο χέρι μου. Να, εγώ πεθαίνω». Και αποκρίθηκε ο Σαούλ «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει. Σίγουρα θα πεθάνεις, Ιωνάθαν». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει που έκανε τη μεγάλη αυτή εσωτερία στον Ισραήλ. Μη γέννητο. Ζει ο Κύριος. Ούτε μια τρίχα δεν θα πέσει από το κεφάλι του στη γη, επειδή ενέργησε μαζί με το Θεό αυτή την ημέρα». Και ο λαός λύτρωσε τον Ιωνάθαν και δεν πέθανε. Τότε ο Σαούλ ανέβηκε από την καταδίωξη των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι πήγαν στον τόπο τους. Και ο Σαούλ πήρε τη βασιλεία επάνω στον Ισραήλ και πολέμησε ενάντια σε όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, ενάντια στο Μωάβ και ενάντια στους γιους του Αμών και ενάντια στον Εδόμ και ενάντια στους βασιλιάδες της Σοβά και ενάντια στους Φιλιστέους και ενάντια σε όλους όπου και αν στρεφόταν τους κατατρόπωνε. Συγκρότησε ακόμα και δύναμη και χτύπησε τον Αμαλίκ και ελευθέρωσε τον Ισραήλ από το χέρι εκείνων που τους διάρπαζαν. Και οι γη του Σαούλ ήσαν ο Ιωνάθαν και ο Ισουή και ο Μελχίσουε. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων του, το όνομα της πρωτότοκης ήταν Μεράβ και το όνομα της νεότερης Μιχάλ. Και το όνομα της γυναίκας του Σαούλ ήταν Αχινοάμ, θυγατέρα του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστράτηγού του ήταν Αβενίρ, γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Και ο Κις, ο πατέρας του Σαούλ και ο Νίρ, ο πατέρας του Αβενίρ, ήσαν γη του Αβιήλ. Υπήρχε μάλιστα δυνατός πόλεμος ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαούλ. Και κάθε φορά που ο Σαούλ έβλεπε ένα δυνατό άνδρα ή ανδρείο, τον έπαιρνε κοντά του. 1 Σαμουήλ 15 κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εμένα έστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά επάνω στο λαό του, στον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς. Αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα και γαϊδούρι». Και ο Σαούλ κάλεσε το λαό και τους απαρίθμησε στην Τελαΐμ 200.000 πεζί και 10.000 άνδρες του Ιούδα. Και ο Σαούλ ήρθε μέχρι την πόλη του Αμαλίκ και έστησε ενέδρα στη Φάραγγα. Και ο Σαούλ είπε στους Κενναίους, «Πηγαίνετε, αναχωρήστε, κατεβείτε από μέσα από τους Αμαλικίτες για να μην σας συμπεριλάβω μαζί τους. Επειδή εσείς δείξατε έλεος σ' όλους τους γιους Ισραήλ όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο». Και αναχώρησαν οι Κενναίοι μέσα από τους Αμαλικίτες. Και ο Σαούλ πάταξε τους Αμαλικίτες από την Αβιλά μέχρι την είσοδο της Σούρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Και συνέλαβε ζωντανό τον Αγάγ, το βασιλιά των Αμαλικιτών, και ολόκληρο το λαό τον εξολόθρευσε με μάχαιρα. Όμως ο Σαούλ και ο λαός λυπήθηκε τον Αγάγ και τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια και τα δευτερεύοντα και τα αρνιά και κάθε αγαθό και δεν ήθελαν να τα εξολοθρεύσουν. Αλλά κάθε τι του ευτελές και εξουθενωμένο, εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος του Κυρίου στο Σαμουήλ λέγοντας, «Μεταμελήθηκα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά, επειδή στράφηκε από πίσω μου και δεν εκτέλεσε τα λόγια μου». Και αυτό λύπησε το Σαμουήλ και βόησε στον Κύριο ολόκληρη τη νύχτα. Και όταν ο Σαμουήλ σηκώθηκε νωρίς για να πάει σε συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν στον Σαμουήλ λέγοντας, «Ο Σαούλ ήρθε στον Κάρμηλο και να, έστησε στον εαυτό του τρόπαιο». Έπειτα στράφηκε και διαπέρασε και κατέβηκε στα Γάλγαλα. Και ο Σαμουήλ πήγε στο Σαούλ. Και ο Σαούλ είπε σε αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι από τον Κύριο. Εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου». Και ο Σαμουήλ είπε, «Και ποια είναι αυτή η φωνή των προβάτων στα αυτιά μου και η φωνή των βοδιών που ακούω?» Και ο Σαούλ είπε, «Τα έφερα από τους Αμαλικίτες, επειδή ο λαός λυπήθηκε τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα όμως τα εξολοθρεύσαμε». Τότε ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Άφησε και θα σου αναγγείλω τι μου είπε ο Κύριος τη νύχτα». Και εκείνος του είπε, «Λέγε». Και ο Σαμουήλ είπε, «Ενώ εσύ ήσουν μικρός μπροστά στα μάτια σου, δεν έγινε στο κεφάλι των φυλών του Ισραήλ και ο Κύριος σε έχρισε βασιλιά πάνω στον Ισραήλ. Και ο Κύριος σε έστειλε στο δρόμο και είπε, πήγαινε και εξολόθρευσε εκείνους που αμαρτάνουν σε μένα, τους Αμαλικίτες, και πολέμησε εναντίον τους μέχρι ότου τους εξαφανίσεις. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου αλλά όρμησες επάνω στα λάφυρα και έπραξες το κακό μπροστά στον Κύριο?» Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ: «Ναι, υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου και πήγα στο δρόμο που ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, το βασιλιά του Αμαλίκ, αλλά τους Αμαλικίτες τους εξολόθρευσα. Όμως ο λαός πήρε από τα λάφυρα πρόβατα και βόδια, τα καλύτερα από τα απαγορευμένα, για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου στα Γάλγαλα.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου? Δες, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς.» Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ: «Αμάρτησα για το λόγο ότι παρέβηκα το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου, επειδή φοβήθηκα το λαό και υπάκουσα στη φωνή τους. Τώρα λοιπόν, παρακαλώ, συγχώρεσε το αμάρτημά μου και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Δεν θα επιστρέψω μαζί σου, επειδή απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ.» Και καθώς ο Σαμουήλ στράφηκε για να αναχωρήσει, εκείνος τον έπιασε από το κράσπεδο του ηματίου του και ξεσχίστηκε. Και ο Σαμουήλ του είπε: «Ξέσκησε από σένα σήμερα ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε στον κοντινό σου, τον καλύτερό σου. Ούτε θα πει ψέματα ο ισχυρός του Ισραήλ, ούτε θα μεταμεληθεί, επειδή αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί.» Και εκείνος είπε: «Αμάρτησα, αλλά τίμησε με τώρα, παρακαλώ, μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου και μπροστά στον Ισραήλ, και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό σου.» Και ο Σαμουήλ επέστρεψε πίσω από τον Σαούλ και προσκύνησε ο Σαούλ τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικιτών.» Και ο Αγάγ ήρθε σε αυτόν με έκδηλη χαρά, επειδή ο Αγάγ έλεγε: «Σίγουρα η πικρία του θανάτου πέρασε.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Καθώς η ρομφαία σου ατέκνωσε γυναίκες, έτσι θα ατεκνωθεί και η μητέρα σου ανάμεσα στις γυναίκες.» Και ο Σαμουήλ κατέκοψε τον Αγάγ μπροστά στον Κύριο στα Γάλγαλα. Τότε ο Σαμουήλ αναχώρησε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του, στη Γαβά Σαούλ. Και ο Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Πένθησε όμως ο Σαμουήλ για τον Σαούλ. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.
2: Προς Φιλιππισίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει. Σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά. Να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό. Να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Με ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που ήταν άλλοτε για μένα πλεονεκτήματα, με την πίστη στον Χριστό τα είδα σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεωρώ σκουπίδια για να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό. Τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Ό,τι επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Του. Να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ το δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Έτσι, ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, και σε αυτό ο Θεός θα σας φανερώσει το σωστό. Όπως κι αν είναι, πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Μιμηθείτε με όλοι, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καφιούνται για αυτά για τα οποία

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν θέλεις να είμαστε λαός δύο φρονημάτων, αλλά λαός δοσμένος, Κύριε, στην αποκάλυψή σου, Κύριε, στην αλήθεια σου, σε σένα τον Άγιο Κύριο. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα πνεύμα αποκάλυψης, πνεύμα, Κύριε, κατανόησης των λόγων σου. Να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ανοίξει η καρδιά μας, να συλλάβει τι το πνεύμα σου λέγει σήμερα, Κύριε. Και να το πράξουμε, Πατέρα Ουράνια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Ανοίξουμε παρακαλώ στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο ε. Ματθαίος, κεφάλαιο ε. Θα θυμάστε, πριν δύο εβδομάδες, είχαμε μιλήσει για το όνειρο αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, το οποίο το ξέχασε, στο Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο το ξέχασε το όνειρο. Και μετά ζήτησε από τους μάγους, τους σοφούς και τους επαϊδούς να βρουν το όνειρο, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν ούτε το όνειρο ούτε τι σήμαινε. Και άρχισε να τους σκοτώνει μέχρι που ήρθε ο Δανιήλ, ζήτησε παράταση και την τρίτη μέρα ο Κύριος του φανέρωσε το όνειρο και την ερμηνεία του. Τι είδε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς? Καθώς πλάγιασε στο κρεβάτι του, ο Κύριος ακόμη αποκάλυψε στον Δανιήλ και τις σκέψεις του βασιλιά. Πριν κοιμηθεί, τι σκεφτόταν ο βασιλιάς? Σκεφτότανε τι θα γίνει με τη βασιλεία του και μετά από αυτόν. Και μετά από αυτόν. Είχε μέσα του την απορία τι θα γίνει με τη βασιλεία του και πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Και βλέπει μια εικόνα με χρυσό κεφάλι, με ασημένια χέρια και στήθος, κοιλιά και μυρούς από χαλκό, πόδια από σίδηρο και κάτω τα δάχτυλα ήταν από πυλό αναμειγμένα με σίδηρο. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, και κάθε φορά βλέπω ότι ο Κύριος, πόσες φορές έχουμε διδάξει αυτά τα πράγματα, πόσες φορές έχουμε αναφερθεί, κάθε φορά έχει ο Κύριος κάτι θαυμαστό, κάτι καινούριο, κάτι που είναι αιώνιο, Άγιο. Βλέπεις τον Λόγο ότι είναι άπειρος και ανοίγει πράγματα τα οποία μόνο ο Κύριος γνωρίζει και τα κάνει γνωστά σε μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πιστεύω ότι αν είχαμε εδώ να ζήσουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μελετώντας τον Λόγο, ο Κύριος συνέχεια θα μας έδειχνε τα μεγαλεία του, αδελφοί. Αμήν. Γι' αυτό θέλω, κάνω μια παρένθεση εδώ και θέλω να προτρέψω την Εκκλησία. Πώς διαβάζουμε, αδελφοί, τον Λόγο? Το διαβάζουμε έτσι σαν μια ιστοριούλα? Ριχά. Εάν το διαβάζεις έτσι, μια ιστοριούλα θα πάρεις. Ριχά. Πέντε πόντους. Εάν όμως δεχθείς την αποκάλυψη αυτή και δεν έχεις άλλο παρά να δοκιμάσεις και διαβάζεις τον Λόγο σαν Λόγο Θεού, γεμάτο ζωή, γεμάτο ένταση, ενέργεια, αποκάλυψη, τότε αυτός ο Λόγος ανοίγει και αποκαλύπτει από μέσα τα μεγαλεία του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας και το μυστήριο της ανομίας. Δύο μυστήρια. Γιατί ονομάζονται μυστήρια? Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για το μυστήριο της ανομίας. Πρώτα απ' όλα, τι θα πει ανομία? Ότι δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει εκεί το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει η εντολή του Θεού. Ο άνθρωπος ζει χωρίς τον νόμο του Θεού. Και μέσα στην κατάσταση αυτή της ανομίας εξελίσσεται, δημιουργείται ένα μυστήριο. Και βλέπει ο βασιλιάς αυτός μια εικόνα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η εικόνα αυτή έχει να κάνει με έναν άνθρωπο? Τι βλέπει εκεί, τι δείχνει μάλλον, τι επέτρεψε ο Θεός να δει αυτός ο βασιλιάς? Να δει το κατασκεύασμα του μυστηρίου της ανομίας. Ο διάβολος είναι μίμος, μιμείται μόνο αυτό που ο Θεός ήδη έχει αρχίσει. Ποιος ξεκίνησε να φτιάξει κάτι κατά την εικόνα του? Ο Θεός. Και ποιον έφτιαξε? Τον άνθρωπο. Από την αρχή εκφράζει ο Θεός το θέλημά του για τον άνθρωπο και λέει «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Κατ' ομοίωσιν ημών. Ξεκινάει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί για να φτιάξει. Να ενεργήσει ώστε να φτιάξει έναν άνθρωπο κατά την εικόνα του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο Θεός φανέρωσε αυτή την εικόνα του σε όλο το μεγαλείο της. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Ο Ιησούς. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται η εικόν του Θεού, το αοράτου. Φανέρωσε ο Θεός την εικόνα του. Φανέρωσε αυτό που θέλει να εργαστεί και να τελειοποιήσει δια του Αγίου Πνεύματός του. Και είναι η εικόνα του, ο Υιός του. Είναι, θα λέγαμε, το μοντέλο της δημιουργίας, της πνευματικής δημιουργίας. Απ' την άλλη μεριά, ο διάβολος τι κάνει λοιπόν? Να πω το εξής. Τώρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά την εικόνα του Υιού, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από ανθρώπινη δύναμη. Δεν επισέρχεται ανθρώπινη γνώση, ανθρώπινη σοφία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από άνθρωπο. Γι' αυτό και το λέει, πώς το λέει, μυστήριο της ευσεβίας. Και ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός έχει ένα πάθος. Θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Έχει πάθος, θέλει να φανερωθεί στη σάρκα. Για να μπορέσει να μας το δείξει αυτό, δια του Αγίου του Πνεύματος γεννάει τον Υιό του και το φέρνει στον κόσμο. Και λέει ο Υιός, όποιος είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Πώς έγινε όλο αυτό? Μπήκε στη μέση ο άνθρωπος? Γεννήθηκε ο Υιός διαθελήματος ανθρώπου? Όχι. Η Παρθένος Μαρία χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο, αλλά ο Κύριος τι της είπε? Η δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει επέλθει επί σε και το γενόμενον εξού Άγιον. Κληθήσετε Υιός Θεού. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Μυστήριο. Μυστήριο. Γιατί λέει μυστήριο? Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί με τους ανθρώπινους όρους. Δεν έχει να κάνει με τα ανθρώπινα στοιχεία όλο αυτό, αδελφοί. Είναι ένα θείο έργο. Και ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή στο πρόσωπο του Χριστού για να κάνει τι μετά? Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός του? Ήταν το να κάνει όλους εμάς κατά την εικόνα του. Δεν λέει ότι συμμορφούμεθα με την εικόνα του Υιού όλοι εμείς? Δεν λέει? Ταιριάζουμε προς αυτή την εικόνα. Και αυτό όλο γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, γίνεται μυστηριωδώς. Και δεν μου λέτε, αυτή την ώρα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο? Αμήν. Πώς εργάζεται? Αμήν. Δια του Λόγου. Έτσι δημιουργεί ο Θεός. Όταν είναι να δημιουργήσει την ηλική δημιουργία, πώς την έκανε? Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το να γίνει χλωρό χορτάρι. Και είπεν ο Θεός να γίνουν, είπεν. Με το είπεν, με το λόγο. Όταν όμως τώρα θέλει να φτιάξει την πνευματική δημιουργία, πώς την αρχίζει? Πώς την άρχισε την πνευματική δημιουργία, αδελφοί? Με τι? Τι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο? Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και κατόκισεν εν ημίν, λέει. Με το λόγο. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν σαρκή, επάνω στη γη, σαν ο έσχατος Αδάμ, σαν ο πνευματικός γενάρχης όλης της οικουμένης, όλου του ανθρωπίνου γένους, και αρχίζει τώρα να κάνει τον άνθρωπο. Ποιος κατοικούσε μέσα στον Υιό, αδελφοί? Και κατοικεί. Ποιος? Όλο το πλήρωμα της Θεότητος κατοικεί μέσα στον Υιό, λέει, σωματικός. Ως της είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ απ' εμ' αυτού. Ο Πατήρ εν εμή μένον, ποιεί τα έργα του. Τι λέει εδώ στο κατά Ματθαίο? Πρώτο, ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και αφού εκάθισε, προσήλθε προς αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ακούστε τώρα τι λέει. Και ανοίξα το στόμα αυτού, δίδασκεν αυτούς, λέγον. Τι έκανε? Δεν λέει. Και είπε. Και ανοίξα το στόμα. Αυτό είναι εβραϊσμός. Δίνει έμφαση. Ο Θεός πώς έφτιαξε τον Αδάμ από τη σκόνη? Πώς τον έφτιαξε? Τι λέει? Ενεφύσισε από το στόμα του. Και ο άνθρωπος έγινε εις ψυχή ζώσα. Τώρα το ίδιο στόμα. Ο Κύριος τι είπε? Οι λόγοι μου είναι πνεύμα. Βγαίνει το πνεύμα της δημιουργίας και έρχεται να δημιουργήσει την πνευματική δημιουργία. Να φτιάξει τον άνθρωπο της ευσεβίας. Τι θα πει ευσεβία? Το να έχεις μέσα σου φόβο και σεβασμό και υπακοή στον Κύριο. Αλλά όμως, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέτε, ποιο μυστήριο συνήθως προλαβαίνει και εργάζεται μέσα μας πρώτα? Της ευσεβίας ή της ανομίας? Της ανομίας. Εάν είσαι ειλικρινής θα το δεχθείς. Ήδη μέσα μας έχει προλάβει ο εχθρός της ψυχής μας με το φρόνημα του κόσμου και με όλα αυτά τα οποία εξουσιάζει να εργαστεί μέσα μας το μυστήριο της ανομίας. Δηλαδή τι? Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που συναντάμε στην εικόνα αυτή του Ναβουχοδονόσορα? Πάνω εδώ τι είχε? Κεφαλή χρυσή. Και του λέει, αυτή η κεφαλή χρυσή βασιλιά είσαι εσύ, η Βαβυλώνα. Ο Ιωάννης όταν μιλάει για τη Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη πώς την ονομάζει? Στο Γιώτα Ζήτα 5 λέει, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Από πού λοιπόν ξεκινάνε όλα τα βδελίγματα τα πνευματικά? Από πού ξεκινάνε? Από εδώ. Και προσέξτε πώς αρχίζει ο διάβολος την εργασία του στο να φτιάξει τον άνθρωπο άνομο. Πώς αρχίζει? Τι είπαμε ο χρυσός συμβολίζει? Τη θεότητα. Τι του λέει λοιπόν? Εσύ είσαι Θεός. Ξεκινάει με το να βάλει μέσα στον άνθρωπο υπερηφάνεια, αλαζονία. Να θέλει ο δικός του λόγος να γίνει, το δικό του θέλημα να γίνει. Ό,τι επιθυμεί αυτός να γίνει, όπως τα βλέπει αυτός να κρίνει. Λέω καλά αδερφοί? Έχει περάσει αυτό μέσα μας. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται Θεός στον εαυτό του. Αυτός αποφασίζει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Δεν ακούει τίποτα και είναι μέσα στην ανομία. Και εκεί μέσα εργάζεται ο διάβολος. Το κακό είναι αδερφοί ότι αυτό έχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει περάσει μέσα μας. Και έχουμε τώρα δύο πνεύματα που εργάζονται, τα οποία αντίκυνται προσάλληλα. Έχουν μεταξύ τους τελείως διαφορετικούς στόχους. Το ένα είναι μάχεται να σε κρατήσει στην ανομία και το άλλο μάχεται να σε κάνει ευσεβή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς αρχίζει την πνευματική δημιουργία εδώ στους μακαρισμούς. Άνοιξε το και ανοίξα στο στόμα αυτού. Αρχίζει να βγαίνει ζωή δηλαδή. Θυμάστε όταν πείραξε ο διάβολος τον Κύριο, τι του είπε να κάνει? Του λέει, κάνε τους λίθους άρτους. Ο Κύριος τι του απάντησε? Είπα για ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο, εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Όταν το λέει αυτό στην Πεντάτευχο, πίσω ο Μωυσής, λέει με παν, λέει, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε τι από το στόμα του Θεού. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, τι είναι για μας? Ζωή. Και ακούστε τώρα, το πρώτο στοιχείο που ο Κύριος αναφέρει ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα, να πω λίγο εδώ για τους μακαρισμούς. Αρχίζει εδώ ο Κύριος, όσοι έχετε έτσι διαβάσει το κατά Ματθαίο, από το έψιλον κεφάλαιο και μετά, μέχρι και το ζήτα, είναι η εδραίωση των πνευματικών νόμων της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, είδατε που λέει ότι ανέβηκε στο όρος. Νομίζετε είναι εδώ τυχαία. Πού δόθηκε ο πρώτος νόμος? Στο όρος. Σε ποιο όρος? Στο Σινά. Στην έρημο μέσα. Με φωτιά, καπνούς, βροντές, αστραπές. Σιώταν ο κόσμος από την παρουσία του Θεού. Με σάλπιγγες. Έτσι που οι άνθρωποι είπαν, δεν πλησιάζουμε Μωυσή με τίποτα σε αυτό το βουνό εμείς. Πήγαινε εσύ απάνω. Και ο Μωυσής είπε, έμφοβος είμαι και έντρομος, Κύριε. Τώρα ήρθε ο Θεός εν σαρκή. Σε ένα λόφο. Σε μια πλαγιά. Πήγαμε εκεί πέρα. Πόσοι θυμάστε που είχαν πάει? Πανέμορφα. Ωραίο τοπίο, πράσινο, όμορφο. Με φάτσα τη λίμνη της Γαλιλαίας. Ήρεμο τοπίο. Γλυκό. Κάθεται το Κύριος ταπεινά και ήσυχα με τους ψαράδες του, με τους μαραγκούς του, με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εκεί δίπλα του να ακούσουν και όλοι όχλοι, και ανοίγει το στόμα του. Χωρίς βροντές, χωρίς αστραπές, χωρίς σεισμούς. Βλέπουμε την εικόνα, αδερφοί. Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πρώτα απ' όλα δεν λέει ευτυχισμένοι είναι αυτοί που είναι πτωχοί το πνεύμα. Τι λέει? Μακάρι. Η λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα μακάρ αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι διηνεκές, μακρύ. Και μακαρίζω σημαίνει θεωρώ τινά ευδαίμονα. Ότι είναι σε μια συνεχή κατάσταση αδιάσπαστης ευδαιμονίας, χαράς, ευλογίας, εφροσύνης. Επομένως, όταν λέει μακάριος, ο Κύριος σε τι ευλογία αναφέρεται? Σε γήινη ή σε ουράνια? Σε ουράνια. Αναφέρεται στα πνευματικά πράγματα. Μιλάει για τον πνευματικό άνθρωπο που επιθυμεί τώρα ο Θεός να φτιάξει. Τον άνθρωπο του μυστηρίου της ευσεβίας. Ωραία. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είδαμε στον άνθρωπο του μυστηρίου της ανομίας? Περηφάνεια. Αλαζονία. Εγώ, εμένα, σε μένα. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους να μιλάνε έτσι? Εγώ είπα, γι' αυτό και έγινε. Εγώ προσευχήθηκα και γι' αυτό ήμουνα εκεί εγώ, και επειδή ήμουνα εγώ, γι' αυτό έγινε εκείνο. Τα ακούμε αυτό? Είναι το εγώ. Ξεκινάει από το κεφάλι αυτό που έχει να κάνει, έχει σχέση με το μυστήριο της ανομίας, το οποίο διεγείρεται από τη Βαβυλώνα μέσα. Ο Κύριος μας ξεκινάει να οικοδομεί τον δικό του άνθρωπο, την δική του εικόνα. Και ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που μας δίνει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δεν λέει μακάρι οι έξυπνοι, οι οξυδερκείς, οι χαρισματούχοι, αυτοί που κατάφεραν να πάρουν 10 πτυχία από το πανεπιστήμιο. Όχι. Μιλάει για πνευματική δημιουργία. Και αμέσως θέλει να σε βάλει επάνω σε μια σταθερή, ακλόνητη βάση για να μπορείς να οικοδομηθείς εκεί πάνω. Πτωχός το πνεύμα. Ποιος είναι ο πτωχός το πνεύμα? Δεν είναι ο χαζός. Είναι άνθρωποι που το μυαλό του δεν δουλεύει καλά. Και ο κόσμος έξω λέει, α, είναι πτωχός το πνεύμα, μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Δεν εννοούσε ο Κύριος εδώ για χαζούς ανθρώπους. Καμιά σχέση δεν έχει αυτό. Ποιος είναι αυτός που είναι πτωχός το πνεύμα? Αυτός ο οποίος αναγνωρίζει μέσα του την πτωχία του πνεύματος του. Δηλαδή ότι έχει ανάγκη, έχει μιζέρια μέσα του. Δεν μπορεί μόνος του να βοηθήσει τον εαυτό του. Δεν έχει το πνεύμα του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα του και είναι αβοήθητος. Πτωχός το πνεύμα. Αντίθετα, ο άνθρωπος της ανομίας πώς αισθάνεται? Ισχυρός, δυνατός. Είναι πετυχημένος. Βλέπει όλους μύγες κάτω. Θα κάνει τα πάντα να κατακτήσει τις πρώτες θέσεις, τα πρώτα πράγματα. Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη σύγκριση. Με την άμυλα στο να θέλουμε να είμαστε πάντα πρώτοι. Τρέχαμε στους αγώνες, εάν έβγαινες δεύτερος, ζήλευες τον πρώτο. Τρέχαμε στο καφτατζόγλιο, μικροί που ήμασταν. Ο κόσμος πάνω τον πρώτο. Δεν ενδιαφέρεται ποιος βγήκε τέταρτος. Ούτε καν δεύτερος. Όταν φέρουν οι Ολυμπιανίκες αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, υπάρχει καμιά δόξα εκεί? Εντάξει. Αλλά όταν πάρει όμως το χρυσό, όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτό το φρόνημα και είναι μέσα μας. Όταν όμως έρχεται ο Κύριος, το πρώτο πράγμα που σου ζητάει να κάνεις είναι να αρνηθείς αυτό το πράγμα από μέσα σου. Και σήμερα αυτό που ζητάω από την Εκκλησία σαν υπηρέτες είναι: μην βιαστείς να κάνεις τίποτα, να αλλάξεις πράγματα, περίμενε. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος ζητάει είναι να αφήσουμε το λόγο να μπει μέσα μας. Καταλάβουμε. Την ώρα που ακούς, μην τρέχει το μυαλό σου στην παραλία, που ήταν όμορφο σήμερα, και εγώ την έβλεπα το αεροπλάνο μόνο, ερχόμουν από την Αθήνα. Πάρε το λόγο τώρα. Άφησε να μπει ο λόγος. Ο λόγος θα φτιάξει, θα δημιουργήσει μέσα σου πίστη. Και η πίστη μετά τι θα κάνει? Τι παράγει η πίστη? Έργα. Και θα αλλάξεις. Θα ελευθερωθείς από αυτό. Έτσι κάνει ο Κύριος, έτσι δουλεύει. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε το άσπρο και το μαύρο από την άλλη μεριά. Να δούμε αυτό που ο Θεός κάνει και επιθυμεί και να δούμε αυτό που ο διάβολος εργάζεται. Μήπως, λέω, μήπως. Ξέρω ότι είμαστε όλοι Άγιοι εδώ μέσα, είμαστε πολύ αφιερωμένοι στον Κύριο, αλλά όμως υπάρχει περίπτωση να μήπως έχουμε περάσει τον άνθρωπο του μυστηρίου της ασεβίας, της ανομίας και τον κρατάμε προσπαθώντας να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να εργαστεί, αδελφοί? Εάν έχεις μέσα τη Βαβυλώνα σαν αρχή, ενώ ο Κύριος θέλει σαν αρχή ποιο? Το σπασμένο πνεύμα, το συντριμμένο πνεύμα. Ακούστε τι λέει Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει λίγο. Ποιος είναι το παράδειγμά μας, αδελφοί? Ποιος είναι το παράδειγμά μας? Ο Κύριος. Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε. Ήταν πλούσιος, πτώχευσε. Δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχίαν εκείνων. Πω, αυτό είναι τελείως αντίθετο με αυτό που έχουμε εμείς μέσα μας. Με ποιο φρόνημα μεγαλώσαμε? Με το δώσε ή με το πάρε? Μεγαλώσαμε με το να πάρω, να βγάλω, να έχω, να κάνω. Αυτό, με αυτό μεγαλώσαμε όλοι. Λέω την αλήθεια, αδελφοί. Με αυτό μεγαλώσαμε. Εδώ ο Κύριος μας διδάσκει ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος ήταν πλούσιος. Πόσο πλούσιος? Εάν ο διάβολος τον πείραξε να κάνει τους λίθους άρτους, σημαίνει ότι μπορούσε να τους κάνει. Μπορούσε. Εάν εσύ είχες τέτοια δύναμη, τι να κάνεις? Τι θα έκανες, άραγε? Αν μπορούσε να τις κάνει ψωμιά, θα μπορούσε να τις κάνει και λίθους χρυσούς. 150 καράτια. Μπορούσε να τις κάνει πολύτιμους λίθους. Να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού, απεριόριστα. Γιατί λέει, έδωσε ο Θεός αυτόν το πνεύμα χωρίς μέτρο. Θα μπορούσε να περπατάει και σε 2 χιλιόμετρα ακτίνα να πέφτουν όλοι κάτω σαν τις μύγες. Να μην μπορέσει να διόρθει ο κανείς. Μπορούσε να το κάνει? Όταν μεταμορφώθηκε στο όρος επάνω, ο Πέτρος και ο Ιωάννης τι κάνανε? Πέσανε κάτω σαν σε ύπνο βαθύ. Δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία. Όταν ήρθαν να τον πιάσουν οι φύλακες του ναού με τους Ρωμαίους και τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, το βράδυ εκείνο ρώτησαν τον Κύριο. Μάλλον ο Κύριος τους ρώτησε, ποιον ζητάτε? Και αυτοί είπαν τον Ιησού, τον Ναζωραίο. Τους λέει, εγώ ημί. Τι έπαθαν? Εσύρθησαν στα οπίσω και έπεσαν χαμέ. Ο Ιωάννης του λέει, αν είχες εσύ αυτή τη δύναμη, τι θα έκανες? Πες μου τι θα έκανες. Πες ότι κάποιος ερχότανε από τους Φαρισαίους, αυτούς τους στιγνούς δολοφόνους, ερχόταν να σου κάνει τον έξυπνο, τι θα του κάνεις? Αλλά αδελφοί, θυμάστε, πριν, λίγο πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Χριστό, τι μαρτύρησε ο πατέρας για τον Υιό του, τι είπε στον Ιορδάνη? ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός στον οποίον ευηρεστήθην. Ευαρέστησε ο Υιός τον Πατέρα κατά πάντα. Δηλαδή, τι έγινε μέσα στο Χριστό? Ξέρετε ότι ο Κύριος μας έκανε αποφάσεις. Έκανε αποφάσεις να ακούει τον Πατέρα. Μα, και το βλέπουμε αυτό, ότι αρνήθηκε να έχει δικές του σκέψεις, δικό του θέλημα. Το θέλω του ο Κύριος μας τι το έκανε? Το παράδωσε και πήρε τι ως θέλω? Του Πατέρα. Μέχρι τέλος στην Γετσημανή τι έλεγε ο Κύριος? Πάτερ, ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον να γίνει. Το δικό σου θέλημα. Εγώ δεν πράττω το εμόν θέλημα, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Παράδωσε το θέλημά του ο Κύριος τέλεια. Πριν αρχίσει να κάνει όλα αυτά. Παραδόθηκε. Αυτά που μας διδάσκει εδώ τα έκανε ο ίδιος. Διάλεξε να πτωχύνει για να πλουτίσουμε εμείς. Διάλεξε να είναι πτωχός το πνεύμα, ώστε να μπορούμε εμείς να γεμίσουμε με τη δόξα του Θεού. Σκέφτηκε τη δική μας ανάγκη πρώτα και παράδωσε τη δική του. Τελείως. Θυμάστε τι είπε? Εάν ζητάς να σώσεις τη ζωή σου, τι θα την κάνεις? Θα την απολέσεις. Και αν θες να την σώσεις, πρέπει να την απολέσεις. Πτωχός το πνεύμα. Πόσο πτωχός? Ο Κύριος μας πόσο πτώχη είναι? Του ανήκει ο θρόνος. Τον έδωσε. Σε εμάς τον έδωσε. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με το μου εν το θρόνο. Τον έδωσε το θρόνο. Την κληρονομία του μας την έδωσε. Γίναμε συγκληρονόμοι του Χριστού. Μας την έδωσε και αυτή. Τι άλλο είχε? Το σώμα του μας το έδωσε. Μας το έδωσε. Την ψυχή του μας την έδωσε. Μας την έδωσε. Το πνεύμα του δεν άφησε τίποτα για τον εαυτό του. Τέλεια παράδοση. Τέλεια παράδοση. Κέρδισε? Πέστε μου, κέρδισε ο Κύριος? Βέβαια. Αναστήθηκε και τα πήρε όλα μετά. Ο διάβολος θέλει να σε ξεγελάσει, να ξέρεις ότι ό,τι σε κάνει να κρατήσεις είναι γιατί θέλει να σε κάνει να χάσεις αυτό που πραγματικά ο Θεός έχει να σου δώσει. Πτώχη είναι ο Κύριος. Λέει στη Φιλιππισίους β6, ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Βάδισε κάτω εδώ στη γη και ήταν η μορφή του Θεού. Ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού. Μπορούσε, όπως είπα, να κάνει τα πάντα, να είναι τα πάντα. Ό,τι επιθυμούσε κανείς εδώ στη γη ο Κύριος μπορούσε να το έχει. Τι διάλεξε όμως? Τι διάλεξε, αδελφοί? Λέει, δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα Θεό, αλλά εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του. Λαβών δούλου μορφή. Κοιτάξτε, κάθεται σε ένα βουναλάκι. Πρώτα απ' όλα, να πάμε λίγο πιο πίσω. Πού γεννήθηκε ο Κύριος? Στο παλάτι, ανάμεσα στους σοφούς, στη χλυδή, στην πολυτέλεια, ντυμένος στην πορφύρα, ο βασιλέας των βασιλείων. Σήμερον γεννάται εις εσάς ο Κύριος, ο βασιλεύς, είπε άγγελος. Πού γεννήθηκε, αδελφοί? Στη στάνη, στο στάβλο μέσα. Εκεί σε έναν τόπο που είναι βρώμικος και μυρίζει. Κοπριές δεν μυρίζουν όμορφα. Όσο και περιπεμένος στάβλος να ήταν, ούτε τα ζώα μυρίζουν όμορφα. Μέσα εκεί ο ύψιστος Θεός, ο πατέρας ο ουράνιος, διάλεξε να γεννηθεί ο γιος του. Γιατί άραγε το έκανε αυτό? Πέστε μου, γεννήθηκε κανείς από εμάς σε στάβλο μέσα? Τόσο πτωχός ήταν ο Κύριος. Τόσο πτώχινε. Άφησε τον εαυτό του, τον έδωσε θυσία, προσφορά. Μεγάλωσε, πρώτα απ' όλα, μεγάλωσε δούλος κάτω από ένα, σε ένα λαό μέσα που ήταν κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Υπόδουλοι ήταν. Ο Θεός γέννησε το γιο του και ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν ήταν καν ελεύθερος. Μα πέστε μου, ήταν ελεύθερος? Πέστε μου, ήταν ελεύθερος, αδελφοί? Αμήν. Άρα λοιπόν, ούτε η αιχμαλωσία σε πειράζει, ούτε η δουλεία σε πειράζει, όταν μέσα σου είσαι πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό λέει, αν είσαι δούλος, στεναχωριέσαι. Υπηρέτησε τον Κύριό σου όπως υπηρετείς τον Κύριο. Και είσαι ελεύθερος. Είσαι κάτω από ένα κακό αφεντικό. Μη στεναχωριέσαι. Θα τον νικήσεις με την αγάπη σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καρδιά που ξεκινάει με το πνεύμα αυτό της πτωχίας, αναγνωρίζεις μέσα στο βάθος σου ότι Κύριε, εγώ μέσα μου δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βλέπω εσένα, το μεγαλείο σου, και βλέπω και τον εαυτό μου και τι βλέπω μέσα. Τι βλέπεις? Αναξιότητα, αχριότητα. Ο Κύριος μας είπε να θεωρείτε ότι είστε αχροί δούλοι, άχρηστοι. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να κάνει και χωρίς εμάς. Αμήν. Μην νομίζεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει δίχως εσένα ή δίχως εμένα. Μην έχεις μεγάλες ιδέες. Κύριε, μου αρκεί να είμαι θυρωρός στην αυλή σου. Κάπου εκεί στη γωνιά να φυλάω την πόρτα, τίποτα άλλο. Ο Κύριος νοιάζεται μέσα για το φρόνημα, γιατί θα δούμε τι βγαίνει μέσα από αυτό. Τι βγαίνει. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Τέλεια παράδοση ο Κύριος. Τέλεια παράδοση. Λέει στη Β' Κορινθίου σίγμα 10. Να γυρίσουμε λίγο. Β' Κορινθίου σίγμα 10. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τι έκανε. Λέει ότι αποκάλυψε ο πατέρας ο ουράνιος τον ιόν αυτού εν εμή. Κατάλαβε τον ιό. Αδερφοί, βλέπετε ότι όλα συγκεντρώνονται πού? Όλη η αποκάλυψη πού συγκεντρώνεται? Στο πρόσωπο του Χριστού. Το να αποκαλυφθεί ο ιός σημαίνει να καταλάβεις τη ζωή. Τη ζωή. Τον τρόπο της ζωής. Εμείς τι έχουμε πάθει? Κρατάμε εδώ μέσα μας την υπερηφάνεια. Ερχόμαστε μέσα στα πράγματα του Θεού και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα του Θεού με αυτό το κεφάλι της Βαβυλώνας. Γιατί μας αρέσει να άρχουμε, να εξουσιάζουμε, να φαινόμαστε, να δειχνόμαστε, να μας βλέπουν οι άλλοι και τέλος πάντων λίγο έτσι να ανεβαίνουμε, ρε παιδί μου. Όλο κάτω θα είμαστε. Στην αφάνεια. Άφησε τον Κύριο να σε συστήσει. Εάν χρειάζεται κάποιος να συστήσει κάποιον, άσε αυτό να το κάνει εκείνος. Εσύ μη συστήνεις τον εαυτό σου. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ καλός θεολόγος. Έχω σπουδάσει. Έχω πάρει μερικά πτυχία, αναγνωρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα με ακούτε. Ποιο πνεύμα είναι από τα δυο? Το μυστήριο της ανομίας ή της ευσεβίας, αδελφοί? Πόσο από το μυστήριο της ανομίας άραγε κουβαλάς επάνω σου ακόμα? Πόσο? Και τι θες να κάνεις με αυτό, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Ταιριάζει, αδελφοί? Τι θα κάνουμε? Ο Κύριος λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Σου δίνει μακαρισμό εκεί, γιατί από εκεί ξεκινάει η δόξα και η ευλογία του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους σίγμα 10. Σίγμα 10. Λέει, θα διαβάσω λίγο από το 4. Σίγμα 4. Σελίδα 1023. Ακούστε λίγο Παύλος. Την πτωχία του Παύλου. Πού τον έφερε η πτωχία του, αδελφοί? Λέει, αλλά εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως μεγιστάνες του Θεού. Έτσι λέει. Τι λέει, αδελφοί? Πιο δυνατά. Πειρέτες. Οι πειρέτες. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμής. Δεν εξουσιάζεις πια το σώμα σου εσύ. Αν το εξουσιάζεις θα το προστατέψεις. Τι λες να πάω στη φυλακή? Εντάξει, πίστη είναι αυτή, εντάξει, δεν είπαμε κι έτσι. Να μας θέλουν κιόλας. Να βάζουν και το όνομά μας στην εφημερίδα, να γινόμαστε ρετίκολο. Η περηφάνεια της οικογένειάς μας να θυχθεί. Τι θα γίνουμε μετά? Και ο πνεύμα είναι αυτό, αδερφή. Πέστε μου. Και τι πρέπει να κάνει, αυτό τι πρέπει να το κάνουμε σήμερα? Το βάλεις εκεί, στη λεμιτόμο, να αφήσεις το λόγο του Κυρίου. Γκα! Να κοπεί. Και θα είσαι ελεύθερος. Θες να με κοροϊδέψεις? Δεν μου λέτε, τον πεθαμένο όσο για να τον κοροϊδέψεις. Μοιάζεται? Κοροϊδέψε, δεν πειράζει. Πεθαμένοι είμαστε. Τελείωσε, νεκροί. Νεκρός. Ο νεκρός, άμα του πεις καημένα θα σου σκοτώσω. Ήδη πεθαμένος είμαι τώρα. Τι να σου πω. Δεν με στεναχωρεί. Δεν έχεις απειλή. Τελείωσες. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό ο Κύριος, για να ξεκινήσεις την πνευματική σου ζωή, σου λέει, διάλεξε το δρόμο το δικό μου, το δρόμο της παράδοσης, ολοκληρωτικής παράδοσης.
2: που είναι πτωχία στο πνεύμα. Κύριε, ό,τι έχω δικό σου είναι έτσι και αλλιώς δεν μου ανήκει τίποτα. Στα δίνω όλα. Όλη μου τη ζωή, όλη μου την καρδιά. Όλο μου το είναι, όλο μου το θέλημα. Ο Κύριος είχε πάρει μέσα του το θέλημα τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε κάτι, τι έβγαινε από τον Χριστό. Έβγαινε ο λόγος. Είπα για πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις πειράσεις, Κύριε, τον Θεό σου. Είπα για πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Το θέλημά του είχε γίνει το θέλημα του πατέρα. Παραχώρησε τέλεια το θέλω του στο θέλημα του πατέρα. Αξίζει, αδελφοί, τον κόπο. Τα πάντα αξίζει. Εάν θέλεις να βοηθήσεις τον Κύριο να φτιάξει νέα κτίσματα, την εικόνα του στους ανθρώπους μέσα, την εικόνα του μυστηρίου της ευσεβίας, να φανερωθεί ο Θεός εν σαρκή, πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί. Τέλεια άρνηση της σάρκας του εαυτού σου. Τέλεια άρνηση του πνεύματος του κόσμου. Είναι άχρηστο στα πνευματικά, αδελφοί. Όταν ακούω κάποιον και λέει, εγώ που έκανα αυτό και εγώ που είμαι εκείνο και εγώ που έκανα το άλλο, λέω, απέχει παρασάγκα στέκε σταδίως από το πνεύμα του Χριστού. Ξέχνα το εγώ. Ας τον Κύριο να εργαστεί και να χαίρεσαι που εργάζεται. Και τελείωσε. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι. Διαφημίζει τον εαυτό σου. Πρέπει να λέμε αυτά που ο Κύριος κάνει και μέσα από εμάς. Όταν πάμε και προσευχόμαστε, ο Κύριος εργάστηκε, ο Κύριος έκανε, ο Κύριος παίρνει τη δόξα. Όλη η δόξα είναι σε αυτόν, εμείς είμαστε εργαλεία, τίποτα άλλο. Η πένσα είναι εκεί, μπορεί να κουνηθεί, να πάει να κόβει τα καλώδια μόνη της. Πρέπει το χέρι να την κουνήσει. Και το χέρι είναι του Κυρίου. Αυτό είσαι, μια πένσα. Άλλος είναι ένα σφυρί, άλλος είναι ξέρω κάτι άλλο, μέσα στο εργαστήρι του Κυρίου. Μπορεί να κοκορεύεται το σκεπάρνι. Κοιτάξτε εγώ τι ωραία κόβω. Ποιο κόβεις, τι μπορεί να κάνεις αν δεν σε κινήσει το χέρι του μάστορα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπεις, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Ποιος τον έβαλε τον Παύλο να τα κάνει όλα αυτά. Του είπε ο Θεός, κοίτα εδώ Παύλε, εάν τυχόν καημένε μου, δεν κάτσεις να τα κάνεις αυτά, σε έφαγα. Τον απείλησε ο Κύριος. Τα έκανε από φοβό. Από τι τα έκανε. Τα λέει ο ίδιος παρακάτω. Επειδή το αποκαλύφθηκε ο Κύριος μέσα του και κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη αξία για τον Θεό ποια είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό πλούσιο, αδελφοί. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να είναι όλο και πιο πλούσιος. Θυμάστε τι είπε. Τι μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να ωφεληθεί εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, μπροστά στην ψυχή, την αξία της, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί σαν αξία. Άρα, ποια είναι αυτή η αξία που πλουτίζει τον Θεό, τον κάνει πιο πλούσιο. Ποια είναι. Η ψυχή σου. Η ψυχή μου. Ο Κύριος γιατί ήρθε εδώ κάτω. Για να σώσει τις ψυχές μας. Να τις πάει σε ποιον. Στον Πατέρα. Και ο Πατέρας έτσι γίνεται πιο πλούσιος. Όταν ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, μόλις το κατάλαβε, αμέσως τι άρχισε να κάνει. Άρχισε να οργώνει την ηφίλιο, έγινε μια αλωνιστική μηχανή και άρχισε να θερίζει ψυχές για τον Κύριο. Όχι για τον εαυτό του, για εκείνον. Να προσθέτει ψυχές στη βασιλεία του Θεού και κάθε ψυχή που ερχόταν μέσα, ο Κύριος γίνεται πιο πλούσιος. Αλλά για να μπουν μέσα οι ψυχές, τι χρειάζεται. Τέλεια παράδοση. Λέει, ακούσε τι λέει παρακάτω. Λέει, εν καθαρότητη στο 6. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίο, εν αγάπη, αν υποκρίτω, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, ασπίδα και ηρομφέα, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας. Θα περάσεις από δυσφημίες. Έχω περάσει. Και τι έγινε. Είπαν εναντίον μου, γράψα. Και τι έγινε. Πέστε μου, τι έπαθα, πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι σαν να κοιμάσαι. Είναι ένα κακό όνειρο και μετά ξυπνάς και περνάει. Έτσι το βλέπω, αδελφοί. Αυτό είναι. Η έγκλη και η δόξα του Κυρίου που είναι μπροστά δεν συγκρίνεται με αυτά τα οποία περνάνε. Όταν όμως χάσεις την όραση, αρχίζεις και βλέπεις γύρω σου, έφυγες, τελείωσες. Λέει, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες αλλιδού ζώμενοι, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει. Ακούστε. Ως πτωχοί. Πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως πτωχοί. Πας στους ανθρώπους να τους μιλήσεις για πρώτη φορά για το Ευαγγέλιο. Το πιο φυσικό πράγμα που είναι να γίνει, τι θα σου πούνε? Ω, σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας φέρεις το Ευαγγέλιο για να σώσεις τις ψυχές μας. Ο Θεός να σε υπερευλογεί. Έτσι θα σου πούνε. Ώστις λέει λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Θα σε λιδωρήσουν για το Ευαγγέλιο. Πτωχαίνεις. Και όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και σου μιλάνε έτσι με τέτοια αφθάδια και ασέβεια, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Πεις, για άκου εδώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Μιλάς σε μένα έτσι? Τι να κάνεις? Είσαι γιος του Θεού ή όχι? Πτωχαίνεις. Παίρνεις τη στάση αυτή. Το πνεύμα σου είναι συντριμμένο. Και δεν κάθεσαι να ακούσεις τι λέει ο άλλος. Η αγάπη σου ξεπερνάει τα λόγια του. Ξεπερνάει τις συμπεριφορές του. Του Παύλου η αγάπη ξεπερνούσε και τις πέτρες που του ρίχνανε και τους ραβδισμούς που του κάνανε και όλα αυτά που γινότανε. Τα ξεπερνούσε η αγάπη που είχε μέσα του. Τον δίρανε στα Λύστρα, έφυγε παρακάτω. Πήγε στη Μακεδονία. Τον δίρα στη Μακεδονία, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στους Φιλίππους. Πήγε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε εκκλησία εκεί. Τον διώχνουν από την Θεσσαλονίκη. Πάει στη Βέρεια. Γίνεται εκκλησία στη Βέρεια. Τον διώχνουν από τη Βέρεια. Πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα πίστεψαν και εκεί άνθρωποι. Ο Διόνυσος, η Δάμαρης και άλλες, λέει, ευγενείς γυναίκες. Άρα έγινε και εκεί εκκλησία. Πήγε στην Κόρινθο. Και εκεί ξεκίνησαν να τον διώχνουν, αλλά ο Κύριος του έκανε χάρη τελικά. Δόξα τω Θεώ. Και έγινε η εκκλησία της Κορίνθου. Αλλά σήκωσε άλλο ο διάβολος. Άρχισαν μετά οι ίδιοι μέσα να μην θέλουν τον Παύλο. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Με το οποίο έρχονται οι άνθρωποι. Και το οποίο θα κάνει μάχες στην εκκλησία. Αλλά ο Κύριος είναι εκεί και μας φροντίζει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Θέλω να δούμε καθαρά σήμερα το φως και το σκοτάδι. Τι ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Τίνος πνεύματος τελικά είμαστε. Λέει, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ο Παύλος πολλές φορές περνούσε στον δρόμο μέσα και τον ληστεύανε. Ερχόταν οι ληστές. Παιδιά, εντάξει, πάρτε το. Το καλό. Και ήτανε πατήρης. Τίποτα. Και ίσως του πέραν και τον αφήνανε εκεί με ένα πολύ λεπτό ρούχο. Δεν είχε τίποτα. Τα είχε όμως όλα. Τα πάντα είχε. Είχε τον πατέρα τον ουράνιο, τον προστάτευε, οι άγγελοι του ήταν εκεί. Και λέει, όποιος νικά θα κληρονομήσει τα πάντα. Όποιος μένει μέχρι τέλος, κληρονομεί τα πάντα. Και όταν το λέει ο Κύριος, το εννοεί. Τίνος είναι όλα αυτά, πέστε μου. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Της έχει βάλει κληρονόμο πάντων. Και όμως, θέλει ο Κύριος τώρα να αρνηθείς, να ζήσεις με αυτή την πτωχία. Καταλάβεις το πνεύμα που υπηρετείς. Όταν ήταν ο Κύριος και με υπηρετούσαν, ξαφνικά έρχονται κάποιοι και λένε, Κύριε, μαθητές του, Κύριε, υπάρχουν εκεί ορισμένοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου και βγάζουν δαιμόνια. Να τους πούμε να σταματήσουν. Τι είπε ο Κύριος? Δεν απειλήθηκε. Εσύ απειλείσαι, άραγε. Νιώθεις απειλή αν κι άλλοι κάνουν πράγματα στο όνομα του Ιησού. Ο Κύριος δεν θέλει να απειλήσει από τίποτα. Είσαι υπηρέτης. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ που σε κάλεσε. Το πιστεύεις? Εργάσου. Κάνουν και εκεί. Όποιος δεν είναι καθημών, σημάδι. Είναι υπέρημον. Τα παιδιά του Θεού δεν είναι εναντίον του έργου του Θεού. Δεν είναι άντια στο έργο του Κύριου. Αν είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, θα λένε καλά λόγια για μας. Αν δεν λένε καλά λόγια για μας, δεν είναι παιδιά του Θεού, οπότε μην ασχολείσαι. Είναι μια φυτεία που δεν την έβαλε ο πατέρας εκεί, θα την ξεριζώσει μια στιγμή. Αυτό είναι όλο. Μια άλλη φορά περάσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ξέρετε, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν τα βράζανε. Ήταν σαν το σκύλο με το γάτι. Και πήγαν οι μαθητές, περάσανε και πήγαν να πάρουν τρόφιμα από μια πόλη. Και τους διώξανε. Δεν τους αφήσαν να αγοράσουν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης. Ποιος? Ο μαθητής της αγάπης. Ο τότε Ιωάννης. Έτσι. Γιατί μετά τι έγινε? Μετά είπε, μετά έγραψε το κατά Ιωάννη και το Α, Β, Γ Ιωάννη. Και βγήκε αυτή η αγάπη. Τότε ακόμα δεν είχε πάρει την αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και έρχεται με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, αυτόν που αποκεφάλισε ο Ηρώδης, τον Κ, Β των πράξεων. Έρχονται λοιπόν στον Κύριο μαζί και λέει, Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό, αδελφοί? Ποιο πνεύμα ήταν αυτό? Το μυστήριο της ευσεβίας ή το μυστήριο της ανομίας? Πειράχτηκε ο εγωισμός τους, ο ιουδαϊκός εγωισμός τους. Τι τους είπε ο Κύριος? Εσείς δεν εξεύρετε τίνος πνεύματος είστε. Προσέξτε τι λόγια τους είπε. Ήταν του πνεύματος του Χριστού, αλλά δεν το ξέραν το πνεύμα. Τι πνεύμα είχαν μέσα τους? Βαβυλώνα, υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Έρχεται κάτι και σου λέει ο αδερφός σου και στο λέει, ξέρω εγώ, πες ότι είναι μωρό, εν Κύριο. Έρχεται και σου λέει μια χαζομάρα. Ξέρεις αυτός τι μου είπε? Μου είπε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό δεν το περίμενα. Ποιος δουλεύει τώρα μέσα εκεί? Εάν νιώθεις πτωχία στο πνεύμα σου, θα πεις, Κύριε, εγώ βλέπω πρώτα τα δικά μου. Και ξέρεις κάτι, αν βλέπεις μέσα την πτωχία σου, δεν έχεις μάτια να δεις του άλλου νου το ξύλο που έχεις στο μάτι. Δεν κάθεσαι να ασχοληθείς. Τον αγαπάς. Γιατί ξέρεις ότι εξαρτάσαι κάθε μέρα από τι? Από τι εξαρτάσαι κάθε μέρα? Πες το δυνατά. Από τη χάρη του Κύριου. Κατά χάρη ζεις. Κατά χάρη περπατάς. Κατά χάρη γίνονται όλα. Επομένως, εφόσον αυτό έχει περάσει μέσα σου και ζεις με αυτήν την αναγκαιότητα της χάριτος του Θεού, πρέπει να σου κάνει χάρη ο Θεός κάθε μέρα. Δηλαδή να το πω απλά, σου λέει Θεός, άντε, σου κάνω χάρη, ζήσε άλλη μια μέρα, άντε. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δώσεις άλλη μια μέρα να ζήσω, σε ευχαριστώ. Το βράδυ προσεύχεσαι και σου λέω, Κύριε, άντε, και σήμερα σου συγχωρώ ότι έκανες. Σε συγχωρώ. Και εσύ, Κύριε, σε ευχαριστώ για τη συγχώρεσή σου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Θα έχεις μάτια για τους άλλους, εφόσον νιώθεις την αναξιότητά σου, νιώθεις μέσα σου την πτωχία σου, έχεις μάτια να κρίνεις τον άλλον? Πέστε μου, αδερφοί, αδύνατο. Και αυτή είναι η βάση στην οποία ο Κύριος θέλει να σταθούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξητήσουμε, πτωχία στο πνεύμα. Και τι λέει μετά ο μισθός ποιος είναι? Τι λέει παρακάτω? Διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Η εικόνα αυτή που βλέπουμε εκεί στον Ναβουχοδονόσορα είναι τα βασίλεια που ξεκίνησαν να κατακτήσουν για να κληρονομήσουν τη γη όλη. Είναι έτσι? Βαβυλωνία, Μίδο-Περσία, Ελλάδα, Ρώμη και το σύστημα του Αντίχριστου. Το αντικείμενο τους ποιο ήταν? Τι θέλαν να κάνουν αυτοί όλοι? Αδελφοί, τι θέλαν να κάνουν όλοι? Θέλαν να εξουσιάσουν, να κληρονομήσουν τη γη, να δεσπόσουν επάνω στη γη. Πώς το έκαναν? Σήκωσαν στρατεύματα, τους γέμισαν μέσα με πόλεμο. Μπήκαν μέσα στα στρατεύματα αυτά πνεύματα πανίσχυρα, τα οποία θα έσφαζαν την οικουμένη όλη για πολλωστή φορά. Ας μην πάμε μακριά λίγο να δούμε τα στρατεύματα του Χίτλερ, με τι τα γέμισε? Με τι γέμισαν οι Ναζί, η Γκιστάπο? Με τι ήταν γεμάτοι οι άνθρωποι αυτοί? Δεν λέω όλη η Γερμανία ήταν έτσι. Όχι, ήταν μοιημένοι οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν μέσα τους πνεύματα και μπορούσαν να βασανίζουν αθώους ανθρώπους. Μπορούσαν να καίνε ανθρώπους. Μπορούσαν να τους λιώνουν. Να παίρνουν τα μαλλιά και να φτιάχνουν μαξιλάρια για να κοιμώνται. Να βγάζουν το χρυσό από τα δόντια και να κατάνε το χρυσό και να κάνουν χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει στην ιστορία. Οι Ασσύριοι ήταν από τους πιο σκληρούς βασιλείς. Τρυπούσαν τα χείλια των αιχμαλώτων τους και τους τραβούσαν απ' τα άλογα. Πίσω απ' τα άλογα. Γδέρνανε ζωντανούς ανθρώπους. Τους γδέρνανε και παίρνανε το δέρμα τους και το καρφώναν στον τοίχο. Στο τοίχος τους. Και το τοίχος της Νινεβή ήταν κατά ένα μέρος γεμάτο από δέρματα. Είχε, λέει, έναν πύργο τεράστιο, ο οποίος ήταν μέσα έξω, ντυμένος με ανθρώπινα δέρματα γδαρμένων ανθρώπων. Το μυστήριο της ανομίας. Έχουν γίνει όλα τα έσχη επάνω στη γη. Τα έσχη. Οι βόμβες στη Χειροσίμα. Οι πόλεμοι. Όλη η αιματοχυσία. Από πού έχει ξεκινήσει, αδερφή? Από αυτό επάνω το κεφάλι. Από τη ρίζα αυτή του κακού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και μπήκε για να τον εξολοθρεύσει. Και έρχεται ο Κύριος που έχει δώσει τη ζωή του όλη για μας και λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Τελικά, ποιος κληρονομεί? Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες και οι δεσπότες και οι κοσμοκράτορες και οι αυτοκράτορες, οι δικτάτορες, όλοι αυτοί οι οποίοι φάγαν κόσμο, λιώσαν ανθρώπους. Ξέρουμε τι έγινε. Στο Πολυτεχνείο δεν τους ένοιαζε που ήταν φοιτητές, νέοι άνθρωποι. Να πούνε, να πούν. Ρε παιδιά, νέα παιδιά είναι τώρα, τι να κάθομαι να τους σκοτώσουμε. Εντάξει, κάνανε μια... Άστο! Να καθόμαστε να σκοτώνουμε τώρα τα νέα παιδιά μας. Εμείς οι ίδιοι. Δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Το πνεύμα αυτό δεν έχει τέτοια σκέψη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ξέρει μονάχα να εξοντώνει για να άρχει και να εξουσιάζει. Εμείς δεν είμαστε αδελφοί αυτού του πνεύματος. Και όλοι αυτοί τι κάνανε, πόσο κάτσαν στο θρόνο, πόσο. Κοίταξε τις κοσμοκρατορίες. Ανεβαίνουνε και μετά κάτω. Τέλειωσε η Βαβυλώνα.

τα πάντα όλα, το σίδερο της Ρώμης. Τι έπαθε μετά αυτή με τη σειρά της? Διάλυσε η Δυτική, έμεινε η Ανατολική, τελικά έγινε, μορφώθηκε, έγινε το Βυζάντιο. Τι έπαθε κι αυτό? Τι έπαθε? Πάει κι αυτό. Σκότηκαν οι Τούρκοι, οι Πασάδες. Τι πάθαν κι αυτοί? Πάνε κι αυτοί. Σηκώθηκε ταυτόχρονα από εκεί, από κάτω άλλος, ο Τσέγκις Χάν. Τι έπαθε κι αυτός? Πάει. Ο Κάρλος Μάγνους, τι έπαθε κι αυτός? Πάει κι αυτός. Τι παθαίνουν όλοι? Έχετε δει τι γίνεται? Πού, και δεν μαθαίνουν να πούνε τι πάνε να κάνουμε. Τώρα σηκώθηκε αυτό το μοντέρνο, το τελευταίο, είναι ο ΙΕ. Ο ΙΕ, πού ήταν ο ΙΕ εδώ πάνω? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ειρήνης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν βομβαρδίζαν τα χωριά και όλα αυτά, τι κάνανε, γιατί δεν είπαν τίποτα? Ειρήνη, ειρήνη, θέλουν συλλέγη, αλλά τι λέει ο Κύριος? Θέλει έρθει ευνίδιος όλεθος, γιατί λένε ειρήνη μπροστά, αλλά πίσω είναι οι ίδιοι οι οποίοι σκοτώνουν. Αδελφοί, λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία. Και όταν ο Κύριος κατέβει με την εκκλησία του, θα εγκαθιδρύσει 1000 χρόνια ειρήνη επάνω στη γη, και όποιος μπορεί να την πειράξει την ειρήνη του, τι θα έχει? Ράβδος σιδηρά. Και θα βάλει εσένα και εμένα δια του πνεύματος και όλα τα παιδιά του να εξουσιάζουν πάνω στη γη. Πόσα χρόνια? 3, 4, 40, άντε 60, άντε 200, όχι, 1000 εδώ στη γη. Και συνεχίζει μετά πού? Την αιωνιότητα. Κοιτάξτε πώς τους ξεγέλασε ο διάβολος και τους έδωσε. Είδατε, καμιά φορά, αν κανείς δεν ξέρει, σαν τον πίθηκο, ο οποίος κρατάει ένα κολλέ πολύτιμο με επάνω με τα μεγαλύτερα διαμάντια, τρομερή αξία, και εσύ θες να το πάρεις. Πώς θα το πάρεις? Πάρε την μπανανούλα σου, εσύ παιδάκι μου. Σοκ, την παίρνει την μπανάνα και εσύ παίρνεις το κολλέ. Μην αφήσεις το διάβολο τώρα να σου δώσει την μπανάνα και να σου πάρει τα πο... Αυτά είναι τα πολύτιμότερα. Τα βάλε σε διαθήκη ο Κύριος, αδελφοί. Η διαθήκη του είναι άψευστη. Τέλεια. Ο κόσμος κρίνεται επάνω σε αυτό το βιβλίο. Η επιστήμη κρίνεται επάνω σε αυτό το βιβλίο. Όσα έχει πει ο Θεός. Α, η Βαβυλώνα δεν υπάρχει. Τι πήγαμε εμείς και δεν βρήκαμε τη Βαβυλώνα. Άρα ο Δανίλ, λάθος. Ο Εζεκίλ, λάθος. Ο Ιερεμίας, λάθος. Ο Ισαΐας, λάθος. Ποια γραφή? Όλοι οι προφήτες που έχουν να κάνουν με τη Βαβυλώνα, από τους μικρούς προφήτες, ο Ζαχαρίας, ο Αγκαίος. Λάθος οι προφήτες αυτοί. Ποια γραφή μου λες? Θρίαμβος, το 1850 περίπου. Πω πω, δεν βρίσκουν τη Βαβυλώνα. Πολύ σοβαρό. Αλλά όλες εκείνες, εκείνοι οι πιστοί που πίστευαν το Λόγο του Θεού, διάβαζαν και ήξεραν ότι λέει την αλήθεια μέσα. Τι η γιαγιάκα που καθόταν και διάβαζε το εγγονάκι. Παιδί μου, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και ό,τι λέει είναι αλήθεια. Μη στεναχωριέσαι. Ποιος είχε δίκιο άραγε? Οι επιστήμονες αυτοί ή ο απλός πιστός που δεχόταν τα λόγια του Θεού? Δύο επιστήμονες πήγανε και είπανε, δεν μπορεί. Κύριε, ξέρουμε ότι ο λόγος είναι αλήθεια. Πιστοί άνθρωποι. Πάνε στην... και ψάχνουνε στις όχθες του Εφράτη και δεν τη βρίσκουν η Βαβυλώνα. Πάνω, κάτω, φάγαν τον κόσμο, τίποτα. Βαβυλώνα καμία. Δεν τα το βάλαν κάτω όμως. Λένε, Κύριε, δείξε μας τι έγινε η Βαβυλώνα. Πού είναι? Και τους δείχνει ο Κύριος να ψάξουν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα, στην παλιά κήτη του ποταμού. Τι, ο ποταμός κουνιέται με τον καιρό. Ψάχνουν στην παλιά κήτη και τι βρίσκουνε? Τη Βαβυλώνα με τα διπλά τείχη, βρίσκουν το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, βρίσκουν εβραϊκές σημειώσεις για το σούπερ μάρκετ, να πάνε να πάρουν πράγματα. Ήταν οι Εβραίοι εκεί, βρήκαν τα πάντα. Βουβαμάρα έπασε, έπεσε σε όλους αυτούς. Όσες φορές προσπάθησαν να αποδείξουν το Λόγο του Θεού λάθος, έπεσαν σε γκάφα. Αδελφοί, ο Κύριος τα έχει γράψει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και υπακούμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας ζητάει λοιπόν να κάνουμε αυτή την αρχή. Θα αφήσεις τον Κύριο να αποκαλύψει μέσα σου την πτωχία σου. Γιατί καμιά φορά πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Δεν τον πιστεύουμε. Όταν μας λέει ο Κύριος, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι λες? Ναι, αλλά εγώ όμως, εγώ που έχω και κάτι, δεν είμαι τελείως άχρηστος. Τι λες, θα αφήσει τον Κύριο να

0: αποδείξει ή θα το πάρεις σαν δεδομένο. Πέστε μου αδερφοί, θα το πάρουμε σαν δεδομένο. Μπορείς να λες ότι είσαι οποιοδήποτε. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου την αυτοεικόνα σου αυτή που σου λέει ότι είσαι ο μέγας και ο τρανός. Εγώ είμαι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Θα έρθει η ώρα όμως που θα με αναγνωρίσουνε. Θα δουν τι χάσανε. Πέθανε. Ως προς τον κόσμο. Ως προς τα στοιχεία του κόσμου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ άνοιξες το στόμα σου και από το στόμα σου εξήρθε ζωή. Πνευματική ζωή, Κύριε. Και την ώρα αυτή είσαι εδώ και μορφώνεις. Αλλάζεις, Κύριε. Για να φτιάξεις μέσα μας τον αιώνιο, τον ένδοξο άνθρωπο, Κύριε. Τη νέα κτήση. Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω ο λόγος σου να περάσει μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να καταλάβουμε ότι αυτό που μας λες είναι θησαυρός. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο ή δύσκολο το να αρνηθούμε τον εαυτό μας, Κύριε. Αλλά μέσα εκεί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ουρανού, κρυμμένη. Μέσα εκεί είναι που εσύ θα βρεις μια καρδιά έτοιμη πάνω στην οποία θα μπορείς να εκχέεις τη δόξα σου και η καρδιά θα είναι ασφαλής και οι άνθρωποι γύρω από μας θα είναι ασφαλείς, Κύριε Θεέ μου, όταν παραδοθούμε σε σένα. Ένας από τους λόγους που εσύ δεν κατεβαίνεις με τη δόξα σου είναι γιατί ακόμα κρατάμε μέσα αυτόν τον κακό εαυτό, Κύριε, το φρόνημα του κόσμου, τον άνθρωπο του μυστηρίου της ανομίας, αυτόν που υπεραίρεται, που αντίκειται, που συνεχώς αμφιβάλλει, που συνεχώς επαναστατεί, που συνεχώς είναι σε κάτι να κάνει εναντίον, Κύριε Θεέ μου. Ιησού, το βράδυ αυτό ο λαός σου, Κύριε, ζητάω να πάρει αποκάλυψη και φως, ώστε αυτό ακριβώς το δημιούργημα του διαβόλου μέσα μας να το αρνηθούμε, Κύριε Θεέ μου. Να το αποβάλουμε, να φύγει τελείως από τη ζωή μας, Κύριε. Να διαλέξουμε να βαδίζουμε ταπεινά, σαν σπασμένα αγκία, σαν αχρή δούλη, Κύριε, μπροστά σου. Αναγνωρίζουμε την πτωχία μας, Κύριε, και ό,τι μας έδωσες και θεωρούμε τους εαυτούς μας πλούσιους, Κύριε, και αυτό το αφήνουμε στο βωμό, στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και θέλουμε να θυσιάσουμε ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, Κύριε, ώστε με την πτωχία μας να πλουτίσουμε άλλους, Κύριε Θεέ μου, με την θυσία της καρδιάς μας, Κύριε, να δούμε άλλοι να γεμίζουν με ευλογία και με ευφροσύνη, Πατέρα Ουράνιε. Ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες, λέει ο λόγος σου, Κύριε. Ω, ζητάω αυτό τον ουράνιο πλούτο να κατέβει πάνω μας, Κύριε σου. Να αρνηθούμε, Κύριε, το γήινο αυτό φρόνημα που μας διώχνει μακριά από την παρουσία σου και από το πνεύμα σου, Κύριε. Να το αρνηθούμε τελείως και να πάρουμε τους ουράνιους θησαυρούς σου, Κύριε. Να γίνουμε αυτοί που εσύ επιθυμείς και ζητάς. Άνθρωποι αγάπης. Οι άνθρωποι γύρω μας να νιώθουν, Κύριε, ασφάλεια. Να είμαστε άνθρωποι προσιτοί, ταπεινοί, Κύριε. Να είμαστε χαρούμενοι, εύθυμοι και εύκολα οι άλλοι να αναγνωρίζουν, Κύριε, αυτό το σπάσιμο μέσα στο πνεύμα μας. Αυτή την πτωχία, Κύριε. Και να μην μας ενοχλεί. Αλλά να μας κάνεις εσύ παράδειγμα και για τους άλλους, Κύριε σου. Ω, έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, Κύριε. Ιησού μου, εργάσου αυτή την ώρα. Πέρασε στο λαό σου μέσα και εργάσου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη ήτα. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς. Ύψωσον την φωνήν σου ως σάλπιγγα και ανάγγειλον προς τον λαόν μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσιν όμως καθημέραν και επιθυμούσιν αμανθάνωση τας οδούς μου ως έθνος το οποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλειπε την κρίσιν του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούσιν να πλησιάζωσιν εις τον Θεόν. Γιατί ενιστεύσαμεν, λέγουσι, και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμεν την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας, ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έριδας και γρονθίζεται ασεβώς. Μην νηστεύεται καθώς την σήμερον, δια να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν? Να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην σε αυτόν? Νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο και ημέραν δεκτείνεις τον Κύριον? Η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών? Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις τον γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχήν σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχήν, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχήν σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου. Και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και οι από σου θέλουν συνοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις. Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από το να κάμνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατον τρυφήν, Αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό, μη ακολουθών τα σοδού σου, μη δε ευρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφά εν Κυρίω, και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο νη θήτα. Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά ανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και εαμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Διότι εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι. Η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνην, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν. Βασιλίσκου ΟΑ εποάζουσι και ιστόν αράχνηση φαίνουσιν. Ως τη σφάγη εκ των ΟΟΝ αυτών αποθνίσκει. Και αν σπάσει κανέν, εξέρχεται έχιδνα. Τα πανία αυτών δεν θέλουσιν χρησιμεύσει εις ενδύματα, ουδέ θέλουσιν ενδυθεί από το έργον αυτών. Τα έργα αυτών είναι έργα ανομίας και το έργον της βίας είναι εν τεσχερσίν αυτών. Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπεύδουσι να χύσωσιν αίμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας. Ερήμωσης και καταστροφή είναι εν τεσοδής αυτών. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Και δεν είναι κρίσις εις τα βήματα αυτών. Αυτοί σε αυτούς διέστρεψαν τα σοδούς αυτών. Πάσο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνην. Δια τούτο η κρίσις είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος. Λάμψιν και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν όσοι μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιον σου και εαμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τας ανομίας ημών ημείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρέβημεν και εψεύστημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν από όπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμεν άδικα και στασιαστικά. Συνελάβομεν και επροφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση εστράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσεν εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε Κύριος και δυσιρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης και είδεν ότι δεν υπήρχεν άνθρωπος και θαύμασεν ότι δεν υπήρχεν ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασεν αυτόν. Και ενεδύθη δικαιοσύνην ως θώρακα και περιέθηκε την περικεφαλαία της σωτηρίας επί την κεφαλήν αυτού και εφόρεσεν ως ημάτιον τα ενδύματα της εκδικήσεως και ως επένδυμα περιενδύθη των ζήλων. Κατά τα έργα αυτών ούτω θέλει ανταποδώσει οργήνης τους εναντίους αυτού, ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Θέλει κάμια ανταπόδοσιν και εις τας νήσους. Και θέλουσι φοβηθεί το όνομα του Κυρίου από δυσμών και την δόξαν αυτού από ανατολών ηλίου. Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θέλει υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και ο λυτρωτής θέλει ελθεί εις Ιών και προς τους όσοι εκ του Ιακώβ επιστρέφουσιν από τις παραβάσεως, λέγει Κύριος. Παρεμού δε, αυτή είναι η προς αυτούς διαθήκη μου, λέγει Κύριος. Το πνεύμα μου το έπεισε και οι λόγοι μου τους οποίους έθεσα εν το στόματί σου δεν θέλουν συλλήψη από του στόματό σου, ούτε από του στόματος του σπέρματός σου, ούτε από του στόματος του σπέρματος του σπέρματός σου, από του νυν και έως του αιώνος, λέγει Κύριος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Κι είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Έως πότε σύ πενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ? Γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε, «Εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βηθλεμίτην, διότι προέβλεψα εις εμ' αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Κι είπεν ο Σαμουήλ, «Πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει?» Και είπεν ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλιν και είπε, ήρθον να θυσιάσω προς τον Κύριον, και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσία, και εγώ θέλω φανερώσει προς σε τι θέλεις κάνει, και θέλεις χρήση εις εμέ, όντι να σοι είπω». Και έκαμεν ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπεν ο Κύριος και ήλθεν εις Βηθλεέμ. Ετρόμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις την συνάντηση αυτού και είπαν, «Εν ειρήνη έρχεσαι?» Ο δε είπεν, «Εν ειρήνη, έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριο. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού εις την θυσία». Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και εκάλεσεν αυτούς εις την θυσία. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ είπε, «Βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού». Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Μη επιβλέψεις εις την όψιν αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Τότε εκάλεσε ο Ιεσέ τον Αμιναδά και διεδίβασε αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ και είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Τότε διεβίβασεν ο Ιεσέ τον Σαμά, ο δε είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Και διεβίβασεν ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδεία. Και είπε, μένει έτη ο νεότερος, και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέμψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζα έως σου έλθει εντάφθα. Και έστειλε και έφεραν αυτόν, ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος στην όψη. Και είπεν ο Κύριος, σηκώθητη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνης και εφ' εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από του Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά Κυρίου ετάρατεν αυτόν. Και είπον οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παρά Θεού σε ταράτη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ηλίμονα εις το να παίζει κιθάρα. Και οπότε το πονηρόν πνεύμα παρά Θεού είναι έπισε, να παίζει με την χείρα αυτού και καλόν θέλει είστε εισέ. Και είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλός και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, ιδού είδον ιόν του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, ηδήμονα εις το παίζειν και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, πέψον μη Δαβίδ τον υιόν σου, ως τις είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρτους και ασκονίνου και ενερήφιον εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του υιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήλθεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθη έμπροσθεν αυτού και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα και έγινεν οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκειται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάριν εις τους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παρά Θεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρό. Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών δια πόλεμων και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοκχό, ήτης είναι του Ιούδα, και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κυλάδη Ηλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μεν Φιλιστέοι ίσταντο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν, η δε Κυλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαίαν χαλκίνην επί της κεφαλής αυτού και ήτο ενδεδειμένος θώρακα λυσιδωτών. Και το βάρος του θώρακος ήτο 5.000 σύκλων χαλκού και κνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού και ασπίδα χαλκίνην μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριον του δώρατος αυτού ήτο ως αντίον υφαντού και η λόγχη του δώρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλους σιδήρου. Είστε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού. Και σταθείς εβόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν με ενδυνηθεί να πολεμήσει μετέ μου και με θανατώσει, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην. Δότε είσαι με άνδρα δια να μονομαχήσομεν». Ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθέου εκ Βιθλέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς. Και ο άνθρωπος, εις τας ημέρας του Σαούλ, είχε τάξην γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ εις την μάχη. Και τα ονόματα των τριών ιών αυτού, ήτινες υπήγαν εις την μάχη ήσαν. Ελιάβ ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αμιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήτο ο νεότερος. Και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφεν από του Σαούλ δια να ποιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βιθλέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και εστυλώνετο 40 ημέρας. Και είπεν Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφού σου εν εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξον εις το στρατόπεδο προς τους αδελφού σου. Και τα 10 ταύτα νοπατηρία φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέ αν γιένωσιν οι αδελφοί σου και λάβε σημείον παρά αυτόν. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν Τικυλάδη ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ εν ωρίς το πρωί και αφήσας τα πρόβατα εις φύλακα έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξεν αυτόν ο Ιεσέ. Και ήλθεν εις το περιχαράκωμα ενώ το στράτευμα εξήρχε το εις παράταξη. Και ηλάλαξαν προς την μάχη. Διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσας επάνωθεν αυτού τα σκεύη εις την χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς τα στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ ομίλη μετ' αυτόν, ιδού ανέβαινεν ο προμαχητής, ο Φιλιστέος, ο εκ της Γαθ, ο Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και ελάλησε κατά τους αυτούς λόγους. Και ήκουσεν ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα, έφυγον από προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, «Είδετε τον άνδρα τούτον τον αναβαίνοντα? Βεβαίως ανέβη για να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως της θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ». Και είπεν ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους ισταμένους πλησίων αυτού λέγον, «Τι θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος?» Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, «Ούτω θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει αυτόν». Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος ενώ ελάλη προς τους άνδρας. Και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εν τάφθα και εις ποιον αφήκες τα ολίγα εκείνα πρόβατα εν διαιρή μου? Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως δια να είδεις την μάχην κατέβεις». Και είπε ο Δαβίδ, «Τι έκαμα τώρα? Δεν είναι αιτία». Και εστράφει από αυτού προς τον άλλον και ελάλησε κατά τον αυτόν τρόπο. Και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγο. Κι ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Δαβίδ, ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δίνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξα αυτόν και ηλευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Και επάταξεν ο δούλος σου και τον λέοντα και την άρκτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίπητος θελήστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπεν ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκ χειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, είπαγε, και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλίαν αυτού και έβαλε χαλκίνην περί κεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισεν αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ρομφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και ήθελησε να περιπατήσει, διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμαι να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβε την ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού. Και έκλεξε εις αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις το ποιμενικόν αυτού σακίων και θυλάκιων, την δε σφενδόνιν αυτού εις την χείραν αυτού, επλησίαζε προς τον Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρόν και επλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο Ανήρ ο ασπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και ότε περιέβλεψεν ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησεν αυτόν, διότι ήτο παιδίον και ξανθός και ωραίος στην όψη. Κι είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ, με ράφους?» Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ, και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία του αγρού». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου, και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου, και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων, την ημέραν ταύτη εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει πάντο πλήθος τούτο, ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφέαν και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών. Κι ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζεν η συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις το Σακίον, έλαβεν εκείθεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέον κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη εις το μέτωπον αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον επί την γην. Και υπερίσχυσεν ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσεν αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων, έλαβε τη ρομφέαν αυτού και έσυρεν αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανεν ο ισχυρός αυτόν έφυγον. Τότε εσηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως της εισόδου της Κυλάδος και έως των πυλών της Ακαρών. Και έπεσον οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σαραΐμ έως Γαθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπασαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφεραν αυτήν εις Ιερουσαλήμ. Την δε πανοπλίαν αυτού έβαλεν εν τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδεν ο Σαούλ τον Δαβίδ, εξερχόμενον εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς Αβενίρ τον αρχηγόν του στρατεύματος. «Αβενίρ, κοινός Υιός είναι ο νέος ούτος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω». Και είπε ο βασιλεύς, «Ερώτησον σύ, κοινός Υιός είναι ο νεανίσκος ούτος?» Και καθώς επέστρεψεν ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφερεν αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήτο εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, «Κοινος Υιός είσαι νέε?» Και απεκρίθη ο Δαβίδ, «Ο Υιός του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου».
3: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. «Όθεν αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτινες συναγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί μου, όσα είναι αληθή,

0: σ' όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε, γενόμενοι συγκοινωνίοι στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως, ημί σεις μόνοι. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέμψατε εις την χρίαν μου. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι. Εν επλήστην δεχθείς παρά το Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών έστω η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή η μετα πάντων ημών. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα Ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα, τον Κύριο, τον Θεό. Γιατί Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Ιησού. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά Σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το Σταυρό Σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά Σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά Σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό Του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε,

0: Το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα. Το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια. Είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος το όπνευστα λέει: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτης είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο? Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα? Έχουμε ανακαινήσει το νου μας, ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου? Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας, που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο, στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος, νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακοινίζουμε το νου μας, τον παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου μες στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να του παραδοθούμε. Να τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στο ψηλότερο τόπο, στον θρόνο. Να είναι ο βασιλιάς, το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτήν, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Ανακαίνιση λοιπόν του μυαλού, το χρίσμα του Χριστού στο μυαλό μας, αμήν, ο χρισμένος νους, μεταμόρφωση, είμαστε ζωντανή θυσία. Και αμέσως μετά ο Κύριος, αφού δει αυτά τα στοιχεία, μας ανοίγει χείρες έργου, σύρεις ευαγγελισμού, μας δίνει διακονίες, χαρίσματα, δυνάμεις. Και αμέσως εκεί βλέπουμε τον εχθρό να σηκώνεται. Ξέρετε ότι όταν ο Παύλος ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί, στα πρώτα πνευματικά του βήματα συνάντησε δυσκολία. Πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον την άμαγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαρυϊσούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαρυϊσούς. Ώστις ήτο μετά του Αρχιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε σε αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω μεθερμινεύεται το όνομα αυτού. Ζητών να αποτρέψει τον Αρχίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του. Ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε. Και ο Παύλος του λέει: «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιοργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, «χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, «τότε ειδών Αμφίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου». Ο Ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και είχε να ακούσει το λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά. Αλλά ο μάγος εμπόδιζε τον Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο. Έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε. Άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροπλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος τον μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδελφιά, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει, που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου? Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις, αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας, είμαι άχρηστος. Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν χέρι σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία? Να πατήσει το κεφάλι του εχθρού, να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα, να συντρίψει τα προβλήματα, να ελευθερωθεί ο ίδιος ώστε μέσω του χρίσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν και άλλοι άνθρωποι, καθώς θα τους μιλήσει το Λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδέλφια. Πώς? Καθώς άκουσε το Λόγο. Αν δεν άκουγε το Λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος αδέλφια, να μην μιλάς το Λόγο του Θεού. Να είσαι βουβός. Να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λίθαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονται το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιουργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γύρισε την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το Λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το Αγκείο σου, μέσα από το Αγκείο σου, αδελφέ. Τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, προτού έρθω στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια 20 ετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως αδέλφια. Δέχω μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι αυτή ήταν ανένδοτη. Και με κατηγορούσαν, με λιδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα. Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε. Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός, μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, αυτά είναι τα δώρα Σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε? Να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς, τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προς Ρωμαίους 12:1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που με έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4-17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνο ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προσδρομή σου επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μην πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστη ο λόγος της πίστης των οποίων κηρύττουμε. Ότι αν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πώς γίνεται σωτηρία, αδελφιά? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και το εξωτερικεύει δίνοντας την εσωτερική πίστη με το στόμα. Και ολοκληρώνεται η σωτηρία καθώς δίνει την καρδιά του στον Κύριο, βαπτίζεται στο νερό και το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Και δόξα τον Κύριο τον ευχαριστούμε. Τα δικά μας ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Διότι λέει η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός που πιστεύει στον Κύριο δεν θα ντροπιαστεί. Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς τον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι. Και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρα και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα. Δώσ' μου χάρη. Κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λιό σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίοτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτόν. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Ο Κύριος δεν με ακούει, ο Κύριος δεν με βλέπει, ο ουρανός είναι κλειστός, δεν παίρνω καμία απάντηση, έχω κουραστεί, έχω απογοητευθεί». Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδέλφια. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται, πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας σου δισεκατομμυριούχος και εσύ να λες είμαι φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυριούχου και να φωνάζει και να κρέσει ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδελφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστες επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίο δεν επίστευσαν, και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει? Πώς? Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει Να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου. Να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπλισμένος, ανίκανος. Και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Σένα σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλεις να πιστέψεις εκείνον τον οποίον δεν άκουσαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδελφιά? Και πώς θέλεις να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων? Αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλεις να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο. Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει: Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε, φέρωνε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν παροπλίστηκε. Δεν απόκαμε. Έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστος και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδέρφια. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη. Να σώσει την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ηλιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι ήθελε ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης. Αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς αδέλφια θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή, κάπου αλλού, διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο, γιατί λέει αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα, και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές αδέλφια, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές. Είμαστε στρατιώτες. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας. Θεατός στο πνεύμα μας. Και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάξη του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποτέ! Ούτε να αφήσεις κάτω σπαθί σου το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον φόρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε. Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε Θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφοί. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του προς δόξαν Εκείνου, να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπατο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια. Να ενωθεί η Εκκλησία, το Πνεύμα της Φιλαδέλφειας. Να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε το λόγο σου. Αμήν. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό το βράδυ. Αμήν. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία. αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια. Να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε. Να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά, αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 58. Αναβόησε δυνατά, μη λυπηθείς. Ύψωσε τη φωνή σου σαν σάλπιγγα και ανάγγειλε στο λαό μου τις ανομίες τους και στον οίκο Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με ζητούν όμως καθημερινά και επιθυμούν να μαθαίνουν τους δρόμους μου, σαν έθνος που έκανε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειψε την κρίση του Θεού του. Ζητούν από μένα κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό. «Γιατί νηστέψαμε», λένε, «και δεν είδες? Ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν γνώρισες?» Δέστε, κατά την ημέρα της νηστείας σας βρίσκεται ειδονή και καταθλίβετε όλους τους μισθωτούς σας. Δέστε, νηστεύετε για δίκες και φιλονικίες και γροθοκοπάτε με ασέβεια, για να ακουστεί από πάνω η φωνή σας. Μην νηστεύετε όπως αυτή την ημέρα. Τέτοια είναι η νηστεία που εγώ διάλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος τη ψυχή του μία μέρα? Να γέρνει το κεφάλι του σαν σπάρτο και να στρώνει από κάτω σάκο και στάχτη για τον εαυτό του? Νηστεία θα το ονομάσεις αυτό και η μέρα δεκτή στον Κύριο? Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη? Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και το να συντρίβεις κάθε ζυγό? Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς? Όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου, τότε το φως σου θα εκλάψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει: «Δες, να είμαι εγώ». Αν βγάλεις από ανάμεσά σου το ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τα μάτια λόγια και ανοίγεις τη ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει τη ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες και θα παχύνει τα κόκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Και αυτοί που είναι από σένα θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις. Θα ανηγύρεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα ονομαστείς ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων για την κατοίκηση. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, Άγια ημέρα του Κυρίου, αξιοτίμητη, και το τιμάς χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις σε αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια, τότε θα εντρυφάς στον Κύριο και εγώ θα σε κάνω να επέψεις επάνω στους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατέρα σου Ιακώβ, επειδή το όνομα του Κυρίου μίλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο 59. Δέστε, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε ώστε να μην μπορεί να σώσει, ούτε βάρινε το αυτί του ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό του από εσάς για να μην ακούει. Επειδή τα χέρια σας είναι μολυσμένα από αίμα και τα δάκτυλά σας από ανομία, τα χείλη σας μίλησαν ψέματα, η γλώσσα σας μελέτησε κακία. Κανένας δεν ζητάει δικαιοσύνη, ούτε κρίνει με αλήθεια. Έχουν το θάρρος τους επάνω στη ματιότητα και μιλάνε ψέματα. Συλλαμβάνουν κακία και γεννούν ανομία. Εποάζουν αυγά οχιάς και υφαίνουν ιστό αράχνης. Όποιος φάει από τα αυγά τους, πεθαίνει. Και αν κανένα ασπάσει, βγαίνει οχιά. Τα πανιά τους δεν θα χρησιμεύσουν για ενδύματα, ούτε θα ντυθούν από τα έργα τους. Τα έργα τους είναι έργα ανομίας και το έργο της βίας είναι στα χέρια τους. Τα πόδια τους τρέχουν προς το κακό και σπέβδουν να χύσουν αθώο αίμα. Οι συλλογισμοί τους είναι συλλογισμοί ανομίας, ερήμωση και καταστροφή είναι στους δρόμους τους. Το δρόμο της ειρήνης δεν τον γνωρίζουν και δεν υπάρχει κρίση στα βήματά τους. Αυτοί διέστρεψαν για τον εαυτό τους τους δρόμους τους. Καθένας που περπατάει σε αυτούς δεν γνωρίζει ειρήνη. Γι' αυτό η κρίση είναι μακριά από μας και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και να, σκοτάδι. Λάμψη και να, περπατούμε μέσα σε πυκνό σκοτάδι. Ψηλαφούμε τον τοίχο σαν τους τυφλούς και ψηλαφούμε σαν να μην έχουμε μάτια. Μέσα στο μεσημέρι σκοντάφτουμε σαν μέσα σε νύχτα. Είμαστε ανάμεσα στα αγαθά σαν νεκροί. Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες και στενάζουμε σαν τριγώνες. Προσμένουμε κρίση αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία όμως είναι μακριά από μας. Επειδή οι παραβάσεις μας πλήθυναν μπροστά σου και οι αμαρτίες μας είναι μάρτυρες εναντίον μας. Επειδή μαζί μας είναι οι παραβάσεις μας και τις ανομίες μας εμείς τις γνωρίζουμε. Παραβήκαμε και ψευστήκαμε προς τον Κύριο και απομακρυνθήκαμε από το να ακολουθούμε το Θεό μας. Μιλήσαμε άδικα και στασιαστικά. Συλλάβαμε και προφέραμε από την καρδιά μας λόγια ψευτιάς. Και η κρίση στράφηκε πίσω και η δικαιοσύνη στέκεται μακριά. Επειδή η αλήθεια έπεσε στο δρόμο και η ευθύτητα δεν μπορεί να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια. Και αυτός που ξεκλίνει από το κακό γίνεται θύραμα. Και ο Κύριος είδε και δυσαρεστήθηκε ότι δεν υπήρχε κρίση. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε εκείνος που μεσητεύει. Γι' αυτό ο βραχίωνας του ενέργησε σε αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη του αυτή τον βάσταξε. Και εντύθηκε δικαιοσύνη σαν θώρακα και έβαλε την υπερκεφαλία της σωτηρίας ολόγυρα επάνω στο κεφάλι του. Και φόρησε τα ενδύματα της εκδίκησης σαν ημάτιο και εντύθηκε ολόγυρα τον ζήλο σαν επανοφόρη. Σύμφωνα με τα έργα τους, έτσι θα ανταποδώσει οργή στους εναντίους του. Ανταπόδοση στους εχθρούς του. Θα κάνει ανταπόδοση και στα νησιά. Και θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου από Δυσμάς και τη δόξα του από Ανατολά Σιλίου. Όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει εναντίον του σημαία. Και ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών και προς όσους από τον Ιακώβ επιστρέφουν από την παράβαση, λέει ο Κύριος. Από μένα όμως, αυτή είναι η διαθήκη μου σε αυτούς, λέει ο Κύριος. Το πνεύμα μου που είναι πάνω σου και τα λόγια μου που έβαλα στο στόμα σου δεν θα λείψουν από το στόμα σου, ούτε από το στόμα του σπέρματός σου, ούτε από το στόμα του σπέρματός σου, από τώρα και μέχρι τον αιώνα, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ, «Μέχρι πότε θα πενθείς εσύ για τον Σαούλ, επειδή εγώ τον αποδοκίμασα από τον βασιλεύει επάνω στον Ισραήλ? Γέμισε με λάδι το κέρα σου και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ τον Βηθλεεμίτη, επειδή πρόβλεψα για τον εαυτό μου ένα βασιλιά ανάμεσα στους γιους του». Και ο Σαμουήλ είπε, «Πώς θα πάω, επειδή ο Σαούλ θα τα ακούσει και θα με θανατώσει?» Και ο Κύριος είπε, «Πάρε μαζί σου μια δάμαλη και πες, ήρθα να θυσιάσω στον Κύριο». και κάλεσε στη θυσία τον Ιεσέ. «Κι εγώ θα σου φανερώσω τι θα κάνεις και θα χρήσεις σε μένα όποιον σου πω». Και ο Σαμουήλ έκανε εκείνο που του είπε ο Κύριος και ήρθε στη Βηθλεέμ. Οι πρεσβύτεροι της πόλης όμως τρόμαξαν στη συνάντησή του και είπαν «Έρχεσαι ειρηνικά?» Και εκείνος είπε «Ειρηνικά, έρχομαι για να θυσιάσω στον Κύριο. Αγιαστείτε και ελάτε μαζί μου στη θυσία». Και αγίασε τον Ιεσέ και τους γιους του και τους κάλεσε στη θυσία. Και ενώ έμπαιναν, βλέποντας τον Ελιάβ, είπε «Σίγουρα μπροστά στον Κύριο αυτός είναι ο χρησμένος του». Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Μη επιβλέψεις στο πρόσωπό του ή στο ύψος του αναστήματός του, επειδή τον αποδοκίμασα, δεδομένου ότι ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά». Τότε ο Ιεσέ κάλεσε τον Αβιναδάβ και το πέρασε μπροστά στο Σαμουήλ και είπε «Ούτε τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος». Τότε ο Ιεσέ πέρασε τον Σαμά και εκείνος είπε «Ούτε τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος». Και ο Ιεσέ πέρασε μπροστά από τον Σαμουήλ 7 από τους γιους του. Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Ο Κύριος δεν έκλεξε αυτούς». Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Τέλειωσαν τα παιδιά». Και εκείνος είπε «Μένει ακόμα ο νεότερος και δες ποιμένει τα πρόβατα». Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Στείλε και φέρτον, επειδή δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι μέχρι ότου έρθει εδώ». Και έστειλε και τον έφερε. Ήταν δε ξανθός και με ωραία μάτια και όμορφος στην όψη. Και ο Κύριος είπε «Σήκω και χρήσε αυτόν, επειδή αυτός είναι». Τότε ο Σαμούηλ πήρε το κέρας με το λάδι και τον έχρισε ανάμεσα στα αδέλφια του. Και ήρθε επάνω στο Δαβίδ το πνεύμα του Κυρίου από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και αφού ο Σαμούηλ σηκώθηκε, αναχώρησε στη Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου αποσύρθηκε από τον Σαούλ και ένα πονηρό πνεύμα από τον Κύριο τον τάραζε. Και οι δούλοι του Σαούλ είπαν σε αυτόν «Δες, τώρα ένα πονηρό πνεύμα από τον Θεό σε ταράζει. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος μας τους δούλους σου, που είναι μπροστά σου, να αναζητήσουμε ένα άνθρωπο ή δίμονα στο να παίζει κιθάρα. Και όταν το πονηρό πνεύμα από το Θεό είναι επάνω σου, να παίζει με το χέρι του και θα σου κάνει καλό». Και ο Σαούλ είπε στους δούλους του «Προβλέψτε σε μένα λοιπόν ένα άνθρωπο που να παίζει καλά και φέρτε τον σε μένα». Τότε ένας από τους δούλους του αποκρίθηκε και είπε «Δες, είδα τον γιο του Ιεσέ του Βηθλεεμίτη, είναι ηδήμονας στο να παίζει και είναι ανδριότατος και άνδρας πολεμιστής και σε λόγο συνετός και ωραίος άνθρωπος και ο Κύριος είναι μαζί του». Και ο Σαούλ έστειλε στον Ιεσέ μηνυτές λέγοντας «Στείλε μου το Δαβίδ, το γιο σου, που είναι μαζί με τα πρόβατα». Και ο Ιεσέ πήρε ένα γαϊδούρι φορτωμένο με ψωμιά και ένα ασκή κρασί και ένα ερήφιο από κατσίκια και τα έστειλε στο Σαούλ διαμέσου του γιου του, του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ήρθε στο Σαούλ και στάθηκε μπροστά του και τον αγάπησε υπερβολικά και έγινε οπλοφόρος του. Και ο Σαούλ έστειλε στον Ιεσέ μηνυτές λέγοντας «Ας στέκεται παρακαλώ ο Δαβίδ μπροστά μου, επειδή βρήκε χάρη στα μάτια μου». Και όταν το πνεύμα από το Θεό ήταν επάνω στο Σαούλ, ο Δαβίδ έπαιρνε την κιθάρα και έπαιζε με το χέρι του. Τότε ο Σαούλ ανακουφιζόταν και αναπαυόταν και το πονηρό πνεύμα αποσυρώταν από αυτόν. 1 Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν τα στρατεύματά τους για πόλεμο και ήσαν συγκεντρωμένοι στη Σοκό, που ανήκει στον Ιούδα, και εκεί στρατοπέδευσαν, ανάμεσα στη Σοκό και την Αζικά, στην Εφές Δαμίμ. Και ο Σαούλ και οι άνδρες του συγκεντρώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ηλά και παρατάχθηκαν σε μάχη ενάντια στους Φιλιστέους. και οι μεν Φιλιστέοι στέκονταν επάνω στο βουνό από την απεδό πλευρά και ο Ισραήλ στεκόταν επάνω στο βουνό από την απεκή πλευρά, ενώ η κοιλάδα ήταν ανάμεσά τους. Και ένας άνδρας προμαχητής βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, από την Γάθ, ύψους 6 πηχών και 1 πιθαμής. Και είχε χάλκινη περικεφαλαία επάνω στο κεφάλι του και ήταν ντυμένος με αλυσιδωτό θώρακα. Και το βάρος του θώρακα ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Και επάνω στα σκέλη του είχε κνημίδες χάλκινες και ανάμεσα στους ώμους του ένα χάλκινο δόρυ. Και το κοντάρι του δόρατός του ήταν σαν το αντί του υφαντή. Και η λόγχη του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σιδήρου. Και ένας κρατώντας την επιμήκυα ασπίδα προπορευόταν μπροστά του. Και όταν στάθηκε, βόησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ και τους είπε: «Γιατί βγαίνετε να παραταχθείτε σε μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Διαλέξτε για τον εαυτό σας ένα άνδρα και ας κατέβει σε μένα. Και αν μεν μπορέσει να πολεμήσει μαζί μου και με θανατώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω εναντίον του και τον θανατώσω, τότε εσείς θα είστε δούλοι μας και θα δουλεύετε σε μας». Και ο Φιλιστέος είπε: «Εγώ εξουθένωσα τις παρατάξεις του Ισραήλ αυτή την ημέρα. Δώστε μου ένα άνδρα για να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσε ο Σαούλ και ολόκληρος ο Ισραήλ εκείνα τα λόγια του Φιλιστέου, ταράχθηκαν και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και ήταν ο Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθέου από τη Βηθλέμ Ιούδα, του ονομαζόμενου Ιεσέ, και είχε 8 γιους. Και ο άνθρωπος αυτός, στις ημέρες του Σαούλ, είχε την τάξη του γέροντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και πήγαν οι τρεις γιοι του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, στη μάχη, ακολουθώντας τον Σαούλ. Και τα ονόματα των τριών γιών του, που πήγαν στη μάχη, ήσαν ο Ελιάβ, ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος του, ο Αβιναδάβ, και ο τρίτος, ο Σαμμά. Και ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολουθούσαν τον Σαούλ. Και ο Δαβίδ αναχωρούσε και επέστρεφε από τον Σαούλ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στη Βηθλέμ. Και ο Φιλιστέος πλησίαζε πρωί και βράδυ και στυλωνόταν για 40 ημέρες. Και ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ, το γιο του: «Πάρε τώρα για τα αδέλφια σου ένα εφά από τούτο το φρυγανισμένο σιτάρι και τούτα τα 10 ψωμιά και τρέξε στο στρατόπεδο στα αδέλφια σου. Και φέρε στο χιλίαρχο τούτα τα 10 νόπα τυριά και δες αν οι αδελφοί σου υγιένουν και πάρε από αυτούς ένα σημάδι». Και ο Σαούλ και αυτοί και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήσαν στην κοιλάδα Ιλά σε μάχη με τους Φιλιστέους. Και ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί ενωρίς και αφήνοντας τα πρόβατα σε ένα φύλακα πήρε και πήγε όπως τον πρόσταξε ο Ιεσέ. Και ήρθε στο περιχαράκωμα ενώ ο στρατός έβγαινε σε παράταξη και αλάλαξαν για μάχη επειδή ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στρατός απέναντι σε στρατό. Και ο Δαβίδ, αφήνοντας από πάνω του τα σκεύη στο χέρι του σκευοφύλακα, έτρεξε προς το στρατό και ήρθε και ρώτησε τα αδέλφια του πώς έχουν. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, από τα στρατεύματα των Φιλιστέων ανέβαινε ο Φιλιστέος προμαχητής, αυτός από τη Γάθ, το όνομά του ήταν Γολιάθ, και μίλησε τα ίδια εκείνα λόγια. Και ο Δαβίδ τα άκουσε. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, καθώς είδαν τον άνδρα, έφυγαν από μπροστά του και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και οι άνδρες του Ισραήλ έλεγαν: «Είδατε αυτό τον άνδρα που ανεβαίνει? Σίγουρα ανέβηκε για να εξουθενώσει τον Ισραήλ. Και όποιος το θανατώσει, αυτόν θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με μεγάλα πλούτη και θα του δώσει τη θυγατέρα του και την οικογένειά του θα την κάνει ελεύθερη ανάμεσα στον Ισραήλ». Και ο Δαβίδ είπε στους άνδρες που στέκονταν κοντά του, λέγοντας: «Τι θα γίνει στον άνδρα που θα πατάξει αυτό τον Φιλιστέο και θα αφαιρέσει από τον Ισραήλ το όνειδος? Επειδή ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος Φιλιστέος, ώστε να εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού?» και ο λαός του αποκρίθηκε σύμφωνα με αυτό το λόγο. Έτσι θα γίνει στον άνδρα που θα τον πατάξει. Και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ελιάβ, άκουσε καθώς μιλούσε στους άνδρες. Και ο θυμός του Ελιάβ άναψε εναντίον του Δαβίδ και είπε: «Γιατί κατέβηκες εδώ και σε ποιον άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την υπερηφάνεια σου και την πονηρία της καρδιάς σου. Σίγουρα, για να δεις τη μάχη κατέβηκες». Και ο Δαβίδ είπε: «Τι έκανα τώρα? Δεν είναι αιτία». Και στράφηκε από αυτόν σε ένα άλλον και μίλησε με τον ίδιο τρόπο. Και ο λαός πάλι του απάντησε σύμφωνα με τον πρώτο λόγο. Και όταν ακούστηκαν τα λόγια που μίλησε ο Δαβίδ, ανήγγειλαν το πράγμα στο Σαούλ και τον παρέλαβε. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά κανενός ανθρώπου εξαιτίας του. Ο δούλος σου θα πάει και θα πολεμήσει με τούτο το Φιλιστέο». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Δεν μπορείς να πας ενάντια σε αυτό τον Φιλιστέο για να πολεμήσεις μαζί του. Επειδή εσύ είσαι παιδί και αυτός είναι άνδρας πολεμιστής από την νιώτη του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίτμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδί εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού». Και ο Δαβίδ είπε: «Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταριού και από το χέρι της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλιστέου». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Πήγαινε και ο Κύριος ας είναι μαζί σου». Και ο Σαούλ όπλησε το Δαβίδ με την πανοπλία του και έβαλε στο κεφάλι του μια χάλκινη περικεφαλαία και τον έντισε με θώρακα. Και ο Δαβίδ ζώστηκε τη ρομφαία του επάνω από την πανοπλία του και θέλησε να περπατήσει, επειδή δεν είχε δοκιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ με αυτά να περπατήσω, επειδή ποτέ δεν έχω δοκιμάσει». Και ταξεντήθηκε ο Δαβίδ από πάνω του. Και πήρε στο χέρι του τη ράβδο του και διάλεξε για τον εαυτό του 5 ομαλές πέτρες από το χήμαρο και βάζοντάς τες στο ποιμενικό του σακί και στο θυλάκιο και τη σφενδόνη του στο χέρι του, πλησίαζε στο Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε στο Δαβίδ και ο ασπιδοφόρος άνδρας μπροστά από αυτόν. Και όταν ο Φιλιστέος κοίταξε ολόγυρά του και είδε το Δαβίδ, τον καταφρόνησε, επειδή ήταν παιδί και εξανθός και ωραίος στην όψη. Και ο Φιλιστέος είπε στο Δαβίδ: «Σκύλος είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι σε μένα με ράβδους». Και ο Φιλιστέος καταράστηκε το Δαβίδ στους θεούς του. Και ο Φιλιστέος είπε στο Δαβίδ: «Έλα σε μένα και θα παραδώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία του χωραφιού». Και ο Δαβίδ είπε στο Φιλιστέο: «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ που εσύ εξουθένωσες. Αυτή την ημέρα ο Κύριος θα σε παραδώσει στο χέρι μου και θα σε πατάξω και θα αφαιρέσω από σένα το κεφάλι σου και θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων αυτή την ημέρα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και ολόκληρο αυτό το πλήθος θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ, επειδή του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας». Και όταν ο Φιλιστέος σηκώθηκε και ερχόταν και πλησίαζε σε συνάντηση του Δαβίδ, έσπευσε ο Δαβίδ και έτρεξε στη μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Και ο Δαβίδ, απλώνοντας το χέρι του στο σακί, πήρε από εκεί μια πέτρα και την εξφενδόνησε και χτύπησε το Φιλιστέο στο μέτωπό του, ώστε η πέτρα μπήκτηκε στο μέτωπό του και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ υπερίσχυσε ενάντια στο Φιλιστέο με τη σφενδόνη και με την πέτρα και εκτύπησε το Φιλιστέο και τον θανάτωσε. Αλλά δεν υπήρχε ρομφαία στο χέρι του Δαβίδ. Γι' αυτό έτρεξε ο Δαβίδ και αφού στάθηκε επάνω στο Φιλιστέο, πήρε τη ρομφαία του και την έστειρε από τη θήκη της και αφού τον θανάτωσε, έκοψε με αυτήν το κεφάλι του. Βλέποντας οι Φιλιστέοι ότι πέθανε ο ισχυρός τους, έφυγαν. Τότε σηκώθηκαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και αλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας και μέχρι τις πύλες της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι από τους Φιλιστέους στο δρόμο της Σααραΐμ μέχρι τη Γάθ και μέχρι την Ακαρών. Και οι γη Ισραήλ επέστρεψαν από την καταδίωξη των Φιλιστέων και διάρπαξαν τα στρατοπεδά τους. Και ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Φιλιστέου και το έφερε στα Ιεροσόλυμα. Την πανοπλία του όμως την έβαλε στη σκηνή του. Και όταν ο Σαούλ είδε το Δαβίδ να βγαίνει εναντίον του Φιλιστέου, είπε στον Αβενίρ, τον αρχηγό του στρατεύματος, «Αβενίρ, τι νος γιος είναι αυτός ο νέος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου, βασιλιά, δεν ξέρω». Και ο βασιλιάς είπε, «Ρώτησε εσύ τι νος γιος είναι αυτός ο νεανίσκος». Και καθώς ο Δαβίδ επέστρεψε, αφού πάταξε το Φιλιστέο, τον πήρε ο Αβενίρ και τον έφερε μπροστά στο Σαούλ. Και το κεφάλι του Φιλιστέου ήταν στο χέρι του. Και ο Σαούλ του είπε, «Τι νος γιος είσαι εσύ, ναι?» Και ο Δαβίδ αποκρίθηκε, «Ο γιος του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτη».
2: Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, τελευταίο. Έτσι λοιπόν αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να αμονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, και σένα πιστέ σύντροφε, σε παρακαλώ να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το λέω και πάλι, να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας.

0: και να στερούμε. Όλα τα μπορώ χάρη σε αυτόν που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, φεύγοντας από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για λογαριασμό σας. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπεραρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευχάριστης οσμής, θυσία που δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου με τρόπο ένδοξο σύμφωνα με τον πλούτο Του που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδερφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή θέλουμε εσύ να επικαθίσεις, Κύριε. Κύριε, ό,τι οσιότερο, ό,τι ομορφότερο υπάρχει, Κύριε, για μας, είναι η παρουσία σου, Κύριε. Μέσα στη δόξα σου είναι που λύνονται όλα τα προβλήματα. Ανοίγουν όλες οι καρδιές. Σπάνε, Κύριε, και οι πιο σκληρές καρδιές και αλλάζουν οι άνθρωποι και μεταμορφώνονται, Κύριε. Μέσα στην παρουσία σου τα αδύνατα γίνονται δυνατά, Ιησού. Οι προσδοκίες μας να πάνουν χώρα, Κύριε. Όπου είναι η δόξα σου, η δικαιοσύνη σου λάμπει, η αλήθεια σου κηρύτεται και φαίνεται, Κύριε. Και έλκονται οι δίκαιοι. Έλκεται ο λαός σου, Κύριε Θεέ μου. Μας έδωσες μια εργασία να κάνουμε για σένα, μια ευθύνη, Κύριε, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε αν δεν κατέβει η δόξα σου αυτή, Κύριε Ιησού. Το βράδυ αυτό θέλω εσύ να μας οδηγήσεις με το λόγο σου, με τη ράβδο σου, Κύριε, να ανοίξεις το πνεύμα μας, να ανοίξεις, Κύριε, την καρδιά μας για να συλλάβουμε τα ουράνια μεγαλεία σου, να μην μπορεί ο εχθρός να μας αποπροσανατολίσει, να στρέψει αλλού την προσοχή μας, αλλά να στραφούμε εκεί, σε αυτό που είναι ανάγκη, Πατέρα Ουράνιε. Το να γίνει αυτό που εσύ επιθυμείς για να κατέβει η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Χρήσε με, Κύριε, τον δούλο σου. Είμαι ανάξιος, Χριστέ μου, και έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, από το χρήσμα σου, και θέλω να αγγίξεις και κάθε παιδί σου την ώρα αυτή, Κύριε. Εν το όνομα της το Αγίου το ζητούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Τώρα τελευταία, ο Κύριος μου δίνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο να καταλάβω την αναγκαιότητα της παρουσίας του μέσα στο σώμα του. Πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την δόξα ανάμεσά μας. Προσεύχομαι, μελετάω το λόγο και βλέπω ότι ο Κύριος ανοίγει ένα μονοπάτι πίστης, που εάν με τη χάρη του Κυρίου ανταποκριθούμε σωστά, η χάρη του Κυρίου θα κατέβει επάνω μας κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ο Κύριος μου έχει ανοίξει το πνεύμα να δω, να καταλάβω τι έχει να κάνει. Και είναι μεγαλειώδες και ένδοξο αυτό που ο Θεός θα κάνει, αδελφοί. Άξιο της μεγαλοσύνης του και του ονόματός του. Αμήν. Ο Θεός δεν είναι μικρός, είναι μέγας. Είναι υπερθαυμαστός. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με τη δόξα του. Τίποτα που να μπορεί να ταιριάξει με το μεγαλείο του Θεού. Είναι ασύγκριτος ο Θεός.

0: απαρατήρητη η δόξα του, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε καν. Απλά μας έχει δώσει λίγα, πενικρά, μικρά πράγματα μέσα στα οποία κινούμαστε και μέσα εκεί βλέπουμε το μεγαλείο για να μπορούμε να συλλάβουμε. Ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και τώρα έχουμε φτάσει στο μετέχμιο. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που ο Κύριος πια έχει λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει όλο το θέμα αυτό της νύμφης του, της σκηνής του, της εκκλησίας του. Δεν μιλάμε για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μιλάμε, αδερφοί, για όλα αυτά τα σύνολα που βλέπουμε στον ουρανό να έρχονται. Μιλάμε για ένα σύνολο που είναι ο στόχος μας. Ο στόχος του Κυρίου. Ποιο είναι αυτό? Την νύμφη. Την σκηνή. Μιλάμε για αυτό το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι ζώντες την ώρα που ο Κύριος θα έρθει και που θα αρπαχθούμε μέσα στην παρουσία του. Όσοι θα είναι, θα έχουν πεθάνει, ο Κύριος θα τους αναστήσει πρώτα, λέει, εκ των νεκρών, από ανάμεσα από τους νεκρούς. Υπάρχουν νεκροί και ανάμεσα από τους νεκρούς ο Κύριος θα αναστήσει όλους εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί, είχαν δεχθεί το αίμα της θυσίας. Αλλά για τους νεκρούς δεν νοιαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Για ποιους νοιαζόμαστε, αδερφοί? Όσοι σώθηκαν, σώθηκαν. Πάει, τελείωσε. Για ποιους μιλάμε? Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος του Θεού? Είναι από τους ζώντες, αυτοί οι οποίοι θα δεχθούν τη θυσία του Χριστού και θα ανοίξουν την καρδιά τους να κατοικήσει ο Κύριος μέσα τους. Αυτή είναι η νύμφη. Και που την ώρα που θα έρθει ο Κύριος θα είναι ζέοντας, έτοιμη. Το σύνολο αυτό ο Κύριος το ονομάζει τη σκηνή του. Είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Το διαβάσαμε αυτό στην Αποκάλυψη. Θα το ξαναδιαβάσω μια στιγμή, έτσι να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας. Στο ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ, σελίδα 1100. Καθώς πια εισάγει το Πνεύμα το Άγιο τον Ιωάννη μέσα στην αιωνιότητα, σε αυτά που είναι μόνιμα, δεν θα αλλάξουν πλέον. Εκεί όπου δεν υπάρχει, όπως λέει παρακάτω στο 4, και θέλει εξαλείψει ο Θεός το παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλει να υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Καθώς μπαίνει ο Ιωάννης μέσα στις οράσεις πια στην αιώνια σφαίρα, αυτό που θα είναι η μόνιμη κατάστασή μας στην παρουσία του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που επισημάνει ο Κύριος τον Ιωάννη, τι είναι? Στο 2 εδάφιο. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Μας δίνει τρία ονόματα για την Εκκλησία. Το πρώτο είναι πόλη. Η πόλη αποτελείται από σπίτια. Και ποια είναι τα σπίτια? Η οικία, λέει ο Παύλος, του σκηνώματος ημών. Το σώμα σου είναι το σπίτι του Αγίου Πνεύματος. Και πολλά σπίτια μαζί κάνουν μια πόλη. Τι ωραία πόλη. Τη Νέα Ιερουσαλήμ. Συνδέει την Κάτω Ιερουσαλήμ με την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσαν από τον Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένοι ως νύμφη και κοσμημένοι για τον άνδρα της. Νύμφη δείχνει εκεί πέρα αγάπη, ενότητα, συντάφτιση, ακριβώς όπως έχει το ανδρόγυνο μεταξύ του. Άλλη σχέση έχεις με την νύμφη, ο γαμπρός με την νύμφη, και άλλη σχέση έχει με τους φίλους και με τους συγγενείς και με τους υπόλοιπους εκεί έξω. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για αυτό που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του περισσότερο από όλα. Ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, αμήν. Αλλά όμως, πού χτυπάει η καρδιά του? Στην νύμφη. Στην νύμφη. Και προχωράει και λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε με ταυτόν Θεός αυτόν. Η επιθυμία του Θεού να σκηνώσει, να κατοικήσει. Γιατί χρησιμοποιεί τον όρο σκηνή? Γιατί η σκηνή αναφέρεται σε μια κατοικία πρόσκαιρη. Έτσι δεν είναι? Είναι πρόχειρο, κάτι που είναι πρόσκαιρο. Γιατί αναφέρει ο Κύριος τη σκηνή επάνω στον ουρανό? Γιατί, αδερφοί, αναφέρεται στο σώμα μας. Η σκηνή αυτή είναι αυτό το σώμα που έχουμε. Και όλοι οι Άγιοι μαζί είμαστε η σκηνή του Θεού. Ο τόπος της κατοίκησής Του. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, σκήνομα. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους εψιλόν. Λέει στο 1, διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Ο Θεός λοιπόν, καθώς μπαίνει, μας δείχνει την αιωνιότητα, αναφέρεται στο σκήνομα αυτό που είχαμε εδώ κάτω. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τώρα αρχίζει να κατοικεί μέσα σε αυτό. Η σκηνή αυτή του Θεού που ξεκίνησε κάτω από τη γη, τώρα βλέπει ο Ιωάννης να είναι μέσα στη δόξα του, γεμάτη με έγλη και μεγαλείο, να κατοικεί ο Θεός μέσα σε αυτήν. Και όπως είπαμε, την πρώτη φορά που ο Θεός ζητάει να φτιαχτεί μια σκηνή για να κατοικεί, αυτό έγινε στην έξοδο, όταν πια οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο. Πέρασαν την Αϊθά θάλασσα, μπήκαν στην έρημο και οδηγήθηκαν κάτω από το όρο Σινά. Είδαμε ότι έφτιαξαν, αντί να περιμένουν να κατέβει ο Μωυσής και να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, αυτοί τι κάνανε? Πήγε η σάρκα μπροστά. Πάντοτε είπαμε ότι πρώτα έρχεται ποιο? Το σαρκικό ή το πνευματικό? Το σαρκικό. Έρχεται πρώτα το σαρκικό και μετά το πνευματικό. Είναι νόμος αυτό. Ξεκίνησε η εκκλησία, κατάληξε στη σάρκα. Τώρα ξαναξεκινάει ο Κύριος. Πού θα καταλήξει? Στο πνεύμα. Τώρα θα γίνει το θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, είναι ότι πριν ακόμη κάνουν τις κατακτήσεις, πριν μπουν στη γη Χαναάν, πριν πέσουν οι γίγαντες, πριν υποτάξουν τα έθνη αυτά κάτω από τα πόδια τους, ο Κύριος τους ζήτησε να του φτιάξουν σκηνή κατοίκησης, για να φανερωθεί, να έρθει να κάτσει επάνω στη σκηνή αυτή η δόξα. Έπρεπε να φτιαχτεί η κυβωτός, ο θρόνος του Θεού. Γιατί είπε στο Μωυσή ότι θα σου μιλάω ανάμεσα από τα χεροβήμ, επάνω στο ηλαστήριο, από εκεί θα σου μιλάω. Έπρεπε πρώτα να φτιαχτούν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον Κύριο, για να κατοικήσει ο Θεός, και έτσι με τον τρόπο αυτόν να πάει μπροστά και να κάνει όλα όσα ήταν να κάνει. Και δεν είναι, καθώς βλέπουμε τους Ισραηλίτες να μπαίνουν μέσα και να κατακτούν τη γη Χαναάν, δεν είναι παράξενο το τι έγινε? Πώς τους κατάκτησαν, με τη ρομφαία τους? Πώς σχίστηκε η Ιορδάνης? Τι χτίσανε, ρίξανε κοτρώνες μέσα και κλείσανε το ποτάμι και περάσανε? Όχι. Μόλις πάτησαν οι ιερείς που κουβαλούσαν την κυβωτό που την έφτιαξαν μέσα στην έρημο. Προσέξτε. Ο Βεσελεήλ, κατ' εντολή του Μωυσή, και ο Ελιάβ, με χρυσό το οποίο πρόσφεραν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Με ξύλα τα οποία πρόσφεραν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Αφού φτιάχτηκε αυτό, καθώς πάτησαν τα πόδια τους στο νερό, έγινε θαύμα. Τραβήχτηκαν τα νερά του Ιορδάνη πίσω και στιβάχτηκαν, λέει, σε έναν τόπο που λέει έως της Αδάμ. Και ήταν σωρός. Έχετε δει νερά να γίνονται σωρός? Είναι δυνατόν? Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, αδερφοί, είναι παράξενα πράγματα. Παράξενα. Είμαστε τόσο κλειδωμένοι με τη σάρκα, με αυτά που εμείς γνωρίζουμε σαν νόμους, ότι αυτό αδύνατο είναι να γίνει. Πώς θα γίνει? Και όμως οι μαθητές, όταν ήταν ο Κύριος κοντά τους και ήταν η παρουσία, τι έβλεπαν συνέχεια? Ήθελα να το σπάσει αυτό ο Κύριος, την απιστία αυτή να τη σπάσει. Και τους έφερνε συνέχεια αντιμέτωπος με ουράνια ένδοξα πράγματα, αφύσικα, τα οποία χαρακτηρίζουν την παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος θα δώσει σημεία και τεράστια. πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τη λογική του ανθρώπου, αντίθετα με τους νόμους της φύσης. Αυτά είναι που χαρακτηρίζουν την παρουσία του Κυρίου. Μας έδωσε ο Κύριος ένα τέτοιο έργο, πλατή και μεγάλο αδερφή, που δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Δεν έχουμε ικανότητες. Πάει να είσαι ο μεγαλύτερος ρήτρας του κόσμου και να έχεις, ξέρω εγώ, έγλη και δόξα ανθρώπινη. Δεν μπορείς να κάνεις το έργο που είναι πνευματικό εάν δεν κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Αμήν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε. Και εύχομαι να έχουμε κουραστεί με τους κύκλους που έχουμε κάνει και όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω μας να μας έχει κουράσει αρκετά που να λέμε Κύριε θέλουμε τη δόξα σου πια. Δεν αποκάμουμε, αλλά θέλουμε τη δόξα του Κυρίου. Να λυθεί όλο το πρόβλημα. Να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Μπήκανε μέσα, το ποτάμι γύρισε πίσω, πώς κατάξανε Ιεριχώ. Δεν θα κάνετε τίποτα τους λέει. Δεν είναι αυτή η μάχη σαρκική. Είναι πνευματική. Θα κάνετε κύκλους. Κάθε μέρα έναν. Την 7η μέρα 7 κύκλους. Τον 7ο κύκλο θα αλλάξετε. Και θα σαλπίσουν οι σάλπιγες. Και τα τείχη θα πέσουν. Τι θέλουμε την παρουσία του Κυρίου. Γιατί δεν την έχουμε. Γιατί δεν την έχουμε. Και έχουμε κάτι σταγονίτσες, σταγονίδια μόνο. Και μιλάμε για καταράχτες. Δεν την έχουμε αδερφοί, γιατί ακόμη δεν γίναμε αυτό που ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν σύνολο. Σαν σύνολο. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον Κύριο για τον λόγο του που είναι οδηγός. Θέλετε να δούμε τι θέλει ο Κύριος να είμαστε. Τις προϋποθέσεις για να κατέβει η δόξα του. Το θέλουμε αδερφοί. Και αφού το καταλάβουμε μετά θα το πράξουμε. Θα το πράξουμε. Δεν μου λέτε πόσοι από εσάς έχετε προβλήματα που δεν λύνονται. Είναι δύσκολα. Πόσοι. Προβλήματα δύσκολα. Βουνά που πρέπει να πέσουν κάτω. Όλη η εκκλησία. Αυτά πώς θα λυθούν νομίζετε. Ξέρετε πώς. Όταν κατέβει η παρουσία του Κύριου αδελφέ ένα άγγιγμα είναι. Τίποτα άλλο. Μου έχει κάνει ο Κύριος τέτοια αγγίγματα και τον ευχαριστώ και μου λύσε προβλήματα αξεπέραστα. Με ένα άγγιγμα. Γιατί πιστεύουμε στη χάρη του. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να καταλάβουμε, να καταλάβουμε ότι ο Θεός κοιτάει το σύνολο. Κοιτάει ένα σύνολο. Μας έβγαλε εκείνος έναν προς ένα έξω από τον κόσμο, από το φρόνημα του κόσμου. Και έχει, μας έφερε, μας διδάσκει, κοιτάξτε πού είμαστε και τι κάνουμε. Και μας θέλει για κατοικητήριό του, για να φανερωθεί η δόξα του. Όλα αυτά τα ξεπέραστα πράγματα με ένα άγγιγμα του Κυρίου έχουν λυθεί. Καταστάσεις μπορεί να λες εσύ μα είναι αδύνατο. Και έχουμε περιπτώσεις στην πρόσφατη ιστορία. Διάβαζα ένα βιβλίο της Κάθριν Κούλμαν πριν καιρό και καθόταν ο συγγραφέας που το έγραψε το βιβλίο δίπλα σε μια όμορφη συνάθρηση, ήταν εκεί η παρουσία του πολύ έντονη, δίπλα του ακριβώς ήταν κάποιος κύριος καθότανε και είχε φορούσε γυαλιά χοντρά μοιοπίας, σαν τον πάτο του μπουκαλιού ήτανε τα γυαλιά του, πάρα πολύ χοντρά. Και ακούω λέει την αδερφή και λέει ο Κύριος θεραπεύει μοιοπία μεγάλου βαθμού και με την άκρη του ματιού μου λέει βλέπω να ανοίγει ο σκελετός των γυαλιών και οι φακοί πέσανε κάτω. Και ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι έγινε, συνέχιζε να κοιτάει χωρίς τα γυαλιά του και έβλεπε κανονικά. Ποιος άνοιξε αδερφοί, ποιος άνοιξε το σκελετό. Σας είχα πει το άλλο ότι ο άλλος του είχαν βάλει βηματοδότη και λέει η αδερφή Κούλμαν ξέρετε τι έκανε. Έβλεπε τι έκανε ο Κύριος καθώς η παρουσία του εργαζόταν μέσα σε όλο το σύνολο, σε χιλιάδες κόσμο μέσα και έλεγε τι έκανε. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο συγκλώνησε τον κόσμο. Αλλά αδερφοί, δεν είναι απλά για να είναι κάπου κάποιο άτομο σε κάποιο μέρος του κόσμου. Ο Κύριος θέλει το σώμα του να σηκώσει. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε τη σκιά του Πέτρου να σηκώνει ανθρώπους. Η σκιά του. Τι λέτε, ο Πέτρος ρεγουλάρισε τη σκιά του. Είπε, σκιά πήγαινε και κάνε. Τίποτα. Η δόξα ήταν πάνω του. Περνούσε και έκανε ο Κύριος τα μεγαλεία του. Όλοι οι Άγιοι του Κυρίου είχαν δώρα, χαρίσματα, ευλογία. Η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί, δεν μπορούσε κανείς να αντισταθεί και να πει ότι εκεί δεν είναι η δόξα του Θεού. Ο Κύριος άρχισε να το κάνει αυτό, αλλά ο διάβολος το χάλασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα έρχεται ο Κύριος σε μας, αφού μας πότισε με το λόγο και μας έδωσε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε το θέλημά του, τώρα έρχεται και μας ζητάει να του παραχωρηθούμε για να κατέβει η δόξα αυτή πάλι. Μόνο που αυτή τη φορά θα μείνει, αδελφή, και θα κάνει ο Κύριος όλο αυτό που θέλει. Ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, λύθηκε. Λύθηκε. Δεν με νοιάζει τι σκληρές καρδιές μπορεί να υπάρχουν, ο Κύριος μπορεί να τις λιώσει σε μια στιγμή. Δεν μπορεί τίποτα να αντισταθεί την παρουσία του Κυρίου, αδελφή. Πρέπει να δούμε πού είναι ο στόχος μας, πού είναι το συμφέρον μας και να τοποθήσουμε. Τι του ζητάει ο Κύριος? Του ζητάει να ξεχωρίσουν τη θέση τους. Καθώς λάτρεψαν τον Βαάλ και πολλοί από εμάς λατρεύσαμε τον Βαάλ με πολλούς και ποικίλους τρόπους, τώρα ο Κύριος για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και ζητάει, το πρώτο που ζητάει είναι να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Και λέει εδώ ο Μωυσής, διαβάσαμε αυτό και την άλλη φορά, λέει στο λάμδα β, διαβάζω από το 25, και ειδών ο Μωυσής το λαόν ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Αρών είχε να αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνιν μεταξύ των εχθρών αυτών. Τι θέλετε, να πηγαίνουμε αχαλήνωτοι, αδερφοί? Ο καθένας ό,τι του καπνίσει, ό,τι του κόψει να κάνει, ή θα πρέπει να συνέλθουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε μία κεφαλή Αγία που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να σκεφτείς ότι δεν είσαι μόνος σου, μπορεί εσύ να είσαι τέλειος. Θα σκεφτείς τα του σώματος, θα σκεφτείς την ανάγκη της Εκκλησίας, τα αδέλφια σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Γιατί ο Κύριος πέθανε για την Εκκλησία, ενώ ο ίδιος ήταν τέλειος. Δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε αχαλήνωτοι, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς οδηγία, χωρίς τάξη. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει πάντα κάποιος ο πάνω με ένα ραβδί και να σου λέει τι να κάνεις. Δεν θέλει ο Κύριος αυτό το πράγμα, αδελφοί. Μας θέλει να γίνουμε βασιλεία ιερέων. Βασιλεία ιερέων. Έτσι μας ονομάζει. Δηλαδή, θέλει να καταλάβεις ότι σε κάλεσε να είσαι Υιός στη βασιλεία του. Η βασιλεία του Κυρίου είναι δικιά σου. Είσαι γιος. Ό,τι έχει ο μπαμπάς είναι του παιδιού. Δική μας είναι η βασιλεία. Αυτό αφορά εμάς. Πρέπει να ανοίξει η πίστη μας, να καταλάβουμε ότι ό,τι ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι δικό του και δικό μας. Θέλει να το απλώσουμε για να δώσει ο Κύριος δόξα σε εμάς. Εκείνος έχει δόξα άρρητη. Αμήν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να δώσουμε δόξα στον Θεό? Αλλά όμως ο Κύριος το λέει, και αφού το λέει πρέπει να το κάνουμε. Λέει μετά, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε, όστις είναι του Κυρίου ας έλθει προς εμέ. Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ροφέαν αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη στη πύλη διά του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, έκαστο των φίλων αυτού, έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι ιοί Λεβί κατά τον λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Ακούστε τώρα τι λέει στο 29. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε εαυτούς σήμερον εις τον Κύριο. Τι θα πει καθιερώνω? Θέλω αυτό να το καθιερώσω για τη χρήση του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ξεχωρίζω για να είναι άγιο για τη χρήση του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω πλέον. Δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στον Κύριο. Τώρα, ο Κύριος λέει καθιέρωσε τον εαυτό σου, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να διαχωρίσεις τη θέση σου. Πρέπει να πάρεις μέσα σου αποφάσεις και να πεις εγώ τίνος είμαι. τι ζωή θα ζω. Δεν μπορώ να κυμαίνομαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορώ να είμαι σαν κύμα το οποίο ανεβοκατεβαίνει συνέχεια μέσα σε αμφιβολίες και μέσα σε ακαταστασίες. Εάν πιστεύεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος και σου έχει δώσει θέση μέσα στα πράγματά του, θα πρέπει να τιμήσεις το κάλεσμα αυτό του Κυρίου και να καθαγιάσεις, να καθιερώσεις τον εαυτό σου. Τον ξεχωρίσεις. Πάντοτε έλεγα και λέω στα παιδιά μου, δεν είμαστε σαν τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Που εμείς δεν, ο κόσμος είναι έτσι. Εμείς βεβαίως και δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε λαός του Θεού. Πλημμένοι με το αίμα της θυσίας, αγορασμένοι. Δεν είμαστε αυτόν, λέει ο Παύλος. Δια τιμής ηγοράστητε. Είμαστε λαός του Κυρίου. Μας διέπουν άλλοι νόμοι, ουράνιοι, πνευματικοί. Και πρέπει να ανταποκριθούμε σωστά. Έχεις καθιερώσει τον εαυτό σου, λοιπόν, σε ρωτάω. Έχεις ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Έχεις καταλάβει την χρήση για την οποία ο Κύριος σε κάλεσε. Ποια είναι. Τι θέλει να κάνεις. Είμαστε ακόμη μπερδεμένοι. Δεν μπορεί η παρουσία του Κυρίου να κατέβει σε μπερδεμένους ανθρώπους, αδερφοί. Είναι δυνατόν. Αδύνατο είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε μπερδεμένοι με είδωλα μέσα μας, με χίλια δυο ακατάστατα πράγματα. Ο Κύριος θέλει καθαρότητα. Και όσοι καθιέρωσαν τους εαυτούς τους στον Κύριο, μετά ο Κύριος τι τους έκανε? Λειτουργούς. Αυτούς πήρε και τους έκανε λειτουργούς. Αυτοί εργαζόταν στη σκηνή, οι Λεβίτες. Και η οικογένεια του Αρών ιεργούσε. Καθιερώσατε αυτούς σήμερα εις τον Κύριο. Πώς να καθιερώσουμε τον εαυτό μας? Κοιτάξτε αυτοί τι έπρεπε να κάνουν. Έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού. Δια να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Δηλαδή πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, ποια πρέπει να βάλεις για να καθιερωθείς? Ποια? Τον Κύριο. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Θέλεις, αγαπά Κύριε τον Θεό σου. Στο λέει από την αρχή ο Κύριος. Εξόλης της καρδίας σου, εξόλης της διανοίας σου, εξόλης της ψυχής σου και εξόλης της δυνάμεως σου. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις την αγάπη σου ποια είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις ποιος είναι ο στόχος σου καθώς ήρθες σε αυτή τη ζωή. Μην αφήνεις να μπλέκονται μέσα σου πρόσκαιρα και επίγεια πράγματα τα οποία ναι μεν είναι αναγκαία, δεν είναι όμως αιώνια. Είναι προσωρινά για μια προσωρινή χρήση και η αξία τους είναι προσωρινή. Ο διάβολος μας τυφλώνει με τα προσωρινά και τις προσωρινές αξίες που ναι μεν τις έχουμε ανάγκη τώρα, δεν είναι όμως αιώνιες. Και μας ξεγελάει. Και ανταλλάσσουμε τις αιώνιες αξίες με τα προσωρινά πράγματα. Θέλει να καθιερώσουμε τον εαυτό μας ο Κύριος, αδελφοί. Κατάλαβε ότι ο Κύριος σε κάλεσε. Κατάλαβε ότι θέλει τον καρπό της ζωής σου. Εκείνος είναι ο Γεωργός. Εκείνος είναι ο πλάστης. Σε εκείνον ανήκεις. Όσο και να το θέλεις, όσο και να μην θες να το καταλάβεις, είτε έτσι είτε αλλιώς, δικός του είσαι. Ό,τι είναι εδώ πάνω στη γη δικά του είναι. Πατάμε στο χώμα του, αναπνέουμε το οξυγόνο του, ζούμε εδώ πέρα επειδή εκείνος θέλει. Αν τυχόν και αλλάξει το θέλω του, πάει τελείως. Μπορεί να πιάσει το νησί να το κάνει μια έτσι και βουλιάξαν όλα. Τι θα του πεις, γιατί το έκανες? Τι θα του πούμε του Κυρίου? Δεν κάνει ο Θεός ποτέ ανοησία. Αλλά για να καταλάβουμε τελικά ποιον υπηρετούμε. Ο Κύριος για να κατοικήσει θέλει ένα ιδιαίτερο, συγκεκριμένο, ακριβές περιβάλλον. Αλλιώς δεν κατεβαίνει η παρουσία του, αδελφοί. Γι' αυτό και έδωσε στον Μωυσή μέσα σε οράσεις συγκεκριμένα στοιχεία για να κατέβει η δόξα του. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Αυτά που του έδωσε και που φτιάξανε εκεί ήταν υλικά πράγματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν τύποι. Τύπος είναι κάτι το οποίο συμβολίζει κάτι πολύ ανώτερο και ενδοξότερο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, στο διαβάσω λίγο, Β' Κορινθίους Γ, Γ 7, σελίδα 1021. Αλλά αν η διακονία του θανάτου,
1: η εγγράμμασιν εντετυπωμένη εις λίθους. Για ποιο μιλάει εδώ? Για τις πλάκες του νόμου. Έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατο να ανατενήσωσιν στο πρόσωπο του Μωυσέως, γιατί τη δεύτερη φορά που ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά, του είπε ο Κύριος: τώρα Μωυσή, εσύ θα κόψεις τις πλάκες. Ο Μωυσής έγραψε πάνω στις πλάκες και πήρε, είδε τη δόξα του Θεού και άρχισε το πρόσωπό του να φέγγει. Την πρώτη φορά δεν έγινε αυτό, έγινε τη δεύτερη φορά. Να σας πω γιατί. Γιατί ο λαός ήταν έτοιμος και περίμενε. Ήταν έτοιμοι να κάνουν το θέλημα του Κυρίου και να προσφέρουν. Είχαν καθαγιάσει τους εαυτούς τους, καθαρίστηκαν και περίμεναν την εντολή να έρθει για να την πράξουν. Και λέει εδώ ότι ώστε η Ισραήλ δεν δύνατο να ενατενήσουν στο πρόσωπο του Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού, την μέλουσε να καταργηθεί. Πώς η διακονία του Πνεύματος δεν θελήστε μάλλον ένδοξος? Και προχωράει παρακάτω να πει ότι αν ο Θεός τίμησε και φανέρωσε τη δόξα του σε τύπους και σκιές που ήτανε καταπετάσματα, πανιά, προβιές, κλωστές και μέταλλα και τέτοια πράγματα, και ο Κύριος τα τίμησε αυτά και φανερό και η δόξα του, πόσο μάλλον όταν έρθει το αληθινό. Και ποια είναι η αληθινή σκηνή, αδερφοί? Ποια είναι η αληθινή σκηνή? Εδώ είναι η σκηνή του Κυρίου. Ξέρετε όμως κάτι? Δεν έχουμε ετοιμαστεί ακόμη. Ακόμη είμαστε κλωστές, κομμάτια από δέρματα πεταμένα εδώ και εκεί. Ο καθένας έχει κάτι.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Χρυσός, ασήμι, κάποιος έχει πολύτιμους λίθους, άλλος έχει πορφύρα, άλλος έχει δύσινο, το βίσο, έτσι, το αλευκό, άλλος έχει το ένα, άλλος έχει το άλλο και τα έχουμε ο καθένας και τα καμαρώνουμε. Έδωσε εντολή ο Κύριος και διάταξε ο Ισραήλ να προσφέρει. Δεν μπορούσε ο Κύριος να κατεβάσει τη σκηνή, μπουμ, και να τελειώνουμε. Γιατί τους έβαλε να προσφέρουν οι ίδιοι? Και όχι μόνο αυτό. Έβαλε ομάδες και σε κάθε ομάδα έβαλε έναν σοφό άνθρωπο εκεί για να φτιάξουν κάτι από τη σκηνή. Έξοδος, λάμδα, έψιλον 20, σελίδα 90. Και εξήλθε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ, απέμπροσεν του Μωυσέως, και ήλθον πας άνθρωπος του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, και πας της τον οποίον το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν. Πώς θέλει ο Κύριος να κινηθούμε? Από σκοπιμότητα ή από ελευθερία? Πέστε μου. Από προαίρεση. Δηλαδή, εάν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν το θέλει ο Κύριος, δεν μετράει. Και ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Το οποίο το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν, έφεραν την προσφορά του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου και δια πάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δια τας Αγίας στολάς. Και ήλθαν άνδρες τε και γυναίκες. Επέτε, όλοι έχουν δουλειά. Όσοι ήσαν προαιρετικής καρδίας, φέροντες βραχιόλια και ενότια και δακτυλίδια και περιδέρεα. Τι είναι όλα αυτά? Στολισμοί. Τα έχουμε για να για να νιώθουμε εμείς ωραία. Είναι έτσι? Γι' αυτό φοράει ο κόσμος στολισμούς. Να νιώθει όμορφα, να νιώθει καλοπισμένος. Αυτό όλο το υπόταξαν, το έδωσαν. Έδωσαν ό,τι είχαν από μια καρδιά προαιρετική για να γίνει κάτι πολύ ανώτερο και πολύ πιο ένδοξο. Οι χριστιανοί τι κάνανε, αδελφοί, για να γίνει η σκηνή στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας? Με το κήρυγμα του Πέτρου μαζεύτηκε όλο εκείνο το πλήθος, άκουσαν, πίστεψαν και σε μια μέρα ήρθαν 3.000 άνθρωποι. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την δέκατη μέρα, τον δεύτερο μήνα, τι έγινε? Ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν εκεί χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν και διψούσαν για το λόγο, έπρεπε να ακούσουν. Και αυτοί θα φεύγανε μακριά και δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς να καταλάβουν το λόγο. Ούτε τους άφηναν οι μαθητές. Να λοιπόν που άρχισαν να χτίζουν την σκηνή του Κυρίου οι μαθητές εκεί, αμέσως. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που καθυστέρησαν να μείνουν εξαιτίας του ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο τη μέρα της Πεντηκοστής και άρχισε ο Κύριος να εργάζεται, καθυστέρησαν να μείνουν, δεν πήγαν έγκαιρα να φύγουν στις δουλειές τους, τα χρήματά τους τελειώσανε και έπρεπε να τους παραχθεί στέγη και τροφή. Τι έκαναν οι μαθητές του Κυρίου? Τι μας λέει ότι έκαναν στις πράξεις? Ακριβώς αυτό που έκαναν και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Άρχισαν να συνεισφέρουν από καρδιά προαιρετική. Γιατί? Για να οικοδομηθεί η σκηνή του Θεού. Για να εργαστεί ο Θεός και να φέρει μέσα τους τη διδασκαλία, την αλήθεια, για να κατοικήσει η παρουσία του Κυρίου. Από αυτούς τους αδελφούς τώρα ήταν που έγινε η Εκκλησία της Ρώμης. Από αυτούς τους αδελφούς είναι που ήρθαν οι Κρήτες, που λέει, που ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτοί οι Κρήτες ήρθαν στην Κρήτη και κήρυξαν και γέμισαν την Κρήτη εκκλησίες. Και μετά ήρθε ο Παύλος και έστειλε τον Τίτο για να εδραιώσει τις εκκλησίες αυτές και να καθιστήσει πρεσβυτέρους. Ποιος πλήρωσε το τίμημα? Οι Άγιοι της Ιερουσαλήμ. Προαιρετικά. Προσέξτε, δεν μιλάω για χρήμα αυτή τη στιγμή. Μην πέφτει το νου μας αλλού. Μην γέννητο. Άλλοι φέρανε πορφυρούν. Κλωστές φέρανε. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει εδώ. Παν σκεύος χρυσούν και πάντες όσοι προσέφεραν προσφορά χρυσίου στον Κύριο. Στο 23. Και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκεται κιανούν. Τι είναι το κιανούν? Το γαλάζιο. Είχανε γαλάζια υφάσματα ή βαμμένες κλωστές κιανές. Και πορφυρούν και κόκκινων και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών, κοκκινοβαφή και δέρματα θόων έφεραν αυτά. Έχει ο κάθε ένας ένα χάρισμα, ένα δώρο, κάτι να προσφέρει. Του το έχει δώσει ο Κύριος, είναι δικό σου, αλλά δεν θα σου το πάρει με το ζόρι. Θέλει να καταλάβεις τον σκοπό για τον οποίο ο Κύριος σε κάλεσε και τι θέλει να κάνει. Και να πεις, Κύριε, δίνω όλη μου τη ζωή, όχι μόνο αυτά τα οποία έχω. Για να γίνει το κατοικητήριό σου, να γίνει η σκηνή σου, για να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να ακούσουν οι άνθρωποι, να έρθουν, να σωθούν και να τους πάρουμε όλους μέσα στην παρουσία σου. Εάν δεν έχεις αυτή την όραση, δεν θέλει ο Κύριος τίποτα. Τι να το κάνει. Και εγώ σε παρακαλώ, εάν δεν έχεις την όραση αυτή, μη συνεισφέρεις, μην κάνεις τίποτα. Δεν μετράει, να το ξεχάνεις την ώρα σου. Εάν δεν πάρεις αυτή την απόφαση μέσα σου, να ξέρεις ότι είσαι σε λάθος τόπο. Ξεκίνησαν πολλοί με τους Ισραηλίτες. Σύμμικτο πλήθος. Άνθρωποι με χίλιες δυο βλέψεις μέσα τους. Θέλανε αυτοί, ξέρω εγώ, μια αγία ελεύθερη να κάτσουν, να έχουν ένα χωραφάκι εκεί πέρα, λίγα προβατάκια, να τη βρούνε, ξέρω εγώ, κάπως εκεί πέρα μαζί με τον Ισραήλ. Τους άφησε ο Κύριος. Πέστε μου, τους άφησε, αδερφοί. Ο Κύριος ήθελε ένα έθνος προφητών, ένα έθνος ιερέων, ένα έθνος ανθρώπων οι οποίοι θα είναι γεμάτοι με τη δόξα Του, με το Λόγο Του για να σώσει τα έθνη μέσα από αυτούς. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, θα σηκώσει πέτρες ο Κύριος. Και ώστις η δύνατο να κάνει προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου και πας άνθρωπος, εις τον οποίον ευρίσκεται ξύλο σιτήμ, δια παν έργων της υπηρεσίας, έφεραν αυτά. Αναφέρεται στα τάλαντά μας. Σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έχεις ωραία, σταθερή φωνή. Τι θα την κάνουμε τη φωνή αυτή? Πού τη θέλουμε? Την θέλουμε στο θυμιατήριο, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, για να ανεβάζει θυμίαμα και να βοηθάει τους άλλους να ψάλουνε. Γι' αυτά μιλάω, αδελφοί. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα. Με δώρα που ο Θεός έχει δώσει, είναι έμφυτα μέσα στον άνθρωπο. Καλοσύνη, στοργή, αγάπη. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μια ψυχή που πάσει και μέσα τους ματώνουν και λένε, τι μπορώ να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό είναι χρυσός. Θα το υποτάξεις στις διακονίες του σώματος, μέσα στις λειτουργίες της σκηνής, σε όλο όσο ο Θεός έχει να κάνει. Υπάρχουν χείρες, ορφανά, υπάρχουν τότε στην πρώτη εκκλησία. Μέσα η εκκλησία είχε όλες τις ευλογίες αυτές. Κάθε τι το οποίο αναφέρει έχει να κάνει με κάτι από τάλαντο και χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει σαν ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα στο 25. Και πάσα γυνή συνετή την καρδίαν, έκλωθεν μετασχήρας αυτών και έφερον και κλωσμένα το κιανούν και το πορφυρούν, το κόκκινον και την βίσον. Τους έβαζε ο Κύριος τώρα με το χέρι τους, έχετε δει το αγνάθι, να φτιάχνουν κλωστή. Τι κάνει μια κλωστή τώρα εκεί πέρα, τι την κάνουμε? Τι θέλουμε την κλωστή? Είναι παράξενα πως ο Θεός δουλεύει. Όταν αυτή η κλωστή την πιάσει ο τεχνίτης που ξέρει και κλώθη και φτιάχνει το ύφασμα, γιατί έτσι έγινε, μετά με το έπλεξαν στο λευκό, έπλεξαν τις κλωστές αυτές, το κιανούν, το κόκκινο και το πορφυρούν, και έφτιαξαν χερουβίμ και έγινε το μισκάν. Και όταν φανερωνόταν η δόξα του Θεού, φανερωνόταν μέσα στο μισκάν, σε αυτό που οι γυναίκες έκαναν με τα χέρια τους. Αυτό το έργο που κάνεις, ό,τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις, είτε στην ομάδα είτε στην εκκλησία, ό,τι κάνεις μπορεί να σου φαίνεται λίγο ή να λες, τώρα τι είναι αυτό το σιγά, μια κλωστή, σιγά τι έγινε. Κοίταξε όλη την εικόνα. Γιατί σε βάζει να δουλέψεις με εσύ, με τα χέρια σου, να πάρεις μέρος στο να κατασκευαστεί η σκηνή? Από τα χέρια μας θα γίνει, αδερφή. Μου κάνει εντύπωση που λέει, και πάσα γίνει, λέει, συνετή την καρδία. σύνεση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σοφίας και της σύνεσης? Η σοφία είναι το να ξέρεις τι είναι το κάθε τι. Η σύνεση είναι το να ξέρεις πώς να κάνεις το κάθε τι. Τι είναι ή γιατί είναι. Σοφία. Η σύνεση είναι το πώς να κάνεις κάτι. Ο Κύριος ζήτησε να σου δώσει σύνεση, να πάρεις μέρος σε αυτό που κάνει ο Κύριος. Τώρα δεν υπάρχουν κλωστές πια. Τώρα είμαστε στην πραγματική σκηνή. Έχουμε χειροποίητο σκηνή και αχειροποίητο. Ο Κύριος σε ποια μπήκε, στην χειροποίητη ή στην αχειροποίητη? Πέστε μου αδερφοί. Στην αχειροποίητη. Αυτή που δεν φτιάχνεται πια με τα χέρια των ανθρώπων. Δεν έχει αδράχτια και δεν έχει χαλκουργούς και χρυσουργούς και όλους αυτούς τους τεχνίτες οι οποίοι εργάστηκαν τα μέταλλα. Δεν μιλάμε πια για μια τέτοια σκηνή. Μιλάμε για τη σκηνή που αποτελείται από Αγίους. Σε αυτή τη σκηνή θέλει να εισέλθει ο Κύριος. Είναι ο τόπος του. Και ξέρετε, αν ο Κύριος μπορούσε να μας εκτάσει το παράπονο του, ποιο θα ήτανε? Πού είναι ο τόπος της κατοίκησής μου? Θέλετε να κάνω μάχες για σας. Θέλετε να σώσω. Θέλετε να τρέξω και να γίνει, να υψώσω το όνομά μου. Πού κατοικώ? Πού είναι ο τόπος μου? Ο Θεός κατοικεί, λέει, σε Άγιο τόπο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο σκουπιδαριό να κατοικήσει ο Κύριος. Ούτε να το βάλουμε μουσαφίρι πάνω στη σοφίτα. Θυμάστε εκείνο που ήταν αυτός που έρχεται ο Κύριος και του λέει ο Κύριος, θέλω, λέει, να μείνω στο σπίτι σου. Έλα, Κύριε, του λέει, ανέβα πάνω στη σοφίτα, δική σου είναι, κάτσε εκεί πέρα. Το βράδυ ήρθε ο διάβολος και λέει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού? Εγώ. Τάκ, τον έδιρε, τον έκανε, τον έσπασε το ξύλο. Άλλη μέρα το πρωί σηκώνει το άνθρωπος, λέει, Κύριε, ήρθε ο διάβολος και με έδιρε, λέει, και εσύ δεν έκανες τίποτα. Λέει, εκεί που ήμουνα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Άντρα, σώσω όλο τον πάνω όροφο. Έχει όλο τον πάνω όροφο. Έχει το διάβολο το βράδυ. Ποιος είναι ο διοκτήτης εδώ? Εγώ. Τακ, τακ, τακ, μαύρο στο ξύλο. Τα ίδια πάλι την άλλη μέρα. Κύριε, γιατί δεν κάνεις τίποτα? Πρέπει να μου παραχωρήσεις όλο το σπίτι σου. Να γίνω εγώ ο Κύριος, όχι εσύ. Ο άνθρωπος λέει, εντάξει Κύριε, εσύ είσαι εγώ υπηρέτης εδώ και εσύ ο Κύριος. Ήρθε ο διάβολος, ανοίγει ο άνθρωπος, λέει, ποιος είναι εδώ ο ιδιοκτήτης? Ο Κύριος Ιησούς. Φεύγω, γεια. Πόσο ελέγχει ο Κύριος από τη ζωή σου άραγε? Πότε τον θέλεις τον Κύριο? Όταν στη στροφή Ιησού! Μόνο τότε τον σκέφτεσαι. Και όταν είσαι στο σαλόνι σου και είναι όλα καλά, τότε σκέφτεσαι τον Κύριο άραγε. Νοιάζεσαι και λες, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις? Τι πασχίζει το Πνεύμα σου το Άγιο να κάνει και εγώ δεν καταλαβαίνω, για να συνεισφέρω, να βοηθήσω? Ο Κύριος μας ονομάζει συνεργούς του Θεού. Εάν εκείνοι οι ψαράδες ανταποκρίθηκαν, δεν μπορούμε και εμείς αδερφοί να ανταποκριθούμε? Πέστε μου. Εάν άνοιξαν τις καρδιές τους και κατέβηκε η δόξα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο? Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Το πιστεύω, αδερφοί. Πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να ζητήσουμε. Γι' αυτό μας κάλεσε στο όρος της προσευχής. Πού θα μάθεις τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Πού θα μάθεις τι συμβαίνει μέσα σου? Πώς πρέπει να εξαγνιστείς, να καθιερώσεις τον εαυτό σου για τη δόξα του, εάν δεν πας στην προσευχή? Ποιος θα στα πει αυτά τα πράγματα? Ποιος θα στα πει? Και πας σε γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς εις ευμηχανίαν. Μ' αρέσει αυτό. Πώς θα γίνει? Ο Κύριος θα σου δώσει ευμηχανία. Τι θα πει ευμηχανία? Δηλαδή που λέει αυτός είναι πολυμήχανος. Πολυμήχανος, ευμήχανος, δηλαδή είναι εφευρίσκει τρόπους, τέχνες. το πώς να γίνει το κάθε τι. Θα σου δώσει ο Κύριος αποκάλυψη. Έδωσε αποκάλυψη στον Ελιάβ. Ακούστε τι λέει για τον Ελιάβ. Στο 30. Και είπε ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ. Ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ των ιών του Ουρί, Ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας. Ο Κύριος θα το κάνει. Τι θα πει Βεσελεήλ? Κάνει εντύπωση τα ονόματα. Κοίταξα λίγο. Ο γιος του Ουρί, ο γιος του Ορ. Εκεί που λέει ο γιος του Ορ, στα εβραϊκά είναι ο Χουρ. Μπεν Χουρ. Υιός του Χουρ. Χουρ, ξέρετε τι θα πει? Τρύπα. Κύριε, λέω, τι όνομα είναι αυτό, τρύπα? Δεν μπορούσα να καταλάβω τι θέλει να πει ο Κύριος. Ουρί, θα πει το φως του Γιάουε. Και Βεσελεήλ, θα πει αυτός που κατοικεί κάτω από την σκιά του Θεού, του υψίστου. Τρύπα, φως του Γιάουε και κατοίκηση στη σκιά του Θεού. Λέω, Κύριε, τι να σημαίνει αυτό άραγε? Τι? Προσευχόμουν. Αδελφοί, είδατε που λέμε μια τρύπα στο νερό? Πώς ήταν μια τρύπα στο νερό? Ένα μηδενικό. Αυτό θέλει να πει. Ο Χουρ. Είμαστε όλοι Χουρ. Ένα μηδέν. Ξεχασμένοι μέσα στην Αίγυπτο. Δούλοι, σκλάβοι, για να πεθάνουν μέσα στον πυλό. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά ο Χουρ γνώρισε το φως του Γιάουε. Και ήρθε και κατοίκησε κάτω από τη σκιά του υψίστου. Είναι αυτή η ιστορία μας, ναι ή όχι? Εκεί είναι το χρήσμα. Όλοι όσοι έχουν αυτή την ιστορία, ο Κύριος θα μας δώσει χρήσμα. Να ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Είναι η ώρα να φτιάξει ο Κύριος τη σκηνή του, αδερφοί. Τον τόπο της κατοίκησής του. Έναν τόπο άγιο, με συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει ορισμένα στοιχεία να είναι στη θέση. Θα τα πω αυτό με τη χάρη του την άλλη Κυριακή. Θέλει να υπάρχουν εκεί που τα θέλει ο Κύριος, όπως τα θέλει, αλλιώς η παρουσία του δεν κατεβαίνει. Πρόσεχε, λέει Μωυσή, να κάμεις ακριβώς κατά τον τύπον ο οποίος σε εδείχθη εις το όρος, λέει. Ακριβώς! Και αν ο Κύριος ήταν ακριβής για τους τύπους, πόσο μάλλον τώρα για την ουσία. Και τίποτα δεν είναι. Διαβάστε την προς Εβραίους. Πάρτε την προς Εβραίους και αρχίστε να διαβάζετε. Από το πρώτο κεφάλαιο. Έτσι, για να σας βοηθήσω λίγο, η προς Εβραίους είναι στραμμένη στο να εξηγήσει και να φανερώσει το πρόσωπο και τη διακονία του Ιησού Χριστού για μας. Και συνδέει όλη την ομορφιά της σκηνής και ό,τι έχει γίνει στην Παλαιά Διαθήκη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τους Αγίους. Το διαβάσουμε αυτό για να συνδεθούν οι τύποι με την ουσία. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει το θυσιαστήριο. Είναι το κήρυγμα του Σταυρού. Πρέπει να υπάρχει ο λουτήρας. Τι είναι αυτό? Η διδασκαλία του βαπτίσματος. Μέχρι τώρα η διδασκαλία του βαπτίσματος, μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν λάθος. Δεν μπορεί να κατέβει ο Κύριος όταν είναι λάθος. Είπε λουτήρα από χαλκό, και ξέρετε από πού τον κάνανε? Τον λουτήρα το φτιάξανε από τους καθρέφτες των γυναικών. Γυναίκες πήγαν και πρόσφεραν καθρέφτη, τον καθρέφτη τους, που ήταν από μπρούτζο, και που βλέπανε τον εαυτό τους στον καθρέφτη, είπανε αυτό θα το προσφέρω για να γίνει ο λουτήρας, για να καθαρίζονται οι ιερείς. Όλο προσφορά. Γιατί ο Κύριος το κάνει έτσι, αδελφή? Δηλαδή, εάν είσαι τσιγκούνης, την πάτησες. Εάν έχεις πρόβλημα με το να δίνεις, την πάτησες. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μεγαλύτερος είναι ο δίδων παρά λαμβάνουν. Εφόσον ο Κύριος σε κάλεσε να πάρεις μέρος σε αυτό, πρέπει να καταλάβεις ότι το να δίνεις. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, θέλω εσένα. Και όταν του παραχωρηθείς, θα σκεφτείς τα υπάρχοντά σου. Εάν ο Κύριος τα ζητήσει. Εάν μου πει ο Κύριος, πούλησε το σπίτι σου, το πούλησα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Ακόμα είναι εκεί και είναι ατέλειωτο χρόνια και χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι η καρδιά μου εκεί. Με ενδιαφέρει το σπίτι του Κυρίου να χτίσω. Να το φτιάξω όπως εκείνος θέλει. Ό,τι θυσία, ό,τι κόπος, ό,τι υδρότας είναι να γίνει, όπου είναι να πάμε, όπου είναι να τρέξουμε. Κύριε, θέλω να πάω. Αρκεί να γίνει το θέλημά σου. Μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να το πούμε αυτό στον Κύριο. Πετούσα από τη Ρόδο προχθές και βλέπω, είναι ξηρασία από θάλασσα, κανένα σύννεφο. Εκεί που ήταν νησιά και είχε πράσινο, ήταν σύννεφα από πάνω. Μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Γιατί τα σύννεφα ήταν εκεί? Γιατί εκεί υπήρχε χώμα και είχε ανάγκη να ποτιστεί. Και κατέβηκε η νεφέλη εκεί πέρα. Εάν κοιτάξουμε σε όλη την Κρήτη, αδερφοί, πού θα κατέβει η νεφέλη? Να το πω αλλιώς. Κάθε ένας έχει να κάνει κάτι. Άλλοι πήραν και φτιάξανε το κάλυμα με τα δέρματα θώων. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα με τις τρίχες της Έγας. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα με τα κοκκινοβαφή, τα δέρματα. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα το μισχάν, το λευκό. Άλλοι φτιάξανε την αυλή. Το 2,5 μέτρα πανί ύψους λευκό με στήλους από ξύλο. Ήτανε τυλιγμένη με ασίμι και με ένα κοινόκρονο από πάνω. Από ασίμι. Άλλοι φτιάξαν αυτό. Άλλοι φτιάξαν την είσοδο. Άλλοι φτιάξανε το θυσιαστήριο το χάλκινο. Άλλοι φτιάξανε το λουτήρα. Άλλοι φτιάξανε την τράπεζα. Άλλοι φτιάξανε τη λιχνία. Άλλοι φτιάξανε το θυμιατήριο. Άλλοι φτιάξανε την κυβωτό. Σας ρωτάω τώρα. Για να φτιάξει ο καθένας κάτι, του έδινε ο Κύριος σύνεση, επιστήμη και σοφία. Μπορείς να φτιάξεις κάτι αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις? Όχι. Πέστε μου τώρα, τα χερουβίμ, για να τα φτιάξει κανείς, πρέπει να ξέρει τι είναι? Για κοίτα λίγο εδώ στην Ελλάδα, ας μην φεύγουμε από το χώρο μας. Ποιος ξέρει τι είναι τα χερουβίμ? Ποιος ξέρει, αδελφοί? Ποιος ξέρει τι είναι το ηλαστήριο? Τι είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος? Η εφτάφωτη λιχνία? Η κούμπη που έχει επάνω της αμυγδαλιάς? Και τι είπαμε, ο ανθρώπος πώς λέγεται εκείνος? Καφθόρ. Σε ποιον έδωσε αυτή την αποκάλυψη? Μπορεί, θα πει κανείς, πολλές εκκλησίες, άνθρωποι πηγαίνουν, εντάξει, αμήν, πηγαίνουν. Παιδιά του, τους αγαπάμε, τους έχει πλύνει ο Κύριος με το αίμα το Άγιο, αλλά τους έχει δώσει να κάνουν και αυτοί κάτι. Το πιστεύω μόνο με την καρδιά. Δεν απορρίπτουμε τους αδελφούς. Αλλά τι κάνουν, αυτό που ξέρουν να κάνουν. Μπορεί να φτιάχνουν τις τρίχες της Έγας, για παράδειγμα. Να φτιάχνουν αυτό. Ή τα κοκκινοβαφή, να φτιάξουν εκείνα. Εμάς τι μας έχει δώσει να κάνουμε? Εδώ. Δεν μπορεί να έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, να περάσαμε όλη αυτή την ιστορία και να μην έχουμε κάτι συγκεκριμένο που μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε. Μας έχει δώσει πάρα πολύ εκλεκτά και όμορφα πράγματα, αδελφοί. Το θέμα είναι τώρα, θα διαχωρίσουμε τους αυτούς μας? Ή θα υπάρχει ακόμη αυτή η ακαταστασία? Ένα πράγμα θέλω να πάρεις μέσα σου φεύγοντας. Κάτι σου έχει δώσει ο Κύριος. Κάτι έχεις. Μπορεί να είναι χρυσό. Μπορεί να είναι πολύτιμη λίθη. Μπορεί να είναι κοκκινοβαφή. Μπορεί να είναι κιανούν. Μπορεί να είναι λινό. Μπορεί να είναι ασίμι. Μπορεί κάτι έχεις. Δεν είσαι χωρίς δώρο. Κατάλαβε. Πρέπει αυτό να το καταλάβεις, να το δεις τι είναι, τι τάλαντο σου έχει δώσει ο Θεός, τι αξία έχεις μέσα στο σώμα του Κυρίου και να πεις, Κύριε, φέρνω το δικό μου μέρος. Φέρνω αυτό που μου έδωσες. Και καθώς έρθουμε και φέρουμε, παραχωρήσουμε τη ζωή μας ολόκληρη, την καρδιά μας, τα τάλαντά μας στον Κύριο, από καρδιά προαιρετική, όχι επειδή μας πιέζει κάποιος. Πολλοί άνθρωποι κάνουν όταν τους πιέζει κάποιος κάτι. Εγώ το συχαίνω με αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει να πιέζω τους ανθρώπους. Κοιτάω με τρόπο, με γλυκύτητα, με χάρη, με σοφία, για να έρθει αυτή η προαίρεση, να καταλάβουν το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος τους κάλεσε. Τι έννοια έχει να σμπρώχουν με μια τζίγκλα τον καθέναν. Α, προχώρα και εσύ, γρήγορα, και εσύ. Λοιπόν, εάν συμβεί κάτι και είμαι απασχολημένος, τι θα κάνουν όλοι αυτοί που τους τσιγκλώνεις και πάνε με το ζόρι. Τι θα κάνουν. Πες μου τι θα κάνουν. Έχετε δει τους εργάτες που δουλεύουν με το ζόρι και είναι επιστάτης εκεί με το κουρμπάτσι από πάνω και τους βαράει για να δουλεύουνε. Μόλις φύγει, τι κάνουνε. Α, παιδιά, καθίστε τώρα, έφυγε πια, καθίστε, δεν κάνουν τίποτα. Μόλις λίγο κάνει να φέρει. Σύρμα, παιδιά! Όλοι δουλεύουν. Ναι, αυτά τα κάναμε στον κόσμο, αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού, εγώ δεν το έκανα. Δούλευα με πολλή συνείδηση. Όποτε ήμουν κάτω από τέτοιου είδους ανθρώπους. Όμως, ο Κύριος θέλει προαίρεση. Θα του τη δώσουμε. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ω Ιησού μου, Αγίε Ιησού μου, Κύριε. Κύριε,

0: ο τόπος της κατοίκησής σου μας οδηγήσει στο να γίνουμε ο τόπος της παρουσίας σου, Κύριε, όπου εσύ φανερώνεσαι και δοξάζεσαι. Και αυτό είναι μεγαλείο και δόξα που αξίζει πάνω από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, Κύριε. Καλύτερα να είμαστε οι πιο φτωχοί άνθρωποι και να είμαστε πλούσιοι μέσα στη δόξα σου, παρά, Κύριε, να έχουμε τα πλούτη του κόσμου και να μην είναι η δόξα σου επάνω μας. Ξέρουμε όμως, Κύριε, ότι όπου είναι η δόξα σου, εκεί είναι και η ευλογία σου, εκεί είναι και η ευημερία σου, εκεί είναι που όλα λειτουργούν σωστά και εκεί είναι που ο διάβολος δεν έχει τόπο, ο σκόλικας που διαφθείρει δεν μπορεί να εισέλθει, Κύριε Θεέ μου, για να πειράξει. Έλα και διέγειρε τις καρδιές των παιδιών σου, Κύριε. Ξέρω ότι για κάθε παιδί σου έχεις δώσει κάτι σημαντικό, κάτι πολύτιμο, κάτι που δεν το έχει άλλος. Και θέλω, Κύριε, ο λαός σου να έρθει προαιρετικά και να κλείνει το γόνι μπροστά σου, να σε εξητήσει, Κύριε. Να δούμε τι εσύ επιθυμείς και θέλεις να κάνεις, Κύριε Θεέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη ζήτα. Ο δίκαιος αποθνίσκει και ουδείς βάλει τούτο εν την καρδία αυτού. Και οι άνδρες ελαίους συλλέγονται, χωρίς να εννοεί της ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπροσθεν της κακίας. Θέλει εισέλθει εις ειρήνην. Οι περιπατούντες εν τη ευθύτητη αυτών, θέλουν συναναπαυθεί εν τες κλίνες αυτών. Σεις δε οι ιοί της μαγίσης, σπέρμα μοιχού και πόρνης, πλησιάσατε εδώ. Κατά τίνος εντρυφάτε, κατά τίνος επλατείνατε το στόμα, εξετείνατε την γλώσσαν, δεν είστε τέκνα ανομίας, σπέρμα ψεύδους, φλογιζόμενοι με τα είδωλα, υποπάν δένδρων πράσινων, σφάζονται στα τέκνα εν τες φάραγξιν υπό τους κρυμνούς των βράχων. Η μερί σου είναι μεταξύ των χαλίκων των χυμάρων. Ούτι είναι η κληρονομία σου. Και εις αυτούς εξέχειας σπονδάς προσέφερες προσφοράν εξαλφίτων. Εις ταύτα θέλω ευαρεστηθεί. Επί όρους υψηλού και μετεώρου έβαλες την κλίνη σου. Και εκεί ανέβεις για να προσφέρεις θυσίαν. Και ο πίσω των θυρών και των παραστατών έστησα στο μνημόσυνόν σου. Διότι εξεσκέπασας σε αυτήν αποστατήσασα απ' εμού. Και ανέβεις, επλάτηνας την κλίνην σου και συνεφώνησας με τεκίνον. Ηγάπησας την κλίνην αυτών, έκλεξας τους τόπους. Υπήγες μάλιστα προς τον βασιλέα με χρήσματα και ύφξησας τα αρώματά σου και απέστειλας μακράν τους πρέσβη σου και εταπείνωσας σε αυτήν μέχρις άδου. Εκοπίασας εις το μάκρος της οδού σου και δεν είπας εις μάτιν κοπιάζω. Έβρικα στο ζήν δια της χειρός σου. Δια τούτο δεν απέκαμες. Και τι να επτοήθεις ή εφοβήθεις, ώστε να ψευστείς και να μη με ενθυμηθείς, μη δεν αθέσεις τούτο εν τη καρδία σου. Δεν είναι, διότι εγώ αισιώπησα μάλιστα προπολού, δια τούτο σύ δεν με εφοβήθεις. Εγώ θέλω απαγγείλει την δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θέλουσι σε ωφελήσει. Όταν αναβοήσεις, ας ελευθερώσωσιν η συνηγμένη σου. Αλλά ο άνεμος θέλει αφαρπάσει πάντα σε αυτούς. Η ματαιώτης θέλει λάβει αυτούς. Ο ελπίζων όμως επεμέ, θέλει κληρονομήσει την γην και αποκτήσει το Άγιον μου όρος. Και θέλω υπή, υψώσατε, υψώσατε, ετοιμάσατε την οδόν. Εκβάλετε το πρόσκομα από τις οδού του λαού μου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμένων. Διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ουδέ θέλω είστε πάντοτε οργισμένος, επειδή τότε ήθελον εκλείψει απέμπροσθέν μου το πνεύμα και εψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομίαν της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και επάταξα αυτόν. Έκρυψα το πρόσωπόν μου και οργίστην, αλλά αυτός οικολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τα σοδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και δώσει πάλιν παρηγορίας εις αυτόν και εις τους τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην, ειρήνην εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος. Και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Η δέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει. Και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Ημέραν δέτινα, είπεν Ιωνάθαν ο γιος του Σαούλ προς τον νέον το βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των Φιλιστέων την εντοπέραν. Προς τον πατέρα αυτού όμως δεν εφανέρωσε τούτο. Ο δε Σαούλ εκάθητο επί του άκρου του Γαβά, υπό τη Ροδιάν την εν Μιγρών, και ο λαός ο μεταυτού ήτο έως 600 άνδρες. Και Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, ιού του Φινέες, ιού του Ηλί, ιερές του Κυρίου εν σιλό φορών εφόδ. Και ο λαός δεν ήξευρεν ότι πήγεν ο Ιωνάθαν. Μεταξύ δε των διαβάσεων δια των οποίων ο Ιωνάθαν εζήτη να περάσει προς την φρουράν των Φιλιστέων, ήτο απότομος βράχος εξ ενός μέρους και απότομος βράχος εκ του άλλου μέρους. Και το όνομα του ενός Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπον του ενός βράχου ήτο προς βοράν απέναντι Μιχμάς και το του άλλου προς νότον απέναντι Γαβά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον νέον τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των απεριθμήτων τούτων. Ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών. Διότι δεν είναι εις τον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δια λίγων. Και είπε προς αυτόν ο οπλοφόρος αυτού, «Κάμε ό,τι είναι εν την καρδία σου, προχώρη, ιδού εγώ είμαι μετά σου κατά την καρδία σου». Τότε είπεν ο Ιωνάθαν, «Ιδού εμείς θέλομεν περάσει προς τους άνδρας και θέλομεν δειχθεί εις αυτούς. Εάν ύποσι προς ημάς ούτω, σταθείτε έως να έλθομεν προς εσάς, τότε θέλομεν σταθεί εν το τόπο ημών και δεν θέλομεν αναβεί προς αυτούς. Αλλά αν ύποσιν ούτως, ανάβητε προς ημάς, τότε θέλομεν αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα ημών. Και τούτο θελείστε εις ημάς το σημείον. Εδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι εις την φρουράν των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι είπαν, «Ιδού οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρυπών όπου είχαν κρυφθεί». Και λάλησαν οι άνδρες της φρουράς προς τον Ιωνάθαν και προς τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού και είπαν, «Ανάβητε προς ημάς και θέλομεν σας φανερώσει τι». Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον οπλοφόρον αυτού, «Ανάβα κατόπιν, διότι παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ». Και ανέρπησεν ο Ιωνάθαν με τα σχήρας αυτού και με τους πόδας αυτού και ο βαστάζον τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού. Και έπεσον έμπροσθεν του Ιωνάθαν. Και ο βαστάζον τα όπλα αυτού εθανάτωνεν αυτούς κατόπιν αυτού. Αυτή δε η πρώτη σφαγή την οποίαν έκαμον ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού ήτο περίπου 20 άνδρες εις διάστημα γης ημίσεως στρέμματος. Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο εν της αγρής και εν παντί το λαό. Η φρουρά και οι λαιλατούντες και αυτοί κατετρόμαξαν και η γη συνεταράχθη, ώστε ήτο ως τρόμος Θεού. Και είδον οι φρουροί του Σαούλ εν Γαβαά του Βενιαμίν, και ειδού το πλήθος διελύετο και βαθμιδόν διεσκορπίζετο. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον λαόν των μεταυτού, «Απαριθμίσατε τώρα και ειδέτε τι σανεχώρησεν εξ ημών». Και ότε απειρίθμισαν, ειδού ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού δεν ήσαν. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Αχιά, «Φέρε εδώ την κυβωτόν του Θεού, διότι η κυβωτός του Θεού ήτο τότε μετά τον ιών Ισραήλ». Και ενώ ελάλει ο Σαούλ προς τον ιερέα, ο θόρυβος εν το στρατοπέδο των Φιλιστέων επροχώρει επί το μάλλον και επληθύνετο. Ο δε Σαούλ είπε προς τον ιερέα, «Σύρε ο πίσω την χείρα σου». Και συνηθρίστησαν ο Σαούλ και πάσο λαός ο μεταυτού, και ήλθον έως εις την μάχη. Και ειδού παντός ανδρός η ροφέα ήτο εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλη σφόδρα. Οι δε Εβραίοι οι μετά των Φιλιστέων όντες ως άλλοτε ή την εσύχον αναβεί μετά αυτών εις το στρατόπεδον εκ των Πέριξ και αυτοί έτη εινώθησαν μετά των Ισραηλιτών ή την εσύσαν μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Και πάντες οι άνδρες του Ισραήλ οι κρυπτόμενοι εν το όρι Εφραήμ ακούσαντες ότι οι Φιλιστέοι έφευγον, έδραμον και αυτοί κατόπιν αυτών εις πόλεμον. Και έσωσεν ο Κύριος τον Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη, και η μάχη επέρασεν εις Βεθ Αβέν. Οι δε άνδρες του Ισραήλ απέκαμον την ημέραν εκείνη, διότι ο Σαούλ είχε ορκίσει τον λαόν λέγον, «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν έως εσπέρας και εκδικηθώ από τον εχθρόν μου. Όθεν δεν εγεύθη τροφήν πάσο λαός. Και πάν το πλήθος ήρθεν εις δάσος, όπου ήτο μέλι κατά γης. Και ότε εισήλθεν ο λαός εις το δάσος, ιδού το μέλι εστάλαξεν. Ουδής όμως επλησίασε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού, διότι εφοβήθη ο λαός των όρκων. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε να ακούσει ότε ο πατήρ αυτού όρκησε τον λαόν. Όθεν ύπλωσε το άκρον της ράβδου της εντυχηρή αυτού και βήθησεν αυτό εις κυρίθραν και έβαλε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού και ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού. Απεκρίθη δε εις εκ του λαού και είπεν, «Ο πατήρ σου όρκησε διόρκου των λαών λέγον, επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν σήμερον, δια τούτο ο λαός είναι εκλελημένος». Ο δε Ιωνάθαν είπε, «Ετάραξεν ο πατήρ μου τον κόσμο, ιδέτε παρακαλώ πόσον ανέβλεψαν οι οφθαλμοί μου, διότι εγεύθυν ο λίγον εκ τούτου του μέλητος. Πόσο μάλλον εάν ο λαός ήθελε φάγει την σήμερον ελευθέρως εκ των λαφύρων των εχθρών αυτού τα οποία έβρικε, διότι δεν ήθελε γίνει τώρα πολύ μεγαλύτερα σφαγή μεταξύ των Φιλιστέων». Επάταξαν δε εν εκείνη τη ημέρα τους Φιλιστέους από Μιχμάς έως Εαλών, και ο λαός ήτο εκλελημένος σφόδρα. Όθεν ερήφθη ο λαός εις τα λάφυρα και έλαβε πρόβατα και βόας και μόσχους και έσφαξαν κατά γης. Και έτρωγεν ο λαός μετά του αίματος. Ανήγγυλαν δε προς τον Σαούλ λέγοντες, «Ιδού ο λαός αμαρτάνει εις τον Κύριον, διότι τρώγουσι μετά του αίματος». Και είπε, «Παραβάτε εστάθητε, κυρίσατε προς εμέ σήμερον λίθον μέγαν». Και είπε ο Σαούλ, «Διασπάρθητε μεταξύ του λαού και είπατε προς αυτούς, φέρετε μη εντάφθα έκαστος τον βούν αυτού και έκαστος το πρόβατον αυτού και σφάξατε εντάφθα και φάγετε. Και μη αμαρτάνετε εις τον Κύριον τρώγοντες μετά του αίματος». Και έφεραν πάσο λαός έκαστος τον βούν αυτού με θεαυτού εκείνη τη νύχτα και έσφαξαν εκεί. Και οκοδόμησεν ο Σαούλ θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Τούτο ήτο το πρώτον θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησεν ο Σαούλ εις τον Κύριον. Και είπεν ο Σαούλ, «Ας καταβόμεν εξοπίσω των Φιλιστέων διανυκτός και ας διαρπάσομεν αυτούς έως να φέγξει η ημέρα και ας μη αφήσομεν μηδένα εξ αυτών». Και είπον, «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπεν ο ιερεύς, «Ας προσέλθομεν εντάφθα εις τον Θεόν». Και ρώτησεν ο Σαούλ τον Θεόν, «Να καταβώ εξοπίσω των Φιλιστέων? Θέλεις παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ισραήλ?» Αλλά δεν απεκρίθη προς αυτόν την ημέραν εκείνη. Και είπεν ο Σαούλ, «Πλησιάσατε εντάφθα πάντες οι αρχηγοί του λαού, και μάθετε και ειδέτε εις ποιον εστάθη η αμαρτία αυτή σήμερα. Διότι ζει Κύριος, ο σώσας τον Ισραήλ, ότι και εις τον Ιωνάθαν τον Ιών μου ανεστάθη, θέλει βεβαίως θανατωθεί. Και δεν ευρέθη ουδής μεταξύ παντός του λαού, ώστις απεκρίθη προς αυτόν». Και είπε προς πάντα τον Ισραήλ, «Στάθητε εσείς εκ του ενός μέρους, εγώ δε και Ιωνάθαν ο Υιός μου θέλομαι σταθεί εκ του άλλου μέρους». Και είπε ο λαός προς τον Σαούλ, «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, «Δείξον τον αθώον». Και πιάστη ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ, ο δε λαός απελήθη. Και είπεν ο Σαούλ, «Ρίψατε κλήρους μεταξύ εμού και Ιωνάθαν του γιού μου». Και πιάστη ο Ιωνάθαν. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν, «Φανέρωσόν μη τι έπραξας». Και φανέρωσε προς αυτόν ο Ιωνάθαν και είπε, «Το όντι εγεύθυν ο λίγον μέλι διά του άκρου της ράβδου της εντυχηρή μου, ιδού εγώ αποθνίσκω». Και απεκρίθη ο Σαούλ, «Ούτω να κάμει ο Θεός και ούτω να προσθέσει, βεβαίως θέλεις αποθάνει Ιωνάθαν». Ο δε λαός είπε προς τον Σαούλ, «Ο Ιωνάθαν θέλει αποθάνει, ως της έκαμε την μεγάλη ταύτη σωτηρίαν εις τον Ισραήλ. Μη γέννητο, ζει Κύριος, ουδε μία θρίξεκ της κεφαλής αυτού θέλει πέσει εις την γην. Διότι ενήργησε μετά του Θεού την ημέραν ταύτην, και λύτρωσεν ο λαός τον Ιωνάθαν και δεν απέθανε». Τότε ανέβη ο Σαούλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων, και οι Φιλιστέοι υπήγαν εις τον τόπον αυτών. Και έλαβεν ο Σαούλ την βασιλείαν επί των Ισραήλ και επολέμησεν εναντίον πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, εναντίον του Μωάβ και εναντίον των ιών του Αμών και εναντίον του Εδόμ και εναντίον των βασιλέων της Σοβά και εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον πάντων όπου και ανεστρέφετο κατετρόπωνε. Συνεκρότησε έτη δύναμη και επάταξε τον Αμαλίκ και ηλευθέρωσε τον Ισραήλ εκ χειρός των διαρπαζόντων αυτούς. Οι δε ιοί του Σαούλ ήσαν Ιωνάθαν και Ισουή και Μελχισουέ. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων αυτού, το όνομα της πρωτοτόκου Μεράβ και το όνομα της νεοτέρας Μιχάλ. Το δε όνομα της γυναικός του Σαούλ ή το Αχινοάμ θυγάτηρ του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστρατήγου αυτού Αβενίρ, υιός του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Δεκής, ο πατήρ του Σαούλ, και ο Νίρ, ο πατήρ του Αβενίρ, ήσαν υιοί του Αβιήλ. Ήτο δε πόλεμος δυνατός εναντίον των Φιλιστέων, κατά πάσας τας ημέρας του Σαούλ. Και οπότε έβλεπεν ο Σαούλ άνδρα τεινά δυνατών ή ανδρίων, παρελάμβανε αυτόν πλησίωνε αυτού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Είπε δε Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Εμέ απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί των λαών αυτού, επί των Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης των Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν διωδώ, ότε ανέβαινεν εξ Αιγύπτου. Είπα και τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ, και εξολόθρευσον πάνω τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θυλάζον και βούν και πρόβατον και κάμιλον και όνα. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαόν και απειρίθμισεν αυτούς εν τελαΐν 200.000 πεζών και 10.000 ανδρών Ιούδα. Και ήρθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και είπεν ο Σαούλ προς τους Κενναίους, «Υπάγετε, αναχωρήσατε, κατάβητε εκ μέσου των Αμαλικητών, δια να μη σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι σεις ερίξατε έλεος εις πάντα στους Ιούς Ισραήλ, ότε ανέβαινον εξ Αιγύπτου. Και ανεχώρησαν οι Κενναίοι εκ μέσου των Αμαλικητών. Και επάταξεν ο Σαούλ τους Αμαλικήτας από Αβιλά έως της εισόδου Σουρ της καταπρόσωπον Αιγύπτου. Και συνέλαβεν Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικητών, ζώντα, πάντα δε των λαών εξολόθρευσεν εν στόματι μαχαίρας. Πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελον να εξολοθρεύσω συν αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σαμουήλ λέγον, «Μετεμελήθην ότι έκαμα τον Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από πισθέν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε». Και τούτο ελείπησε τον Σαμουήλ και εβόησε προς τον Κύριον διόλης της νυχτός. Και ότε εξηγέρθη ο Σαμουήλ ενωρίς δια να υπάγει η συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες, «Ο Σαούλ ήλθεν εις τον Κάρμιλον και ειδού ανήγειρεν εις αυτόν τρόπεον. Έπειτα εστράφει και διεπέρασε και κατέβει εις Γάλγαλα. Και πήγαινε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Και είπεν ο Σαούλ προς αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου. Εξετέλεσα τον λόγον του Κυρίου». Είπε δε ο Σαμουήλ, «Και τι συμφωνεί αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποίαν ακούω?» Και είπεν ο Σαούλ, «Εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, δια να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου. Τα δε λοιπά εξολοθρέψαμε». Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Άφες και θέλω απαγγείλει προς σε τι ελάλησεν ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα». Ο δε είπε προς αυτόν, «Λέγε». Και είπεν ο Σαμουήλ, «Ενώ είσαι μικρός έμπροσθεν τον οφθαλμό σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έφρισεν ο Κύριος βασιλέα επί των Ισραήλ? Και σε έστειλεν ο Κύριος εις την οδόν και είπεν, «Είπαγε και εξολόθρευσον τους αμαρτάνοντας εις εμέ, τους αμαλικίτας, και πολέμησον εναντίον αυτών έως σου αφανίσεις αυτούς. Διατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου, αλόρμησας επί τα λάφυρα και έπραξας το κακόν ενώπιον του Κυρίου?» Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, «Ναι, υπήκουσα της φωνής του Κυρίου και υπήγα εις την οδόν εις την οποίαν ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε αμαλικίτας εξολόθρευσα. Ο λαός όμως έλαβεν εκ των λαφύρων πρόβατα και βόας τα καλύτερα από των απειγορευμένων δια να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεόν σου εν Γαλγάλης». Και είπεν ο Σαμουήλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου? Ιδού, η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Επειδή σύ απέρριψας των λόγων του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από του να είσαι βασιλεύς». Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, «Ημάρτησα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου φοβηθείς των λαών και υπακούσας εις την φωνήν αυτών. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμού δια να προσκυνήσω τον Κύριον». Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, «Δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψας των λόγων του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από του να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ». Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ δια να αναχωρήσει, εκείνος επίασε αυτόν από του κρασπέδου του ηματίου αυτού και εξεσχίστη. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, «Εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε αυτήν εις τον πλησίον σου τον καλύτερό σου. Ουδε θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδε μεταμεληθεί, διότι ούτως δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Ο δε είπεν, «Ημάρτησα, αλλά τίμησον με τώρα παρακαλώ έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έμπροσθεν του Ισραήλ και επίστρεψον με τεμού δια να προσκυνήσω Κύριον τον Θεό σου». Και επέστρεψεν ο Σαμουήλ κατόπιν του Σαούλ και προσεκίνησεν ο Σαούλ τον Κύριον. Τότε είπεν ο Σαμουήλ, «Φέρετε μη εντάφθα Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικιτών». Και ήρθε προς αυτόν ο Αγάγ χαριέντος, διότι έλεγεν ο Αγάγ, «Βεβαίως η πικρία του θανάτου επέρασεν». Ο δε Σαμουήλ είπε, «Καθώς ητέκνωσε γυναίκας η ρομφαία σου, ούτω θέλει ατεκνωθεί μεταξύ των γυναικών η μύτη σου». Και κατέκοψε ο Σαμουήλ τον Αγάγ ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Τότε ανεχώρησεν ο Σαμουήλ εις Ραμά. Ο δε Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Επένθησεν όμως ο Σαμουήλ δια τον Σαούλ. Και ο Κύριος μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ.
1: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι οι μίσιμεθα υπεριτομοί οι λατρεύονται στον Θεόν εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχονται στην πεποίθησιν εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν τη σαρκή. Εάν τη άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένο στην 8η ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλέν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ως φρονόμεν, και εάν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσους περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών, είτε εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Πατέρα ουράνιε, έλα την ώρα αυτή, γέμισε την ατμόσφαιρα αυτή, πειράκτωσε τη με τη γλυκιά παρουσία σου Ιησού. Κι εγώ παραδίδω το σκεύος μου στα χέρια σου αυτή την ώρα, Κύριε, ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, Πατέρα, για να γίνει το Άγιο θέλημά σου μες στις καρδιές μας, Κύριε. Ω, εσύ μας κάλεσες, Κύριε Ιησού. Η Εκκλησία σου είναι ο πόνος και ο μόχθος, Κύριε, του έργου σου. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ που να μην είναι καλεσμένη με το όνομά της, Κύριε Θεέ μου, από Σένα. Και ζητάμε τώρα Εσύ να μας ενισχύσεις για να βρεθούμε αντάξιοι, Κύριε, της κλήσεως που μας έδωσες, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, το χρίσμα Σου το Άγιο επικαλούμε. Ο ταπεινώνω το σκεύος μου, Κύριε, και όλος ο λαός Σου συντρίβουμε τα αγγεία μας μπροστά Σου, Πατέρα, για να υψωθείς και να μεγαλυνθείς μόνο Εσύ, Κύριε. Σε Σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων, Κύριε Θεέ μου, και ενώπιον Σου δεν θα καυχηθεί ουδε μία σάρξ. Αμήν. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς που ο Κύριος σας κάλεσε, πιστεύετε ότι σας κάλεσε να είστε φρουροί, να φρουρείτε? Λοιπόν, έχω νέα για εσάς, αδερφοί. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε όλοι φρουροί. Μας κάλεσε να είμαστε όλοι φρουροί. Μας κάλεσε με το όνομά μας. Πάμε στις πράξεις,

κατά την καρδία του και η ζωή τους γίνεται γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Αλλά τώρα ξέρετε τι, ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει σε ένα υψηλό επίπεδο για να φτάσουμε μέχρι τέρμα, να εκπληρώσουμε τις βουλές Του. Και μας έβαλε ένα λαμπρό παράδειγμα μέσα στον λόγο Του. Μας έδωσε τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, μας την έγραψε, την περίγραψε με χίλιους δυο τρόπους. Και έχει λόγους που το κάνει αυτό ο Θεός. Καθώς λοιπόν διάβαζα το λόγο, προσευχόμουν, ο Κύριος, καθώς μας έδειξε ότι θέλει να έχουμε προσωπική κοινωνία, ότι θέλει να αυξηθεί η προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, ότι όλα όσα ο Θεός μας δίνει μέσα στην Εκκλησία Του, από τα δώρα Του, από τα χαρίσματά Του, από τις διακονίες που έχει ορίσει, είναι για να υπηρετηθεί ο πιστός, ώστε να αυξηθεί η προσωπική πνευματική ζωή του με τον Κύριο. Η εγκρυπτό ζωή. Και καθώς προσευχόμουν ο Κύριος να μας δώσει περαιτέρω όθηση και οδηγία επάνω σε αυτό για να ανοίξει η Εκκλησία. Να μην έχουμε φοβισμένους χριστιανούς. Να μην έχουμε ακροτηριασμένους χριστιανούς. Να μην έχουμε ανθρώπους που ακολουθούν ανθρώπους. Είναι εύκολο να ακολουθείς άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Κύριος θέλει ανθρώπους που να είναι διδακτοί του Θεού, να είναι διδακτοί του Αγίου Πνεύματος, να μπορούν να σταθούν, γιατί ο Λόγος λέει, γιατί είναι το θέλημα του Κυρίου, όχι επειδή το είπε ο Ποιμένας, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος. Και δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος Ποιμένας από αυτόν ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία σε αυτό το πνεύμα, ώστε να είναι άνθρωποι ακέραιοι, να είναι άνθρωποι άνδρες και γυναίκες του Θεού, ιερείς, βασιλείς, να μπορούν να σταθούν ακέραια και άγια μέσα στο έργο του Θεού. Και αυτό με τη χάρη του Κυρίου είναι ο στόχος μου σαν εργάτης του Κυρίου, να γίνουν τέτοιοι εργάτες, τέτοιοι άνθρωποι, κάθε άτομο, δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, μικρός ή μεγάλος. Αυτό είναι που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να κάνει. Εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος γυρίζει από το τρίτο του αποστολικό ταξίδι και γύριζε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και κατέβηκε στη Μίλητο. Η Μίλητος είναι περίπου εκεί απέναντι από τη Μυτιλίνη κάπου, αν θυμάμαι καλά το χάρτη. Και πιο βαθιά από τη Μίλητο είναι η Έφεσος, πιο μέσα. Και καθώς ήταν λοιπόν στην ακτή, φωνάζει, βάζει τους αρεφούς της Μιλήτου να φωνάξουν τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Η Έφεσος είχε επίσκοπο τότε τον Τιμόθεο, ήταν περίπου 60.000 πιστοί μέσα στην πόλη. Την κυρίευσε ο Παύλος την πόλη, με το λόγο. Και έρχονται οι πρεσβύτεροι. Τα λόγια που τους λέει είναι τα τελευταία λόγια του, γιατί ήξερε ότι δεν θα το ξαναβλέπανε. Είναι πάρα πολύ ζωτικά. Αλλά είναι μία φράση που θέλω το Πνεύμα το Άγιο να σκάψει μέσα στην καρδιά μας, να τη βάλει βαθιά, να μας αναστατώσει θέλω σήμερα. Θέλω να σπάσει την ηρεμία, αυτή την ήσυχη λίμνη, να πάρει ο Κύριος αυτή την πέτρα, το λόγο και να τη ρίξει μέσα και να γεμίσει κύματα η λίμνη. Θέλω να σε αναστατώσει ο λόγος του Κυρίου σήμερα. Να σε διεγείρει, να καταλάβεις την κλίση σου, να σηκώσεις τα μάτια σου ψηλά σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις και όχι να ζεις μέσα στα τετριμένα, σε αυτά τα οποία είναι χαμερτή, χαμηλά και τίποτε παραπάνω. Εγώ είπα, λέει, είστε Ελοχήμ, λέει στο κείμενο, Θεοί. Ή του υψίστου πάντες. Αλλά εσείς πεθαίνετε, λέει, ως άνθρωποι. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε εμάς, αδελφοί. Ο Κύριος είπε, είμαστε Ελοχήμ και πρέπει να σταθούμε σαν Ελοχήμ. Πρέπει να σταθούμε σαν γη του Θεού, σαν θυγατέρες του Θεού. Να ανεβούμε στα υψηλά αυτά που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά και να φέρουμε εις πέρα στη Βουλή του Θεού. Για να γίνει όμως αυτό, έχουμε εδώ ένα πρώτο.

0: ακριβώς το μήνυμα που ο Κύριος θέλει να περάσει μέσα στην καρδιά μας σήμερα. Είναι εδώ γραμμένο. Ακούστε τι λέει. Πάμε στο 20 κεφάλαιο, στο κάπα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 17 εδάφιο, σελίδα 983, Πράξεις των Αποστόλων, κάπα 17. «Πέμψας δε από τη σμιλή του εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Και ότε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς». Μιλάει τώρα στους πρεσβυτέρους, επιμένες, αποστόλους, προφήτες. Μιλάει σε εργάτες του Θεού. «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας, αφής επάτησα εις την Ασίαν, πώς επέρασα με θυμόν όλων των χρόνων». Επικαλείται το παράδειγμα που έθεσε μπροστά τους ο Απόστολος Παύλος με τη ζωή του. Είχε το θάρρος να το κάνει και την παρησία να τους πει: «Κοιτάξτε, μιμητέ μου γίγνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης». Τα ακούμε, αδελφοί? Όχι εν υπερηφανία, όχι με επίδειξη, αλλά με ταπεινοφροσύνη μέσα από την καρδιά του. Και θα δούμε γιατί εργαζόταν έτσι που εργαζόταν ο Παύλος. Τι ήταν το κλειδί μέσα που τον έκανε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. «Και μετά πολλών δακρύων και πειρασμών ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων». Δεν καπήλευσε το λόγο. Δεν τους έκρυψε τη βουλή του Θεού. Δεν είπε αυτά που μπορούσαν να πάρουν και αυτά που δεν, να τα αφήσει. «Ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους». Δημοσία και κατοίκους. Έτσι δίδασκε ο Παύλος. Και εμείς τι κάνουμε, αδελφοί? Δημοσία τώρα και κατοίκους. «Διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνες, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Και τώρα ιδού, εγώ δεδεμένος το πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβώσουν εις εμέ εν αυτή». Το πνεύμα του Θεού τον οδήγησε τον Παύλο να πάει στην Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι εκεί θα του συμβούν δεινά. Θα περάσει θλίψη, δοκιμασία, αλλά ήξερε ότι ο Κύριος ήθελε να πάει. Ο Παύλος τι έκανε? Λίγο ψύχησε. Θεώρησε τη ζωή του ότι ήταν πολύτιμη. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. «Πλην ότι το πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Ουδέ έχω πολύτιμον τη ζωή μου». Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. Δεν θεωρούσε τη ζωή του πολύτιμη. Την είχε δηλαδή για δόσιμο. Λέει, εγώ γίνομαι σπονδύ επί της θυσίας. Η σπονδύ ήταν αυτό που χυνότανε, νερό ή ίνος ή έλαιο, πάνω στην θυσία και χανότανε. Και ο Παύλος αποφάσισε να δώσει τη ζωή του, να την παραχωρήσει ολοσχερός από όλη την ψυχή του μέσα. Δεν κράτησε τίποτα, καμιά ρεζέρβα. Δεν κράτησε πισινή για τίποτα. Δόθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό 100%. «Ουδέχω πολύτιμο τη ζωή μου, δηλαδή όσο το να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς». Ήθελε να τελειώσει αυτό που ο Θεός του είχε δώσει, να το φτάσει εις πέρας. Του είχε δώσει ο Κύριος μια δουλειά, ένα σκοπό, ένα στόχο και έτρεχε ο Απόστολος Παύλος να το φτάσει εις πέρας. «Η ζωή μου», λέει, «δεν είναι πολύτιμη όσο το να τελειώσω το έργο που ο Θεός μου έδωσε με τα χαράς, να το φτάσω εις πέρας». Γιατί? Τι ήταν αυτό που δεν λογάριαζε τη ζωή του προκειμένου να κάνει αυτό που ο Θεός του είχε δώσει? Μας το λέει εδώ παρακάτω, είναι η φράση που σας είπα που έχουμε ανάγκη σήμερα. Ώστε να τελειώσω τον δρόμο μετά χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου στις πάντες. Ήξερε ότι θα τον πιάνανε, θα πήγαινε εχμάλωτος, δεμένος στη Ρώμη. Το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Ήτανε να τον πιάσουνε ώστε να σταθεί μπροστά σε κυβερνήτες, σε μεγιστάνες, σε βασιλείς, ακόμα και στον ίδιο τον Κέσαρα, για να ακούσουν όλοι αυτοί το Ευαγγέλιο. Πω, πω, πω, πω, πω. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο ψαράς. Και παίρνει το σκουλικάκι και βάζει μέσα το αγκίστρι. Και ο Παύλος λέει, Κύριε, εγώ είμαι το σκουλικάκι, το δόλωμα. Θα πάω σαν ληστής, θα πάω σαν δεμένος, αλλά εσύ θα τους πιάσεις με το λόγο σου που έχεις μέσα μου. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Αγρίπα, ήρθε η παρουσία του Κυρίου και ο Αγρίπας είπε, παρολίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Ο Φίστος, επειδή ήταν τέτοια η παρουσία του Κυρίου και άρχισε να τρέμανε όλοι από την ενέργεια των λόγων του Θεού, γιατί τους μιλούσε για δικαιοσύνη και για κρίση, ο Φίστος λέει, μένεσαι Παύλε. Τον έκοψε, δεν μπορούσε να αντέξει το λόγο και αντέδρασε. Στάθηκε ο Παύλος. Κοιτάξτε όμως τι ήταν αυτό που τον έκανε. Δεν είναι κάτι μέσα εκεί που θαυμάζεις, λες, τι είχε μέσα του αυτός ο Παύλος? Σήμερα θα το πάρεις και εσύ είτε θες είτε όχι. Αμήν. Θα στο δώσει ο Κύριος και θα σε αφήσει υπεύθυνο. Υπάρχει πάντοτε κάτι, ένα μυστικό, κάτι από την παρουσία του Θεού που ο Θεός δίνει μέσα στον άνθρωπο, το οποίο τον μεταμορφώνει και του δίνει τέτοια τρομακτική ενέργεια να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι ήταν αυτή η δύναμη που τον έκανε να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε? Πήγε στην Έφεσο, πόλη αφιερωμένη στην μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων. Ναούς, ο ναός της ήταν ένα από τα 7 θαύματα. Προσκυνητές από όλη τη γη, μεγαλείο, ιερείς, κόσμος, χρυσάφια, αφιερώματα. Όλη η πόλη ζούσε από την Θεά. Μέχρι που πήγε ο Παύλος εκεί και κήρυξε τον Ιησού Χριστό και φέρανε τα μαγικά τους βλία και τα κάψανε μέσα στην πλατεία. Τρομακτική ευλογία, ήρθε φοβερή σωτηρία και αναζωπήρωση μέσα σε όλη την πόλη. Βέβαια σηκώθηκαν εναντίον, όλοι, σηκώθηκαν όλοι μέσα στο στάδιο και φώναζαν 2 ώρες. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Και τον πήραν τον Παύλο και τον φυγάδευσαν. Αναστάτωσε την πόλη και την έσωσε. Την έσωσε. Και λέει, και τώρα εδώ εγώ ξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων την Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων. Εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων. Τι θες να πεις, Παύλε? Ότι είσαι καθαρός από το αίμα όλων των ανθρώπων? Μήπως θες να πεις ότι ο Θεός σε κρατάει υπεύθυνο για αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρέπει να τους μιλήσεις, γιατί αν δεν τους μιλήσεις ο Θεός θα ζητήσει το αίμα τους από σένα? Ακριβώς αυτό είναι. Να γυρίσουμε στον Εζεκίηλ, στο 3ο κεφάλαιο. Εζεκίηλ κεφάλαιο 3ο, 16 εδάφιο, 736 σελίδα. Και μετά τα 7 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς εμέλεγον. Ιε άνθρωπο, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Ακούστε τώρα τη δουλειά του φύλακα. Θυμάστε ο Κάιν τι είπε στον Κύριο όταν πήγε ο Θεός και τον ρώτησε για τον Άβελ? Κάιν, πού είναι ο Άβελ? Μήπως φύλαξε του αδελφού μου είμαι εγώ? Έβγαλε και γλώσσα στον Κύριο. Βεβαίως και είσαι φύλαξε του αδελφού σου. Όταν ο Κύριος σου λέει αγαπάτε αλλήλους, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν, όταν σου λέει να μην ζητείς τα του εαυτού σου αλλά τα των άλλων, όταν σου λέει να είσαι υπηρέτης των άλλων, προσεύχεστε υπερ αλλήλων, λέει, για να ετρευτείτε, και βέβαια ο Κύριος έχει καταστήσει φύλακα και δεν την γλιτώνεις. Σε κάλεσε ο Κύριος, αυτό πάει με το κάλεσμα. Είσαι παιδί του Θεού, είσαι φρουρός. Κοιτάξτε τη δουλειά του φρουρού, την ευθύνη του φρουρού. Γιατί ο Παύλος μιλούσε έτσι, νομίζετε? Σε κατέστησα φύλακα εις τον οίκον Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και ενουθέτησον αυτούς περί εμού. Όταν λέγω προς τον άνομον, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί, το λέει ο Κύριος. Το λέει, αδερφοί. Λέει ότι αν ο άνθρωπος αθετήσει την σωτηρία που έγινε δια Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός πια είναι πυρ καταναλύσκων. Εάν θεωρήσει κοινό το αίμα της θυσίας και το καταπατήσει ο άνθρωπος και μείνει αμετανόητος, ότι ο Θεός πια για τον άνθρωπο αυτόν είναι πυρ καταναλύσκων. Και τόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κάποιος να τους κηρύξει τη δικαιοσύνη. Να τους πει την κατάσταση της ψυχής τους, ότι είναι στο μετέχμιο, βαδίζουν πάνω σε μια κόψη και ανά πάσα στιγμή ο διάβολος μπορεί να τους καταστρέψει αιώνια. Γιατί ο Θεός την αμαρτία θα την κρίνει όπως και να έχει το θέμα. Γι' αυτό καλεί τον άνθρωπο τώρα να κριθεί μετά του Θεού. Γι' αυτό λέει έλθετε και ας διαδικαστόμεν, λέει. Θέλει ο άνθρωπος να έρθει αντιμέτωπος με την αμαρτία του, να διαδικαστεί με τον Θεό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει κάποιος να αποσταλεί, πρέπει κάποιος να πάει, πρέπει κάποιος να φρουρήσει, να φωνάξει, να μιλήσει, για να κάνει ο Θεός αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και σε καλεί. Γι' αυτό και με κάλεσε. Αδελφοί, συχαίνομαι τη χριστιανοσύνη της Κυριακής που ντύνεται όμορφα και πάει στην εκκλησία για να ακούσει ένα κήρυγμα και να σηκωθεί να φύγει. Δεν θέλει ο Κύριος τους χριστιανούς. Δεν είναι αυτή η χριστιανοσύνη. Ο χριστιανισμός είναι ζωή, σχέση με τον Κύριο. Η κοινωνία της καρδιάς του Θεού έρχεται μέσα στα σπλάχνα σου. Η καρδιά του Θεού και πάλεται μέσα σου και καταλαβαίνεις τι ο Θεός θέλει να κάνει. Και δεν είναι σοου, δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ζωή. Είναι απαραίτητο το να έρθουμε, να ακούσουμε, να εκτεθούμε στο Πνεύμα το Άγιο, να πάρουμε, να στηριχθούμε, να οπλιστούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού έξω εκεί που είμαστε και να νικήσουμε. Όταν λέγω προς τον άναμο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις την ανομία από τον άνομον, από τις οδού αυτού, της ανόμου, ώστε να σώσεις την ζωή αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Ο Παύλος το ήξερε. Ξέρετε, δεν είχαν την Καινή Διαθήκη να διαβάζουν οι Απόστολοι. Τι διάβαζαν? Μπαλαιά. Γι' αυτό λέει είμαι χρεός στις Έλληνες και βάρβαρους. Χρωστούσε το Ευαγγέλιο και δεν έδινε ύπνο στα βλέφαρά του μέχρι σώτου να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν έχω, λέει, πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν είναι η ζωή μου τίποτα όσο το να κηρύξω το Ευαγγέλιο και να τελειώσω τη διακονία που μου έδωσε ο Κύριος, να κηρύξω το όνομα του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του στον κόσμο. Γιατί ήξερε ότι θα σταθεί μια μέρα μπροστά στον Παντοδύναμο. Φέρνεις τον εαυτό σου στη θέση αυτή. ξέρεις ότι είτε θες είτε όχι θα σταθείς μπροστά στον Κύριο. Θα σου ζητήσει ο Κύριος λόγο για κάθε τι που έχεις κάνει στο σώμα. Το λέει μέσα. Διαβάσουμε. Και κάνω τη γυμναστική αυτή. Φέρνω τον εαυτό μου μπροστά στον Κύριο. Και πέφτω μετά μπρούμητα. Κάτω στο πάτωμα ώρες και λέω, Κύριε, τώρα που είναι ώρα, τώρα που έχω καιρό, δώσ' μου οδηγία, βοήθησέ με να γίνει το έργο σου, διέγειρε τα αδέλφια μου, διέγειρε τους εργάτες σου, σήκωσε Κύριε το λαό σου, να γίνει αυτό το έργο που μας έδωσε, να το φτάσουμε στο τέλος, να ικανοποιηθεί η καρδιά σου, για να εκπληρώσουμε το σκοπό για τον οποίο ήρθαμε σε αυτή τη μικρή, την τυποτένια ζωή. Εάν δεν ειδοποιήσεις για να σωθεί ο άνομος, ο Κύριος, ο άνομος θα θανατωθεί και θα τιμωρηθεί για την ανομία του. Αλλά ο Κύριος θα σου ζητήσει το αίμα του από σένα. Ας το λίγο να μπει μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω παραδείγματα από το λόγο. Να καταλάβει τι σημαίνει φρουρός. Θυμάστε όταν ο Ηρώδης σκότωσε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη. Αποκεφάλισε. Και προσέτει, λέει, συνέλαβε τον Πέτρο, επειδή άρεσε στους Ιουδαίους, συνέλαβε και τον Πέτρο και τον είχε κλεισμένο μέσα στη φυλακή και ήταν την άλλη μέρα θα τον αποκεφάλιζε και τον Πέτρο. Αλλά η Εκκλησία, λέει, προσευχόταν εκτενώς για τον Πέτρο. Και ήρθε ο Άγγελος και τον έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή. Ο Ηρώδης τους φρουρούς τι τους έκανε? Εάν ο φρουρός έχανε τον εχμάλωτο, έπρεπε να πεθάνει. Άλλο παράδειγμα, μέσα από το λόγο. Πήγε ο Παύλος με τον Σίλας στους Φιλίππους. Κήρυξαν. Επιτίμησαν τον πίθωνα από την κοπέλα αυτή και βρέθηκαν στη φυλακή στα ποδόδεσμα. Το βράδυ ήρθε ο Κύριος, καθώς έψαλαν. Έσυσε τη φυλακή, έσπασαν τα δεσμά, άνοιξαν οι πόρτες και ο φύλακας νόμισε ότι φύγαν οι εχμάλωτοι. Τι έκανε? Απέσπασε τη ρομφαία και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Γιατί ήξερε ότι είναι νεκρός. Το αίμα του το ζητούσε από τον φύλακα. Πώς είναι οι φύλακες τώρα, για να δω, σηκώσει το χέρι λίγο. Να γυρίσουμε η Εζεκή λάμδα γάμα. Στο 2. Ιε ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω τη ρομφαίαν επί γην τεινά και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσου αυτού και θέσωσιν αυτόν φύλακα εις αυτούς. Και αυτός ειδών τη ρομφαίαν επερχομένην επί την γην σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις τον λαόν, τότε ώστις ακούσει την φωνή της άλπιγκος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελήστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε τη φωνή της άλπιγκος και δεν εφυλαχθεί. Το αίμα αυτού θελήστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχτεί, θέλει διασώσει την ζωή αυτού. Προσέξτε τώρα. Αλλά αν ο φύλαξ ειδών την ροφέαν επερχομένην δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγι. Σε έχει βάλει ο Κύριος ψηλά, σε επάλξεις. Στο τείχος επάνω. Είσαι ψηλά εσύ. Οι άλλοι είναι κάτω. Κοιμώνται, παίζουνε, γελάνε. Δεν ξέρουνε αυτό που βλέπεις εσύ, που βλέπεις να κατεβαίνουνε κάτω οι εχθροί και να έρχονται τα στρατεύματα. Δεν το βλέπουν, το βλέπεις εσύ. Αυτή είναι στον κόσμο τους. Είναι μέσα χαμηλά σε αυτό που βλέπουν με τα φυσικά τους μάτια. Εσύ σε ψηλά, σε έχει καλέσει ο Κύριος εκεί πάνω και βλέπεις τον κίνδυνο. Αδερφοί, η κόλαση πλέκει ένα τρομερό δίχτυ για να μαγκώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ο διάβολος, οι δαίμονες έχουν πλέξει ένα πλέγμα διδασκαλίας. Έχουν φέρει χίλιες δυο σκέψεις και θρησκείες. Ένα πλέγμα πηχτό για να μην μπορεί να περάσει ο λόγος του Κυρίου και να του σώσει. Και είναι η δουλειά η δικιά μας αυτό όλο να το σαρώσουμε με το λόγο του Κυρίου, να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου και η διάνοια του, να ακουστεί ο λόγος, να περάσει μέσα το σάρπισμα βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου για να σωθεί, αν θέλει. Η δουλειά μας είναι ότι πρέπει να φωνάξουμε, πρέπει να ειδοποιήσουμε, πρέπει να μαρτυρήσουμε, πρέπει να πούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει να πούμε σε πίκον των ανθρώπων. Εάν τε ακούσωση, λέει, εάν τε απηθήσωση. Γιατί, τι λέει, αλλά αν ο φύλαξη δόν τη ρομφαία ανεπερχομένη δεν σαλπίσει εν τη σάλπικη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άξη αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομία αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Τώρα, σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως ο Κύριος σου ζητάει το αίμα ψυχών που θα έπρεπε να τους είχες μιλήσει, που θα έπρεπε να τους είχες ευαγγελίσει και δεν τους ευαγγέλισες, δεν τους προειδοποίησες? Γιατί, αδελφοί, δεν μιλάμε? Από ντροπή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο διάβολος έχει καθυλώσει να είσαι με το πνεύμα του κόσμου και να σκέφτεσαι όπως αυτή. Γι' αυτό δεν ανοίγεις το στόμα σου. Εάν όμως ανεβείς εκεί που ο Κύριος θέλει και δεις τον κίνδυνο και καταλάβεις τι ο Θεός θέλει να κάνει και πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα αυτά, δεν θα μπορέσεις παρά να, όχι να φωνάξεις, να κηρύξεις. Γι' αυτό λέει σάλπιγγα, να γίνει η φωνή σου σάλπισμα για να ακουστεί παντού, όπου και αν πας. Να κηρύξεις το λόγο, την αλήθεια, το Ευαγγέλιο, τη σωτηρία, για να έρθει ο κόσμος στον Κύριο Ιησού Χριστό να σωθεί η ψυχή του. Τι μεγάλη ευθύνη μας έχει δώσει ο Κύριος. Το έχεις αφήσει να περάσει μέσα? Τα άτομα γύρω σου. Δεν σου λέω να πας στη Φιλή Παππούα. Εδώ, στην Κρήτη. Και όχι, ξέρω, στην άλλη άκρη. Εδώ που είσαι, στην πόλη μέσα. Τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεσαι. Που ξέρεις ότι είναι άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούνε, δέχονται, μιλάνε. Πιάνουμε χίλιες δυο συζητήσεις για χίλια δυο πράγματα. Για το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, για τους Ταλιμπάν, για χίλια δυο πράγματα. Αμέσα από αυτά υπάρχει θαυμάσια ευκαιρία να μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού και να φέρεις τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το Ευαγγέλιο και την ευθύνη του, για να σύσεις την ευθύνη του αίματος της ψυχής του από πάνω σου. Να πεις όπως ο Παύλος, εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων. Μπορείς να το πεις? Ο Παύλος το είπε όμως. Να γιατί έτρεχε ο άνθρωπος. Να γιατί όπου πήγαινε μάζευε πέτρες στην πλάτη, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος τον κάλεσε θαυμαστά. Ήρθε ο ίδιος, τον έριξε κάτω. Του μίλησε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και του έδωσε τη διακονία να κηρύξει στους εθνικούς. Πήγε στους Φιλίππους, γύριξε, τάραξε όλη την πόλη. Πήγε στην Θεσσαλονίκη, τάραξε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στη Βέρεια, το ίδιο. Κατέβηκε στην Αθήνα, το ίδιο. Δεν τους φοβήθηκε τους φιλόσοφους. Τους είπε ότι ο Θεός έχει διορίσει ημέραν την δια της οποίας μέλει να κρίνει τον κόσμο δια ενός ανδρός, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Δεν έκρυψε το Ευαγγέλιο. Δεν φοβήθηκε τις σκέψεις τους και οτιδήποτε άλλο είχαν. Κήρυξε το Ευαγγέλιο ομά, ίσια, για να σωθούν οι άνθρωποι. Και πίστεψε ο Διόνυσος, γυνή της Δάμαρης, και άλλες, λέει, εκλεκτές από τις γυναίκες που ήταν της υψηλής κοινωνίας, πίστεψαν. Πίστεψαν. Είχε ο Παύλος στην Αθήνα, είχε πιστούς. Πήγε στην Κόρινθο, σώθηκε όλη η Κόρινθο. Μετά από λίγο η Κόρινθο είχε χιλιάδες πιστούς. Δεν σταμάταγε. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος θα του το ζητούσε. Του έδινε, μας έχει πιστώσει χρόνο ο Κύριος. Το ξέρετε ότι ζούμε σε χρόνο με πίστωση. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Και το υπόλοιπο της ζωής, αμήν. Αμήν. Αλλά όχι όμως να έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Όχι να πάρουμε τα εφήμερα και τα σκύμαλα και να διώξουμε το θησαυρό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Καλό είναι η δουλειά, καλό είναι το μαγαζί, καλό είναι ό,τι κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε με επιμέλεια και ζήλο, γιατί και αυτό είναι η δουλειά του Θεού. Πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Αλλά όμως ο Παύλος λέει, όλα αυτά για μένα είναι σκύβαλα, τα καταλόγησα ζημία για το έξοχο της γνώσης του Χριστού. Δεν θα αφήσω αυτά να μπουν εμπόδιο, προκειμένου να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Γιατί ξέρω ότι θα παρασταθώ ενώπιον του, θα μιλήσω μαζί του. Τι θα του πω? Αλήθεια, τι θα του πεις? Κύριε, είχα, το πρόγραμμα μου ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο. Την Τρίτη δεν μπορούσα, Τετάρτη είχα σχολείο, την Πέμπτη είχα δουλειά, την Παρασκευή πλήσιμο, συνδέρωμα, καρύκωμα, τις κάλτσες, να κάνω χίλια δυο, δεν μπορούσα, δεν είχα καιρό. Ο Κύριος του πει, και εγώ δεν έχω καιρό για σένα, πήγαινε. Εάν ντραπείς να με ομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα ντραπώ να σε ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Διάλεξε και πάρε. Τι είναι η ομοία αλήθεια, αδερφοί? Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Σε κάλεσε ο Κύριος με κλίση άγια υψηλή, και πρέπει τώρα να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να διαγερθεί, να διεγείρει μέσα σου την κλίση σου, αυτό που είσαι, να ξυπνήσει. Σας είπα, δεν θέλω να σας βάλω βάρος. Όχι, θέλω να κάτι να ξυπνήσει από μέσα. Να ξυπνήσει αυτός ο Άγιος φόβος, ο ζήλος του Κυρίου. Θυμάστε εκείνον τον άδικο οικονόμο που έκλεβε τον κύριό του? Είμαστε οικονόμοι ή δεν είμαστε? Εσείς, λέει, είστε οικονόμοι της Θείας Χάριτος. Οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, έτσι μας λέει. Ποιος είναι ο οικονόμος, τι κάνει ο οικονόμος? Ο οικονόμος ήταν κάποιος τον οποίο τον προσλάμβανε ένας άνθρωπος πλούσιος που είχε πάρα πολλά χρήματα και περιουσίες που δεν μπορούσε μόνος του να τα κοιτάξει. Προσλάμβανε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στα οικονομικά του Κυρίου του. Τι περίμενε ο Κύριος από τον οικονόμο? Να τον βάλει μέσα ή να του δώσει κέρδος? Πέστε μου. Κέρδος. Εσύ τώρα είσαι οικονόμος? Πώς είναι η οικονομία, για να δω. Πρέπει, δεν τη γλιτώνεις, ό,τι και να είναι. Ό,τι είναι γίνει για όλους μας. Σε έχει καλέσει να είσαι οικονόμος. Είναι μια ιδιότητα. Φρουρός είναι μια εικόνα. Μια άλλη εικόνα είναι ότι είμαστε οικονόμοι. Στο Λουκά, Αγιώτα Σίγμα 2, ήρθε ο Κύριος σε αυτόν τον οικονόμο και του λέει απόδοση των λόγων της οικονομίας σου. Θα έρθει ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ, απόδωσε το λόγο της οικονομίας σου. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα? Τι μας έδωσε ο Κύριος, αδελφοί? Τι μας έδωσε? Μας έδωσε τη βουλή του, το Ευαγγέλιο του, τα μυστήριά του, τους ουράνιους θησαυρούς του. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε τη γνώση της αιώνιας ζωής, τη γνώση του τι σημαίνει αμαρτία και τι σημαίνει κόλαση και τι σημαίνει ουρανός. Μας έδωσε την πραγματική εικόνα της ζωής και του θανάτου. Και ξέρουμε, δεν είναι για μας ένα παραμύθι. Ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, και αυτά που λέει δεν συμβιβάζονται τελείως. Είναι μαχαίρι που κόβει. Το ξέρεις, στα εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Σου έβαλε ένα σεντούκι, σου το άνοιξε και σου το γέμισε με τους θησαυρούς του. Το λέει αλλιώς ο Κύριος στους υπηρέτες εκείνους που έδωσε στον ένα 10 τάλαντα, στον άλλο 5 και στον άλλο 1. Τι περίμενε ο Κύριος από αυτούς? Τι περίμενε, αδελφοί? Καρπό. Το κέρδος. Και ήρθε η ώρα να αποδώσουν λόγο. Γιατί μας τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να γεμίζει το Ευαγγέλιο με ιστοριούλες? Όχι, αδελφοί. Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο θα μας κρίνει. Τα έγραψε εδώ για να ξέρεις ότι όταν σταθείς μπροστά στο θρόνο του, θα σε κρίνει ο Κύριος με αυτά που σου έδωσε. Και θα έρθει η ώρα να σε καλέσει μπροστά του να αποδώσεις λόγο. Γιατί λέει, όλοι θα παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Το βήμα είναι αυτό. Δεν είναι ο λευκός θρόνος που θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Εκείνο είναι μετά, στο τέλος, μετά τη θρηλυτή βασιλεία. Στο τέλος πια, όταν πια διαλύσει η γη και ο ουρανός τα πάντα όλα. Όχι. Όταν γίνει αρπαγή, ο Κύριος θα συντέμει λογαριασμό με την εκκλησία του. Και μπορεί τα έργα τα οποία έκανε να στα κάψει ο Κύριος. Πολλοί συμπεριφέρονται μέσα στην εκκλησία, θα ρίξει και δεν θα υπάρξει αυτή η μέρα. Αδικούν, ανοίγουν το στόμα τους, βλασφημούν αξιώματα, βλασφημούν ανθρώπους, λέει, κατηγορούν, μιλάνε εναντίον σε εργάτες, σε ο λαό του Θεού, στην εκκλησία του Κυρίου. Θα ρίξει και δεν θα σταθούν μπροστά στο Θεό να δώσουν λόγο για αυτά τα οποία λένε από το στόμα τους. Αδελφοί, εμείς ξέρουμε ότι θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, γιατί μας το λέει ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα. Και θα αποδώσουμε λόγο για τα πεπραγμένα που επράξαμε στο σώμα και τα έργα τα οποία κάναμε. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος να αποδώσεις λόγο στον Κύριο? Εγώ, ξέρετε τι λέω? Κύριε, δώσ' μας χρόνο. Ανέβασέ μας. Λίγο ακόμα πρέπει να ανεβούμε εκεί πέρα που ο Θεός μας έχει βάλει και να αρχίσουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Μα όλοι μαζί. Όλη η εκκλησία, αδελφοί, πρέπει να εργαστούμε. Δεν είναι αυτό δουλειά για έναν άνθρωπο. Εάν είσαι μόνος, είσαι μόνος. Ο Ηλίας ήταν μόνος. Έκανε όμως τη δουλειά του. Ο Παύλος ήταν μόνος. Την έκανε τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν θέλει ο Θεός να εργάζεσαι μόνος σου και άλλοι να κάθονται. Θέλει να διεγείρει όλο το σώμα, όλη την εκκλησία, όλο το λαό μαζί σαν ένα σώμα. Μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος τώρα. Να πάρουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους ανθρώπους που έχουμε. Έχουμε χωριά, πόλεις, μέσα στην Κρήτη, κόσμο, καλό κόσμο, καλές ψυχές. Ο λαός μας είναι καλός λαός, δεν είναι βάρβαρος. Που πρέπει να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όπως ο Θεός έχει σχεδιάσει, με δύναμη, με εξουσία, με χαρίσματα και δυνάμεις. Όταν οι άνθρωποι δουν το χρήσμα και τη δόξα του Θεού, θα κλείνουν το γόνι τους κάτω. Δεν μπορεί ο Θεός όλους αυτούς να τους έκανε να μην θέλουν το Ευαγγέλιο. Κάτι έβαλε μέσα στον άνθρωπο που περιμένει με λαχτάρα να ακούσει, να δει. Όταν όμως πας εσύ και είσαι σαν το άγουρο το σίκο, που δεν ούτε μπορεί να σε βάλει στα δόντια να φάει, να δει γλυκύτητα, και είσαι ένα άγουρο σίκο στυφό και έχει γίνει το γάλα το στυφό, πώς να δεχθεί τα λόγια σου? Σε γεμάτος ασυγχωρητικότητα, γεμάτος σαρκικότητα, αμαρτία, και δεν αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά σου, να φτιάξει, να σε κάνει ένα μέλι μέσα, να γεμίσει την ψυχή σου για να ταΐσεις τον κόσμο, να πάρουν το λόγο από μια καρδιά που είναι γεμάτη Χριστό, γεμάτη αγάπη, πλούσια, με χρήσμα και ευλογία. Δεν θέλει ο Κύριος Φαρισαίος, θέλει αγνούς χριστιανούς, ανθρώπους με αγάπη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο Του. Έτσι τα σχεδίασε και εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδελφοί. Διαβάσουμε λίγο στον Ισαΐα, νησίγμα. Να δούμε λίγο τους κακούς φρουρούς που περιγράφει εκεί ο Κύριος. Παραδείγματα προς αποφυγή μας έχει δώσει. Ακούστε τι λέει στο 9. Έλθετε, φάγετε, πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Καλεί ο Κύριος τα ζώα του αγρού να έρθουν να φάνε το λαό του, τα πρόβατα. Να θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο Θεός? Είναι. Είναι το πίμνιο της σφαγής που λέει ο Ζαχαρίας. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Οι δε φύλακες αυτού, του πυμνίου εννοεί, είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλαλοι. Τι απει κίνες? Σκυλιά. Όταν έχεις ένα σκύλο εκεί στην αυλή, τι θες να κάνει ο σκύλος? Να γαβγίζει. Γι' αυτό τον έχεις εκεί πέρα. Μα είναι δυνατόν να έρχεται ξένος ληστής κλέφτης και να πηγαίνει έξω από τα κάγκια να κάνει? Δεν το κάνεις αυτό το σκυλί. Βάζεις ένα σκύλο, μόλις πλησιάσει κανείς, λες κάποιος είναι εκεί έξω πάνω να δω τι γίνεται. Ο Κύριος σε έβαλε φρουρό, φύλακα, να φυλάς και σε αυτή την περίπτωση να γαυγίζεις. Να ακουστεί η φωνή του Κυρίου, διαμαρτυρία της ψυχής σου, να βγει έξω, να μιλήσει ο Κύριος από το στόμα σου, να πεις εδώ υπάρχει κίνδυνος, ξυπνήστε, έρχεται η κόλαση και θα φάει κόσμο ο Αντίχριστος, ο διάβολος. Και ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να σε σώσει, έλα κοντά του. Δεν ξέρεις πότε τα λόγια του Κυρίου θα ενεργοποιηθούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εσύ όμως πρέπει να τα πεις. Πρέπει να τα πεις. Πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλλα λιμή δυνάμει να ηλακτήσωση. Τι θα πει να ηλακτήσωση? Να γαυγίσουν. Κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νησταγμών. Το πού να πάω τώρα? Τη σιτία, τη σιτία. Δύο βήματα είναι, αδελφή, σιτία. Είναι δύο βήματα. Ξέρετε που θέλει να σας στείλει ο Κύριος? Στα άκρα της γης. Να οδηγάς και να μην έχει τελειωμό ο δρόμος. Η Βουλγαρία κοντά είναι. Για πάνε λίγο πιο μέσα, πιο κάτω, πιο πάνω. Ανέβα με το αυτοκίνητο, όλα εκείνα τα βουνά. Πρέπει να περάσει το Ευαγγέλιο και να γεμίσει η γη με το λόγο του Κυρίου τώρα. Και το Ευαγγέλιο, σας πληροφορώ, πρέπει να κηρυχθεί με διπλάσια ενέργεια, γιατί τώρα έρχεται ο Κύριος. Ναι, κίνες αδιφάγοι ήτινες δεν γνωρίζουσι χορτασμών, και επιμένες ήτινες δεν γνωρίζουσι σύνεση. Πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών. Τα από αυτή νομίζω. Δεν κοιτάνε τι λέει ο Κύριος. Έκαστος εις το μέρος αυτού. Δεν κοιτάνε το συμφέρον της βασιλείας του Κυρίου. Δεν κοιτάνε το συμφέρον των ψυχών για τον Κύριο. Κοιτάνε να πάρουν τους ανθρώπους για τον εαυτό τους, να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους για τον εαυτό τους. Πρόσεξε, μη ποτέ κάνεις κάτι τέτοιο. Ο Κύριος σε κάλεσε υπηρέτη. Δεν σε κάλεσε να είσαι πάνω, κάλεσε να είσαι κάτω. Ο υπηρέτης είναι στις τριήρης που είχαν τρία επίπεδα και κουπιά, ήταν ο αιρέτης, αυτός που ήταν κάτω μέσα εκεί στο χαμηλό εκείνο, και καθόταν ο άνθρωπος εκεί και τράβαγε κουπί. Αυτός είναι ο υποαιρέτης, αυτός είναι που κάθεται εκεί και τραβάει κουπί και εμπιστεύεται τον καπετάνιο από πάνω που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος έχει ανάγκη από τέτοιους υπηρέτες που υπηρετούν το σκοπό εκείνου ο οποίος κρατάει το πιδάλιο της εκκλησίας του. Τέτοιο στράτευμα θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει τέτοιες ποιμένες οδούς. Γι' αυτό και τους γράφει εδώ πέρα. Μη γέννητο σε εμάς αδερφοί. Μη γέννητο να νιστάξουμε. Μη γέννητο να κοιμηθούμε. Μη γέννητο να χάσουμε τον προορισμό μας και τον σκοπό μας. Έλθετε λέγουσι. Θέλω φέρει ίνον και θέλουμε μεθυστή με σίκερα και αύριο θελείστε ως ημέρα αυτή πολύ πλεονάφθονος. Ας φάγομαι και ας πήγομε, πιόμεν, διότι αύριο να αποθνίσκομαι. Όχι αδερφοί, εμείς βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται. Τον βλέπεις να έρχεται. Όλα τα σημάδια που μας έχει δώσει είναι όλα τακτοποιημένα, ευθυγραμμισμένα, σαν στρατιωτάκια. Απλά μας έχει δώσει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να τρέξουμε σε όλη τη γη να φέρουμε το λόγο του. Μας καλεί να ανεβούμε αδερφοί. Να ανεβούμε πάνω. Αυτό μας λέει συνέχεια τώρα. Θα ανεβούμε. Πρέπει να σπάσεις την τροπή. Πρέπει να σπάσεις τα τείχη που ο εχθρός έχει βάλει. Και να αρχίσεις να υπηρετείς τον Κύριο που αγαπάς εσύ. Εγώ πρέπει να τα πω για τον ίδιο λόγο που πρέπει να πεις και εσύ στους άλλους. Και με τη χάρη του Θεού μιλάω όπου είμαι και όπου βρίσκομαι, κοιτάω με τη χάρη και τη σοφία που ο Θεός θέλει να έχουμε, να ευαγγελίζω, να μιλάω το λόγο του Θεού, να στέκομαι για αυτό που ο Κύριος θέλει και ευχαριστώ το Θεό, είναι κάτι που το κάνεις με χαρά. Αμήν. Είναι βάρος. Ωχ. Θα πάω να ευαγγελίσω. Μην πας. Αν νιώθεις έτσι, σε παρακαλώ μην πηγαίνεις. Βρες πρώτα την καρδιά του Κυρίου, γιατί λέει πόσο είναι ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη. Είναι ωραία αυτά τα πόδια. Είναι ευλογία. Ο Κύριος είναι μαζί σου, οι άγγελοι του. Πας εσύ μπροστά και ο Κύριος είναι πιο μπροστά από σένα και οι άγγελοι του. Το πιο όμορφο, το πιο ευλογημένο πράγμα. Να βλέπεις ψυχούλες να ανοίγουν σαν τα μπουμπουκάκια. Όπου να ανοίγει η ψυχή τους και να στρέφονται στον Κύριο. Και να παίρνουν το λογικό άδολο γάλα και να γεμίζει η ζωή τους με το λόγο του Κυρίου. Και να βγαίνουν όλα αυτά από το στόμα σου μέσα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Με καταλαβαίνουμε αδερφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Τελειώσουμε ένα εδάφιο. Με τους καλούς ποιμένες. Με τους καλούς φρούρους. Ισαΐας ξύβητα 6. Λίγο παρακάτω. Ακούστε ο Κύριος τι λέει για μας. Πιστεύω αδερφοί. Αυτό το εδάφιο είναι για μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά. Ούτε ημέραν, ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν. Ανακαλούμε τον Κύριο. Το πιστεύουμε. Είναι μαζί μας κάθε μέρα και ώρα. Μη φυλάτε σιωπή. Μη κρατά σιωπή στο στόμα σου. Μίλησε. Άρχισε να επηρεάζεις το περιβάλλον σου. Μας έκανε ο Κύριος ισχυρούς, λέει στον Ιερεμία, σου έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν χάλικα. Ατσάλι. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε αδύναμοι, αλλά αδερφοί, αυτοί είναι αδύναμοι. Εμείς είμαστε ισχυροί. Γιατί είμαστε ισχυροί μέσα στο πνεύμα του Κυρίου, μέσα στη δόξα του, μας έχει φρουρήσει ο Κύριος. Παιδευόμεθα, λέει, αλλά δεν θανατούμεθα, λέει ο Παύλος. Στεκόμαστε με τη χάρη του Κυρίου. Και θέλω σήμερα να αφήσουμε αυτό το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Να μη σου ζητήσει ο Κύριος το αίμα των ψυχών γύρω σου. Θυμάστε ένα παράδειγμα που σας είχα πει και μια αδελφή εκεί που σπούδαζα. Πήγαινε χάμπουργκες μέσα, σερβιτόρα ήταν. Και ενώ πήγαινε στα τραπέζια, της λέει ο Κύριος, μίλησε τώρα στο αφεντικό σου. Τώρα μέσα στην ώρα της δουλειάς θα με πετάξει έξω με τις κλωσιές. Πάει τις κάμερες, αφήνει, γυρίζει τον μπάγκο, παίρνει άλλη παραγγελία. Της λέει ο Κύριος, μίλησε του τώρα, ήταν δίπλα της. Μίλησε του τώρα για τον Κύριο, για μένα, μίλησε του. Το δούλευε μέσα. Πάει, αφήνει τις κάμερες. Όταν το έλεγε, ο άμβονας ήταν λίμνη, δάκρυα. Πικρά δάκρυα έχει όταν μας το έλεγε. Μέχρι να ξαναγυρίσει, τον φωνάζει κάποιος απέναντι, φίλος του. Βγαίνει στον δρόμο, περνάει το αυτοκίνητο, τον ισοπαίδωσε. Τελείωσε ο άνθρωπος. Πώς να μας το πει ο Κύριος Άρευε? Ότι από μας περιμένει. Μας έχει δώσει ευθύνη και πρέπει την ευθύνη αυτή να τη φέρουμε εις πέρας. Πάψε να κοιτάς τους ανθρώπους γύρω σου, τα αδέλφια σου, τι κάνουν και αυτά. Κοίταξε το στόχο που σου έδωσε ο Κύριος. Άμα κοιτάς γύρω σου, αν έτσι κοιτάξεις εδώ, θα δεις, έχω άσπρες τρίχες, κάτι μπιμπικάκια, κάτι πραγματάκια εδώ, εκεί. Θα δεις ότι το πρόσωπό μου δεν είναι τόσο λίγο. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν λίγο. Αλλά τώρα που πήγω κοντά και είδα, όταν έτσι κοντά στον άλλον, όλο έχει κάτι θα βρεις. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να το κάνεις αυτό, σε κάλεσε να αγκαλιάσεις τον αδερφό σου. Να σταθείς μαζί και να κάνεις το έργο του Κυρίου σαν καλός στρατιώτης, αφορώντας στον Ιησού. Είναι έτσι το Ευαγγέλιο, πέστε μου αδερφοί. Εάν κάνεις διαφορετικά, ο Κύριος θα σε κρίνει. Και εμένα θα με κρίνει. Εάν έχουμε τέτοια μάτια. Τα μάτια αυτά, λέει, αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, βγάλ τον, λέει ο Κύριος. Μας κάλεσε να σταθούμε για το Ευαγγέλιο. Έχουμε υπηρεσία να κάνουμε για εκείνον που αγαπούμε, αδερφοί. Δεν θέλουμε να στηρίξουμε όνομα δικό μας. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Τίποτα. Το μόνο που θέλουμε είναι να υψωθεί ο Κύριος μας. Να σώσει τους ανθρώπους γύρω μας. Ας προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ότι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 57. Ο δίκαιος πεθαίνει και κανένας δεν το βάζει αυτό στην καρδιά του. Και οι άνδρες του ελέους συλλέγονται χωρίς κανένας να το καταλαβαίνει ότι ο δίκαιος συλλέγεται μπροστά από την κακία. Θα μπει μέσα σε ειρήνη. Αυτοί που περπατούν στην ευθύτητά τους θα αναπαυθούν στα κρεβάτια τους. Κι εσείς, η γη της μάγισσας, σπέρμα μυχού και πόρνης, πλησιάστε εδώ. Ενάντια σε ποιον ζείτε μέσα σε απολαύσεις? Ενάντια σε ποιον πλατείνατε το στόμα, ανοίξατε τη γλώσσα? Δεν είστε παιδιά ανομίας, σπέρμα ψευτιάς, που με τα είδωλα φλογίζεστε κάτω από κάθε πράσινο δέντρο, σφάζοντας τα παιδιά μέσα στις φάραγγες, κάτω από τους γκρεμούς των βράχων? Η μερίδα σου είναι ανάμεσα στα χαλίκια των χυμάρων. Αυτά είναι η κληρονομιά σου. Και σε αυτά ξέχισες σπονδές, πρόσφερες προσφορά από άλφητα. Θα ευαρεστηθώ σε αυτά? Επάνω σε ένα ψηλό και μετέωρο βουνό έβαλες το κρεβάτι σου και ανέβηκες εκεί για να προσφέρεις θυσία. Και πίσω από τις θύρες και τους παραστάτες έστησες την υπόμνησή σου για προσφορά. Επειδή ξεσκέπασες τον εαυτό σου αποστατώντας από μένα και ανέβηκες, πλάτινες το κρεβάτι σου και συμφώνησες μαζί με εκείνους. Αγάπησες το κρεβάτι τους, διάλεξες τους τόπους. Πήγες μάλιστα στο βασιλιά με χρήσματα και αύξησες τα αρώματά σου και έστειλες τους πρεσβευτές σου μακριά και ταπείνωσες τον εαυτό σου μέχρι τον Άδη. Κοπίασες στο μάκρος του δρόμου σου και δεν είπες «μάταια κοπιάζω». Βρήκες τρόπο ζωής με το δικό σου χέρι. Γι' αυτό δεν απέκαμες. Και ποιον τοήθηκες ή φοβήθηκες ώστε να πεις ψέματα και να μην με θυμηθείς ούτε να το βάλεις αυτό στην καρδιά σου? Δεν είναι επειδή εγώ σιώπησα και μάλιστα προπολού, γι' αυτό εσύ δεν με φοβήθηκες? Εγώ θα αναγγείλω τη δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θα σε ωφελήσουν. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσουν οι συγκεντρωμένοι σου, αλλά ο άνεμος θα αρπάξει όλους αυτούς. Η ματιότητα θα τους πάρει. Αυτός όμως που ελπίζει σε μένα θα κληρονομήσει τη γη και θα αποκτήσει το Άγιο Βουνό μου. Και θα πω «υψώστε, υψώστε, ετοιμάστε το δρόμο, βγάλτε το πρόσκομα από το δρόμο του λαού μου». Επειδή έτσι λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ στα ψηλά και σε Άγιο τόπο και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων. Επειδή δεν θα αντιμάχουμε αιώνια, ούτε θα είμαι πάντοτε οργισμένος, δεδομένου ότι τότε θα εξέλιπαν από μπροστά μου το πνεύμα και οι ψυχές που έκανα. Είχα οργιστεί εξαιτίας της ανομίας της εσχροκέρδειάς του και τον πάταξα. Έκρυψα το πρόσωπό μου και οργίστηκα. Αυτός όμως ακολούθησε με πείσμα τον δρόμο της καρδιάς του. Είδα τους δρόμους του και θα τον γιατρέψω. Και θα τον οδηγήσω και θα δώσω σε αυτόν ξανά παρηγορίες και στους θλιμμένους του. Εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων. Ειρήνη! Ειρήνη σε αυτόν που είναι μακριά και σε αυτόν που είναι κοντά, λέει ο Κύριος, και θα τον γιατρέψω. Η ασεβής όμως είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα, όταν δεν μπορεί να ησυχάσει. Και τα κύματά της ρίχνουν έξω κατά πάτημα και πυλό. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει ο Θεός μου.
2: Πρώτη Σαμουήλ, 14ο κεφάλαιο.
1: Κάποια μάλιστα ημέρα ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι απέναντι». Στον πατέρα του όμως δεν το φανέρωσε. Και ο Σαούλ καθόταν στην άκρη του Γαβά, κάτω από τη ροδιά που βρισκόταν στη Μιγρόν. Και ο λαός που ήταν μαζί του ήταν μέχρι 600 άνδρες. Και ο Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, γιου του Φινεές, γιου του Ηλί, ιερέας του κυρίου στη Σιλό, ενώ φορούσε εφόδ. Και ο λαός δεν ήξερε ότι είχε πάει ο Ιωνάθαν. Και ανάμεσα στις διαβάσεις, μέσα από τις οποίες ζητούσε να περάσει ο Ιωνάθαν προς τη φρουρά των Φιλιστέων, ήταν ένας απότομος βράχος από το ένα μέρος και ένας απότομος βράχος από το άλλο μέρος. Και το όνομα του ενός ήταν Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπο του ενός βράχου ήταν προς το βορρά, απέναντι από τη Μιχμάς, και το μέτωπο του άλλου ήταν προς το νότο, απέναντι από τη Γαβά. Και ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά αυτών των απερίθμητων. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει για χάρη μας, επειδή δεν υπάρχει στον Κύριο εμπόδιο να σώσει με πολλούς ή με λίγους». Και ο οπλοφόρος του είπε σε αυτόν «Κάνε ό,τι είναι στην καρδιά σου. Προχώρα, δες, εγώ είμαι μαζί σου σύμφωνα με την καρδιά σου». Τότε ο Ιωνάθαν είπε «Δες, εμείς θα περάσουμε προς τους άνδρες και θα δείξουμε τον εαυτό μας σε αυτούς. Αν μας πούν ως εξής, σταθείτε μέχρι να έρθουμε σε εσάς, τότε θα σταθούμε στον τόπο μας και δεν θα ανέβουμε προς αυτούς. Αλλά αν πούν ως εξής, ανεβείτε προς εμάς, τότε θα ανέβουμε, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μας. Και αυτό θα είναι σε εμάς το σημάδι». Και οι δυο τους έδειξαν λοιπόν τον εαυτό τους στη φρουρά των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι είπαν «Δέστε, οι Εβραίοι βγαίνουν από τις τρύπες όπου είχαν κρυφτεί». Και οι άνδρες της φρουράς μίλησαν στον Ιωνάθαν και σε αυτόν που βάσταζε τα όπλα του και είπαν «Ανεβείτε σε εμάς και θα σας φανερώσουμε κάτι». Και ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του «Ανέβα πίσω από μένα, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ». Και αναρριχήθηκε ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και αυτός που βάσταζε τα όπλα του πίσω από αυτόν. Και έπεσαν μπροστά στον Ιωνάθαν και αυτός που βάσταζε τα όπλα του τους θανάτωνε πίσω από αυτόν. Αυτή δε ήταν η πρώτη σφαγή που έκαναν ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Ήσαν περίπου 20 άνδρες σε διάστημα γης μισού στρέμματος. Και έγινε τρόμος στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε ολόκληρο το λαό. Η φρουρά και εκείνοι που λαιλατούσαν και αυτοί κατατρόμαξαν και συνταράχθηκε η γη, ώστε ήταν σαν τρόμος Θεού. Και οι φρουροί του Σαούλ στη Γαβαά του Βενιαμίν είδαν και ξάφνου το πλήθος διαλυόταν και σιγά σιγά διασκορπιζόταν. Τότε ο Σαούλ είπε στο λαό που ήταν μαζί του «Απαριθμίστε τώρα και δείτε ποιος αναχώρησε από μας». Και όταν απαρίθμησαν, να, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του δεν ήσαν εκεί. Και ο Σαούλ είπε στον Αχιά «Φέρε εδώ την κυβωτό του Θεού». Επειδή η κυβωτός του Θεού ήταν τότε μαζί με τους γιους Ισραήλ. Και ενώ ο Σαούλ μιλούσε στον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων προχωρούσε όλο και περισσότερο και πληθυνόταν. Και ο Σαούλ είπε στον ιερέα «Τράβηξε πίσω το χέρι σου». Και συγκεντρώθηκαν ο Σαούλ και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι τη μάχη. Και να, η ρομφαία κάθε άνδρα ήταν ενάντια στο σύντροφό του, μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή. Και οι Εβραίοι, που ήσαν όπως άλλοτε μαζί με τους Φιλιστέους που είχαν ανέβει μαζί τους στο στρατόπεδο από τα γύρω, και αυτοί ακόμη ενώθηκαν μαζί με τους Ισραηλίτες που ήσαν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που κρύβονταν στο βουνό Εφραήμ, μόλις άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι έφευγαν, έτρεξαν κι αυτοί πίσω τους σε πόλεμο. Και ο Κύριος έσωσε τον Ισραήλ εκείνη την ημέρα. Και η μάχη πέρασε στην Βεθαβέν. Και οι άνδρες του Ισραήλ απέκαμαν εκείνη την ημέρα, επειδή ο Σαούλ είχε ορκίσει το λαό λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει τροφή μέχρι την εσπέρα». και εκδικηθώ από τους εχθρούς μου. Γι' αυτό ολόκληρος ο λαός δεν γεύθηκε τροφή. Και ολόκληρο το πλήθος ήρθε στο δάσος, όπου υπήρχε μέλι κατά γης. Και όταν ο λαός μπήκε στο δάσος, να, το μέλι στάλαξε. Κανένας όμως δεν έφερε το χέρι του στο στόμα του, επειδή ο λαός φοβήθηκε τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε ακούσει όταν ο πατέρας του όρκισε το λαό. Γι' αυτό άπλωσε την άκρη της ράβδου του, που είχε στο χέρι του, και τη βύθισε στην κυρίθρα και έβαλε το χέρι του στο στόμα του και ζωογονήθηκαν τα μάτια του. Και ένας από το λαό αποκρίθηκε και είπε «Ο πατέρας σου όρκισε το λαό με όρκο, λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή». Γι' αυτό ο λαός είναι σήμερα εξαντλημένος». Και ο Ιωνάθαν είπε «Ο πατέρας μου τάραξε τον κόσμο. Δέστε, παρακαλώ, πόσο ζωογονήθηκαν τα μάτια μου, επειδή γεύθηκα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο μάλλον, αν ο λαός έτρωγε σήμερα ελεύθερα από τα λάφυρα των εχθρών του που βρήκε, επειδή δεν θα γινόταν τώρα πολύ μεγαλύτερη σφαγή ανάμεσα στους Φιλιστέους». Και εκείνη την ημέρα χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάς μέχρι την Εαλών. Και ο λαός ήταν υπερβολικά εξαντλημένος. Γι' αυτό ο λαός ρίχτηκε στα λάφυρα και πήρε πρόβατα και βόδια και μοσχάρια και τα έσφαξαν κατά γης. Και ο λαός τα έτρωγε μαζί με το αίμα. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ λέγοντας «Δες, ο λαός αμαρτάνει στον Κύριο, επειδή τρώνε μαζί με το αίμα». Και είπε «Σταθήκατε παραβάτες, κυλήστε προς εμένα σήμερα μια μεγάλη πέτρα». Και ο Σαούλ είπε «Διασκορπιστείτε ανάμεσα στο λαό και πείτε τους «Φέρτε μου εδώ καθένας το βόδι του και καθένας το πρόβατό του και σφάξτε τα εδώ και φάτε. Και μη αμαρτάνετε στον Κύριο τρώγοντας μαζί με το αίμα». Και όλος ο λαός, καθένας έφερε μαζί του το βόδι του εκείνη τη νύχτα και το έσφαξαν εκεί. Και ο Σαούλ οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που ο Σαούλ οικοδόμησε στον Κύριο. Και ο Σαούλ είπε «Ας κατέβουμε πίσω από τους Φιλιστέους τη νύχτα και ας τους διαρπάξουμε μέχρι να φέξει η μέρα και ας μην αφήσουμε από αυτούς ούτε έναν». Και είπαν «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο ιερέας είπε «Ας πλησιάσουμε εδώ στο Θεό». Και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο «Να κατέβω πίσω από τους Φιλιστέους? Θα τους παραδώσεις στο χέρι του Ισραήλ?» Αλλά δεν το απάντησε εκείνη την ημέρα. Και ο Σαούλ είπε «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αρχηγοί του λαού και μάθετε και δείτε σε ποιον στάθηκε σήμερα αυτή η αμαρτία. Επειδή ζει ο Κύριος που έσωσε τον Ισραήλ, ότι και στον Ιωνάθαν το γιο μου αν στάθηκε, σίγουρα θα θανατωθεί». Και δεν βρέθηκε ούτε ένας ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό που το απάντησε. Και είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ «Σταθείτε εσείς από το ένα μέρος και εγώ και ο Ιωνάθαν ο γιος μου θα σταθούμε από το άλλο μέρος». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο Σαούλ είπε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ «Δείξε τον αθώο». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ. Και ο λαός απολύθηκε. Και ο Σαούλ είπε «Ρίξτε κλήρους ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν, το γιο μου». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν. Τότε ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν «Φανέρωσε μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του φανέρωσε και είπε «Πραγματικά, γεύθηκα λίγο μέλι με την άκρη της ράβδου μου που είχα στο χέρι μου. Να, εγώ πεθαίνω». Και αποκρίθηκε ο Σαούλ «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει. Σίγουρα θα πεθάνεις, Ιωνάθαν». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει που έκανε τη μεγάλη αυτή σωτηρία στον Ισραήλ? Μη γέννητο. Ζει ο Κύριος, ούτε μια τρίχα δεν θα πέσει από το κεφάλι του στη γη, επειδή ενέργησε μαζί με το Θεό αυτή την ημέρα». Και ο λαός λύτρωσε τον Ιωνάθαν και δεν πέθανε. Τότε ο Σαούλ ανέβηκε από την καταδίωξη των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι πήγαν στον τόπο τους. Και ο Σαούλ πήρε τη βασιλεία επάνω στον Ισραήλ και πολέμησε ενάντια σε όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, ενάντια στο Μωάβ και ενάντια στους γιους του Αμμών και ενάντια στον Εδόμ και ενάντια στους βασιλιάδες της Σοβά και ενάντια στους Φιλιστέους και ενάντια σε όλους όπου και αν στρεφόταν τους κατατρόπωνε. Συγκρότησε ακόμα και δύναμη και χτύπησε τον Αμαλίκ και ελευθέρωσε τον Ισραήλ από το χέρι εκείνων που τους διάρπαζαν. Και οι γη του Σαούλ ήσαν ο Ιωνάθαν και ο Ισουή και ο Μελχίσουε. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων του, το όνομα της πρωτότοκης ήταν Μεράβ και το όνομα της νεότερης Μιχάλ. Και το όνομα της γυναίκας του Σαούλ ήταν Αχινοάμ, θυγατέρα του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστράτηγού του ήταν Αβενίρ, γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Και ο Κις, ο πατέρας του Σαούλ και ο Νίρ, ο πατέρας του Αβενίρ, ήσαν γη του Αβιήλ. Υπήρχε μάλιστα δυνατός πόλεμος ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαούλ. Και κάθε φορά που ο Σαούλ έβλεπε ένα δυνατό άνδρα ή ανδρείο, τον έπαιρνε κοντά του. 1 Σαμουήλ 15 κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εμένα έστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά επάνω στο λαό του, στον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή του λόγου του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς. Αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα και γαϊδούρι». Και ο Σαούλ κάλεσε το λαό και τους απαρίθμησε στην Τελαΐμ 200.000 πεζοί και 10.000 άνδρες του Ιούδα. Και ο Σαούλ ήρθε μέχρι την πόλη του Αμαλίκ και έστησε ενέδρα στη Φάραγγα. Και ο Σαούλ είπε στους Κενναίους, «Πηγαίνετε, αναχωρήστε, κατεβείτε από μέσα από τους Αμαλικίτες για να μην σας συμπεριλάβω μαζί τους. Επειδή εσείς δείξατε έλεος σ' όλους τους γιους Ισραήλ όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο». Και αναχώρησαν οι Κενναίοι μέσα από τους Αμαλικίτες. Και ο Σαούλ πάταξε τους Αμαλικίτες από την Αβιλά μέχρι την είσοδο της Σούρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Και συνέλαβε ζωντανό τον Αγάγ, το βασιλιά των Αμαλικιτών, και ολόκληρο το λαό τον εξολόθρευσε με μάχαιρα. Όμως ο Σαούλ και ο λαός λυπήθηκε τον Αγάγ και τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια και τα δευτερεύοντα και τα αρνιά και κάθε αγαθό και δεν ήθελαν να τα εξολοθρεύσουν. Αλλά κάθε τι του ευτελές και εξουθενωμένο, εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος του Κυρίου στο Σαμουήλ λέγοντας, «Μεταμελήθηκα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά, επειδή στράφηκε από πίσω μου και δεν εκτέλεσε τα λόγια μου». Και αυτό λύπησε το Σαμουήλ και βόησε στον Κύριο ολόκληρη τη νύχτα. Και όταν ο Σαμουήλ σηκώθηκε νωρίς για να πάει σε συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν στον Σαμουήλ λέγοντας, «Ο Σαούλ ήρθε στον Κάρμηλο και να, έστησε στον εαυτό του τρόπαιο. Έπειτα στράφηκε και διαπέρασε και κατέβηκε στα Γάλγαλα». Και ο Σαμουήλ πήγε στο Σαούλ. Και ο Σαούλ είπε σε αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι από τον Κύριο. Εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου». Και ο Σαμουήλ είπε, «Και ποια είναι αυτή η φωνή των προβάτων στα αυτιά μου και η φωνή των βοδιών που ακούω?» Και ο Σαούλ είπε, «Τα έφερα από τους Αμαλικίτες, επειδή ο λαός λυπήθηκε τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια, για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα όμως τα εξολοθρεύσαμε». Τότε ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Άφησε και θα σου αναγγείλω τι μου είπε ο Κύριος τη νύχτα». Και εκείνος του είπε, «Λέγε». Και ο Σαμουήλ είπε, «Ενώ εσύ ήσουν μικρός μπροστά στα μάτια σου, δεν έγινες το κεφάλι των φυλών του Ισραήλ και ο Κύριος σε έχρισε βασιλιά πάνω στον Ισραήλ? Και ο Κύριος σε έστειλε στο δρόμο και είπε, πήγαινε και εξολόθρευσε εκείνους που αμαρτάνουν σε μένα, τους Αμαλικίτες, και πολέμησε εναντίον τους μέχρι ότου τους εξαφανίσεις. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου αλλά όρμησες επάνω στα λάφυρα και έπραξες το κακό μπροστά στον Κύριο?» Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ: «Ναι, υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου και πήγα στο δρόμο που ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, το βασιλιά του Αμαλίκ, αλλά τους Αμαλικίτες τους εξολόθρευσα. Όμως ο λαός πήρε από τα λάφυρα πρόβατα και βόδια, τα καλύτερα από τα απαγορευμένα, για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου στα Γάλγαλα.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου? Δες, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς.» Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ: «Αμάρτησα για το λόγο ότι παρέβηκα το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου, επειδή φοβήθηκα το λαό και υπάκουσα στη φωνή τους. Τώρα λοιπόν, παρακαλώ, συγχώρεσε το αμάρτημά μου και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Δεν θα επιστρέψω μαζί σου, επειδή απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ.» Και καθώς ο Σαμουήλ στράφηκε για να αναχωρήσει, εκείνος τον έπιασε από το κράσπεδο του ιματίου του και ξεσχίστηκε. Και ο Σαμουήλ του είπε: «Ξέσκησε από σένα σήμερα ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε στον κοντινό σου, τον καλύτερό σου. Ούτε θα πει ψέματα ο ισχυρός του Ισραήλ, ούτε θα μεταμεληθεί, επειδή αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί.» Και εκείνος είπε: «Αμάρτησα, αλλά τίμησε με τώρα, παρακαλώ, μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου και μπροστά στον Ισραήλ, και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό σου.» Και ο Σαμουήλ επέστρεψε πίσω από τον Σαούλ και προσκύνησε ο Σαούλ τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε: «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικιτών.» Και ο Αγάγ ήρθε σε αυτόν με έκδηλη χαρά, επειδή ο Αγάγ έλεγε: «Σίγουρα η πικρία του θανάτου πέρασε.» Και ο Σαμουήλ είπε: «Καθώς η ρομφαία σου ατέκνωσε γυναίκες, έτσι θα ατεκνωθεί και η μητέρα σου ανάμεσα στις γυναίκες.» Και ο Σαμουήλ κατέκοψε τον Αγάγ μπροστά στον Κύριο στα Γάλγαλα. Τότε ο Σαμουήλ αναχώρησε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του, στη Γαβά Σαούλ. Και ο Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Πένθησε όμως ο Σαμουήλ για τον Σαούλ. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.
2: Προς Φιλιππισίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει. Σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά. Να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό. Να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Με ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που ήταν άλλοτε για μένα πλεονεκτήματα, με την πίστη στον Χριστό τα είδα σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεωρώ σκουπίδια για να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό. Τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Ό,τι επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Του. Να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ το δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Έτσι, ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, και σε αυτό ο Θεός θα σας φανερώσει το σωστό. Όπως κι αν είναι, πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Μιμηθείτε με όλοι, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καφιούνται για αυτά για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια πράγματα. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν θέλεις να είμαστε λαός δύο φρονημάτων, αλλά λαός δοσμένος, Κύριε, στην αποκάλυψή σου, Κύριε, στην αλήθεια σου, σε σένα τον Άγιο Κύριο. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα πνεύμα αποκάλυψης, πνεύμα, Κύριε, κατανόησης των λόγων σου. Να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ανοίξει η καρδιά μας, να συλλάβει τι το πνεύμα σου λέγει σήμερα, Κύριε. Και να το πράξουμε, Πατέρα ουράνιε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Ανοίξουμε, παρακαλώ, στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο ε. Ματθαίος, κεφάλαιο ε. Θα θυμάστε πριν δύο εβδομάδες είχαμε μιλήσει για το όνειρο αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, το οποίο το ξέχασε στο Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο το ξέχασε το όνειρο. Και μετά ζήτησε από τους μάγους, τους σοφούς και τους οπαϊδούς να βρουν το όνειρο, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν ούτε το όνειρο ούτε τι σήμαινε. Και άρχισε να τους σκοτώνει μέχρι που ήρθε ο Δανιήλ, ζήτησε παράταση και την τρίτη μέρα ο Κύριος του φανέρωσε το όνειρο και την ερμηνεία του. Τι είδε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς? Καθώς πλάγιασε στο κρεβάτι του, ο Κύριος ακόμη αποκάλυψε στον Δανιήλ και τις σκέψεις του βασιλιά πριν κοιμηθεί. Τι σκεφτόταν ο βασιλιάς? Σκεφτότανε τι θα γίνει με τη βασιλεία του και μετά από αυτόν. Και μετά από αυτόν. Είχε μέσα του την απορία τι θα γίνει με τη βασιλεία του και πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Και βλέπει μια εικόνα με χρυσό κεφάλι, με ασημένια χέρια και στήθος, κοιλιά και μυρούς από χαλκό, πόδια από σίδηρο και κάτω τα δάχτυλα ήταν από πυλό αναμειγμένα με σίδηρο. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, και κάθε φορά βλέπω ότι ο Κύριος, πόσες φορές έχουμε διδάξει αυτά τα πράγματα, πόσες φορές έχουμε αναφερθεί, κάθε φορά έχει ο Κύριος κάτι θαυμαστό, κάτι καινούριο, κάτι που είναι αιώνιο, άγιο. Βλέπεις το λόγο ότι είναι άπειρος και ανοίγει πράγματα.

Διαβάζεις τον λόγο σαν λόγο Θεού, γεμάτο ζωή, γεμάτο ένταση, ενέργεια, αποκάλυψη. Τότε αυτός ο λόγος ανοίγει και αποκαλύπτει από μέσα τα μεγαλεία του Θεού. Μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχουν δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας και το μυστήριο της ανομίας. Δύο μυστήρια. Γιατί ονομάζονται μυστήρια? Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για το μυστήριο της ανομίας. Πρώτα απ' όλα, τι θα πει ανομία? Ότι δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει εκεί το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει η εντολή του Θεού. Ο άνθρωπος ζει χωρίς το νόμο του Θεού. Και μέσα στην κατάσταση αυτή της ανομίας εξελίσσεται, δημιουργείται ένα μυστήριο. Και βλέπει ο βασιλιάς αυτός μια εικόνα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η εικόνα αυτή έχει να κάνει με έναν άνθρωπο? Τι βλέπει εκεί, τι δείχνει μάλλον, τι επέτρεψε ο Θεός να δει αυτός ο βασιλιάς? Να δει το κατασκεύασμα του μυστηρίου της ανομίας. Ο διάβολος είναι μίμος. Μιμείτε μόνο αυτό που ο Θεός ήδη έχει αρχίσει. Ποιος ξεκίνησε να φτιάξει κάτι κατά την εικόνα του? Ο Θεός. Και ποιον έφτιαξε? Τον άνθρωπο. Από την αρχή εκφράζει ο Θεός το θέλημά του για τον άνθρωπο και λέει «Ας κάμωμε άνθρωπον κατ' εικόνα ημών». Καθομοίωση ημών. Ξεκινάει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί για να φτιάξει. Να ενεργήσει ώστε να φτιάξει έναν άνθρωπο κατά την εικόνα του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο Θεός φανέρωσε αυτή την εικόνα του σε όλο το μεγαλείο της. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Ο Ιησούς. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται η εικόν του Θεού το αοράτου. Φανέρωσε ο Θεός την εικόνα του. Φανέρωσε αυτό που θέλει να εργαστεί και να τελειοποιήσει δια του Αγίου Πνεύματός του. Και είναι η εικόνα του, ο Υιός του. Είναι, θα λέγαμε, το μοντέλο της δημιουργίας, της πνευματικής δημιουργίας. Απ' την άλλη μεριά, ο διάβολος τι κάνει λοιπόν? Να πω το εξής. Τώρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά την εικόνα του Υιού, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από ανθρώπινη δύναμη. Δεν επισέρχεται ανθρώπινη γνώση, ανθρώπινη σοφία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από άνθρωπο. Γι' αυτό και το λέει, πώς το λέει? Μυστήριο της ευσεβίας. Και ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός έχει ένα πάθος. Θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Έχει πάθος, θέλει να φανερωθεί στη σάρκα. Για να μπορέσει να μας το δείξει αυτό, δια του Αγίου του Πνεύματος γεννάει τον Υιό του και το φέρνει στον κόσμο. Και λέει ο Υιός, όποιος είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Πώς έγινε όλο αυτό? Μπήκε στη μέση ο άνθρωπος? Γεννήθηκε ο Υιός διαθελήματος ανθρώπου? Όχι. Η Παρθένος Μαρία χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο, αλλά ο Κύριος τι της είπε? Η δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει επέλθει επί σε και το γενόμενον εξού Άγιον. Κληθήσετε Υιός Θεού. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Μυστήριο. Μυστήριο. Γιατί λέει μυστήριο? Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί με τους ανθρώπινους όρους. Δεν έχει να κάνει με τα ανθρώπινα στοιχεία όλο αυτό, αδελφοί. Είναι ένα θείο έργο. Και ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή στο πρόσωπο του Χριστού για να κάνει τι μετά? Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός του? Ήταν το να κάνει όλους εμάς κατά την εικόνα του. Δεν λέει ότι συμμορφούμεθα με την εικόνα του Υιού όλοι εμείς? Δεν λέει? Ταιριάζουμε προς αυτή την εικόνα. Και αυτό όλο γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, γίνεται μυστηριωδώς. Και δεν μου λέτε αυτή την ώρα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο?

0: εργάζεται.
1: Αμήν. Δια του λόγου. Έτσι δημιουργεί ο Θεός. Όταν είναι να δημιουργήσει την ηλική δημιουργία, πώς την έκανε? Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το να γίνει χλωρό χορτάρι. Και είπεν ο Θεός, να γίνουν... Είπεν. Με το είπεν, με το λόγο. Όταν όμως τώρα θέλει να φτιάξει την πνευματική δημιουργία, πώς την αρχίζει? Πώς την άρχισε την πνευματική δημιουργία, αδελφή? Με τι? Τι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο? Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και κατόκισεν εν ημίν, λέει. Με το λόγο. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Θεός εν σαρκή. Επάνω στη γη, σαν ο έσχατος Αδάμ, σαν ο πνευματικός γενάρχης όλης της οικουμένης, όλου του ανθρωπίνου γένους, και αρχίζει τώρα να κάνει τον άνθρωπο. Ποιος κατοικούσε μέσα στον Υιό, αδελφοί? Και κατοικεί. Ποιος? Όλο το πλήρωμα της Υιότητας κατοικεί μέσα στον Υιό, λέει, σωματικός. Ως της είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ απ' εμ' αυτού. Ο Πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα του. Τι λέει εδώ στο κατά Ματθαίο? Πρώτο, ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και αφού εκάθισε, προσήλθε προς αυτόν η μαθηταί αυτού. Ακούστε τώρα τι λέει. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς, λέγον. Τι έκανε? Δεν λέει. Και είπε. Και ανοίξα στο στόμα. Αυτό είναι εβραϊσμός. Δίνει έμφαση. Ο Θεός πώς έφτιαξε τον Αδάμ από τη σκόνη? Πώς τον έφτιαξε? Τι λέει? Ενεφύσισε από το στόμα του. Και ο άνθρωπος έγινε εις ψυχή ζώσα. Τώρα το ίδιο στόμα. Ο Κύριος τι είπε? Η λόγη μου είναι πνεύμα. Βγαίνει το πνεύμα της δημιουργίας και έρχεται να δημιουργήσει την πνευματική δημιουργία. Να φτιάξει τον άνθρωπο της ευσεβίας. Τι θα πει ευσεβία? Το να έχεις μέσα σου φόβο και σεβασμό και υπακοή στον Κύριο. Αλλά όμως, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέτε, ποιο μυστήριο συνήθως προλαβαίνει και εργάζεται μέσα μας πρώτα? Της ευσεβίας ή της ανομίας? Της ανομίας. Εάν είσαι ειλικρινής, θα το δεχθείς. Ήδη μέσα μας έχει προλάβει ο εχθρός της ψυχής μας με το φρόνημα του κόσμου και με όλα αυτά τα οποία εξουσιάζει να εργαστεί μέσα μας το μυστήριο της ανομίας. Δηλαδή τι? Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που συναντάμε στην εικόνα αυτή του Ναβουχοδονόσορα? Πάνω εδώ τι είχε? Κεφαλή χρυσή. Και του λέει, αυτή η κεφαλή χρυσή βασιλιά είσαι εσύ, η Βαβυλώνα. Ο Ιωάννης όταν μιλάει για τη Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη, πώς την ονομάζει? Στο γιώτα ζήτα 5 λέει, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Από πού λοιπόν ξεκινάνε όλα τα βδελίγματα τα πνευματικά? Από πού ξεκινάνε? Από εδώ. Και προσέξτε πώς αρχίζει ο διάβολος την εργασία του στο να φτιάξει τον άνθρωπο άνομο. Πώς αρχίζει? Τι είπαμε ο Χριστός συμβολίζει? Τη θεότητα. Τι του λέει λοιπόν? Εσύ είσαι Θεός. Ξεκινάει με το να βάλει μέσα στον άνθρωπο υπερηφάνεια, αλαζονία. Να θέλει ο δικός του λόγος να γίνει, το δικό του θέλημα να γίνει. Ό,τι επιθυμεί αυτός να γίνει, όπως τα βλέπει αυτός να κρίνει. Λέω καλά, αδερφοί? Έχει περάσει αυτό μέσα μας. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται Θεός στον εαυτό του. Αυτός αποφασίζει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Δεν ακούει τίποτα και είναι μέσα στην ανομία. Και εκεί μέσα εργάζεται ο διάβολος. Το κακό είναι, αδερφοί, ότι αυτό έχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει περάσει μέσα μας. Και έχουμε τώρα δύο πνεύματα που εργάζονται, τα οποία αντίκυνται προσάλληλα. Έχουν μεταξύ τους τελείως διαφορετικούς στόχους. Το ένα είναι μάχεται να σε κρατήσει στην ανομία και το άλλο μάχεται να σε κάνει ευσεβή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς αρχίζει την πνευματική δημιουργία εδώ στους μακαρισμούς. Άνοιξε το και ανοίξα στο στόμα αυτού. Αρχίζει να βγαίνει ζωή δηλαδή. Θυμάστε όταν πείραξε ο διάβολος τον Κύριο, τι του είπε να κάνει. Του λέει, κάνε τους λίθους άρτους. Ο Κύριος τι του απάντησε. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο, εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Όταν το λέει αυτό στην Πεντάτευχο, πίσω ο Μωυσής, λέει με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε τι από το στόμα του Θεού. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, τι είναι για μας? Ζωή. Και ακούστε τώρα, το πρώτο στοιχείο που ο Κύριος αναφέρει ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα, να πω λίγο εδώ για τους μακαρισμούς. Αρχίζει εδώ ο Κύριος, όσοι έχετε έτσι διαβάσει το κατά Ματθαίο, από το έψιλον κεφάλαιο και μετά, μέχρι και το ζήτα, είναι η εδραίωση των πνευματικών νόμων της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, είδατε που λέει ότι ανέβηκε στο όρος. Νομίζετε είναι εδώ τυχαία? Πού δόθηκε ο πρώτος νόμος? Στο όρος. Σε ποιο όρος? Στο Σινά. Στην έρημο μέσα. Με φωτιά, καπνούς, βροντές, αστραπές. Σιώταν ο κόσμος από την παρουσία του Θεού. Με σάλπιγγες. Έτσι που οι άνθρωποι είπαν, δεν πλησιάζουμε Μωυσή με τίποτα σε αυτό το βουνό εμείς. Πήγαινε εσύ απάνω. Και ο Μωυσής είπε, έμφοβος είμαι και έντρομος, Κύριε. Τώρα ήρθε ο Θεός εν σαρκή, σε ένα λόφο, σε μια πλαγιά. Πήγαμε εκεί πέρα. Πώς θυμάστε που είχαμε πάει? Πανέμορφα. Ωραίο τοπίο, πράσινο, όμορφο. Με φάτσα τη λίμνη της Γαλιλαίας. Ήρεμο τοπίο. Γλυκό. Κάθε το Κύριος ταπεινά και ήσυχα με τους ψαράδες του, με τους μαραγκούς του, με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εκεί δίπλα του να ακούσουν και όλοι όχλοι, και ανοίγει το στόμα του. Χωρίς βροντές, χωρίς αστραπές, χωρίς σεισμούς. Βλέπουμε την εικόνα, αδερφοί. Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πρώτα απ' όλα δεν λέει ευτυχισμένοι είναι αυτοί που είναι πτωχοί το πνεύμα. Τι λέει? Μακάρι. Η λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα μάκαρ αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι διηνεκές, μακρύ. Και μακαρίζω σημαίνει θεωρώ τινά ευδαίμονα. Ότι είναι σε μια συνεχή κατάσταση αδιάσπαστης ευδαιμονίας, χαράς, ευλογίας, εφροσύνης. Επομένως, όταν λέει μακάριος, ο Κύριος σε τι ευλογία αναφέρεται, σε γη ή σε ουράνια? Σε ουράνια. Αναφέρεται στα πνευματικά πράγματα. Μιλάει για τον πνευματικό άνθρωπο που επιθυμεί τώρα ο Θεός να φτιάξει. Τον άνθρωπο του μυστηρίου της ευσεβίας. Ωραία. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είδαμε στον άνθρωπο του μυστηρίου της ανομίας? Περηφάνεια. Αλαζονία. Εγώ, εμένα, σε μένα. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους να μιλάνε έτσι? Εγώ είπα, γι' αυτό και έγινε. Εγώ προσευχήθηκα και γι' αυτό ήμουνα εκεί εγώ, και επειδή ήμουνα εγώ, γι' αυτό έγινε εκείνο. Τα ακούμε αυτό? Είναι το εγώ. Ξεκινάει από το κεφάλι αυτό που έχει να κάνει, έχει σχέση με το μυστήριο της ανομίας, το οποίο διεγείρεται από τη Βαβυλώνα μέσα. Ο Κύριος μας ξεκινάει να οικοδομεί τον δικό του άνθρωπο, την δική του εικόνα. Και ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που μας δίνει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δεν λέει μακάρι η έξυπνη, η οξυδερκής, η χαρισματούχη, αυτοί που κατάφεραν να πάρουν 10 πτυχία από το πανεπιστήμιο. Όχι. Μιλάει για πνευματική δημιουργία. Και αμέσως θέλει να σε βάλει επάνω σε μια σταθερή, ακλόνητη βάση για να μπορείς να οικοδομηθείς εκεί πάνω. Πτωχός το πνεύμα. Ποιος είναι ο πτωχός το πνεύμα? Δεν είναι ο χαζός. Είναι άνθρωποι που το μυαλό του δεν δουλεύει καλά. Και ο κόσμος έξω λέει, α, είναι πτωχός το πνεύμα, μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Δεν εννοούσε ο Κύριος εδώ για χαζούς ανθρώπους. Καμιά σχέση δεν έχει αυτό. Ποιος είναι αυτός που είναι πτωχός το πνεύμα? Αυτός ο οποίος αναγνωρίζει μέσα του την πτωχία του πνεύματος του. Δηλαδή, ότι έχει ανάγκη, έχει μιζέρια μέσα του. Δεν μπορεί μόνος του να βοηθήσει τον εαυτό του. Δεν έχει το πνεύμα του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα του και είναι αβοήθητος. Πτωχός το πνεύμα. Αντίθετα, ο άνθρωπος της ανομίας πώς αισθάνεται? Ισχυρός, δυνατός. Είναι πετυχημένος. Βλέπει όλους μύγες κάτω. Θα κάνει τα πάντα να κατακτήσει τις πρώτες θέσεις, τα πρώτα πράγματα. Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη σύγκριση, με την άμυλα στο να θέλουμε να είμαστε πάντα πρώτοι. Τρέχαμε στους αγώνες, εάν έβγαινες δεύτερος, ζήλευες τον πρώτο. Τρέχαμε στο καφτατσόγλιο, μικροί που ήμασταν. Ο κόσμος πάνω τον πρώτο. Δεν ενδιαφέρεται ποιος βγήκε τέταρτος, ούτε καν δεύτερος. Όταν φέρουν οι Ολυμπιανίκες Αργυρό ή Χάρκινο μετάλλιο, υπάρχει καμιά δόξα εκεί? Εντάξει. Αλλά όταν πάρει όμως το χρυσό. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτό το φρόνημα και είναι μέσα μας. Όταν όμως έρχεται ο Κύριος, το πρώτο πράγμα που σου ζητάει να κάνεις είναι να αρνηθείς αυτό το πράγμα που μέσα σου. Και σήμερα, αυτό που ζητάω από την Εκκλησία, σαν υπηρέτες, είναι μην βιαστείς να κάνεις τίποτα, να αλλάξεις πράγματα, περίμενε. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος ζητάει είναι να αφήσουμε το λόγο να μπει μέσα μας. Καταλάβουμε. Την ώρα που ακούς, μην τρέχει το μυαλό σου στην παραλία, που ήταν όμορφο σήμερα. Και εγώ την έρωτα το αεροπλάνο μόνο, ερχόμουν από την Αθήνα. Πάρε το λόγο τώρα. Άφησε να μπει ο λόγος. Ο λόγος θα φτιάξει, θα δημιουργήσει μέσα σου πίστη. Και η πίστη μετά τι θα κάνει? Τι παράγει η πίστη? Έργα. Και θα αλλάξεις. Θα ελευθερωθείς από αυτό. Έτσι κάνει ο Κύριος, έτσι δουλεύει. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε το άσπρο και το μαύρο από την άλλη μεριά. Να δούμε αυτό που ο Θεός κάνει και επιθυμεί και να δούμε αυτό που ο διάβολος εργάζεται. Μήπως, λέω, μήπως. Ξέρω ότι είμαστε όλοι Άγιοι εδώ μέσα. Είμαστε πολύ αφιερωμένοι στον Κύριο. Αλλά όμως υπάρχει περίπτωση να μήπως έχουμε περάσει τον άνθρωπο του μυστηρίου της ασεβίας, της ανομίας και τον κρατάμε προσπαθώντας να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να εργαστεί, αδελφοί? Εάν έχεις μέσα τη Βαβυλώνα σαν αρχή, ενώ ο Κύριος θέλει σαν αρχή ποιο? Το σπασμένο πνεύμα. Το συντριμμένο πνεύμα. Ακούστε τι λέει. Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει λίγο. Ποιος είναι το παράδειγμά μας, αδελφοί? Ποιος είναι το παράδειγμά μας? Ο Κύριος. Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότι πλούσιος ον επτώχευσε. Ήταν πλούσιος. Πτώχευσε. Δια σας. Δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Πω, αυτό είναι τελείως αντίθετο με αυτό που έχουμε εμείς μέσα μας. Με ποιο φρόνημα μεγαλώσαμε? Με το δώσε ή με το πάρε? Μεγαλώσαμε με το να πάρω. Να βγάλω. Να έχω. Να κάνω. Αυτό, με αυτό μεγαλώσαμε όλοι. Λέω την αλήθεια, αδελφοί. Με αυτό μεγαλώσαμε. Εδώ ο Κύριος μας διδάσκει ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος ήταν πλούσιος. Πόσο πλούσιος? Εάν ο διάβολος τον πείραξε να κάνει τους λίθους άρτους, σημαίνει ότι μπορούσε να τους κάνει. Μπορούσε. Εάν εσύ είχες τέτοια δύναμη, τι να κάνεις. Τι θα έκανες, άραγε. Αν μπορούσε να τις κάνει ψωμιά, θα μπορούσε να τις κάνει και λίθους χρυσούς. 150 καράτια. Μπορούσε να τις κάνει πολύτιμους λίθους. Να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού, απεριόριστα. Γιατί λέει, έδωσε ο Θεός αυτόν το πνεύμα χωρίς μέτρο. Θα μπορούσε να περπατάει και σε 2 χιλιόμετρα ακτίνα να πέφτουν όλοι κάτω σαν τις μύγες. Να μην μπορεί να σταθεί όρθιο κανείς. Μπορούσε να το κάνει. Όταν μεταμορφώθηκε στο όρος επάνω, ο Πέτρος και ο Ιωάννης τι κάνανε. Πέσανε κάτω σαν σε ύπνο βαθύ. Δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία. Όταν ήρθαν να τον πιάσουν οι φύλακες του ναού με τους Ρωμαίους και τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, το βράδυ εκείνο ρώτησαν τον Κύριο. Μάλλον ο Κύριος τους ρώτησε, ποιον ζητάτε? Και αυτοί είπαν τον Ιησού, τον Ναζωραίο. Τους λέει, εγώ είμαι. Τι έπαθαν? Εσύρθησαν στα οπίσω και έπεσαν χαμέ. Ο Ιωάννης του λέει, αν είχες εσύ αυτή τη δύναμη, τι θα έκανες? Πες μου τι θα έκανες. Πες ότι κάποιος ερχότανε από τους Φαρισαίους, αυτούς τους στιγνούς δολοφόνους, ερχόταν να σου κάνει τον έξυπνο, τι θα του κάνεις? Ε? Αλλά αδερφοί, θυμάστε, πριν, λίγο πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Χριστό, τι μαρτύρησε ο πατέρας για τον Υιό του, τι είπε στον Ιορδάνη? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευρεστήθη. Ευαρέστησε ο Υιός τον Πατέρα κατά πάντα. Δηλαδή, τι έγινε μέσα στο Χριστό? Ξέρετε ότι ο Κύριος μας έκανε αποφάσεις. Έκανε αποφάσεις να ακούει τον Πατέρα. Μα, και το βλέπουμε αυτό ότι αρνήθηκε να έχει δικές του σκέψεις, δικό του θέλημα. Το θέλω του ο Κύριος μας τι το έκανε? Το παράδωσε και πήρε τι ως θέλω. Του Πατέρα. Μέχρι τέλος στην Γετσημανή τι έλεγε ο Κύριος? Πάτερ, ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον να γίνει. Το δικό σου θέλημα. Εγώ δεν πράττω το εμόν θέλημα, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Παράδωσε το θέλημά του ο Κύριος τέλεια. Πριν αρχίσει να κάνει όλα αυτά. Παραδόθηκε. Αυτά που μας διδάσκει εδώ τα έκανε ο ίδιος. Διάλεξε να πτωχύνει για να πλουτίσουμε εμείς. Διάλεξε να είναι πτωχός το πνεύμα, ώστε να μπορούμε εμείς να γεμίσουμε με τη δόξα του Θεού. Σκέφτηκε τη δική μας ανάγκη πρώτα και παράδωσε τη δική του. Τελείως. Θυμάστε τι είπε? Εάν ζητάς να σώσεις τη ζωή σου, τι θα την κάνεις? Θα την απολέσεις. Και αν θες να την σώσεις, πρέπει να την απολέσεις. Πτωχός το πνεύμα. Πόσο πτωχός. Ο Κύριος μας πόσο πτώχει είναι? Του ανήκει ο θρόνος. Τον έδωσε. Σε εμάς τον έδωσε. Ως θυσνικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με το μου εν το θρόνο. Τον έδωσε το θρόνο. Την κληρονομία του μας την έδωσε. Γίναμε συγκληρονόμοι του Χριστού. Μας την έδωσε κι αυτή. Τι άλλο είχε? Το σώμα του. Μας το έδωσε. Μας το έδωσε. Την ψυχή του. Μας την έδωσε. Μας την έδωσε. Το πνεύμα του δεν άφησε τίποτα για τον εαυτό του. Τέλεια παράδοση. Τέλεια παράδοση. Κέρδισε. Πέστε μου, κέρδισε ο Κύριος? Βέβαια. Αναστήθηκε και τα πήρε όλα μετά. Ο διάβολος θέλει να σε ξεγελάσει, να ξέρεις ότι ό,τι σε κάνει να κρατήσεις είναι γιατί θέλει να σε κάνει να χάσεις αυτό που πραγματικά ο Θεός έχει να σου δώσει. Πτώχη είναι ο Κύριος. Λέει στην Φιλιππισίους β6, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, βάδισε κάτω εδώ στη γη και ήταν η μορφή του Θεού, ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού. Μπορούσε, όπως είπα, να κάνει τα πάντα, να είναι τα πάντα. Ό,τι επιθυμούσε κανείς εδώ στη γη ο Κύριος μπορούσε να το έχει. Τι διάλεξε όμως? Τι διάλεξε, αδερφή? Λέει, δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα Θεό, αλλά εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του. Λαβών δούλου μορφή. Κοιτάξτε, κάθεται σε ένα βουναλάκι. Πρώτα απ' όλα, να πάμε λίγο πιο πίσω. Πού γεννήθηκε ο Κύριος? στο παλάτι, ανάμεσα στους σοφούς, στη χλυδή, στην πολυτέλεια, ντυμένος στην πορφύρα, ο βασιλέας των βασιλέων. Σήμερα γεννάται σε εσάς ο Κύριος, ο βασιλέας, είπε άγγελος. Πού γεννήθηκε, αδελφοί? Στη στάνη, στο στάβλο μέσα. Εκεί σε έναν τόπο που είναι βρώμικος και μυρίζει. Κοπριές δεν μυρίζουν όμορφα. Όσο και περιποιημένος στάβλος να ήταν, ούτε τα ζώα μυρίζουν όμορφα. Μέσα εκεί ο ύψιστος Θεός, ο πατέρας ο ουράνιος, διάλεξε να γεννηθεί ο γιος του. Γιατί άραγε το έκανε αυτό? Πέστε μου, γεννήθηκε κανείς από εμάς σε στάβλο μέσα? Τόσο πτωχός ήταν ο Κύριος. Τόσο πτώχινε. Άφησε τον εαυτό του, τον έδωσε θυσία, προσφορά. Μεγάλωσε, πρώτα απ' όλα, μεγάλωσε δούλος κάτω από σε ένα λαό μέσα που ήταν κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Υπόδουλοι ήταν. Ο Θεός γέννησε το γιο του και ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν ήταν καν ελεύθερος. Μα πέστε μου, ήταν ελεύθερος? Πέστε μου, ήταν ελεύθερος, αδελφοί? Αμήν. Άρα λοιπόν, ούτε η αιχμαλωσία σε πειράζει, ούτε η δουλεία σε πειράζει, όταν μέσα σου είσαι πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό λέει, αν είσαι δούλος, στεναχωριέσαι. Υπηρέτησε τον Κύριό σου όπως υπηρετείς τον Κύριο. Και είσαι ελεύθερος. Είσαι κάτω από ένα κακό αφεντικό. Μη στεναχωριέσαι. Θα τον νικήσεις με την αγάπη σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καρδιά που ξεκινάει με το πνεύμα αυτό της προχίας, αναγνωρίζεις μέσα στο βάθος σου ότι Κύριε, εγώ μέσα μου δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βλέπω εσένα, το μεγαλείο σου, και βλέπω και τον εαυτό μου, και τι βλέπω μέσα? Τι βλέπεις? Αναξιότητα, αχριότητα. Ο Κύριος μας είπε να θεωρείτε ότι είστε αχροί δούλοι, άχρηστοι. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να κάνει και χωρίς εμάς. Αμήν. Μην νομίζεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει δίχως εσένα ή δίχως εμένα. Μην έχεις μεγάλες ιδέες. Κύριε, μου αρκεί να είμαι θυρωρός στην αυλή σου. Κάπου εκεί στη γωνιά να φυλάω την πόρτα, τίποτα άλλο. Ο Κύριος νοιάζεται μέσα για το φρόνημα, γιατί θα δούμε τι βγαίνει μέσα από αυτό. Τι βγαίνει. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Τέλεια παράδοση ο Κύριος. Τέλεια παράδοση. Λέει στη Β' Κορινθίου σίγμα 10. Να γυρίσουμε λίγο. Β' Κορινθίου σίγμα 10. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τι έκανε. Λέει ότι αποκάλυψε ο Πατέρας ο Ουράνιος τον ιόν αυτού εν εμή. Κατάλαβε τον ιό. Αδερφοί, βλέπετε ότι όλα συγκεντρώνονται πού? Όλη η αποκάλυψη πού συγκεντρώνεται? Στο πρόσωπο του Χριστού. Το να αποκαλυφθεί ο Υιός σημαίνει να καταλάβεις τη ζωή. Τη ζωή. Τον τρόπο της ζωής. Εμείς τι έχουμε πάθει? Κρατάμε εδώ μέσα μας την υπερηφάνεια. Ερχόμαστε μέσα στα πράγματα του Θεού και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα του Θεού με αυτό το κεφάλι της Βαβυλώνας. Γιατί μας αρέσει να άρχουμε, να εξουσιάζουμε, να φαινόμαστε, να δειχνόμαστε, να μας βλέπουν οι άλλοι και τέλος πάντων λίγο έτσι να ανεβαίνουμε, ρε παιδί μου. Όλο κάτω θα είμαστε. Στην αφάνεια. Άφησε τον Κύριο να σε συστήσει. Εάν χρειάζεται κάποιος να συστήσει κάποιον, άσε αυτό να το κάνει εκείνος. Εσύ μη συστήνεις τον εαυτό σου. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ καλός θεολόγος. Έχω σπουδάσει. Έχω πάρει μερικά πτυχία, αναγνωρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα με ακούτε. Ποιο πνεύμα είναι από τα δυο? Το μυστήριο της ανομίας ή της ευσεβίας, αδερφοί? Πόσο από το μυστήριο της ανομίας άραγε κουβαλάς επάνω σου ακόμα? Πόσο? Και τι θες να κάνεις με αυτό, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Ταιριάζει, αδερφοί? Τι θα κάνουμε? Ο Κύριος λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Σου δίνει μακαρισμό εκεί, γιατί από εκεί ξεκινάει η δόξα και η ευλογία του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους σίγμα 10. Σίγμα 10. Λέει, θα διαβάσω λίγο από το 4. Σίγμα 4. Σελίδα 1023. Ακούστε λίγο Παύλος. Την πτωχία του Παύλου. Πού τον έφερε η πτωχία του, αδερφή? Λέει, αλλά εν παντή συνιστώντες εαυτούς ως μεγιστάνες του Θεού. Έτσι λέει. Τι λέει, αδερφή? Πιο δυνατά. Πειρέτες. Οι πειρέτες. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμής. Δεν εξουσιάζεις πια το σώμα σου εσύ. Αν το εξουσιάζεις, θα το προστατέψεις. Εμείς, τι λες να πάω στη φυλακή? Εντάξει, πίστη είναι αυτή, εντάξει, δεν είπαμε κι έτσι. Να μας θέλουν κιόλας. Να βάζουν και το όνομά μας στην εφημερίδα, να γινόμαστε ρετίκολο. Η περηφάνεια της οικογένειάς μας να θυχθεί. Τι θα γίνουμε μετά? Ποιο πνεύμα είναι αυτό, αδερφή? Πέστε μου. Και τι πρέπει να κάνει? Αυτό τι πρέπει να το κάνουμε σήμερα? Το βάλεις εκεί, στη Λεμιτόμο, να αφήσει το λόγο του Κυρίου, γκα! Να κοπεί. Και θα είσαι ελεύθερος. Θες να με κοροϊδέψεις? Δεν μου λέτε, τον πεθαμένο όσο για να τον κοροϊδέψεις. Μοιάζεται? Κοροϊδέψε, δεν πειράζει. Πεθαμένοι είμαστε. Τελείωσε, νεκροί. Νεκρός. Ο νεκρός, άμα του πεις καημένα θα σου σκοτώσω, ήδη πεθαμένος είμαι τώρα. Τι να σου πω? Δεν με στεναχωρεί. Δεν έχεις απειλή. Τελείωσες. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό ο Κύριος, για να ξεκινήσεις την πνευματική σου ζωή, σου λέει, διάλεξε το δρόμο το δικό μου. Το δρόμο της παράδοσης. Ολοκληρωτικής παράδοσης.
2: Που είναι φτωχία στο πνεύμα. Κύριε, ό,τι έχω δικό σου είναι έτσι και αλλιώς δεν μου ανήκει τίποτα. Στα δίνω όλα. Όλη μου τη ζωή, όλη μου την καρδιά. Όλο μου το είναι, όλο μου το θέλημα. Ο Κύριος είχε πάρει μέσα του το θέλημα τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε κάτι, τι έβγαινε από τον Χριστό. Έβγαινε ο λόγος. Είπα για πίσω μου διότι είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις πειράσεις, Κύριε τον Θεό σου. Είπα για πίσω μου διότι είναι γεγραμμένο. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Το θέλημά του είχε γίνει το θέλημα του πατέρα. Παραχώρησε τέλεια το θέλω του στο θέλημα του πατέρα. Αξίζει, αδελφοί, τον κόπο. Τα πάντα αξίζει. Εάν θέλεις να βοηθήσεις τον Κύριο να φτιάξει νέα κτίσματα, την εικόνα του στους ανθρώπους μέσα, την εικόνα του μυστηρίου της ευσεβίας, να φανερωθεί ο Θεός εν σαρκή, πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί. Τέλεια άρνηση της σάρκας του εαυτού σου. Τέλεια άρνηση του πνεύματος του κόσμου. Είναι άχρηστο στα πνευματικά, αδελφοί. Όταν ακούω κάποιον και λέει, εγώ που έκανα αυτό και εγώ που είμαι εκείνο και εγώ που έκανα το άλλο, λέω, απέχει παρασάγκα στέκε σταδίως από το πνεύμα του Χριστού. Ξέχνα το εγώ. Άσε τον Κύριο να εργαστεί και να χαίρεσαι που εργάζεται. Και τελείωσε. Μην κάτσεις να ασχολείσαι. Διαφημίζει τον εαυτό σου. Πρέπει να λέμε αυτά που ο Κύριος κάνει και μέσα από εμάς. Όταν πάμε και προσευχόμαστε, ο Κύριος εργάστηκε, ο Κύριος έκανε, ο Κύριος παίρνει τη δόξα. Όλη η δόξα είναι σε αυτόν, εμείς είμαστε εργαλεία, τίποτα άλλο. Η πένσα είναι εκεί, μπορεί να κουνηθεί, να πάει να κόβει τα καλώδια μόνη της. Πρέπει το χέρι να την κουνήσει. Και το χέρι είναι του Κυρίου. Αυτό είσαι, μια πένσα. Άλλος είναι ένα σφυρί, άλλος είναι ξέρω κάτι άλλο, μέσα στο εργαστήρι του Κυρίου. Μπορεί να κοκορεύεται το σκεπάρνι. Κοιτάξτε εγώ τι ωραία κόβω. Ποιο κόβεις, τι μπορεί να κάνεις αν δεν σε κινήσει το χέρι του μάστορα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπεις, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Ποιος τον έβαλε τον Παύλο να τα κάνει όλα αυτά. Του είπε ο Θεός, κοίτα εδώ Παύλε, εάν τυχόν καημένε μου δεν κάτσει να τα κάνεις αυτά, σε έφαγα. Τον απείλησε ο Κύριος. Τα έκανε από φοβό. Από τι τα έκανε. Τα λέει ο ίδιος παρακάτω. Επειδή του αποκαλύφθηκε ο Κύριος μέσα του και κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη αξία για τον Θεό ποια είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό πλούσιο, αδελφέ. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να είναι όλο και πιο πλούσιος. Θυμάστε τι είπε. Τι μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να ωφεληθεί εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, μπροστά στην ψυχή, την αξία της, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί σαν αξία. Άρα, ποια είναι αυτή η αξία που πλουτίζει τον Θεό, τον κάνει πιο πλούσιο. Ποια είναι, η ψυχή σου, η ψυχή μου. Ο Κύριος γιατί ήρθε εδώ κάτω, για να σώσει τις ψυχές μας. Να τις πάει σε ποιον, στον Πατέρα. Και ο Πατέρας έτσι γίνεται πιο πλούσιος. Όταν ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, μόλις το κατάλαβε αμέσως τι άρχισε να κάνει. Άρχισε να οργώνει την Ιφίλιο, έγινε μια αλωνιστική μηχανή και άρχισε να θερίζει ψυχές για τον Κύριο. Όχι για τον εαυτό του, για εκείνον. Να προσθέτει ψυχές στη Βασιλεία του Θεού και κάθε ψυχή που ερχόταν μέσα, ο Κύριος γίνεται πιο πλούσιος. Αλλά για να μπουν μέσα οι ψυχές, τι χρειάζεται. Τέλεια παράδοση. Λέει, ακούσε τι λέει παρακάτω. Λέει, εν καθαρότητη στο 6. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη, ανυποκρίτω, δια των όπων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, ασπίδα και ηρομφέα, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας. Θα περάσεις από δυσφημίες. Έχω περάσει. Και τι έγινε. Είπαν εναντίον μου, γράψα. Και τι έγινε. Πέστε μου, τι έπαθα. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι σαν να κοιμάσαι. Είναι ένα κακό όνειρο και μετά ξυπνάς και περνάει. Έτσι δεν βλέπω, αδελφοί. Αυτό είναι. Η έγκλη και η δόξα του Κυρίου που είναι μπροστά δεν συγκρίνεται με αυτά τα οποία περνάνε. Όταν όμως χάσεις την όραση, αρχίζεις και βλέπεις γύρω σου, έφυγες. Τελείωσες. Λέει, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Ως αποθνίσκοντες αλλιδού ζώμενοι, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες. Ακούστε τώρα το τι λέει. Ακούστε. Ως πτωχοί. Πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως πτωχοί. Πας στους ανθρώπους να τους μιλήσεις για πρώτη φορά για το Ευαγγέλιο. Το πιο φυσικό πράγμα που είναι να γίνει, τι θα σου πούνε. Ω, σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας θέσεις το Ευαγγέλιο για να σώσεις τις ψυχές μας. Ο Θεός να σε υπερευλογεί. Έτσι θα σου πούνε. Ως της λέει λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Θα σε λιδωρήσουν για το Ευαγγέλιο. Πτωχαίνεις. Και όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και σου μιλάνε έτσι με τέτοια αφθάδια και ασέβεια, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Πεις, για άκου εδώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μιλάς εμένα έτσι. Τι να κάνεις. Είσαι γιος του Θεού ή όχι. Πτωχαίνεις. Παίρνεις τη στάση αυτή. Το πνεύμα σου είναι συντριμμένο. Και δεν κάθεσαι να ακούσεις τι λέει ο άλλος. Η αγάπη σου ξεπερνάει τα λόγια του. Ξεπερνάει τις συμπεριφορές του. Του Παύλου η αγάπη ξεπερνούσε και τις πέτρες που του ρίχνανε και τους ραβδισμούς που του κάνανε και όλα αυτά που γινότανε. Τα ξεπερνούσε η αγάπη που είχε μέσα του. Τον δίρανε στα Λύστρα, έφυγε παρακάτω. Πήγε στη Μακεδονία. Τον δίρανε στη Μακεδονία, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στους Φιλίππους. Πήγε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε εκκλησία εκεί. Τον διώχνουνε από την Θεσσαλονίκη. Πάει στη Βέρεια. Γίνεται εκκλησία στη Βέρεια. Τον διώχνουνε από τη Βέρεια. Πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα πίστεψαν και εκεί άνθρωποι. Ο Διόνυσος, η Δάμαρης και άλλες, λέει, ευγενείς γυναίκες. Άρα έγινε και εκεί εκκλησία. Πήγε στην Κόρινθο. Και εκεί ξεκίνησαν να τον διώχνουν, αλλά ο Κύριος του έκανε χάρη τελικά. Δόξα τω Θεώ. Και έγινε η εκκλησία της Κορίνθου. Αλλά σήκωσε άλλο ο διάβολος. Άρχισαν μετά να, οι ίδιοι μέσα να μην θέλουν τον Παύλο. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Με το οποίο έρχονται οι άνθρωποι. Και το οποίο θα κάνει μάχες στην εκκλησία. Αλλά ο Κύριος είναι εκεί και μας φροντίζει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Θέλω να δούμε καθαρά σήμερα το φως και το σκοτάδι. Τι ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Τι ως πνεύματος τελικά είμαστε. Λέει, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ο Παύλος πολλές φορές περνούσε στον δρόμο μέσα και τον ληστεύανε. Ερχόταν οι ληστές. Παιδιά, εντάξει, πάρτε το. Το καλό. Και ήτανε πατήρης. Τίποτα. Και ίσως πέραν και τον αφήνανε εκεί με ένα πολύ λεπτό ρούχο. Δεν είχε τίποτα. Τα είχε όμως όλα. Τα πάντα είχε. Είχε τον πατέρα τον ουράνιο, τον προστάτευε, οι άγγελοι του ήταν εκεί. Και λέει, όποιος νικά θα κληρονομήσει τα πάντα. Όποιος μένει μέχρι τέλος, κληρονομεί τα πάντα. Και όταν το λέει ο Κύριος, το εννοεί. Τι νος είναι όλα αυτά, πέστε μου. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Τη έχει βάλει κληρονόμο πάντων. Κι όμως θέλει ο Κύριος τώρα να αρνηθείς, να ζήσεις με αυτή την πτωχία. Καταλάβεις το πνεύμα που υπηρετείς. Όταν ήταν ο Κύριος και υπηρετούσαν, ξαφνικά έρχονται κάποιοι και λένε, Κύριε, μαθητές του, Κύριε, υπάρχουν εκεί ορισμένοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου και βγάζουν δαιμόνια. Να τους πούμε να σταματήσουν. Τι είπε ο Κύριος? Δεν απειλήθηκε. Εσύ απειλήσε, άραγε. Νιώθεις απειλή αν κι άλλοι κάνουν πράγματα. Στο όνομα του Ιησού. Ο Κύριος δεν θέλει να απειλήσει από τίποτα. Είσαι υπηρέτης. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ που σε κάλεσε. Το πιστεύεις? Εργάσου. Κάνουν και εκεί. Όποιος δεν είναι καθημών, σημάδι. Είναι υπέρημον. Τα παιδιά του Θεού δεν είναι εναντίον του έργου του Θεού. Δεν είναι άντια στο έργο του Κυρίου. Αν είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, θα λένε καλά λόγια για μας. Αν δεν λένε καλά λόγια για μας, δεν είναι παιδιά του Θεού, οπότε μην ασχολείσαι. Είναι μια φυτεία που δεν την έβαλε ο πατέρας εκεί, θα την ξεριζώσει μια στιγμή. Αυτό είναι όλο. Μια άλλη φορά περάσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ξέρετε, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν τα βράζανε. Ήταν σαν το σκύλο με το γάτι. Και πήγαν οι μαθητές, περάσανε και πήγαν να πάρουν τρόφιμα από μια πόλη. Και τους διώξανε. Δεν τους αφήσαν να αγοράσουν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης, ποιος, ο μαθητής της αγάπης. Ο τότε Ιωάννης. Έτσι. Γιατί μετά τι έγινε. Μετά είπε, μετά έγραψε το κατά Ιωάννη και το Α, Β, Γ Ιωάννη. Και βγήκε αυτή η αγάπη. Τότε ακόμα δεν είχε πάρει την αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και έρχεται με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, αυτό που αποκεφάλισε ο Ηρώδης, τον Κ, Β των πράξεων. Έρχονται λοιπόν στον Κύριο μαζί και λέει, Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό, αδελφοί? Ποιο πνεύμα ήταν αυτό? Το μυστήριο της ευσεβίας ή το μυστήριο της ανομίας? Πειράχτηκε ο εγωισμός τους, ο ιουδαϊκός εγωισμός τους. Τι τους είπε ο Κύριος? Εσείς δεν εξεύρετε τίνος πνεύματος είστε. Προσέξτε τι λόγια τους είπε. Ήταν του πνεύματος του Χριστού, αλλά δεν το ξέραν το πνεύμα. Τι πνεύμα είχαν μέσα τους? Βαβυλώνα. Υπερηφάνεια. Τον εγωισμό. Έρχεται κάτι και σου λέει ο αδερφός σου και στο λέει, ξέρω εγώ, πες ότι είναι μωρό, εν Κύριο. Έρχεται και σου λέει μια χαζομάρα. Ξέρεις αυτός τι μου είπε? Μου είπε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό δεν το περίμενα. Ποιος δουλεύει τώρα μέσα εκεί? Εάν νιώθεις πτωχία στο πνεύμα σου, θα πεις, Κύριε, εγώ βλέπω πρώτα τα δικά μου. Και ξέρεις κάτι, αν βλέπεις μέσα την πτωχία σου, δεν έχεις μάτια να δεις του άλλου νου το ξύλο που έχεις στο μάτι. Δεν κάτσε να ασχοληθείς. Τον αγαπάς. Γιατί ξέρεις ότι εξαρτάσαι κάθε μέρα από τι? Από τι εξαρτάσαι κάθε μέρα? Πες το δυνατά. Από τη χάρη του Κυρίου. Κατά χάρη ζεις. Κατά χάρη περπατάς. Κατά χάρη γίνονται όλα. Επομένως, εφόσον αυτό έχει περάσει μέσα σου και ζεις με αυτήν την αναγκαιότητα της χάριτος του Θεού, πρέπει να σου κάνει χάρη ο Θεός κάθε μέρα. Δηλαδή να το πω απλά, σου λέει Θεός, άντε, σου κάνω χάρη, ζήσε άλλη μια μέρα, άντε. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δώσεις άλλη μια μέρα να ζήσω, σε ευχαριστώ. Το βράδυ προσεύχεσαι και σου λέω, Κύριε, άντε, και σήμερα σου συγχωρώ ότι έκανες. Σε συγχωρώ. Και εσύ, Κύριε, σε ευχαριστώ για τη συγχώρεσή σου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Θα έχεις μάτια για τους άλλους? Εφόσον νιώθεις την αναξιότητά σου, νιώθεις μέσα σου την πτωχία σου, έχεις μάτια να κρίνεις τον άλλον? Πέστε μου, αδερφοί, αδύνατο. Και αυτή είναι η βάση στην οποία ο Κύριος θέλει να σταθούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξητήσουμε, πτωχία στο πνεύμα. Και τι λέει μετά ο μισθός ποιος είναι? Τι λέει παρακάτω? Διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Η εικόνα αυτή που βλέπουμε εκεί στον Ναβουχοδονόσορα είναι τα βασίλεια που ξεκίνησαν να κατακτήσουν για να κληρονομήσουν τη γη όλη. Είναι έτσι? Βαβυλωνία, Μίδο-Περσία, Ελλάδα, Ρώμη και το σύστημα του Αντίχριστου. Το αντικείμενο τους ποιο ήταν? Τι θέλαν να κάνουν αυτοί όλοι? Αδελφοί, τι θέλαν να κάνουν όλοι? Θέλαν να εξουσιάσουν, να κληρονομήσουν τη γη, να δεσπόσουν επάνω στη γη. Πώς το έκαναν? Σήκωσαν στρατεύματα, τους γέμισαν μέσα με πόλεμο. Μπήκαν μέσα στα στρατεύματα αυτά πνεύματα πανίσχυρα, τα οποία θα έσφαζαν την οικουμένη όλη για πολλωστή φορά. Ας μην πάμε μακριά λίγο να δούμε τα στρατεύματα του Χίτλερ. Με τι τα γέμισε? Με τι γέμισαν οι Ναζί, η Γκιστάπο? Με τι ήταν γεμάτοι οι άνθρωποι αυτοί? Δεν λέω όλη η Γερμανία ήταν έτσι. Όχι, ήταν μοιημένοι οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν μέσα τους πνεύματα και μπορούσαν να βασανίζουν αθώους ανθρώπους. Μπορούσαν να καίνε ανθρώπους. Μπορούσαν να τους λιώνουν. Να παίρνουν τα μαλλιά και να φτιάχνουν μαξιλάρια για να κοιμώνται. Να βγάζουν το χρυσό από τα δόντια και να κατάνε το χρυσό και να κάνουν χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει στην ιστορία. Οι Ασσύριοι ήταν από τους πιο σκληρούς βασιλείς. Τρυπούσαν τα χίλια των αιχμαλώτων τους και τους τραβούσαν από τα άλογα. Πίσω από τα άλογα. Γδέρνανε ζωντανούς ανθρώπους. Τους γδέρνανε και παίρνανε το δέρμα τους και το καρφώναν στον τοίχο. Στο τοίχος τους. Και το τοίχος της Νινεβή ήταν κατά ένα μέρος γεμάτο από δέρματα. Είχε, λέει, έναν πύργο τεράστιο, ο οποίος ήταν μέσα έξω ντυμένος με ανθρώπινα δέρματα γδαρμένων ανθρώπων. Το μυστήριο της ανομίας. Έχουν γίνει όλα τα έσχη πάνω στη γη. Τα έσχη. Οι βόμβες στη Χειροσύμα. Οι πόλεμοι. Όλη η αιματοχυσία. Από πού έχει ξεκινήσει, αδερφή? Από αυτό επάνω το κεφάλι. Από τη ρίζα αυτή του κακού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και μπήκε για να τον εξολοθρεύσει. Και έρχεται ο Κύριος που έχει δώσει τη ζωή του όλη για μας και λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Τελικά ποιος κληρονομεί? Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες και οι δεσπότες και οι κοσμοκράτορες και οι αυτοκράτορες, οι δικτάτορες, όλοι αυτοί οι οποίοι φάγαν κόσμο, λιώσαν ανθρώπους. Ξέρουμε τι έγινε. Στο Πολυτεχνείο δεν τους ένοιαζε που ήταν φοιτητές, νέοι άνθρωποι. Να πούνε, να πούν Ρε παιδιά, νέα παιδιά είναι τώρα, τι να κάθομαι να τους σκοτώσουμε. Εντάξει, κάνανε μια... Άστο! Να κάθομαι να σκοτώνουμε τώρα τα νέα παιδιά μας. Εμείς οι ίδιοι. Δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Το πνεύμα αυτό δεν έχει τέτοια σκέψη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ξέρει μονάχα να εξοντώνει για να άρχει και να εξουσιάζει. Εμείς δεν είμαστε αδελφοί αυτού του πνεύματος. Και όλοι αυτοί τι κάνανε, πόσο κάτσαν στο θρόνο, πόσο. Κοίταξε τις κοσμοκρατορίες. Ανεβαίνουνε και μετά κάτω. Τα τέλειωσε η Βαβυλώνα. Μέσα σε μια νύχτα. Ξαπανίστηκε. Οι Μηδοπέρσες. Α, κατακτήσανε. Μέχρι που σηκώθηκε ο Αλέξανδρος και τους πέρασε. Σε 9 χρόνια και ισοπεδώθηκε όλο. Αυτό είναι η δόξα του. Ο Αλέξανδρος. 9 χρόνια. Άντε 10 πόσα ήτανε. Μεθάει από την απόγνωσή του, γιατί δεν είχε πια άλλο να κατακτήσει, δεν είχε τι άλλο να κάνει και πέθανε ο άνθρωπος. Πάει. Διαιρέθηκε η αυτοκρατορία του, κατεβαίνει άλλη η Ρώμη. Οι Ρωμαϊκές λεγιώνες ισοπαίδωσαν τα πάντα όλα, το σίδερο της Ρώμης. Τι έπαθε μετά αυτή με τη σειρά της? Διάλυσε η Δυτική, έμεινε η Ανατολική, τελικά έγινε, μορφώθηκε, έγινε το Βυζάντιο. Τι έπαθε κι αυτό? Τι έπαθε? Πάει κι αυτό. Σηκώθηκαν οι Τούρκοι, οι Πασάδες. Τι πάθαν κι αυτοί? Πάνε κι αυτοί. Σηκώθηκε ταυτόχρονα από εκεί, από κάτω άλλος, ο Τσέγκις Χάν. Τι έπαθε κι αυτός? Πάει. Ο Κάρλος Μάγνους, τι έπαθε κι αυτός? Πάει κι αυτός. Τι παθαίνουν όλοι? Έχετε δει τι γίνεται? Πού, και δεν μαθαίνουν να πούνε τι πάνε να κάνουμε. Τώρα σηκώθηκε αυτό το μοντέρνο, το τελευταίο, είναι ο ΙΕ. Ο ΙΕ, πού ήταν ο ΙΕ εδώ πάνω? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ειρήνης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν βομβαρδίζαν τα χωριά και όλα αυτά, τι κάνανε? Γιατί δεν είπαν τίποτα? Ειρήνη, ειρήνη, θέλουν συλλέγη, αλλά τι λέει ο Κύριος? Θέλει έρθει ευνίδιος όλεθρος, γιατί λένε ειρήνη μπροστά, αλλά πίσω είναι οι ίδιοι οποίοι σκοτώνουν. Αδελφοί, λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία. Και όταν ο Κύριος κατέβει με την εκκλησία του, θα εγκαθιδρύσει 1000 χρόνια ειρήνη επάνω στη γη και όποιος μπορεί να την πειράξει την ειρήνη του. Τι θα έχει? Ράβδο σιδηρά. Και θα βάλει εσένα και εμένα δια του πνεύματος και όλα τα παιδιά του να εξουσιάζουν πάνω στη γη. Πόσα χρόνια? 3, 4, 40, άντε 60, άντε 200, όχι, 1000 εδώ στη γη. Και συνεχίζει μετά πού? Την αιωνιότητα. Κοιτάξτε πώς τους ξεγέλασε ο διάβολος και τους έδωσε. Είδατε, καμιά φορά αν κανείς δεν ξέρει, σαν τον πίθηκο ο οποίος κρατάει ένα κολλέ πολύτιμο με επάνω με τα μεγαλύτερα διαμάντια, τρομερή αξία, και εσύ θες να το πάρεις. Πώς θα το πάρεις? Πάρε την μπανανούλα σου εσύ, παιδάκι μου. Τσοκ, την παίρνει την μπανάνα και εσύ παίρνεις το κολλέ. Μην αφήσεις το διάβολο τώρα να σου δώσει την μπανάνα και να σου πάρει τα αυτά είναι τα πολύτιμότερα. Τα βάλε σε διαθήκη ο κύριος, αδελφή. Η διαθήκη του είναι άψευστη. Τέλεια. Ο κόσμος κρίνεται πάνω σε αυτό το βιβλίο. Η επιστήμη κρίνεται πάνω σε αυτό το βιβλίο. Όσα έχει πει ο Θεός. Α, η Βαβυλώνα δεν υπάρχει. Την πήγαμε εμείς και δεν την βρήκαμε τη Βαβυλώνα. Άρα ο Δανιήλ, λάθος. Ο Εζεκίλ, λάθος. Ο Ιερεμίας, λάθος. Ο Ισαΐας, λάθος. Ποια γραφή? Όλοι οι προφήτες που είχαν να κάνουν με τη Βαβυλώνα, από τους μικρούς προφήτες, ο Ζαχαρίας, ο Αγκαίος. Λάθος οι προφήτες αυτοί. Ποια γραφή μου λες? Θρίαμβος, το 1850 περίπου. Πω πω, δεν βρίσκουν τη Βαβυλώνα. Πολύ σοβαρό. Αλλά όλες εκείνες, εκείνοι οι πιστοί που πίστευαν το Λόγο του Θεού, διάβαζαν και ήξεραν ότι λέει την αλήθεια μέσα. Τι η γιαγιάκα που καθόταν και διάβαζε το εγγονάκι. Παιδί μου, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και ό,τι λέει είναι αλήθεια. Μη στεναχωριέσαι. Ποιος είχε δίκιο άραγε? Οι επιστήμονες αυτοί ή ο απλός πιστός που δεχόταν τα λόγια του Θεού? Δύο επιστήμονες πήγανε και είπανε δεν μπορεί. Κύριε, ξέρουμε ότι ο λόγος είναι αλήθεια. Πιστοί άνθρωποι. Πάνε στην... και ψάχνουνε στις όχθες του Εφράτη και δεν τη βρίσκουν η Βαβυλώνα. Πάνω, κάτω, φάγαν τον κόσμο. Βαβυλώνα καμία. Δεν τα το βάλαν κάτω όμως. Λένε, Κύριε, δείξε μας τι έγινε η Βαβυλώνα. Πού είναι? Και τους δείχνει ο Κύριος να ψάξουν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα στην παλιά κήτη του ποταμού. Τι ο ποταμός κουνιέται με τον καιρό. Ψάχνουν στην παλιά κήτη και τι βρίσκουνε? Τη Βαβυλώνα με τα διπλά τείχη, βρίσκουν το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, βρίσκουν εβραϊκές σημειώσεις για το σούπερ μάρκετ να πάνε να πάρουν πράγματα. Ήταν οι Εβραίοι εκεί, βρήκαν τα πάντα. Βουβαμάρα έπασε, έπεσε σε όλους αυτούς. Όσες φορές προσπάθησαν να αποδείξουν το λόγο του λάθος, έπεσαν σε γκάφα. Αδελφοί, ο Κύριος τα έχει γράψει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και υπακούμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας ζητάει λοιπόν να κάνουμε αυτή την αρχή. Θα αφήσεις τον Κύριο να αποκαλύψει μέσα σου την πτωχία σου. Γιατί καμιά φορά πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Δεν τον πιστεύουμε. Όταν μας λέει ο Κύριος, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι λες? Ναι, αλλά εγώ όμως, εγώ που έχω και κάτι, δεν είμαι τελείως άχρηστος. Τι λες, θα αφήσεις τον Κύριο να σου αποδείξει ή θα το πάρεις σαν δεδομένο? Πέστε μου, αδελφοί, θα το πάρουμε σαν δεδομένο? Μπορείς να λες ότι είσαι οποιοδήποτε. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου την αυτοεικόνα σου αυτή που σου λέει ότι είσαι ο Μέγας και ο Τρανός. Εγώ είμαι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Θα έρθει η ώρα όμως που θα με αναγνωρίσουνε. Θα δουν τι χάσανε. Πέθανε ως προς τον κόσμο, ως προς τα στοιχεία του κόσμου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ άνοιξες το στόμα σου και από το στόμα σου εξήλθε ζωή, πνευματική ζωή, Κύριε. Και την ώρα αυτή είσαι εδώ και μορφώνεις, αλλάζεις, Κύριε, για να φτιάξεις μέσα μας τον αιώνιο, τον ένδοξο άνθρωπο, Κύριε, τη νέα κτήση. Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω ο λόγος σου να περάσει μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να καταλάβουμε ότι αυτό που μας λες είναι θησαυρός. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο ή δύσκολο το να αρνηθούμε τον εαυτό μας, Κύριε, αλλά μέσα εκεί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ουρανού κρυμμένη. Μέσα εκεί είναι που εσύ θα βρεις μια καρδιά έτοιμη πάνω στην οποία θα μπορείς να εκχέεις τη δόξα σου και η καρδιά θα είναι ασφαλής και οι άνθρωποι γύρω από μας θα είναι ασφαλείς, Κύριε Θεέ μου, όταν παραδοθούμε σε σένα. Ένας από τους λόγους που εσύ δεν κατεβαίνεις με τη δόξα σου είναι γιατί ακόμα κρατάμε μέσα αυτόν τον κακό εαυτό, Κύριε, το φρόνημα του κόσμου, τον άνθρωπο του μυστηρίου, της ανομίας, αυτόν που υπεραίρεται, που αντίκειται, που συνεχώς αμφιβάλλει, που συνεχώς επαναστατεί, που συνεχώς είναι σε κάτι να κάνει εναντίον, Κύριε Θεέ μου. Ιησού, το βράδυ αυτό ο λαός σου, Κύριε, ζητάω να πάρει αποκάλυψη και φως, ώστε αυτό ακριβώς το δημιούργημα του διαβόλου μέσα μας να το αρνηθούμε, Κύριε Θεέ μου. Να το αποβάλουμε, να φύγει τελείως από τη ζωή μας, Κύριε. Να διαλέξουμε να βαδίζουμε ταπεινά, σαν σπασμένα αγκία, σαν αχρή δούλη, Κύριε, μπροστά σου. Αναγνωρίζουμε την πτωχία μας, Κύριε, και ό,τι μας έδωσες και θεωρούμε τους εαυτούς μας πλούσιους, Κύριε, και αυτό το αφήνουμε στο βωμό, στο θυσιαστήριό σου, Κύριε. Και θέλουμε να θυσιάσουμε ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, Κύριε, ώστε με την πτωχία μας να πλουτίσουμε άλλους, Κύριε Θεέ μου. Με την θυσία της καρδιάς μας, Κύριε, να δούμε άλλοι να γεμίζουν με ευλογία και με ευφροσύνη, Πατέρα Ουράνιε. Ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες, λέει ο λόγος σου, Κύριε. Ω, ζητάω αυτό τον ουράνιο πλούτο να κατέβει πάνω μας, Κύριε σου. Να αρνηθούμε, Κύριε, το γήινο αυτό φρόνημα που μας διώχνει μακριά από την παρουσία σου και από το πνεύμα σου, Κύριε. Να το αρνηθούμε τελείως και να πάρουμε τους ουράνιους θησαυρούς σου, Κύριε. Να γίνουμε αυτοί που εσύ επιθυμείς και ζητάς. Άνθρωποι αγάπης. Οι άνθρωποι γύρω μας να νιώθουν, Κύριε, ασφάλεια. Να είμαστε άνθρωποι προσιτοί, ταπεινοί, Κύριε. Να είμαστε χαρούμενοι, εύθυμοι και εύκολα οι άλλοι να αναγνωρίζουν, Κύριε, αυτό το σπάσιμο μέσα στο πνεύμα μας. Αυτή την πτωχία, Κύριε, και να μην μας ενοχλεί. Άρα να μας κάνεις εσύ παράδειγμα και για τους άλλους, Κύριε σου. Ω, έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, Κύριε. Ιησού μου, εργάσου αυτή την ώρα. Πέρασε στο λαό σου μέσα και εργάσου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη ήττα. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς. Ύψωσον την φωνήν σου ως σάλπιγγα και ανάγγειλον προς τον λαόν μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσιν όμως καθημέραν και επιθυμούσιν αμανθάνωση τας οδούς μου ως έθνος το οποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλειπε την κρίσιν του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούσι να πλησιάζωσιν εις τον Θεόν. Γιατί ενιστεύσαμεν, λέγουσι, και δεν είδες? Εταλαιπωρήσαμεν την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας? Ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έρηδας και γρονθίζεται ασεβώς. Μην νηστεύεται καθώς την σήμερον, δια να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν? Να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην σε αυτόν? Νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο και ημέραν δεκτείνεις τον Κύριον? Η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών? Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις τον γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχήν σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχήν, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχήν σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου. Και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλει συνοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις. Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάμνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατον τρυφήν, Αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό, μη ακολουθώντας οδού σου, μη δε ευρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφάν Κυρίο, και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο νη θήτα. Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά ανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και εαμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Διότι εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι. Η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνην, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν. Βασιλίσκου ΟΑ εποάζουσι και ιστόν αράχνηση φαίνουσιν. Ως τη σφάγει εκ των ΟΟΝ αυτών αποθνίσκει. Και αν σπάσει κανέν, εξέρχεται έχιδνα. Τα πανία αυτών δεν θέλουσιν χρησιμεύσει εις ενδύματα, ουδέ θέλουσιν ενδυθεί από το έργον αυτών. Τα έργα αυτών είναι έργα ανομίας και το έργον της βίας είναι εν τες χερσίν αυτών. Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπέβδουσι να χύσωσιν αίμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας. Ερήμωσης και καταστροφή είναι εν τεσοδείς αυτών. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Και δεν είναι κρίσις εις τα βήματα αυτών. Αυτοί σε αυτούς διέστρεψαν τα σοδούς αυτών. Πάσο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνην. Δια τούτο η κρίσις είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος. Λάμψιν και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν όσοι μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιον σου και εαμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τα σανομία ημών ημείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρέβημεν και εψεύσθημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν από όπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμεν άδικα και στασιαστικά. Συνελάβομεν και προφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση σε στράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσεν εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε Κύριος και δυσιρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασεν ότι δεν υπήρχεν ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασεν αυτόν. Και ενεδύθη δικαιοσύνην ως θώρακα και περιέθηκε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας επί την κεφαλήν αυτού και εφόρεσεν ως ημάτιον τα ενδύματα της εκδικήσεως και ως επένδυμα περιενδύθη των ζήλων. Κατά τα έργα αυτών ούτω θέλει ανταποδώσει οργήνης τους εναντίους αυτού, ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Θέλει κάμια ανταπόδοσιν και εις τας νήσους. Και θέλουσι φοβηθεί το όνομα του Κυρίου από δυσμών και την δόξαν αυτού από ανατολών ηλίου. Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θέλει υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και ο λυτρωτής θέλει ελθεί εις Ιών και προς τους όσοι εκ του Ιακώβ επιστρέφουσιν από της παραβάσεως, λέγει Κύριος. Παρεμού δε, αυτή είναι η προς αυτούς διαθήκη μου, λέγει Κύριος. Το πνεύμα μου το έπεισε και οι λόγοι μου τους οποίους έθεσα εν το στόματί σου δεν θέλουν συλλήψη από του στόματό σου, ούτε από του στόματος του σπέρματός σου, ούτε από του στόματος του σπέρματος του σπέρματός σου, από του νυν και έως του αιώνος, λέγει Κύριος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Τι είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ? Έως πότε εσύ πενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ? Γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε, εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βιθλεμίτην, διότι προέβλεψα είσαι με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού. Και είπε ο Σαμουήλ, πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει. Και είπε ο Κύριος, λάβε μετά σου δάμαλιν και είπε, ήρθον να θυσιάσω προς τον Κύριον. Και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσία, και εγώ θέλω φανερώσει προς ε τι θέλεις κάνει. Και θέλεις χρήση εις εμέ, όντι να σοι είπω. Και έκαμεν ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπεν ο Κύριος και ήλθεν εις Βιθλεέμ. Ετρόμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις την συνάντηση αυτού και είπαν, εν ειρήνη έρχεσαι? Ο δε είπεν, εν ειρήνη. Έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριο. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού εις την θυσία. Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και εκάλεσεν αυτούς εις την θυσία. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ είπε, βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, μη επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Τότε εκάλεσε ο Ιεσέ τον Αμιναδάβ και διεδίβασε αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ και είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Τότε διεβίβασεν ο Ιεσέ τον Σαμά, ο δε είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Και διεβίβασεν ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδεία. Και είπε, μένει έτη ο νεότερος, και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέμψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζα έως σου έλθει εντάθα. Και έστειλε και έφεραν αυτόν, ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψη. Και είπεν ο Κύριος, σηκώθητη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από της ημέρας εκείνης και εφ' εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από του Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά Κυρίου ετάρατεν αυτόν. Και είπον οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παρά Θεού σε ταράτη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ηδήμονα εις το να παίζει κιθάρα. Και οπότε το πονηρόν πνεύμα παρά Θεού είναι έπισε, να παίζει με την χείρα αυτού και καλόν θελήστε εισέ. Κι είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, ιδού είδον ιόν του Ιεσέ του Βηθλεμίτου, ηδήμονα εις το παίζειν και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, πέψον μη Δαβίδ τον ιό σου, ως της είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρτους και ασκονίνου και ενερήφιον εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήλθεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθη έμπροσθεν αυτού και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα και έγινεν οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκειται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάριν εις τους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παρά Θεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρό. Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών δια πόλεμα και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοκχό, ή της είναι του Ιούδα, και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κυλάδη Ηλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μεν Φιλιστέοι ίστανται επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν, η δε Κυλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαίαν χαλκίνην επί της κεφαλής αυτού και ήτο ενδεδειμένος θώρακα λυσιδωτών. Και το βάρος του θώρακος ήτο 5.000 σύκλων χαλκού και κνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού και ασπίδα χαλκίνην μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριον του δόρατος αυτού ήτο ως αντίον υφαντού και η λόγχη του δόρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλους σιδήρου. Είστε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού. Και σταθείς εβόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν με ενδυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν τάφτην. Δότε είσαι με άνδρα δια να μονομαχήσομεν». Ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πάσο ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθέου εκ Βηθλέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς. Και ο άνθρωπος, εις τας ημέρας του Σαούλ, είχε τάξην γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι 3 ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ εις την μάχη. Και τα ονόματα των 3 ιών αυτού, ήτινες υπήγαν εις την μάχη ήσαν. Ελιάβ ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αμιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Και οι 3 οι μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρει ο Δαβίδ και επέστρεφεν από του Σαούλ δια να ποιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηθλέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και εστυλώνετο 40 ημέρας. Και είπεν Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφού σου εν εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξον εις το στρατόπεδο προς τους αδελφούς σου. Και τα 10 ταύτα νοπατηρία φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέ αν γιένωσιν οι αδελφοί σου και λάβε σημείον παρά αυτόν». Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν Τικυλάδη ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ εν ωρίς το πρωί και αφήσας τα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξεν αυτόν ο Ιεσέ. Και ήλθεν εις το περιχαράκωμα, ενώ το στράτευμα εξήρχε το εις παράταξη. Και ηλάλαξαν προς την μάχη. Διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι, στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσας επάνωθεν αυτού τα σκεύη εις την χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς τα στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινεν ο προμαχητής, ο Φιλιστέος, ο εκ της Γαθ, ο Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και ελάλησε κατά τους αυτούς λόγους. Και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα, έφυγον από προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, «Είδετε τον άνδρα τούτον τον αναβαίνοντα? Βεβαίως ανέβη για να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως της θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ». Και είπεν ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους ισταμένους πλησίων αυτού λέγον, «Τι θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος?» Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, «Ούτω θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει αυτών». Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άνδρας. Και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εν τάφθα και εις ποιον αφήκες τα ολίγα εκείνα πρόβατα εν διερήμου? Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως δια να είδεις την μάχην κατέβεις». Και είπε ο Δαβίδ, «Τι έκαμα τώρα? Δεν είναι αιτία». Και εστράφη από αυτού προς τον άλλον και ελάλησε κατά τον αυτόν τρόπο. Και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγο. Κι ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτον. Ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου». Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Δεν δίνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξα αυτόν και ηλευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Και επάταξεν ο δούλος σου και τον λέοντα και την άρκτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίπητος θελήστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος». Και είπεν ο Δαβίδ, «Ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκ χειρός του Φιλιστέου τούτου». Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Είπαγε, και ο Κύριος σας είναι μετά σου». Και όπλησεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλίαν αυτού και έβαλε χαλκίνην περί κεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισεν αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ρομφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και ήθελησε να περιπατήσει, διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Δεν δύναμαι να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ». Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβε την ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού. Και έκλεξε εις αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις το ποιμενικόν αυτού σακίων και θυλάκιων, την δε σφενδόνιν αυτού εις την χείραν αυτού επλησίαζε προς τον Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρόν και επλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο ανήρ ο ασπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και ότε περιέβλεψεν ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησεν αυτόν, διότι το παιδίον και ξανθός και ωραίος την όψη. Και είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράχους?» Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία του αγρού». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέραν ταύτη εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ και θέλει γνωρίσει πάντο πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφέαν και δόρυ διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών». Κι ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και επλησίαζεν η συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις το σακίον, έλαβεν εκείθεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέον κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη εις το μέτωπον αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον επί την γη. Και υπερίσχυσεν ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσεν αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων έλαβε τη ρομφαίαν αυτού και έσυρεν αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανεν ο ισχυρός αυτών έφυγον, τότε εσηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως της εισόδου της Κυλάδος και έως των πυλών της Ακαρών. Και έπεσον οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σαραΐμ έως Γαθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπασαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφεραν αυτήν εις Ιερουσαλήμ. Την δε πανοπλίαν αυτού έβαλεν εν τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδεν ο Σαούλ τον Δαβίδ, εξερχόμενον εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς Αβενίρ τον αρχηγόν του στρατεύματος. «Αβενίρ, κοινός Υιός είναι ο νέος ούτος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζή ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω». Και είπε ο βασιλεύς, «Ερώτησον σύ, κοινός Υιός είναι ο νεανίσκος ούτος?» Και καθώς επέστρεψεν ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφερεν αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήτο εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, «Κοινός Υιός είσαι, νέε?» Και απεκρίθη ο Δαβίδ, «Ο Υιός του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου».
1: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. «Όθεν αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτινες συναγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί μου, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράτετε, και ο Θεός της ειρήνης θελείστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε ανθάλουσαν την υπέρε μου φροντίδα, περί του οποίου και εφροντίζετε, πλην δεν είχετε ευκαιρίαν. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε, γενόμενοι συγκοινωνίοι στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως, ημί σεις μόνοι. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέμψατε εις την χρίαν μου. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι. Εν επλήστην δεχθείς παρά το Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών έστω η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Ιησού. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του, στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου, να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε, το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα, το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια, είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία.

η λογική σας λατρεία και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο? Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα? Έχουμε ανακαινήσει το νου μας ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου? Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας, που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος, νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακαινίζουμε το νου μας, τον παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να Του παραδοθούμε. Να Τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να Τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στο ψηλότερο τόπο, στον θρόνο. Να είναι ο Βασιλιάς το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο Σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτή, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται, θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Ανακαίνιση λοιπόν του μυαλού, το χρήσμα του Χριστού στο μυαλό μας, αμήν, ο χρησμένος νους, μεταμόρφωση, είμαστε ζωντανή θυσία. Και αμέσως μετά ο Κύριος, αφού δει αυτά τα στοιχεία, μας ανοίγει χείρες έργου, σύρεις ευαγγελισμού. Μας δίνει διακονίες, χαρίσματα, δυνάμεις. Και αμέσως εκεί βλέπουμε τον εχθρό να σηκώνεται. Ξέρετε ότι όταν ο Παύλος ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν Φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί, στα πρώτα

0: πνευματικά του βήματα συνάντησε δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο εργαστή, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την νήσο μέχρι της Πάφου, έβρον την άμαγον ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαριησούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαριησούς. Ώστις ήτο μετά του Αρχιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον εζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αφίστατο δες αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού, ζητών να αποτρέψει τον Αρχίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του, ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε και ο Παύλος του λέει, «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιουργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, «Χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, τότε ειδών Αρχίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Ο ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και ήθελε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά. Αλλά ο μάγος εμπόδιζε το Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο, έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε. Άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροκλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος το μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδέλφια, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει, που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου? Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας, είμαι άχρηστος. Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία να πατήσει το κεφάλι του εχθρού, να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα, να συντρίψει τα προβλήματα, να ελευθερωθεί ο ίδιος ώστε μέσω του χρήσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν κι άλλοι άνθρωποι καθώς θα τους μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδελφιά. Πώς? Καθώς άκουσε το λόγο. Αν δεν άκουγε το λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος, αδέλφια, να μην μιλάς το λόγο του Θεού, να είσαι βουβός, να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λίσαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονται το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιουργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γύρισε την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το αγκείο σου, μέσα από το αγκείο σου, αδελφέ. Τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, πρωτού έρθω στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια εικοσαετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως, αδέλφια. Δέχω μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι, αυτοί ήταν ανένδοτοι. Και με κατηγορούσαν, με κατηγορούσαν, με λιδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα? Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε? Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός, μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, αυτά είναι τα δώρα Σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε? Να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς, τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προσδρομέως 12.1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που μου έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4, 17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνον ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μη πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστης των οποίων κηρύττουμε, ότι αν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πως γίνεται σωτηρία, αδελφιά? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και το εξωτερικεύει δίνοντας την εσωτερική πίστη με το στόμα, και ολοκληρώνεται η σωτηρία καθώς δίνει την καρδιά του στον Κύριο, βαπτίζεται στο νερό και το όνομα του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Και δόξα τον Κύριο τον ευχαριστούμε, τα δικά μας ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Διότι λέει η Γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός που πιστεύει στον Κύριο δεν θα ντροπιαστεί. Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς στον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι, και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρας και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα, δώσ' μου χάρη, κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λόγο σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίοτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτών. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, ο Κύριος δεν με ακούει, ο Κύριος δεν με βλέπει, ο ουρανός είναι κλειστός, δεν παίρνω καμία απάντηση, έχω κουραστεί, έχω απογοητευτεί. Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδελφιά. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας ο δισεκατομμυριούχος και συναντήσει με φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυρίουχου και να φωνάζει και να κρέσει ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδελφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει? Πώς? Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει Να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου. Να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπισμένος, ανίκανος. Και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Θέλει να σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλεις να πιστέψεις εκείνον τον οποίον δεν άκουσαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδέλφια? Και πώς θέλεις να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων? Αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλεις να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο? Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει: Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε φέρονε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως ποτέ δεν παροπλίστηκε, δεν απόκαμε, έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά του, θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστης και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδέρφια. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη. Να σώσει την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ελιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι θέλει ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης. Αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς αδέλφια θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή, κάπου αλλού, διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο, γιατί λέει αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα, και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές αδελφιά, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές. Είμαστε στρατιώτες. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας. Θεατός στο πνεύμα μας. Και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάξεις του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποτέ! Ούτε να αφήσεις κάτω το σπαθί σου, το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον θώρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε. Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφοί. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του προς δόξαν Εκείνου. Να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπαθο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια. Να ενωθεί η Εκκλησία, το πνεύμα της Φιλαδέλφειας. Να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό το βράδυ. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία. αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια. Να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε. Να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά. Αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 58. Αναβόησε δυνατά, μη λυπηθείς. Ύψωσε τη φωνή σου σαν σάλπιγγα και ανάγγειλε στο λαό μου τις ανομίες τους και στον οίκο Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με ζητούν όμως καθημερινά και επιθυμούν να μαθαίνουν τους δρόμους μου, σαν έθνος που έκανε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειψε την κρίση του Θεού του. Ζητούν από μένα κρίσεις δικαιοσύνης. Επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό. «Γιατί νηστέψαμε», λένε, «και δεν είδες? Ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν γνώρισες?» Δέστε, κατά την ημέρα της νηστείας σας βρίσκεται η δονή και καταθλίβετε όλους τους μισθωτούς σας. Δέστε, νηστεύετε για δίκες και φιλονικίες και γροθοκοπάτε με ασέβεια, για να ακουστεί από πάνω η φωνή σας. Μην νηστεύετε όπως αυτή την ημέρα. Τέτοια είναι η νηστεία που εγώ διάλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος τη ψυχή του μία μέρα? Να γέρνει το κεφάλι του σαν σπάρτο και να στρώνει από κάτω σάκο και στάχτη για τον εαυτό του? Νηστεία θα το ονομάσεις αυτό και η μέρα δεκτή στον Κύριο? Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη? Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και το να συντρίβεις κάθε ζυγό? Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς? Όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου, τότε το φως σου θα εκλάψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει: «Δες, να είμαι εγώ». Αν βγάλεις από ανάμεσά σου το ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τα μάτια λόγια και ανοίγεις τη ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει τη ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες και θα παχύνει τα κόκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Και αυτοί που είναι από σένα θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις. Θα ανηγύρεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα ονομαστείς ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων για την κατοίκηση. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, Άγια ημέρα του Κυρίου, αξιοτίμητη, και το τιμάς χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις σε αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια, τότε θα εντρυφάς στον Κύριο και εγώ θα σε κάνω να επέψεις επάνω στους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατέρα σου Ιακώβ, επειδή το όνομα του Κυρίου μίλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο 59. Δέστε, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε ώστε να μην μπορεί να σώσει, ούτε βάρινε το αυτί του ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό του από εσάς για να μην ακούει. Επειδή τα χέρια σας είναι μολυσμένα από αίμα και τα δάκτυλά σας από ανομία, τα χείλη σας μίλησαν ψέματα, η γλώσσα σας μελέτησε κακία. Κανένας δεν ζητάει δικαιοσύνη ούτε κρίνει με αλήθεια. Έχουν το θάρρος τους επάνω στη ματιότητα και μιλάνε ψέματα. Συλλαμβάνουν κακία και γεννούν ανομία. Εποάζουν αυγά οχιάς και υφαίνουν ιστό αράχνης. Όποιος φάει από τα αυγά τους, πεθαίνει. Κι αν κανένα ασπάσει, βγαίνει οχιά. Τα πανιά τους δεν θα χρησιμεύσουν για ενδύματα, ούτε θα ντυθούν από τα έργα τους. Τα έργα τους είναι έργα ανομίας και το έργο της βίας είναι στα χέρια τους. Τα πόδια τους τρέχουν προς το κακό και σπεύδουν να χύσουν αθώο αίμα. Οι συλλογισμοί τους είναι συλλογισμοί ανομίας, ερήμωση και καταστροφή είναι στους δρόμους τους. Το δρόμο της ειρήνης δεν τον γνωρίζουν και δεν υπάρχει κρίση στα βήματά τους. Αυτοί διέστρεψαν για τον εαυτό τους τους δρόμους τους. Καθένας που περπατάει σε αυτούς δεν γνωρίζει ειρήνη. Γι' αυτό η κρίση είναι μακριά από μας και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και να, σκοτάδι. Λάμψη και να, περπατούμε μέσα σε πυκνό σκοτάδι. Ψηλαφούμε τον τοίχο σαν τους τυφλούς και ψηλαφούμε σαν να μην έχουμε μάτια. Μέσα στο μεσημέρι σκοντάφτουμε σαν μέσα σε νύχτα. Είμαστε ανάμεσα στα αγαθά σαν νεκροί. Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες και στενάζουμε σαν τριγώνες. Προσμένουμε κρίση αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία όμως είναι μακριά από μας. Επειδή οι παραβάσεις μας πλήθυναν μπροστά σου και οι αμαρτίες μας είναι μάρτυρες εναντίον μας. Επειδή μαζί μας είναι οι παραβάσεις μας και τις ανομίες μας εμείς τις γνωρίζουμε. Παραβήκαμε και ψευστήκαμε προς τον Κύριο και απομακρυνθήκαμε από το να ακολουθούμε το Θεό μας. Μιλήσαμε άδικα και στασιαστικά. Συλλάβαμε και προφέραμε από την καρδιά μας λόγια ψευτιάς. Και η κρίση στράφηκε πίσω και η δικαιοσύνη στέκεται μακριά. Επειδή η αλήθεια έπεσε στο δρόμο και η ευθύτητα δεν μπορεί να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια. Και αυτός που ξεκλίνει από το κακό γίνεται θύραμα. Και ο Κύριος είδε και δυσαρεστήθηκε ότι δεν υπήρχε κρίση. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε εκείνος που μεσητεύει. Γι' αυτό ο βραχίωνας του ενέργησε σε αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη του αυτή τον βάσταξε. Και εντύθηκε δικαιοσύνη σαν θώρακα και έβαλε την υπερκεφαλία της σωτηρίας ολόγυρα επάνω στο κεφάλι του. Και φόρησε τα ενδύματα της εκδίκησης σαν ημάτιο και εντύθηκε ολόγυρα τον ζήλο σαν επανοφόρη. Σύμφωνα με τα έργα τους, έτσι θα ανταποδώσει οργή στους εναντίους του. Ανταπόδοση στους εχθρούς του. Θα κάνει ανταπόδοση και στα νησιά. Και θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου από Δυσμάς και τη δόξα του από Ανατολάς Ηλίου. Όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει εναντίον του σημαία. Και ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών και προς όσους από τον Ιακώβ επιστρέφουν από την παράβαση, λέει ο Κύριος. Από μένα όμως, αυτή είναι η διαθήκη μου σε αυτούς, λέει ο Κύριος. Το πνεύμα μου που είναι πάνω σου και τα λόγια μου που έβαλα στο στόμα σου δεν θα λείψουν από το στόμα σου, ούτε από το στόμα του σπέρματός σου, ούτε από το στόμα του σπέρματός σου, από τώρα και μέχρι τον αιώνα, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ, «Μέχρι πότε θα πενθείς εσύ για τον Σαούλ, επειδή εγώ τον αποδοκίμασα από τον βασιλεύει επάνω στον Ισραήλ? Γέμισε με λάδι το κέρα σου και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ τον Βιθλεεμίτη, επειδή πρόβλεψα για τον εαυτό μου ένα βασιλιά ανάμεσα στους γιους του». Και ο Σαμουήλ είπε, «Πώς θα πάω, επειδή ο Σαούλ θα το ακούσει και θα με θανατώσει?» Και ο Κύριος είπε, «Πάρε μαζί σου μια δάμαλη και πες, ήρθα να θυσιάσω στον Κύριο». Και κάλεσε στη θυσία τον Ιεσέ, «Και εγώ θα σου φανερώσω τι θα κάνεις, και θα χρήσεις σε μένα όποιον σου πω». και ο Σαμουήλ έκανε εκείνο που του είπε ο Κύριος και ήρθε στη Βηθλεέμ. Οι πρεσβύτεροι της πόλης όμως τρόμαξαν στη συνάντησή του και είπαν «Έρχεσαι ειρηνικά» και εκείνος είπε «Ειρηνικά, έρχομαι για να θυσιάσω στον Κύριο. Αγιαστείτε και ελάτε μαζί μου στη θυσία». Και αγίασε τον Ιεσέ και τους γιους του και τους κάλεσε στη θυσία. Και ενώ έμπαιναν, βλέποντας τον Ελιάβ, είπε «Σίγουρα μπροστά στον Κύριο αυτός είναι ο χρησμένος του». Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Μη επιβλέψεις στο πρόσωπό του ή στο ύψος του αναστήματός του, επειδή τον αποδοκίμασα. Δεδομένου ότι ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά». Τότε ο Ιεσέ κάλεσε τον Αβιναδάβ και το πέρασε μπροστά στο Σαμουήλ και είπε «Ούτε τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος». Τότε ο Ιεσέ πέρασε τον Σαμά και εκείνος είπε «Ούτε τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος». Και ο Ιεσέ πέρασε μπροστά από τον Σαμουήλ 7 από τους γιους του. Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Ο Κύριος δεν έκλεξε αυτούς». Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Τέλειωσαν τα παιδιά». Και εκείνος είπε «Μένει ακόμα ο νεότερος και δες ποιμένει τα πρόβατα». Και ο Σαμουήλ είπε στον Ιεσέ «Στείλε και φέρτον, επειδή δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι μέχρι ότου έρθει εδώ». Και έστειλε και τον έφερε. Ήταν δε ξανθός και με ωραία μάτια και όμορφος στην όψη. Και ο Κύριος είπε «Σήκω και χρήσε αυτόν, επειδή αυτός είναι». Τότε ο Σαμούηλ πήρε το κέρας με το λάδι και τον έχρισε ανάμεσα στα αδέλφια του. Και ήρθε επάνω στο Δαβίδ το πνεύμα του Κυρίου από εκείνη την ημέρα και στο εξής. Και αφού ο Σαμούηλ σηκώθηκε, αναχώρησε στη Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου αποσύρθηκε από τον Σαούλ και ένα πονηρό πνεύμα από τον Κύριο τον τάραζε. Και οι δούλοι του Σαούλ είπαν σε αυτόν «Δες, τώρα ένα πονηρό πνεύμα από τον Θεό σε ταράζει. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος μας τους δούλους σου, που είναι μπροστά σου, να αναζητήσουμε ένα άνθρωπο ή δίμονα στο να παίζει κιθάρα. Και όταν το πονηρό πνεύμα από το Θεό είναι επάνω σου, να παίζει με το χέρι του και θα σου κάνει καλό». Και ο Σαούλ είπε στους δούλους του «Προβλέψτε σε μένα λοιπόν ένα άνθρωπο που να παίζει καλά και φέρτε τον σε μένα». Τότε ένας από τους δούλους του αποκρίθηκε και είπε «Δες, είδα τον γιο του Ιεσέ του Βηθλεεμίτη, είναι ηδήμονας στο να παίζει και είναι ανδριότατος και άνδρας πολεμιστής και σε λόγο συνετός και ωραίος άνθρωπος και ο Κύριος είναι μαζί του». Και ο Σαούλ έστειλε στον Ιεσέ μηνυτές λέγοντας «Στείλε μου το Δαβίδ το γιο σου που είναι μαζί με τα πρόβατα». Και ο Ιεσέ πήρε ένα γαϊδούρι φορτωμένο με ψωμιά και ένα ασκή κρασί και ένα ερήφιο από κατσίκια και τα έστειλε στο Σαούλ διαμέσου του γιού του, του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ήρθε στο Σαούλ και στάθηκε μπροστά του και τον αγάπησε υπερβολικά και έγινε οπλοφόρος του. Και ο Σαούλ έστειλε στον Ιεσέ μηνυτές λέγοντας «Ας στέκεται παρακαλώ ο Δαβίδ μπροστά μου, επειδή βρήκε χάρη στα μάτια μου». Και όταν το πνεύμα από το Θεό ήταν επάνω στο Σαούλ, ο Δαβίδ έπαιρνε την κιθάρα και έπαιζε με το χέρι του. Τότε ο Σαούλ ανακουφιζόταν και αναπαυόταν και το πονηρό πνεύμα αποσυρώταν από αυτόν. 1 Σαμουήλ 17ο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν τα στρατεύματά τους για πόλεμο και ήσαν συγκεντρωμένοι στη Σοκό, που ανήκει στον Ιούδα, και εκεί στρατοπέδευσαν, ανάμεσα στη Σοκό και την Αζικά, στην Εφές Δαμίμ. Και ο Σαούλ και οι άνδρες του συγκεντρώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ηλά και παρατάχθηκαν σε μάχη ενάντια στους Φιλιστέους. Και οι μεν Φιλιστέοι στέκονταν επάνω στο βουνό από την απεδό πλευρά και ο Ισραήλ στεκόταν επάνω στο βουνό από την απεκή πλευρά, ενώ η κοιλάδα ήταν ανάμεσά τους. και ένας άνδρας προμαχητής βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, από την Γάθ, ύψους 6 πηχών και 1 πιθαμής. Και είχε χάλκινη περικεφαλαία επάνω στο κεφάλι του και ήταν ντυμένος με αλυσιδωτό θώρακα. Και το βάρος του θώρακα ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Και επάνω στα σκέλη του είχε κνημίδες χάλκινες και ανάμεσα στους ώμους του ένα χάλκινο δόρυ. Και το κοντάρι του δόρατός του ήταν σαν το αντί του υφαντή. Και η λόγχη του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σιδήρου. Και ένας κρατώντας την επιμήκυα ασπίδα προπορευόταν μπροστά του. Και όταν στάθηκε, βόησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ και τους είπε «Γιατί βγαίνετε να παραταχθείτε σε μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Διαλέξτε για τον εαυτό σας ένα άνδρα και ας κατέβει σε μένα. Και αν μεν μπορέσει να πολεμήσει μαζί μου και με θανατώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω εναντίον του και τον θανατώσω, τότε εσείς θα είστε δούλοι μας και θα δουλεύετε σε μας». Και ο Φιλιστέος είπε «Εγώ εξουθένωσα τις παρατάξεις του Ισραήλ αυτή την ημέρα. Δώστε μου ένα άνδρα για να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσε ο Σαούλ και ολόκληρος ο Ισραήλ εκείνα τα λόγια του Φιλιστέου, ταράχθηκαν και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και ήταν ο Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθέου από τη Βηθλέμ Ιούδα, του ονομαζόμενου Ιεσέ, και είχε 8 γιους. Και ο άνθρωπος αυτός, στις ημέρες του Σαούλ, είχε την τάξη του γέροντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και πήγαν οι τρεις γιοι του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, στη μάχη, ακολουθώντας τον Σαούλ. Και τα ονόματα των τριών γιών του, που πήγαν στη μάχη, ήσαν ο Ελιάβ, ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος του ο Αβιναδάβ, και ο τρίτος ο Σαμμά. Και ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολουθούσαν τον Σαούλ. Και ο Δαβίδ αναχωρούσε και επέστρεφε από τον Σαούλ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στη Βηθλέμ. Και ο Φιλιστέος πλησίαζε πρωί και βράδυ και στυλωνόταν για 40 ημέρες. Και ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ, το γιο του, «Πάρε τώρα για τα αδέλφια σου ένα εφά από τούτο το φρυγανισμένο σιτάρι και τούτα τα 10 ψωμιά και τρέξε στο στρατόπεδο στα αδέλφια σου. Και φέρε στο χιλίαρχο τούτα τα 10 νοπά τυριά και δες αν οι αδελφοί σου υγιένουν και πάρε από αυτούς ένα σημάδι». Και ο Σαούλ και αυτοί και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήσαν στην κοιλάδα Ιλά σε μάχη με τους Φιλιστέους. Και ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί ενωρίς και αφήνοντας τα πρόβατα σε ένα φύλακα πήρε και πήγε όπως τον πρόσταξε ο Ιεσέ. Και ήρθε στο περιχαράκωμα ενώ ο στρατός έβγαινε σε παράταξη και αλάλαξαν για μάχη επειδή ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στρατός απέναντι σε στρατό. Και ο Δαβίδ, αφήνοντας από πάνω του τα σκεύη στο χέρι του σκευοφύλακα, έτρεξε προς το στρατό και ήρθε και ρώτησε τα αδέλφια του πώς έχουν. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, από τα στρατεύματα των Φιλιστέων ανέβαινε ο Φιλιστέος προμαχητής, αυτός από τη Γάθ, το όνομά του ήταν Γολιάθ, και μίλησε τα ίδια εκείνα λόγια. Και ο Δαβίδ τα άκουσε. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, καθώς είδαν τον άνδρα, έφυγαν από μπροστά του και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και οι άνδρες του Ισραήλ έλεγαν «Είδατε αυτό τον άνδρα που ανεβαίνει? Σίγουρα ανέβηκε για να εξουθενώσει τον Ισραήλ. Και όποιος το θανατώσει, αυτόν θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με μεγάλα πλούτη και θα του δώσει τη θυγατέρα του και την οικογένειά του θα την κάνει ελεύθερη ανάμεσα στον Ισραήλ». Και ο Δαβίδ είπε στους άνδρες που στέκονταν κοντά του, λέγοντας «Τι θα γίνει στον άνδρα που θα πατάξει αυτό τον Φιλιστέο και θα αφαιρέσει από τον Ισραήλ το όνειδος? Επειδή ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος Φιλιστέος ώστε να εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού?» Και ο λαός του αποκρίθηκε σύμφωνα με αυτό το λόγο. «Έτσι θα γίνει στον άνδρα που θα τον πατάξει». Και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ελιάβ, άκουσε καθώς μιλούσε στους άνδρες. Και ο θυμός του Ελιάβ άναψε εναντίον του Δαβίδ και είπε: «Γιατί κατέβηκες εδώ και σε ποιον άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την υπερηφάνεια σου και την πονηρία της καρδιάς σου. Σίγουρα, για να δεις τη μάχη κατέβηκες». Και ο Δαβίδ είπε: «Τι έκανα τώρα? Δεν είναι αιτία». Και στράφηκε από αυτόν σε ένα άλλον και μίλησε με τον ίδιο τρόπο. Και ο λαός πάλι του απάντησε σύμφωνα με τον πρώτο λόγο. Και όταν ακούστηκαν τα λόγια που μίλησε ο Δαβίδ, ανήγγειλαν το πράγμα στο Σαούλ και τον παρέλαβε. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά κανενός ανθρώπου εξαιτίας του. Ο δούλος σου θα πάει και θα πολεμήσει με τούτο το Φιλιστέο». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Δεν μπορείς να πας ενάντια σε αυτό το Φιλιστέο για να πολεμήσεις μαζί του, επειδή εσύ είσαι παιδί και αυτός είναι άνδρας πολεμιστής από την νιώτη του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίτμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού». Και ο Δαβίδ είπε: «Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταριού και από το χέρι της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλιστέου». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Πήγαινε και ο Κύριος ας είναι μαζί σου». Και ο Σαούλ όπλησε τον Δαβίδ με την πανοπλία του και έβαλε στο κεφάλι του μια χάλκινη περικεφαλαία και τον έντισε με θώρακα. Και ο Δαβίδ ζώστηκε τη ρομφαία του επάνω από την πανοπλία του και θέλησε να περπατήσει, επειδή δεν είχε δοκιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ με αυτά να περπατήσω, επειδή ποτέ δεν έχω δοκιμάσει». Και ταξεντήθηκε ο Δαβίδ από πάνω του. Και πήρε στο χέρι του τη ράβδο του και διάλεξε για τον εαυτό του 5 ομαλές πέτρες από το χήμαρο. Και βάζοντάς τες στο ποιμενικό του σακί και στο θυλάκιο και τη σφενδόνη του στο χέρι του, πλησίαζε στο Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε στο Δαβίδ. Και ο ασπιδοφόρος άνδρας μπροστά από αυτόν. Και όταν ο Φιλιστέος κοίταξε ολόγυρά του και είδε το Δαβίδ, τον καταφρόνησε, επειδή ήταν παιδί και εξανθός και ωραίος στην όψη. Και ο Φιλιστέος είπε στο Δαβίδ: «Σκύλος είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι σε μένα με ράβδους». Και ο Φιλιστέος καταράστηκε το Δαβίδ στους θεούς του. Και ο Φιλιστέος είπε στο Δαβίδ: «Έλα σε μένα και θα παραδώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία του χωραφιού». Και ο Δαβίδ είπε στο Φιλιστέο: «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ που εσύ εξουθένωσες. Αυτή την ημέρα ο Κύριος θα σε παραδώσει στο χέρι μου και θα σε πατάξω και θα αφαιρέσω από σένα το κεφάλι σου και θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων αυτή την ημέρα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και ολόκληρο αυτό το πλήθος θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ, επειδή του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας». Και όταν ο Φιλιστέος σηκώθηκε και ερχόταν και πλησίαζε σε συνάντηση του Δαβίδ, έσπευσε ο Δαβίδ και έτρεξε στη μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Και ο Δαβίδ, απλώνοντας το χέρι του στο σακί, πήρε από εκεί μια πέτρα και την εξφενδόνησε και χτύπησε το Φιλιστέο στο μέτωπό του, ώστε η πέτρα μπήκτηκε στο μέτωπό του και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ υπερίσχυσε ενάντια στο Φιλιστέο με τη σφενδόνη και με την πέτρα και εκτύπησε το Φιλιστέο και τον θανάτωσε. Αλλά δεν υπήρχε ρομφαία στο χέρι του Δαβίδ. Γι' αυτό έτρεξε ο Δαβίδ και αφού στάθηκε επάνω στο Φιλιστέο, πήρε τη ρομφαία του και την έσυρε από τη θήκη της και αφού τον θανάτωσε, έκοψε με αυτήν το κεφάλι του. Βλέποντας οι Φιλιστέοι ότι πέθανε ο ισχυρός τους, έφυγαν. Τότε σηκώθηκαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και αλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας και μέχρι τις πύλες της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι από τους Φιλιστέους στο δρόμο της Σααραΐμ μέχρι τη Γάθ και μέχρι την Ακαρών. Και οι γη Ισραήλ επέστρεψαν από την καταδίωξη των Φιλιστέων και διάρπαξαν τα στρατοπεδά τους. Και ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Φιλιστέου και το έφερε στα Ιεροσόλυμα. Την πανοπλία του όμως την έβαλε στη σκηνή του. Και όταν ο Σαούλ είδε το Δαβίδ να βγαίνει εναντίον του Φιλιστέου, είπε στον Αβενίρ, τον αρχηγό του στρατεύματος, «Αβενίρ, τι νος γιος είναι αυτός ο νέος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου, βασιλιά, δεν ξέρω». Και ο βασιλιάς είπε, «Ρώτησε εσύ τι νος γιος είναι αυτός ο νεανίσκος». Και καθώς ο Δαβίδ επέστρεψε, αφού πάταξε το Φιλιστέο, τον πήρε ο Αβενίρ και τον έφερε μπροστά στο Σαούλ. Και το κεφάλι του Φιλιστέου ήταν στο χέρι του. Και ο Σαούλ του είπε, «Τι νος γιος είσαι εσύ, ναι?» Και ο Δαβίδ αποκρίθηκε, «Ο γιος του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτη».
2: Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4. Τελευταίο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε, αγαπητοί μου, σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να αμονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, και σένα, πιστέ σύντροφε, σε παρακαλώ να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το λέω και πάλι, να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δωρίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ χάρη σε αυτόν που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππήσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, φεύγοντας από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για λογαριασμό σας. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπεραρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευχάριστης οσμής, θυσία που δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου με τρόπο ένδοξο σύμφωνα με τον πλούτο Του που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδερφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή θέλουμε εσύ να επικαθίσεις, Κύριε. Κύριε, ό,τι οσιότερο, ό,τι ομορφότερο υπάρχει, Κύριε, για μας, είναι η παρουσία σου, Κύριε. Μέσα στη δόξα σου είναι που λύνονται όλα τα προβλήματα. Ανοίγουν όλες οι καρδιές. Σπάνε, Κύριε, και οι πιο σκληρές καρδιές και αλλάζουν οι άνθρωποι και μεταμορφώνονται, Κύριε. Μέσα στην παρουσία σου τα αδύνατα γίνονται δυνατά, Ιησού. Οι προσδοκίες μας να πάνουν χώρα, Κύριε. Όπου είναι η δόξα σου, η δικαιοσύνη σου λάμπει, η αλήθεια σου κηρύτεται και φαίνεται, Κύριε. Και έλκονται οι δίκαιοι. Έλκεται ο λαός σου, Κύριε Θεέ μου. Μας έδωσες μια εργασία να κάνουμε για σένα, μια ευθύνη, Κύριε, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε αν δεν κατέβει η δόξα σου αυτή, Κύριε Ιησού. Το βράδυ αυτό θέλω εσύ να μας οδηγήσεις με το λόγο σου, με τη ράβδο σου, Κύριε, να ανοίξεις το πνεύμα μας, να ανοίξεις, Κύριε, την καρδιά μας για να συλλάβουμε τα ουράνια μεγαλεία σου, να μην μπορεί ο εχθρός να μας αποπροσανατολίσει, να στρέψει αλλού την προσοχή μας, αλλά να στραφούμε εκεί, σε αυτό που είναι ανάγκη, Πατέρα ουράνιε, το να γίνει αυτό που εσύ επιθυμείς για να κατέβει η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Χρήσε με, Κύριε, τον δούλο σου. Είμαι ανάξιος, Χριστέ μου, και έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, από το χρήσμα σου, και θέλω να αγγίξεις και κάθε παιδί σου την ώρα αυτή, Κύριε. Εν το ονόματι σου το Αγίο το ζητούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Τώρα τελευταία, ο Κύριος μου δίνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο να καταλάβω την αναγκαιότητα της παρουσίας του μέσα στο σώμα του. Πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την δόξα ανάμεσά μας. Προσεύχομαι, μελετάω το λόγο και βλέπω ότι ο Κύριος ανοίγει ένα μονοπάτι πίστης, που εάν με τη χάρη του Κυρίου ανταποκριθούμε σωστά, η χάρη του Κυρίου θα κατέβει επάνω μας κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ο Κύριος μου έχει ανοίξει το πνεύμα να δω, να καταλάβω τι έχει να κάνει. Και είναι μεγαλειώδες και ένδοξο αυτό που ο Θεός θα κάνει, αδελφοί. Άξιο της μεγαλοσύνης του και του ονόματός του. Αμήν. Ο Θεός δεν είναι μικρός, είναι μέγας. Είναι υπέρθαυμαστός. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με τη δόξα του. Τίποτα που να μπορεί να ταιριάξει με το μεγαλείο του Θεού. Είναι ασύγκριτος ο Θεός. Άρρητη η δόξα του. Δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε καν. Απλά μας έχει δώσει λίγα πενικρά, μικρά πράγματα μέσα στα οποία κινούμαστε και μέσα εκεί βλέπουμε το μεγαλείο για να μπορούμε να συλλάβουμε. Ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και τώρα έχουμε φτάσει στο μετέχμιο. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που ο Κύριος πια έχει λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει όλο το θέμα αυτό της νύμφης του, της σκηνής του, της εκκλησίας του. Δεν μιλάμε για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μιλάμε, αδελφοί, για όλα αυτά τα σύνολα που βλέπουμε στον ουρανό να έρχονται. Μιλάμε για ένα σύνολο που είναι ο στόχος μας. Ο στόχος του Κυρίου. Ποιο είναι αυτό? Την νύμφη. Την σκηνή. Μιλάμε για αυτό το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι ζώντες την ώρα που ο Κύριος θα έρθει και που θα αρπαχθούμε μέσα στην παρουσία. Όσοι θα είναι, θα έχουν πεθάνει, ο Κύριος θα τους αναστήσει πρώτα, λέει, εκ των νεκρών, από ανάμεσα από τους νεκρούς. Υπάρχουν νεκροί και ανάμεσα από τους νεκρούς ο Κύριος θα αναστήσει όλους εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί, είχαν δεχθεί το αίμα της θυσίας. Αλλά για τους νεκρούς δεν νοιαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Για ποιους νοιαζόμαστε, αδελφοί? Όσοι σώθηκαν, σώθηκαν. Πάει, τελείωσε. Για ποιους μιλάμε? Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος του Θεού? Είναι από τους ζώντες, αυτοί οι οποίοι θα δεχθούν τη θυσία του Χριστού και θα ανοίξουν την καρδιά τους να κατοικήσει ο Κύριος μέσα τους. Αυτοί είναι οι νύμφοι. Και που την ώρα που θα έρθει ο Κύριος θα είναι ζέοντα.

ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν να υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Καθώς μπαίνει ο Ιωάννης μέσα στις οράσεις πια στην αιώνια σφαίρα, αυτό που θα είναι η μόνιμη κατάστασή μας στην παρουσία του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που επισημάνει ο Κύριος στον Ιωάννη, τι είναι, στο δύο εδάφιο, «Και εγώ, ο Ιωάννης, είδον την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφη και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής». Μας δίνει τρία ονόματα για την Εκκλησία. Το πρώτο είναι πόλη. Η πόλη αποτελείται από σπίτια. Και ποια είναι τα σπίτια? Η οικία, λέει ο Παύλος, του σκηνώματος ημών. Το σώμα σου είναι το σπίτι του Αγίου Πνεύματος. Και πολλά σπίτια μαζί κάνουν μια πόλη. Τι ωραία πόλη. Τη Νέα Ιερουσαλήμ. Συνδέει την Κάτω Ιερουσαλήμ με την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσαν από τον Θεό εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη για τον άνδρα της. Νύμφη δείχνει εκεί πέρα αγάπη, ενότητα, συντάφτιση, ακριβώς όπως έχει το ανδρόγυνο μεταξύ του. Άλλη σχέση έχεις με την νύμφη, ο γαμπρός με την νύμφη, και άλλη σχέση έχει με τους φίλους και με τους συγγενείς και με τους υπόλοιπους εκεί έξω. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για αυτό που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του περισσότερο από όλα. Ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, αμήν. Αλλά όμως, πού χτυπάει η καρδιά του? Στην νύμφη. Στην νύμφη. Και προχωράει και λέει, «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτοί θέλουν συνείστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετ' αυτόν Θεός αυτόν». Η επιθυμία του Θεού να ασκηνώσει, να κατοικήσει. Γιατί χρησιμοποιεί τον όρο σκηνή? Γιατί η σκηνή αναφέρεται σε μια κατοικία πρόσκαιρη. Έτσι δεν είναι? Είναι πρόχειρο, κάτι που είναι πρόσκαιρο. Γιατί αναφέρει ο Κύριος τη σκηνή επάνω στον ουρανό? Γιατί, αδερφοί, αναφέρεται στο σώμα μας. Η σκηνή αυτή είναι αυτό το σώμα που έχουμε. Και όλοι οι Άγιοι μαζί είμαστε η σκηνή του Θεού. Ο τόπος της κατοίκησής Του. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, σκήνομα. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους Ε. Λέει στο 1, «Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής». Ο Θεός λοιπόν, καθώς μπαίνει, μας δείχνει την αιωνιότητα, αναφέρεται στο σκήνωμα αυτό που είχαμε εδώ κάτω. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τώρα αρχίζει να κατοικεί μέσα σε αυτό. Η σκηνή αυτή του Θεού που ξεκίνησε κάτω από τη γη, τώρα βλέπει ο Ιωάννης να είναι μέσα στη δόξα του, γεμάτη με έγλη και μεγαλείο, να κατοικεί ο Θεός μέσα σε αυτήν. Και όπως είπαμε, την πρώτη φορά που ο Θεός ζητάει να φτιαχτεί μια σκηνή για να κατοικεί, αυτό έγινε στην έξοδο, όταν πια οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο. Πέρασαν την Αϊθά θάλασσα, μπήκαν στην έρημο και οδηγήθηκαν κάτω από το όρο Σινά. Είδαμε ότι έφτιαξαν, αντί να περιμένουν να κατέβει ο Μωυσής και να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, αυτοί τι κάνανε? Πήγε η σάρκα μπροστά. Πάντοτε είπαμε ότι πρώτα έρχεται ποιο? Το σαρκικό ή το πνευματικό? Το σαρκικό. Έρχεται πρώτα το σαρκικό και μετά το πνευματικό. Είναι νόμος αυτό. Ξεκίνησε η Εκκλησία, κατάληξε στη σάρκα. Τώρα ξαναξεκινάει ο Κύριος. Πού θα καταλήξει? Στο πνεύμα. Τώρα θα γίνει το θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, είναι ότι πριν ακόμη κάνουν τις κατακτήσεις, πριν μπουν στη γη Χαναάν,
πριν πέσουν οι γίγαντες.

0: πριν υποτάξουν τα έθνη αυτά κάτω από τα πόδια τους, ο Κύριος τους ζήτησε να του φτιάξουν σκηνή κατοίκησης. Για να φανερωθεί, να έρθει, να κάτσει επάνω στη σκηνή αυτή η δόξα. Έπρεπε να φτιαχτεί η κιβωτός, ο θρόνος του Θεού. Γιατί είπε στο Μωυσή ότι θα σου μιλάω ανάμεσα από τα χεροβήμ, επάνω στο ηλαστήριο, από εκεί θα σου μιλάω. Έπρεπε πρώτα να φτιαχτούν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον Κύριο για να κατοικήσει ο Θεός και έτσι με τον τρόπο αυτόν να πάει μπροστά και να κάνει όλα όσα ήταν να κάνει. Και δεν είναι, καθώς βλέπουμε τους Ισραηλίτες να μπαίνουν μέσα και να κατακτούν τη γη Χαναάν, δεν είναι παράξενο το τι έγινε. Πώς τους κατάκτησαν με τη ρομφαία τους? Πώς σχίστηκε η Ορδάνης? Τι, χτίσανε, ρίξανε κοτρώνες μέσα και κλείσανε το ποτάμι και περάσανε? Όχι. Μόλις πάτησαν οι ιερείς που κουβαλούσαν την κιβωτό που την έφτιαξαν μέσα στην έρημο. Προσέξτε. Ο Βεσελεήλ, κατ' εντολή του Μωυσή, και ο Ελιάβ, με χρυσό το οποίο πρόσφεραν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Με ξύλα τα οποία πρόσφεραν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Αφού φτιάχτηκε αυτό, καθώς πάτησαν τα πόδια τους στο νερό, έγινε θαύμα. Τραβήχτηκαν τα νερά του Ιορδάνη πίσω και στιβάχτηκαν, λέει, ένα τόπο που λέει έως η Σαδάμ. Και ήταν σωρός. Έχετε δει νερά να γίνονται σωρός? Είναι δυνατόν? Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, αδερφοί, είναι παράξενα πράγματα. Παράξενα. Είμαστε τόσο κλειδωμένοι με τη σάρκα, με αυτά που εμείς γνωρίζουμε σαν νόμους, ότι αυτό αδύνατο είναι να γίνει. Πώς θα γίνει? Και όμως οι μαθητές, όταν ήταν ο Κύριος κοντά τους και ήταν η παρουσία, τι έβλεπαν συνέχεια? Ήθελα να τους το σπάσει αυτό ο Κύριος, την απιστία αυτή, να τη σπάσει. Και τους έφερνε συνέχεια αντιμέτωπος με ουράνια ένδοξα πράγματα, αφύσικα, τα οποία χαρακτηρίζουν την παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος θα δώσει σημεία και τεράστια. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τη λογική του ανθρώπου, αντίθετα με τους νόμους της φύσης. Αυτά είναι που χαρακτηρίζουν την παρουσία του Κυρίου. Μας έδωσε ο Κύριος ένα τέτοιο έργο, πλατή και μεγάλο, αδερφοί, που δεν μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Δεν έχουμε ικανότητες. Πάει να είσαι ο μεγαλύτερος ρήτρος του κόσμου και να έχεις, ξέρω εγώ, έγλη και δόξα ανθρώπινη. Δεν μπορείς να κάνεις το έργο που είναι πνευματικό εάν δεν κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε. Και εύχομαι να έχουμε κουραστεί με τους κύκλους που έχουμε κάνει και όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω μας να μας έχει κουράσει αρκετά που να λέμε: Κύριε, θέλουμε τη δόξα σου πια. Δεν αποκάμουμε, αλλά θέλουμε τη δόξα του Κυρίου. Να λυθεί όλο το πρόβλημα. Να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Μπήκανε μέσα, το ποτάμι γύρισε πίσω. Πώς κατάξανε Ιεριχώ? Δεν θα κάνετε τίποτα, τους λέει. Δεν είναι αυτή η μάχη σαρκική. Είναι πνευματική. Θα κάνετε κύκλους. Κάθε μέρα έναν. Την 7η μέρα 7 κύκλους. Τον 7ο κύκλο θα αλλάξετε. Και θα σαλπίσουν οι σάλπιγες. Και τα τείχη θα πέσουν. Τι θέλουμε την παρουσία του Κυρίου? Γιατί δεν την έχουμε? Γιατί δεν την έχουμε? Και έχουμε κάτι σταγονίτσες, σταγονίδια μόνο. Και μιλάμε για καταράχτες. Δεν την έχουμε, αδερφοί, γιατί ακόμη δεν γίναμε αυτό που ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν σύνολο. Σαν σύνολο. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον Κύριο για τον λόγο του που είναι οδηγός. Θέλετε να δούμε τι θέλει ο Κύριος να είμαστε? Τις προϋποθέσεις για να κατέβει η δόξα του. Το θέλουμε, αδερφοί? Και αφού το καταλάβουμε, μετά θα το πράξουμε? Θα το πράξουμε? Δεν μου λέτε, πόσοι από εσάς έχετε προβλήματα που δεν λύνονται, είναι δύσκολα? Πόσοι? Προβλήματα, δύσκολα, βουνά που πρέπει να πέσουν κάτω. Όλη η Εκκλησία. Αυτά πώς θα λυθούν, νομίζετε? Ξέρετε πώς? Όταν κατέβει η παρουσία του Κύριου, αδελφοί, ένα άγγιγμα είναι. Τίποτα άλλο. Μου έχει κάνει ο Κύριος τέτοια αγγίγματα και τον ευχαριστώ και μου έλυσε προβλήματα αξεπέραστα. Με ένα άγγιγμα. Γιατί πιστεύουμε στη χάρη του. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κοιτάει το σύνολο. κοιτάει ένα σύνολο. Μας έβγαλε εκείνος έναν προς ένα έξω από τον κόσμο, από το φρόνημα του κόσμου. Και έχει, μας έφερε, μας διδάσκει, κοιτάξτε που είμαστε και τι κάνουμε, και μας θέλει για κατοικητήριό του, για να φανερωθεί η δόξα του. Όλα αυτά τα ξεπέραστα πράγματα με ένα άγγιγμα του Κυρίου έχουν λυθεί. Καταστάσεις μπορεί να λες εσύ, μα είναι αδύνατο. Και έχουμε περιπτώσεις στην πρόσφατη ιστορία. Διάβαζα ένα βιβλίο της Κάθριν Κούλον πριν καιρό. Και καθόταν ο συγγραφέας που το έγραψε το βιβλίο, δίπλα σε μια όμορφη συνάθρηση, ήταν εκεί η παρουσία του πολύ έντονη, δίπλα του ακριβώς ήταν κάποιος κύριος καθότανε και είχε φορούσε γυαλιά χοντρά μοιοπίας, σαν τον πάτο του μπουκαλιού ήτανε τα γυαλιά του, πάρα πολύ χοντρά. Και ακούω, λέει, την αδερφή και λέει, ο κύριος θεραπεύει μοιοπία μεγάλου βαθμού. Και με την άκρη του ματιού μου, λέει, βλέπω να ανοίγει ο σκελετός των γυαλιών και οι φακοί πέσανε κάτω. Και ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι έγινε, συνέχιζε να κοιτάει χωρίς τα γυαλιά του και έβλεπε κανονικά. Ποιος άνοιξε, αδερφοί, ποιος άνοιξε το σκελετό? Σας είχα πει το άλλο ότι ο άλλος του είχαν βάλει βηματοδότη και λέει η αδερφή Κούλμαν, ξέρετε τι έκανε? Έβλεπε τι έκανε ο Κύριος, καθώς η παρουσία του εργαζότανε μέσα σε όλο το σύνολο, σε χιλιάδες κόσμο μέσα, και έλεγε τι έκανε. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο συγκλώνησε τον κόσμο. Αλλά αδερφοί, δεν είναι απλά για να είναι κάπου κάποιο άτομο σε κάποιο μέρος του κόσμου. Ο Κύριος θέλει το σώμα του να σηκώσει. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε τη σκιά του Πέτρου να σηκώνει ανθρώπους. Η σκιά του. Τι λέτε, ο Κύριος, ο Πέτρος ρεγουλάρισε τη σκιά του? Είπε, σκιά πήγαινε και κάνε. Τίποτα. Η δόξα ήταν πάνω του. Περνούσε και έκανε ο Κύριος τα μεγαλεία του. Όλοι οι Άγιοι του Κυρίου είχαν δώρα, χαρίσματα, ευλογία. Η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί. Δεν μπορούσε κανείς να αντισταθεί και να πει ότι εκεί δεν είναι η δόξα του Θεού. Ο Κύριος άρχισε να το κάνει αυτό, αλλά ο διάβολος το χάλασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα έρχεται ο Κύριος σε μας, αφού μας πότισε με το λόγο και μας έδωσε να καταλάβουμε και να εννοήσουμε το θέλημά του. Τώρα έρχεται και μας ζητάει να του παραχωρηθούμε για να κατέβει η δόξα αυτή πάλι. Μόνο που αυτή τη φορά θα μείνει, αδερφή, και θα κάνει ο Κύριος όλο αυτό που θέλει. Ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, λύθηκε. Λύθηκε. Δεν με νοιάζει τι σκληρές καρδιές μπορεί να υπάρχουν, ο Κύριος μπορεί να τις λιώσει σε μια στιγμή. Δεν μπορεί τίποτα να αντισταθεί την παρουσία του Κυρίου, αδερφή. Πρέπει να δούμε πού είναι ο στόχος μας, πού είναι το συμφέρον μας και να το ποθήσουμε. Τι του ζητάει ο Κύριος? Του ζητάει να ξεχωρίσουν τη θέση τους. Καθώς λάτρεψαν τον Βαάλ και πολλοί από εμάς λατρεύσαμε τον Βαάλ με πολλούς και ποικίλους τρόπους, τώρα ο Κύριος για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και ζητάει, το πρώτο που ζητάει είναι να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Και λέει εδώ ο Μωυσής, διαβάσαμε αυτό και την άλλη φορά, λέει στο λάμδα β, διαβάζω από το 25, και ειδών ο Μωυσής το λαόν ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Αρών είχε να αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνιν μεταξύ των εχθρών αυτών. Τι θέλετε, να πηγαίνουμε αχαλήνωτοι, αδερφοί? Ο καθένας ό,τι του καπνίσει, του κόψει να κάνει, ή θα πρέπει να συνέλθουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε μία κεφαλή αγία που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να σκεφτείς ότι δεν είσαι μόνος σου, μπορεί εσύ να είσαι τέλειος. Θα σκεφτείς τα του σώματος, θα σκεφτείς την ανάγκη της Εκκλησίας, τα αδέλφια σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Γιατί ο Κύριος πέθανε για την Εκκλησία, ενώ ο ίδιος ήταν τέλειος. Δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε αχαλήνωτοι. χωρίς κατεύθυνση, χωρίς οδηγία, χωρίς τάξη. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει πάντα κάποιος ο πάνω με ένα ραβδί και να σου λέει τι να κάνεις. Δεν θέλει ο Κύριος αυτό το πράγμα, αδελφή. Μας θέλει να γίνουμε βασιλεία ιερέων. Βασιλεία ιερέων. Έτσι μας ονομάζει. Δηλαδή, θέλει να καταλάβεις ότι σε κάλεσε να είσαι Υιός στη βασιλεία Του. Η βασιλεία του Κυρίου είναι δικιά σου. Είσαι Υιός. Ό,τι έχει ο μπαμπάς είναι του παιδιού. Δική μας είναι η βασιλεία. Αυτό αφορά εμάς. Πρέπει να ανοίξει η πίστη μας, να καταλάβουμε ότι ό,τι ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι δικό Του και δικό μας. Θέλει να το απλώσουμε για να δώσει ο Κύριος δόξα σε εμάς. Εκείνος έχει δόξα άρρητη. Αμήν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να δώσουμε δόξα στον Θεό? Αλλά όμως ο Κύριος το λέει. Και αφού το λέει, πρέπει να το κάνουμε. Λέει μετά. Εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε: «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ας βάλει έκαστο στη ροφέαν αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη σε πύλη διά του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού, έκαστο των φίλων αυτού, έκαστο των πλησίων αυτού». Και έκαμον οι ιοί Λεβί κατά τον λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Ακούστε τώρα τι λέει στο 29. «Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε εαυτούς σήμερον εις τον Κύριο». Τι θα πει καθιερώνω? Θέλω αυτό να το καθιερώσω για τη χρήση του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ξεχωρίζω για να είναι άγιο για τη χρήση του Θεού. Δεν μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω πλέον. Δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο Κύριο. Τώρα, ο Κύριος λέει καθιέρωσε τον εαυτό σου. Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να διαχωρίσεις τη θέση σου. Πρέπει να πάρεις μέσα σου αποφάσεις και να πεις εγώ τίνος είμαι. Τι ζωή θα ζω? Δεν μπορώ να κυμαίνομαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορώ να είμαι σαν κύμα το οποίο ανεβοκατεβαίνει συνέχεια μέσα σε αμφιβολίες και μέσα σε ακαταστασίες. Εάν πιστεύεις ότι σε κάλεσε ο Κύριος και σου έχει δώσει θέση μέσα στα πράγματά Του, θα πρέπει να τιμήσεις το κάλεσμα αυτού του Κυρίου και να καθαγιάσεις, να καθιερώσεις τον εαυτό σου. Τον ξεχωρίσεις. Πάντοτε έλεγα και λέω στα παιδιά μου, δεν είμαστε σαν τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Που εμείς δεν, ο κόσμος είναι έτσι. Εμείς βεβαίως και δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε λαός του Θεού. Πλημμένοι με το αίμα της θυσίας, αγορασμένοι. Δεν είμαστε αυτόν, λέει ο Παύλος. Δια τιμής ηγοράστητε. Είμαστε λαός του Κυρίου. Μας διέπουν άλλοι νόμοι, ουράνιοι, πνευματικοί. Και πρέπει να ανταποκριθούμε σωστά. Έχεις καθιερώσει τον εαυτό σου λοιπόν, σε ρωτάω? Έχεις ξεχωρίσει τον εαυτό σου? Έχεις καταλάβει την χρήση για την οποία ο Κύριος σε κάλεσε? Ποια είναι? Τι θέλει να κάνεις? Είμαστε ακόμη μπερδεμένοι. Δεν μπορεί η παρουσία του Κυρίου να κατέβει σε μπερδεμένους ανθρώπους, αδελφοί. Είναι δυνατόν? Αδύνατο είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε μπερδεμένοι με είδωλα μέσα μας, με χίλια δυο ακατάστατα πράγματα. Ο Κύριος θέλει καθαρότητα. Και όσοι καθιέρωσαν τους εαυτούς τους στον Κύριο, μετά ο Κύριος τι τους έκανε? Λειτουργούς. Αυτούς πήρε και τους έκανε λειτουργούς. Αυτοί εργαζόταν στη σκηνή, οι Λεβίτες. Και η οικογένεια του Αρών ιερουργούσε. Καθιερώσατε αυτούς σήμερον εις τον Κύριο. Πώς να καθιερώσουμε τον εαυτό μας? Κοιτάξτε αυτοί τι έπρεπε να κάνουν. Έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού. Δια να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερον. Δηλαδή πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, ποια πρέπει να βάλεις για να καθιερωθείς? Ποια? Τον Κύριο. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου. Στο λέει από την αρχή ο Κύριος. Εξόλης της καρδίας σου, εξόλης της διανοίας σου, εξόλης της ψυχής σου και εξόλης της δυνάμεως σου. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις την αγάπη σου ποια είναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις ποιος είναι ο στόχος σου καθώς ήρθες σε αυτή τη ζωή. Μην αφήνεις να μπλέκονται μέσα σου πρόσκαιρα και επίγεια πράγματα τα οποία ναι μεν είναι αναγκαία, δεν είναι όμως αιώνια. Είναι προσωρινά για μια προσωρινή χρήση και η αξία τους είναι προσωρινή. Ο διάβολος μας τυφλώνει με τα προσωρινά και τις προσωρινές αξίες που ναι μεν τις έχουμε ανάγκη τώρα, δεν είναι όμως αιώνιες. Και μας ξεγελάει και ανταλλάσσουμε τις αιώνιες αξίες με τα προσωρινά πράγματα. Θέλει να καθιερώσουμε τον εαυτό μας ο Κύριος αδελφοί. Κατάλαβε ότι ο Κύριος σε κάλεσε. Κατάλαβε ότι θέλει τον καρπό της ζωής σου. Εκείνος είναι ο Γεωργός. Εκείνος είναι ο πλάστης. Σε εκείνον ανήκεις. Όσο και να το θέλεις, όσο και να μην θες να το καταλάβεις, είτε έτσι είτε αλλιώς, δικός του είσαι. Ό,τι είναι εδώ πάνω στη γη, δικά του είναι. Πατάμε στο χώμα του, αναπνέουμε το οξυγόνο του, ζούμε εδώ πέρα επειδή εκείνος θέλει. Αν τυχόν και αλλάξει το θέλω του, πάει τελείως. Μπορεί να πιάσει το νησί να το κάνει μια έτσι και βουλιάξαν όλα. Τι θα του πεις, γιατί το έκανες. Τι θα του πούμε του Κυρίου. Δεν κάνει ο Θεός ποτέ ανοησία. Αλλά για να καταλάβουμε τελικά ποιον υπηρετούμε. Ο Κύριος για να κατοικήσει θέλει ένα ιδιαίτερο, συγκεκριμένο, ακριβές περιβάλλον. Αλλιώς δεν κατεβαίνει η παρουσία του αδελφοί. Γι' αυτό και έδωσε στον Μωυσή μέσα σε οράσεις συγκεκριμένα στοιχεία. Για να κατέβει η δόξα του. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Αυτά που του έδωσε και που φτιάξανε και ήταν υλικά πράγματα. Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν τύποι. Τύπος είναι κάτι το οποίο συμβολίζει κάτι πολύ ανώτερο και ενδοξότερο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα. Στο διαβάσω λίγο. Β' Κορινθίους Γ, Γ 7, σελίδα 1021. Αλλά αν η διακονία του θανάτου, η εν γράμμα συν, εντετυπωμένη εις λίθους. Για ποιο μιλάει εδώ? Για τις πλάκες του νόμου. Έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατο να ανατενήσει ως είναι στο πρόσωπο του Μωυσέως, γιατί τη δεύτερη φορά που ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά, του είπε ο Κύριος τώρα Μωυσή εσύ θα κόψεις τις πλάκες. Ο Μωυσής έγραψε πάνω στις πλάκες και πήρε, είδε τη δόξα του Θεού και άρχισε το πρόσωπό του να φέγγει. Την πρώτη φορά δεν έγινε αυτό, έγινε την δεύτερη φορά. Να σας πω γιατί. Γιατί ο λαός ήταν έτοιμος και περίμενε. Ήταν έτοιμοι να κάνουν το θέλημα του Κυρίου και να προσφέρουν. Είχαν καθαγιάσει τους εαυτούς τους, καθαρίστηκαν και περίμεναν την εντολή να έρθει για να την πράξουν. Και λέει εδώ ότι ώστε η Ισραήλ δεν δύνατο να ενατενίσουν στο πρόσωπο του Μωυσέως δια την δόξα του προσώπου αυτού την μέλουσα να καταργηθεί. Πώς η διακονία του πνεύματος δεν θελήστε μάλλον ένδοξος? Και προχωράει παρακάτω να πει ότι αν ο Θεός τίμησε και φανέρωσε τη δόξα του σε τύπους και σχοιές που ήτανε καταπετάσματα, πανιά, προβιές, κλωστές και μέταλλα και τέτοια πράγματα και ο Κύριος τα τίμησε αυτά και φανερό και η δόξα του, πόσο μάλλον όταν έρθει το αληθινό. Και ποια είναι η αληθινή σκηνή αδερφοί? Ποια είναι η αληθινή σκηνή? Εδώ είναι η σκηνή του Κυρίου. Ξέρετε όμως κάτι? Δεν έχουμε ετοιμαστεί ακόμη. Ακόμη είμαστε κλωστές, κομμάτια από δέρματα πεταμένα εδώ και εκεί. Ο καθένας έχει κάτι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Χρυσός, ασήμι, κάποιος έχει πολύτιμους λίθους, άλλος έχει πορφύρα, άλλος έχει δύσινο, το βίσο, έτσι, το αλευκό, άλλος έχει το ένα, άλλος έχει το άλλο και τα έχουμε ο καθένας και τα καμαρώνουμε. Έδωσε εντολή ο Κύριος και διάταξε ο Ισραήλ να προσφέρει. Δεν μπορούσε ο Κύριος να κατεβάσει τη σκηνή, μπούμ, και να τελειώνουμε. Γιατί τους έβαλε να προσφέρουν οι ίδιοι? Και όχι μόνο αυτό. Έβαλε ομάδες και σε κάθε ομάδα έβαλε έναν σοφό άνθρωπο εκεί για να φτιάξουν κάτι από τη σκηνή. Έξοδος, λάμδα, έψιλον 20, σελίδα 90. Και εξήλθε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ, απέμπροσεν του Μωυσέως, και ήλθον πας άνθρωπος του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν και πας της τον οποίον το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν. Πώς θέλει ο Κύριος να κινηθούμε? Από σκοπιμότητα ή από ελευθερία? Πέστε μου. Από προαίρεση. Δηλαδή, εάν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν το θέλει ο Κύριος, δεν μετράει. Και ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Το οποίο το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν, έφεραν την προσφορά του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου και δια πάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δια τας Αγίας στολάς. Και ήλθαν άνδρες τε και γυναίκες. Επαιτέ, όλοι έχουν δουλειά. Όσοι ήσαν προαιρετικής καρδίας, φέροντες βραχιόλια και ενότια και δακτυλίδια και περιδέρεα. Τι είναι όλα αυτά? Στολισμοί. Τα έχουμε για να για να νιώθουμε εμείς ωραία. Είναι έτσι. Γι' αυτό φοράνε ο κόσμος στολισμούς. Να νιώθει όμορφο, να νιώθει καλοπισμένος. Αυτό όλο το υπόταξαν, το έδωσαν. Έδωσαν ό,τι είχαν από μια καρδιά προαιρετική για να γίνει κάτι πολύ ανώτερο και πολύ πιο ένδοξο. Οι χριστιανοί τι κάνανε, αδελφοί, για να γίνει η σκηνή στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας? Με το κήρυγμα του Πέτρου μαζεύτηκε όλο εκείνο το πλήθος, άκουσαν, πίστεψαν και σε μια μέρα ήρθαν 3.000 άνθρωποι. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την δέκατη μέρα, τον δεύτερο μήνα, τι έγινε? Ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν εκεί χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν και διψούσαν για το λόγο, έπρεπε να ακούσουν. Και αυτοί θα φεύγανε μακριά και δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς να καταλάβουν το λόγο. Ούτε τους άφηναν οι μαθητές. Να λοιπόν που άρχισαν να χτίζουν την σκηνή του Κυρίου οι μαθητές εκεί, αμέσως. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που καθυστέρησαν να μείνουν εξαιτίας του ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο τη μέρα της Πεντηκοστής και άρχισε ο Κύριος να εργάζεται, καθυστέρησαν να μείνουν, δεν πήγαν έγκαιρα να φύγουν στις δουλειές τους, τα χρήματά τους τελειώσανε και έπρεπε να τους παραχθεί στέγη και τροφή. Τι έκαναν οι μαθητές του Κυρίου? Τι μας λέει ότι έκαναν στις πράξεις? Ακριβώς αυτό που έκαναν και οι Ισραηλίτες στην έρημο. Άρχισαν να συνεισφέρουν από καρδιά προαιρετική. Γιατί? Για να οικοδομηθεί η σκηνή του Θεού. Για να εργαστεί ο Θεός και να φέρει μέσα τους τη διδασκαλία, την αλήθεια, για να κατοικήσει η παρουσία του Κυρίου. Από αυτούς τους αδελφούς τώρα ήταν που έγινε η Εκκλησία της Ρώμης. Από αυτούς τους αδελφούς είναι που ήρθαν οι Κρήτες, που λέει, που ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτοί οι Κρήτες ήρθαν στην Κρήτη και κήρυξαν και γέμισαν την Κρήτη εκκλησίες. Και μετά ήρθε ο Παύλος και έστειλε τον Τίτο για να εδραιώσει τις εκκλησίες αυτές και να καθιστήσει πρεσβυτέρους. Ποιος πλήρωσε το τίμημα? Οι Άγιοι της Ιερουσαλήμ. Προαιρετικά. Προσέξτε, δεν μιλάω για χρήμα αυτή τη στιγμή. Μην πέφτει το νου μας αλλού. Μην γέννητο. Άλλοι φέρανε πορφυρούν. Κλωστές φέρανε. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει εδώ. Παν σκεύος χρυσούν και πάντες όσοι προσέφεραν προσφορά χρυσίου στον Κύριο. Στο 23. Και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκεται κιανούν. Τι είναι το κιανούν? Το γαλάζιο. Είχανε γαλάζια υφάσματα. Ή βαμμένες κλωστές κιανές. Και πορφυρούν και κόκκινων και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών, κοκκινοβαφή και δέρματα θόων έφεραν αυτά. Έχει ο κάθε ένας ένα χάρισμα, ένα δώρο, κάτι να προσφέρει. Του το έχει δώσει ο Κύριος, είναι δικό σου, αλλά δεν θα σου το πάρει με το ζόρι. Θέλει να καταλάβεις τον σκοπό για τον οποίο ο Κύριος σε κάλεσε και τι θέλει να κάνει. Και να πεις, Κύριε, δίνω όλη μου τη ζωή, όχι μόνο αυτά τα οποία έχω. Για να γίνει το κατοικητήριό σου, να γίνει η σκηνή σου, για να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να ακούσουν οι άνθρωποι, να έρθουν, να σωθούν και να τους πάρουμε όλους μέσα στην παρουσία σου. Εάν δεν έχεις αυτή την όραση, δεν θέλει ο Κύριος τίποτα. Τι να το κάνει. Και εγώ σε παρακαλώ, εάν δεν έχεις την όραση αυτή, μη συνεισφέρεις, μην κάνεις τίποτα. Δεν μετράει, να το ξεχάνεις την ώρα σου. Εάν δεν πάρεις αυτή την απόφαση μέσα σου, να ξέρεις ότι είσαι σε λάθος τόπο. Ξεκίνησαν πολλοί με τους Ισραηλίτες. Σύμμικτο πλήθος. Άνθρωποι με χίλιες δυο βλέψεις μέσα τους. Θέλανε αυτοί, ξέρω εγώ, μια αγία ελεύθερη να κάτσουν να έχουν ένα χωραφάκι εκεί πέρα, λίγα προβατάκια, να τη βρούνε, ξέρω εγώ, κάπως εκεί πέρα μαζί με τον Ισραήλ. Τους άφησε ο Κύριος. Πέστε μου, τους άφησε, αδερφοί. Ο Κύριος ήθελε ένα έθνος προφητών, ένα έθνος ιερέων, ένα έθνος ανθρώπων οι οποίοι θα είναι γεμάτοι με τη δόξα Του, με το Λόγο Του για να σώσει τα έθνη μέσα από αυτούς. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Εάν δεν το κάνουμε εμείς θα σηκώσει πέτρες ο Κύριος. Και ώστις η δύνατο να κάνει προσφοράν αργυρίου και χαλκού έφεραν την προσφοράν του Κυρίου και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκεται ξύλο σιτήμ δια παν έργων της υπηρεσίας έφεραν αυτά. Αναφέρεται στα τάλαντά μας, σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έχεις ωραία σταθερή φωνή, τι θα την κάνουμε τη φωνή αυτή, πού τη θέλουμε? Την θέλουμε στο θυμιατήριο, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, για να ανεβάζει θυμίαμα και να βοηθάει τους άλλους να ψάλουνε. Γι' αυτά μιλάω, αδερφοί. Ο χρυσός έχει να κάνει με τη θεότητα, με δώρα που ο Θεός έχει δώσει, είναι έμφυτα μέσα στον άνθρωπο. Καλοσύνη, στοργή, αγάπη. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μια ψυχή που πάσχει και μέσα τους ματώνουν και λένε, τι μπορώ να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό είναι χρυσός. Θα το υποτάξεις στις διακονίες του σώματος, μέσα στις λειτουργίες της σκηνής, σε όλο όσο ο Θεός έχει να κάνει. Υπάρχουν χείρες, ορφανά, υπάρχουν τότε στην πρώτη εκκλησία. Μέσα η εκκλησία είχε όλες τις ευλογίες αυτές. Κάθε τι το οποίο αναφέρει έχει να κάνει με κάτι από τάλαντο και χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει σαν ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα στο 25. Και πάσα γυνή συνετή την καρδίαν έκλωθεν μετασχήρας αυτών και έφερον και κλωσμένα το κιανούν και το πορφυρούν, το κόκκινον και την βίσον. Τους έβαζε ο Κύριος τώρα με το χέρι τους, έχετε δει το γνάθι, να φτιάχνουν κλωστή. Τι κάνει μια κλωστή τώρα εκεί πέρα, τι την κάνουμε? Τι θέλουμε την κλωστή? Είναι παράξενα πως ο Θεός δουλεύει. Όταν αυτή η κλωστή την πιάσει ο τεχνίτης που ξέρει και κλώθη και φτιάχνει το ύφασμα, γιατί έτσι έγινε, μετά με το έπλεξαν στο λευκό, έπλεξαν τις κλωστές αυτές, το κιανούν, το κόκκινο και το πορφυρούν και έφτιαξαν χερουβίμ και έγινε το μισκάν, και όταν φανερνόταν η δόξα του Θεού φανερνόταν μέσα στο μισκάν, σε αυτό που οι γυναίκες έκαναν με τα χέρια τους. Αυτό το έργο που κάνεις, ό,τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις, είτε στην ομάδα είτε στην εκκλησία, ό,τι κάνεις μπορεί να σου φαίνεται λίγο ή να λες, τώρα τι είναι αυτό το σιγά, μια κλωστή, σιγά τι έγινε. Κοίταξε όλη την εικόνα. Γιατί σε βάζει να δουλέψεις με εσύ, με τα χέρια σου, να πάρεις μέρος στο να κατασκευαστεί η σκηνή? Από τα χέρια μας θα γίνει, αδερφή. Μου κάνει εντύπωση που λέει, και πάσα γυνή, λέει, συνετή την καρδία. σύνεση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σοφίας και της σύνεσης? Η σοφία είναι το να ξέρεις τι είναι το κάθε τι. Η σύνεση είναι το να ξέρεις πώς να κάνεις το κάθε τι. Τι είναι ή γιατί είναι. Σοφία. Η σύνεση είναι το πώς να κάνεις κάτι. Ο Κύριος ζήτησε να σου δώσει σύνεση, να πάρεις μέρος σε αυτό που κάνει ο Κύριος. Τώρα δεν υπάρχουν κλωστές πια. Τώρα είμαστε στην πραγματική σκηνή. Έχουμε χειροποίητο σκηνή και αχειροποίητο. Ο Κύριος σε ποια μπήκε, στην χειροποίητη ή στην αχειροποίητη? Πέστε μου αδερφοί. Στην αχειροποίητη. Αυτή που δεν φτιάχνεται πια με τα χέρια των ανθρώπων. Δεν έχει αδράχτια και δεν έχει χαλκουργούς και χρυσουργούς και όλους αυτούς τους τεχνίτες οι οποίοι εργάστηκαν τα μέταλλα. Δεν μιλάμε πια για μια τέτοια σκηνή. Μιλάμε για τη σκηνή που αποτελείται από Αγίους. Σε αυτή τη σκηνή θέλει να εισέλθει ο Κύριος. Είναι ο τόπος του. Και ξέρετε, αν ο Κύριος μπορούσε να μας εκτάσει το παράπονο του, ποιο θα ήτανε? Πού είναι ο τόπος της κατοίκησής μου? Θέλετε να κάνω μάχες για σας. Θέλετε να σώσω. Θέλετε να τρέξω και να γίνει, να υψώσω το όνομά μου. Πού κατοικώ? Πού είναι ο τόπος μου? Ο Θεός κατοικεί, λέει, σε Άγιο τόπο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο σκουπιδαριό να κατοικήσει ο Κύριος. Ούτε να το βάλουμε μουσαφίρι πάνω στη σοφίτα. Θυμάστε εκείνο που ήταν αυτός που έρχεται ο Κύριος και του λέει ο Κύριος, θέλω, λέει, να μείνω στο σπίτι σου. Έλα, Κύριε, του λέει, ανέβα πάνω στη σοφίτα, δική σου είναι, κάτσε εκεί πέρα. Το βράδυ ήρθε ο διάβολος και λέει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού? Εγώ. Τάκ, τον έδιρε, τον έκανε, τον έσπασε το ξύλο. Τα άλλη μέρα το πρωί σηκώνει το άνθρωπος, λέει, Κύριε, ήρθε ο διάβολος και με έδιρε, λέει, και εσύ δεν έκανες τίποτα. Λέει, εκεί που ήμουνα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Άντρα, σώσω όλο τον πάνω όροφο. Έχει όλο τον πάνω όροφο. Έχει το διάβολο το βράδυ. Ποιος είναι ο διοκτήτης εδώ? Εγώ. Τακ, τακ, τακ. Μαύρο στο ξύλο. Τα ίδια πάλι την άλλη μέρα. Κύριε, γιατί δεν κάνεις τίποτα? Πρέπει να μου παραχωρήσεις όλο το σπίτι σου. Να γίνω εγώ ο Κύριος, όχι εσύ. Ο άνθρωπος λέει, εντάξει, Κύριε, εσύ είσαι εγώ υπηρέτης εδώ και εσύ ο Κύριος. Ήρθε ο διάβολος, ανοίγει ο άνθρωπος, λέει, ποιος είναι εδώ ο ιδιοκτήτης? Ο Κύριος Ιησούς. Φεύγω, γεια. Πόσο ελέγχει ο Κύριος από τη ζωή σου άραγε? Πότε τον θέλεις τον Κύριο? Όταν στη στροφή Ιησού! Μόνο τότε τον σκέφτεσαι. Και όταν είσαι στο σαλόνι σου και είναι όλα καλά, τότε σκέφτεσαι τον Κύριο άραγε. Νοιάζεσαι και λες, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις? Τι πασχίζει το Πνεύμα σου το Άγιο να κάνει και εγώ δεν καταλαβαίνω, για να συνεισφέρω, να βοηθήσω? Ο Κύριος μας ονομάζει συνεργούς του Θεού. Εάν εκείνοι οι ψαράδες ανταποκρίθηκαν, δεν μπορούμε και εμείς, αδελφοί, να ανταποκριθούμε? Πέστε μου. Εάν άνοιξαν τις καρδιές τους και κατέβηκε η δόξα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο? Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Το πιστεύω, αδελφοί. Πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να ζητήσουμε. Γι' αυτό μας κάλεσε στο όρος της προσευχής. Πού θα μάθεις τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Πού θα μάθεις τι συμβαίνει μέσα σου? Πώς πρέπει να εξαγνιστείς, να καθιερώσεις τον εαυτό σου για τη δόξα του, εάν δεν πας στην προσευχή? Ποιος θα στα πει αυτά τα πράγματα? Ποιος θα στα πει? Και πας σε γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς εις ευμηχανίαν. Μ' αρέσει αυτό. Πώς θα γίνει? Ο Κύριος θα σου δώσει ευμηχανία. Τι θα πει ευμηχανία? Δηλαδή που λέει αυτός είναι πολυμήχανος. Πολυμήχανος, ευμήχανος, δηλαδή είναι εφευρίσκει τρόπους, τέχνες. Το το πώς να γίνει το κάθε τι. Θα σου δώσει ο Κύριος αποκάλυψη. Έδωσε αποκάλυψη στον Ελιάβ. Ακούστε τι λέει για τον Ελιάβ. Στο 30. Και είπε ο Μωυσής προς τους Υιούς Ισραήλ. Ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ των ιών του Ουρί, Υιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας. Ο Κύριος θα το κάνει. Τι θα πει Βεσελεήλ? Κάνει εντύπωση τα ονόματα. Κοίταξα λίγο. Ο γιος του Ουρί, ο γιος του Ορ. Εκεί που λέει ο γιος του Ορ, στα εβραϊκά είναι ο Χουρ. Μπεν Χουρ. Υιός του Χουρ. Χουρ, ξέρετε τι θα πει? Τρύπα. Κύριε, λέω, τι όνομα είναι αυτό, τρύπα? Δεν μπορούσα να καταλάβω τι θέλει να πει ο Κύριος. Ουρί, θα πει το φως του Γιάουε. Και Βεσελεήλ, θα πει αυτός που κατοικεί κάτω από την σκιά του Θεού, του υψίστου. Τρύπα, φως του Γιάουε και κατοίκηση στη σκιά του Θεού. Λέω, Κύριε, τι να σημαίνει αυτό άραγε? Τι? Προσευχόμουν, προσευχόμουν. Αδελφοί, είδατε που λέμε μια τρύπα στο νερό? Πώς ήταν μια τρύπα στο νερό? Ένα μηδενικό. Αυτό θέλει να πει. Ο Χουρ. Είμαστε όλοι Χουρ. Ένα μηδέν. Ξεχασμένοι μέσα στην Αίγυπτο. Δούλοι, σκλάβοι, για να πεθάνουμε στον πυλό. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά ο Χουρ γνώρισε το φως του Γιάουε. Και ήρθε και κατοίκησε κάτω από τη σκιά του υψίστου. Είναι αυτή η ιστορία μας, ναι ή όχι? Εκεί είναι το χρήσμα. Όλοι όσοι έχουν αυτή την ιστορία, ο Κύριος θα μας δώσει χρήσμα. Να ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Είναι η ώρα να φτιάξει ο Κύριος τη σκηνή του, αδελφή. Τον τόπο της κατοίκησής του. Έναν τόπο άγιο, με συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει ορισμένα στοιχεία να είναι στη θέση. Θα τα πω αυτό με τη χάρη του την άλλη Κυριακή. Θέλει να υπάρχουν εκεί που τα θέλει ο Κύριος, όπως τα θέλει, αλλιώς η παρουσία του δεν κατεβαίνει. Πρόσεχε, λέει Μωυσή, να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπον ο οποίος σε εδείχθη εις το όρος, λέει. Ακριβώς! Και αν ο Κύριος ήταν ακριβής για τους τύπους, πόσο μάλλον τώρα για την ουσία. Και τίποτα δεν είναι. Διαβάστε την προς Εβραίους. Πάρτε την προς Εβραίους και αρχίστε να διαβάζετε. Από το πρώτο κεφάλαιο. Έτσι, για να σας βοηθήσω λίγο, η προς Εβραίους είναι στραμμένη στο να εξηγήσει και να φανερώσει το πρόσωπο και τη διακονία του Ιησού Χριστού για μας. Και συνδέει όλη την ομορφιά της σκηνής και ό,τι έχει γίνει στην Παλαιά Διαθήκη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τους Αγίους. Το διαβάσουμε αυτό για να συνδεθούν οι τύποι με την ουσία. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει το θυσιαστήριο. Είναι το κήρυγμα του Σταυρού. Πρέπει να υπάρχει ο λουτήρας. Τι είναι αυτό? Η διδασκαλία του βαπτίσματος. Μέχρι τώρα η διδασκαλία του βαπτίσματος, μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν λάθος. Δεν μπορεί να κατέβει ο Κύριος όταν είναι λάθος. Είπε λουτήρα από χαλκό και ξέρετε από πού τον κάνανε? Τον λουτήρα το φτιάξανε από τους καθρέφτες των γυναικών. Γυναίκες πήγαν και πρόσφεραν καθρέφτη, τον καθρέφτη τους, που ήταν από μπρούτζο, και που βλέπανε τον εαυτό τους στον καθρέφτη, είπανε αυτό θα το προσφέρω για να γίνει ο λουτήρας, για να καθαρίζονται οι ιερείς. Όλο προσφορά, προσφορά, προσφορά, προσφορά. Γιατί ο Κύριος το κάνει έτσι, αδελφοί? Δηλαδή, εάν είσαι τσιγκούνης, την πάτησες. Εάν έχεις πρόβλημα με το να δίνεις, την πάτησες. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μεγαλύτερος είναι ο δίδων παρά ο λαμβάνων. Εφόσον ο Κύριος σε κάλεσε να πάρεις μέρος σε αυτό,
2: πρέπει να καταλάβεις ότι το να δίνεις και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, θέλω εσένα. Και όταν του παραχωρηθείς, θα σκεφτείς τα υπάρχοντά σου. Εάν ο Κύριος θα ζητήσει, εάν μου πει ο Κύριος πούλησε το σπίτι σου, το πούλησα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Ακόμα είναι εκεί και είναι ατέλειωτο χρόνια και χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι η καρδιά μου εκεί. Με ενδιαφέρει το σπίτι του Κυρίου να χτίσω. Να το φτιάξω όπως εκείνος θέλει. Ό,τι θυσία, ό,τι κόπος, ό,τι υδρότας είναι να γίνει, όπου είναι να πάμε, όπου είναι να τρέξουμε. Κύριε, θέλω να πάω. Αρκεί να γίνει το θέλημά σου. Μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να το πούμε αυτό στον Κύριο. Πετούσα από τη Ρόδο προχθές και βλέπω, είναι ξηρασί από θάλασσα, κανένα σύννεφο. Εκεί που ήταν νησιά και είχε πράσινο, ήτανε σύννεφα από πάνω. Μόνο εκεί, πουθενά άλλο. Γιατί τα σύννεφα ήταν εκεί? Γιατί εκεί υπήρχε χώμα και είχε ανάγκη να ποτιστεί. Και κατέβηκε η Νεφέλη εκεί πέρα. Εάν κοιτάξουμε σε όλη την Κρήτη, αδερφοί, πού θα κατέβει η Νεφέλη? Να το πω αλλιώς. Κάθε ένας έχει να κάνει κάτι. Άλλοι πήραν και φτιάξανε το κάλυμα με τα δέρματα θώων. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα με τις τρίχες της Έγας. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα με τα κοκκινοβαφή τα δέρματα. Άλλοι φτιάξαν το κάλυμα το μισχάν, το λευκό. Άλλοι φτιάξανε την αυλή. Το 2,5 μέτρα πανί ύψους λευκό με στήλους από ξύλο. Ήτανε τυλιγμένη με ασίμι και με ένα κοινόκρονο από πάνω. Από ασίμι. Άλλοι φτιάξαν αυτό. Άλλοι φτιάξαν την είσοδο. Άλλοι φτιάξανε το θυσιαστήριο το χάλκινο. Άλλοι φτιάξανε το λουτήρα. Άλλοι φτιάξανε την τράπεζα. Άλλοι φτιάξανε τη λιχνία. Άλλοι φτιάξανε το θυμιατήριο. Άλλοι φτιάξανε την κυβωτό. Σας ρωτάω τώρα. Για να φτιάξει ο καθένας κάτι, του έδινε ο Κύριος σύνεση, επιστήμη και σοφία. Μπορείς να φτιάξεις κάτι αν δεν ξέρεις να το φτιάξεις? Όχι. Πέστε μου τώρα, τα χερουβίμ, για να τα φτιάξει κανείς, πρέπει να ξέρει τι είναι. Για κοίτα λίγο εδώ, στην Ελλάδα. Ας μην φεύγουμε από το χώρο μας. Ποιος ξέρει τι είναι τα χερουβίμ? Ποιος ξέρει, αδελφοί? Ποιος ξέρει τι είναι το ελαστήριο? Τι είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος? Η εφτάφωτη λιχνία? Η κούμπη που έχει πάνω της αμυγδαλιάς? Και τι είπαμε, ο ανθός πώς λέγεται εκείνος? Καφθόρο. Σε ποιον έδωσε αυτή την αποκάλυψη? Μπορεί, θα πει κανείς, πολλές εκκλησίες, άνθρωποι πηγαίνουν, εντάξει, αμήν, πηγαίνουν. Παιδιά του, τους αγαπάμε, τους έχει πλύνει ο Κύριος με το αίμα το Άγιο, αλλά τους έχει δώσει να κάνουν και αυτοί κάτι. Το πιστεύω με όλη την καρδιά. Δεν απορρίπτουμε τους αδελφούς. Αλλά τι κάνουν, αυτό που ξέρουν να κάνουν. Μπορεί να φτιάχνουν τις τρίχες της Έγας, για παράδειγμα. Να φτιάξουν αυτό. Ή τα κοκκινοβαφή, να φτιάξουν εκείνα. Εμάς τι μας έχει δώσει να κάνουμε? Εδώ. Δεν μπορεί να έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, να περάσαμε όλη αυτή την ιστορία και να μην έχουμε κάτι συγκεκριμένο που μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε. Μας έχει δώσει πάρα πολύ εκλεκτά και όμορφα πράγματα, αδελφοί. Το θέμα είναι τώρα, θα διαχωρίσουμε τους αυτούς μας? Ή θα υπάρχει ακόμη αυτή η ακαταστασία? Ένα πράγμα θέλω να πάρεις μέσα σου φεύγοντας. Κάτι σου έχει δώσει ο Κύριος. Κάτι έχεις. Μπορεί να είναι χρυσό. Μπορεί να είναι πολύτιμη λίθη. Μπορεί να είναι κοκκινοβαφή. Μπορεί να είναι κυανούν. Μπορεί να είναι λινό. Μπορεί να είναι ασίμι. Μπορεί κάτι έχεις. Δεν είσαι χωρίς δώρο. Κατάλαβε. Πρέπει αυτό να το καταλάβεις, να το δεις τι είναι, τι τάλαντο σου έχει δώσει ο Θεός. Τι αξία έχεις μέσα στο σώμα του Κυρίου και να πεις, Κύριε, φέρνω το δικό μου μέρος. Φέρνω αυτό που μου έδωσες. Και καθώς έρθουμε και φέρουμε, παραχωρήσουμε τη ζωή μας ολόκληρη, την καρδιά μας, τα τάλαντά μας στον Κύριο, από καρδιά προαιρετική, όχι επειδή μας πιέζει κάποιος. Πολλοί άνθρωποι κάνουν όταν τους πιέζει κάποιος κάτι. Εγώ το συχαίνω αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει να πιέζω τους ανθρώπους. Κοιτάω με
1: τρόπο, με γλυκύτητα, με χάρη, με σοφία, για να έρθει αυτή η προαίρεση, να καταλάβουν το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος τους κάλεσε. Τι έννοια έχει να σμπρώχουν με μια τσίγκλα τον καθέναν. Α, προχώρα και εσύ, γρήγορα, Λοιπόν, εάν συμβεί κάτι και είμαι απασχολημένος, τι θα κάνουν όλοι αυτοί που τους τσιγκλώνεις και πάνε με το ζόρι. Τι θα κάνουν. Πες μου τι θα κάνουν. Έχετε δει τους εργάτες που δουλεύουν με το ζόρι και είναι ο επιστάτης εκεί με το κουρμπάτσι από πάνω και τους βαράει για να δουλεύουν. Μόλις φύγει, τι κάνουν. Α, καθίστε τώρα, έφυγε πια. Καθίστε, δεν κάνουν τίποτα. Μόλις λίγο κάνει να φύγει. Σύρμα, παιδιά! Όλοι δουλεύουν. Ναι, αυτά τα κάναμε στον κόσμο, βέβαια. Με τη χάρη του Θεού, εγώ δεν το έκανα. Δούλευα με πολλή συνείδηση. Όποτε ήμουν κάτω από τέτοιου είδους ανθρώπους. Όμως, ο Κύριος θέλει προαίρεση. Θα του τη δώσουμε. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ω Ιησού μου, Αγίησού μου, Κύριε. Κύριε, μας καλείς σε υψηλότερα και ανώτερα πράγματα. Γιατί έχεις ζήλο για μας. Έχεις ζήλο για τον οίκο σου και λέγεις ότι ο ζήλος του οίκου σου σε κατέφαγε. Και ο οίκος σου είμαστε εμείς, Κύριε. Και δεν θα μας αφήσεις αχαλήνωτους, δεν θα μας αφήσεις, Κύριε, στις επίνειες της καρδιάς μας, δεν θα μας αφήσεις στις παγίδες της ψυχής μας, Κύριε. Είσαι εδώ ο ποιμένας μας και μας ποιμένεις και μας οδηγείς πιο ψηλά. Μας οδηγείς στο να γίνουμε ο τόπος της κατοίκησής σου. Μας οδηγείς στο να γίνουμε ο τόπος της παρουσίας σου, Κύριε, όπου εσύ φανερώνεσαι και δοξάζεσαι. Και αυτό είναι μεγαλείο και δόξα, που αξίζει πάνω από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, Κύριε. Καλύτερα να είμαστε οι πιο φτωχοί άνθρωποι και να είμαστε πλούσιοι μέσα στη δόξα σου, παρά, Κύριε, να έχουμε τα πλούτη του κόσμου και να μην είναι η δόξα σου επάνω μας. Ξέρουμε όμως, Κύριε, ότι όπου είναι η δόξα σου, εκεί είναι και η ευλογία σου, εκεί είναι και η ευημερία σου, εκεί είναι που όλα λειτουργούν σωστά και εκεί είναι που ο διάβολος δεν έχει τόπο, ο σκόλικας που διαφθείρει δεν μπορεί να εισέλθει, Κύριε Θεέ μου, για να πειράξει. Έλα και διέγειρε τις καρδιές των παιδιών σου, Κύριε. Ξέρω ότι για κάθε παιδί σου έχεις δώσει κάτι σημαντικό, κάτι πολύτιμο, κάτι που δεν το έχει άλλος. Και θέλω, Κύριε, ο λαός σου να έρθει προαιρετικά και να κλείνει το γόνι μπροστά σου, να σε εξητήσει, Κύριε. Να δούμε τι εσύ επιθυμείς και θέλεις να κάνεις, Κύριε Θεέ μου.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη ζήτα. Ο δίκαιος αποθνίσκει και ουδείς βάλει τούτο εν την καρδία αυτού. Και οι άνδρες ελέους συλλέγονται, χωρίς να εννοεί της ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπροσθεν της κακίας. Θέλει εισέλθει εις ειρήνην. Οι περιπατούντες εν τη ευθύτητη αυτών, θέλουν συναναπαυθεί εν τες κλίνες αυτών. Σεις δε ιοί της μαγίσης, σπέρμα μιχού και πόρνης, πλησιάσατε εδώ. Κατά τίνος εντρυφάτε, κατά τίνος επλατείνατε το στόμα, εξετείνατε την γλώσσαν, δεν είστε τέκνα ανομίας, σπέρμα ψεύδους, φλογιζόμενοι με τα είδωλα, υπό παν δένδρων πράσινων, σφάζονται στα τέκνα εν τες φάραγξιν υπό τους κρυμνούς των βράχων. Η μερί σου είναι μεταξύ των χαλίκων των χυμάρων. Ούτι είναι η κληρονομία σου. Και εις αυτούς εξέχειας σπονδάς προσέφερες προσφοράν εξαλφίτων. Εις ταύτα θέλω ευαρεστηθεί. Επί όρους υψηλού και μετεώρου έβαλες την κλίνην σου. Και εκεί ανέβεις για να προσφέρεις θυσίαν. Και ο πίσω των θυρών και των παραστατών έστησα στο μνημόσυνόν σου, διότι εξεσκέπασας σε αυτήν αποστατήσασα απ' εμού. Και ανέβεις, επλάτηνας την κλίνην σου και συνεφώνησας με τεκίνον. Ηγάπησας την κλίνην αυτών, έκλεξα στους τόπους. Υπήγες μάλιστα προς τον βασιλέα με χρήσματα και ύφξησας τα αρώματά σου και απέστειλας μακράν τους πρέσβη σου και εταπείνωσας σε αυτήν μέχρις άδου. Εκοπίασας εις το μάκρος της οδού σου και δεν είπας εις μάτιν κοπιάζω. Έβρικα στο ζήν δια της χειρός σου. Δια τούτο δεν απέκαμες. Και τι να επτοήθεις ή εφοβήθεις ώστε να ψευστείς και να μη με ενθυμηθείς μη δεν αθέσεις τούτο εν τη καρδία σου. Δεν είναι διότι εγώ αισιώπησα μάλιστα προπολού. Δια τούτο σύ δεν με εφοβήθεις. Εγώ θέλω απαγγείλει την δικαιοσύνη σου και τα έργα σου. Όμως δεν θέλω σε ωφελήσει. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσωσιν η συνηγμένη σου. Αλλά ο άνεμος θέλει αφαρπάσει πάντα σε αυτούς. Η ματαιώτης θέλει λάβει αυτούς. Ο ελπίζων όμως επεμέ θέλει κληρονομήσει την γην και αποκτήσει το Άγιον μου όρος. Και θέλω υπή υψώσατε, υψώσατε, ετοιμάσατε την οδόν. Εκβάλετε το πρόσκομα από τη οδού του λαού μου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα. Δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμένων. Διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ουδέ θέλω είστε πάντοτε οργισμένος, επειδή τότε ήθελον εκλείψει απέμπροσθέν μου το πνεύμα και εψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομίαν της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και επάταξα αυτόν. Έκρυψα το πρόσωπόν μου και οργίστην, αλλά αυτός οικολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τα σοδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και δώσει πάλιν παρηγορίας εις αυτόν και εις τους τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην, ειρήνην εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει, και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου.
2: Σαμουήλ Αλφα ή Βασιλειών Αλφα, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Ημέραν δέτινα, είπεν Ιωνάθαν ο γιος του Σαούλ προς τον νέον το βαστάζονται τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των Φιλιστέων την εντοπέραν. Προς τον πατέρα αυτού όμως δεν εφανέρωσε τούτο. Ο δε Σαούλ εκάθητο επί του άκρου του Γαβά, υπό τη Ροδιάν την εν Μιγρών. Και ο λαός ο μεταυτού ήτο έως 600 άνδρες. Και Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, ιού του Φινεές, ιού του Ηλί, ιερεύς του Κυρίου εν Σιλό φορών εφόδ. Και ο λαός δεν ήξευρεν ότι πήγεν ο Ιωνάθαν. Μεταξύ δε των διαβάσεων δια των οποίων ο Ιωνάθαν εζήτη να περάσει προς την φρουράν των Φιλιστέων, ήτο απότομος βράχος εξ ενός μέρους και απότομος βράχος εκ του άλλου μέρους. Και το όνομα του ενός Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπον του ενός βράχου ήτο προς βοράν απέναντι Μιχμάς και το του άλλου προς νότον απέναντι Γαβά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον νέον τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των απεριτμήτων τούτων. Ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών. Διότι δεν είναι εις τον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δια λίγων. Και είπε προς αυτόν ο οπλοφόρος αυτού, «Κάμε ό,τι είναι εν τη καρδία σου, προχώρη, ιδού εγώ είμαι μετά σου κατά την καρδία σου». Τότε είπε ο Ιωνάθαν, «Ιδού εμείς θέλομεν περάσει προς τους άνδρας και θέλομεν δειχθεί εις αυτούς. Εάν ύποση προς εμάς ούτω, σταθείτε έως να έλθομεν προς εσάς, τότε θέλομεν σταθεί εν το τόπο ημών και δεν θέλομεν αναβεί προς αυτούς. Αλλά αν ύποσιν ούτως ανάβητε προς ημάς, τότε θέλομεν αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα ημών. Και τούτο θελείστε εις ημάς το σημείον». Εδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι εις την φρουράν των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι είπαν, «Ιδού οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρυπών όπου είχαν κρυφθεί». Και λάλησαν οι άνδρες της φρουράς προς τον Ιωνάθαν και προς τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού και είπαν, «Ανάβητε προς ημάς και θέλομεν σας φανερώσει τι». Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον οπλοφόρον αυτού, «Ανάβα κατόπιν, διότι παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ». Και ανέρπησεν ο Ιωνάθαν με τα σχήρας αυτού και με τους πόδας αυτού και ο βαστάζον τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού. Και έπεσον έμπροσθεν του Ιωνάθαν και ο βαστάζον τα όπλα αυτού εθανάτωνεν αυτούς κατόπιν αυτού. Αυτή δε η πρώτη σφαγή την οποίαν έκαμον ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού ήτο περίπου 20 άνδρες εις διάστημα γης ημίσεως στρέμματος. Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο εν της αγρής και εν παντί το λαό. Η φρουρά και οι λαιλατούντες και αυτοί κατετρόμαξαν και η γη συνεταράχθη, ώστε ήτο ως τρόμος Θεού. Και είδον η φρουρή του Σαούλ εν Γαβαά του Βενιαμίν και ειδού το πλήθος διελύετο και βαθμιδόν διεσκορπίζετο. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον λαόν των μεταυτού, «Απαριθμίσατε τώρα και ειδέτε τις ανεχώρησεν εξ ημών». Κι ότε απειρίθμισαν, ειδού ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού δεν ήσαν. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Αχιά, «Φέρε εδώ την κυβωτόν του Θεού, διότι η κυβωτός του Θεού ήτο τότε μετά τον ιών Ισραήλ». Και ενώ ελάλη ο Σαούλ προς τον ιερέα, ο θόρυβος εν το στρατοπέδο των Φιλιστέων επροχώρη επί το μάλλον και επληθύνετο. Ο δε Σαούλ είπε προς τον ιερέα, «Σύρε ο πίσω την χείρα σου». Και συνηθρίστησαν ο Σαούλ και πάσο λαός ο μεταυτού και ήλθον έως εις την μάχη. Και ειδού παντός ανδρός η ροφέα ήτο εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλη σφόδρα. Οι δε Εβραίοι οι μετά των Φιλιστέων όντες ως άλλοτε ή την εσύχων αναβεί μετά αυτών εις το στρατόπεδον εκ των Πέριξ και αυτοί έτη ηνώθησαν μετά των Ισραηλιτών ή την εσύσαν μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Και πάντες οι άνδρες του Ισραήλ, οι κρυπτόμενοι εν το όρι Εφραήμ, ακούσαντες ότι οι Φιλιστέοι έφευγον, έδραμον και αυτοί κατόπιν αυτών εις πόλεμον. Και έσωσεν ο Κύριος τον Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη, και η μάχη επέρασεν εις Βεθ Αβέν. Οι δε άνδρες του Ισραήλ απέκαμουν την ημέραν εκείνην, διότι ο Σαούλ είχε ορκίσει τον λαόν λέγον, «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν έως εσπέρας και εκδικηθώ από τον εχθρόν μου, όθεν δεν εγεύθη τροφήν πάσο λαός». Και πάν το πλήθος ήρθεν εις δάσος, όπου ήτο μέλι κατά γης. Και ότε εισήρθεν ο λαός εις το δάσος, ιδού το μέλι εστάλαξεν. Ουδής όμως επλησίασε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού, διότι εφοβήθη ο λαός των όρκων. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε να ακούσει ότι ο πατήρ αυτού όρκησε τον λαόν. Όθεν ύπλωσε το άκρον της ράβδου της εντιχειρή αυτού και βύθισεν αυτό εις κυρίθραν και έβαλε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού και ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού. Απεκρίθη δε εις εκ του λαού και είπεν «Ο πατήρ σου όρκησε διόρκου των λαών λέγον «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν σήμερον». Δια τούτο ο λαός είναι εκλελημένος. Ο δε Ιωνάθαν είπε «Ετάραξεν ο πατήρ μου τον κόσμο. Ιδέτε παρακαλώ πόσον ανέβλεψαν οι οφθαλμοί μου διότι εγεύθυν ο λίγον εκ τούτου του μέλητος. Πόσο μάλλον εάν ο λαός ήθελε φάγει την σήμερον ελευθέρως εκ των λαφύρων των εχθρών αυτού τα οποία έβρικε. Διότι δεν ήθελε γίνει τώρα πολύ μεγαλύτερα σφαγή μεταξύ των Φιλιστέων». Επάταξαν δε εν εκείνη τη ημέρα τους Φιλιστέους από Μιχμάς έως Εαλών, και ο λαός ήτο εκλελημένος σφόδρα. Όθεν ερήφθη ο λαός εις τα λάφυρα και έλαβε πρόβατα και βόας και μόσχους και έσφαξαν κατά γης. Και έτρωγεν ο λαός και μετά του αίματος. Ανήγγυλαν δε προς τον Σαούλ λέγοντες «Ιδού ο λαός αμαρτάνει εις τον Κύριον, διότι τρόγουσι μετά του αίματος». Και είπε «Παραβάτε εστάθητε, κυρίσατε προς εμέ σήμερον λίθον μέγαν». Και είπεν ο Σαούλ «Διασπάρθητε μεταξύ του λαού και είπατε προς αυτούς «Φέρετε μη εντάφθα έκαστος τον βούν αυτού και έκαστος το πρόβατον αυτού και σφάξατε εντάφθα και φάγετε. Και μη αμαρτάνετε εις τον Κύριον τρώγοντες μετά του αίματος». Και έφεραν πάσο λαός έκαστος τον βούν αυτού με θεαυτού εκείνην τη νύχτα και έσφαξαν εκεί. Και οποδόμησεν ο Σαούλ θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Τούτο ήτο το πρώτον θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησεν ο Σαούλ εις τον Κύριον. Και είπεν ο Σαούλ «Ας καταβόμεν εξοπίσω των Φιλιστέων διανυκτός και ας διαρπάσομεν αυτούς έως να φέγξει η ημέρα και ας μη αφήσομεν μηδένα εξ αυτών». Και είπον «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπεν ο ιερεύς «Ας προσέλθομεν εντάφθα εις τον Θεόν». Και ρώτησεν ο Σαούλ τον Θεόν «Να καταβώ έξω πίσω των Φιλιστέων. Θέλεις παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ισραήλ». Αλλά δεν απεκρίθη προς αυτόν την ημέραν εκείνη. Και είπεν ο Σαούλ «Πλησιάσατε εντάφθα πάντες οι αρχηγοί του λαού και μάθετε και ειδέτε εις ποιον εστάθη η αμαρτία αυτή σήμερα. Διότι ζει Κύριος ο σώσας τον Ισραήλ ότι και εις τον Ιωνάθαν τον Ιών μου ανεστάθη θέλει βεβαίως θανατωθεί. Και δεν ευρέθη ουδής μεταξύ παντός του λαού, ώστις απεκρίθη προς αυτόν. Και είπε προς πάντα τον Ισραήλ, «Στάθητε εσείς εκ του ενός μέρους, εγώ δε και Ιωνάθαν ο Υιός μου θέλομαι σταθεί εκ του άλλου μέρους». Και είπε ο λαός προς τον Σαούλ, «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, «Δείξον τον αθώον». Και πιάστη ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ. Ο δε λαός απελήθη. Και είπε ο Σαούλ, «Ρίψατε κλήρους μεταξύ εμού και Ιωνάθαν του γιού μου». Και πιάστη ο Ιωνάθαν. Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν, «Φανέρωσόν μη τι έπραξας». Και φανέρωσε προς αυτόν ο Ιωνάθαν και είπε, «Το όντι εγεύθυν ο λίγον μέλι διά του άκρου της ράβδου της εντιχειρή μου. Ιδού εγώ αποθνίσκω». Και απεκρίθη ο Σαούλ ούτω να κάμει ο Θεός και ούτω να προσθέσει. Βεβαίως θέλεις αποθάνει Ιωνάθαν. Ο δε λαός είπε προς τον Σαούλ, «Ο Ιωνάθαν θέλει αποθάνει ως της έκαμε την μεγάλη ταύτη σωτηρίαν εις τον Ισραήλ. Μη γέννητο. Ζει Κύριος ουδε μία θρίξε εκ της κεφαλής αυτού θέλει πέσει εις την γην. Διότι ενήργησε μετά του Θεού την ημέραν ταύτην και λύτρωσεν ο λαός τον Ιωνάθαν και δεν απέθανε». Τότε ανέβη ο Σαούλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι υπήγαν εις τον τόπον αυτών. Και έλαβεν ο Σαούλ την βασιλείαν επί των Ισραήλ και επολέμησε εναντίον πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, εναντίον του Μωάβ και εναντίον των ιών του Αμών και εναντίον του Εδόμ και εναντίον των βασιλέων της Σοβά και εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον πάντων όπου και ανεστρέφετο κατετρόπωνε. Συνεκρότησε έτη δύναμη και επάταξε τον Αμαλίκ και ηλευθέρωσε τον Ισραήλ εκ χειρός των διαρπαζόντων αυτούς. Οι δε ιοί του Σαούλ ήσαν Ιωνάθαν και Ισουή και Μελχισουέ. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων αυτού, το όνομα της πρωτοτόκου Μεράβ και το όνομα της νεοτέρας Μιχάλ. Το δε όνομα της γυναικός του Σαούλ ή το Αχινοάμ θυγάτηρ του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστρατήγου αυτού Αβενίρ, υιός του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Δεκής, ο πατήρ του Σαούλ, και ο Νίρ, ο πατήρ του Αβενίρ, ήσαν υιοί του Αβιήλ. Ήτο δε πόλεμος δυνατός εναντίον των Φιλιστέων, κατά πάσας τας ημέρας του Σαούλ. Και οπότε έβλεπεν ο Σαούλ άνδρατινά δυνατόν ή ανδρίων, παρελάμβανε αυτόν πλησίον εαυτού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Είπε δε Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Εμέ απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί των λαών αυτού, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν διωδώ, ότι ανέβαινεν εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πάνω τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θυλάζον και βούν και πρόβατον και κάμιλον και όνα. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαόν και απειρίθμισεν αυτούς εν τελαΐν 200.000 πεζών και 10.000 ανδρών Ιούδα. Και ήρθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και είπεν ο Σαούλ προς τους Κενναίους, «Υπάγετε, αναχωρήσατε, κατάβητε εκ μέσου των Αμαλικητών, δια να μη σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι σεις ερίξατε έλεος εις πάντας τους ιούς Ισραήλ, ότε ανέβαινον εξ Αιγύπτου. Και ανεχώρησαν οι Κενναίοι εκ μέσου των Αμαλικητών. Και επάταξεν ο Σαούλ τους Αμαλικήτας από Αβιλά έως της εισόδου Σουρ της καταπρόσωπον Αιγύπτου. Και συνέλαβεν Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικητών ζώντα, πάντα δε των λαών εξολόθρευσεν εν στόματι μαχαίρας. Πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελον να εξολοθρεύσω συν αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σαμουήλ λέγον, «Μετεμελήθην ότι έκαμα τον Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από πισθέν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Και τούτο ελείπησε τον Σαμουήλ και εβόησε προς τον Κύριον διόλης της νυχτός. Και ότε εξηγέρθη ο Σαμουήλ ενωρίς δια να υπάγει η συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες, «Ο Σαούλ ήλθεν εις τον Κάρμιλον και ειδού ανήγυρεν εις εαυτόν τρόπεαν. Έπειτα εστράφη και διεπέρασε και κατέβει εις Γάλγαλα. Και υπήγαινε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Και είπεν ο Σαούλ προς αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου. Εξετέλεσα τον λόγον του Κυρίου». Είπε δε ο Σαμουήλ, «Και τι συμφωνεί αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποίαν ακούω». Και είπεν ο Σαούλ, «Εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών δια να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου. Τα δε λοιπά εξολοθρέψαμε». Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Άφες και θέλω απαγγείλει προς τι ελάλησεν ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα». Ο δε είπε προς αυτόν, «Λέγε». Και είπεν ο Σαμουήλ, «Ενώ είσαι μικρός έμπροσθεν τον οφθαλμό σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έφρισεν ο Κύριος βασιλέα επί τον Ισραήλ? Και σε έστειλεν ο Κύριος εις την οδόν και είπεν, είπαγε και εξολόθρευσον τους αμαρτάνοντας εις εμέ, τους αμαλικίτας, και πολέμησον εναντίον αυτών έωσου αφανίσεις αυτούς. Διατί λοιπόν δεν υπήκουσα στις φωνής του Κυρίου, αλόρμησας επί τα λάφυρα και έπραξας το κακόν ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ναι, υπήκουσα της φωνής του Κυρίου και υπήγα εις την οδόν εις την οποίαν ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε Αμαλικίτας εξολόθρευσα. Ο λαός όμως έλαβεν εκ των λαφύρων πρόβατα και βόας τα καλύτερα από των απειγορευμένων δια να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεόν σου εν Γαλγάλης. Και είπεν ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου. Ιδού, η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσίαν, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Επειδή εσύ απέρριψας των λόγων του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από του να είσαι βασιλές. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ημάρτησα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου φοβηθείς των λαών και υπακούσας εις την φωνήν αυτών. Τώρα λοιπόν, συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμού, δια να προσκυνήσω τον Κύριον. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψας των λόγων του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από του να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ δια να αναχωρήσει, εκείνος επίασε αυτόν από του κρασπέδου του ηματίου αυτού και εξεσχίστη. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε αυτήν εις τον πλησίον σου, τον καλύτερό σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι ούτως δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Ο δε είπεν, ημάρτησα, αλλά τι μισόν με τώρα παρακαλώ έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έμπροσθεν του Ισραήλ και επίστρεψον με τεμού δια να προσκυνήσω Κύριον τον Θεό σου. Και επέστρεψεν ο Σαμουήλ κατόπιν του Σαούλ και προσεκίνησεν ο Σαούλ τον Κύριον. Τότε είπεν ο Σαμουήλ, φέρετε μη εντάφθα Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικιτών. Και ήρθε προς αυτόν ο Αγάγ χαριέντος, διότι έλεγεν ο Αγάγ, βεβαίως η πικρία του θανάτου επέρασεν. Ο δε Σαμουήλ είπε, καθώς η τέκνωσε γυναίκας η ρομφαία σου, ούτω θέλει ατεκνωθεί μεταξύ των γυναικών η μύτηρ σου. Και κατέκοψε ο Σαμουήλ τον Αγάγ ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Τότε ανεχώρησε ο Σαμουήλ εις Ραμά. Ο δε Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Επένθησεν όμως ο Σαμουήλ δια τον Σαούλ. Και ο Κύριος μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ.
1: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι οι μίσημεθα υπεριτομή οι λατρεύονται στον Θεόν εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχονται στην πεποίθησιν εν της αρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν της αρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν της αρκή, εγώ περισσότερον, περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα
3: δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλέν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ως φρονόμεν, και εάν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσους περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών, είτε εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, έλα την ώρα αυτή, γέμισε την ατμόσφαιρα αυτή, πειράκτωσε τη με τη γλυκιά παρουσία σου Ιησού. Και εγώ παραδίδω το σκέφος μου στα χέρια σου αυτή την ώρα, Κύριε, ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, Πατέρα, για να γίνει το Άγιο θέλημά σου μες στις καρδιές μας, Κύριε. Ω, εσύ μας κάλεσες, Κύριε Ιησού. Η Εκκλησία σου είναι ο πόνος και ο μόχθος, Κύριε, του έργου σου. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ που να μην είναι καλεσμένη με το όνομά της, Κύριε Θεέ μου, από σένα. Και ζητάμε τώρα εσύ να μας ενισχύσεις για να βρεθούμε αντάξιοι, Κύριε, της κλήσεως που μας έδωσες, Πατέρα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, το χρίσμα σου το Άγιο επικαλούμε. Ο ταπεινώνω το σκεύος μου, Κύριε, και όλος ο λαός σου συντρίβουμε τα αγκία μας μπροστά σου, Πατέρα, για να υψωθείς και να μεγαλυνθείς μόνο εσύ, Κύριε. Σε σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων, Κύριε Θεέ μου. Και ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί ουδέ μία σάρξ. Αμήν. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς που ο Κύριος σας κάλεσε, πιστεύετε ότι σας κάλεσε να είστε φρουροί, να φρουρείτε? Λοιπόν, έχω νέα για εσάς, αδερφοί. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε όλοι φρουροί. Μας κάλεσε με το όνομά μας. Πάμε στις πράξεις, κεφάλαιο Κ. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Κύριος παίρνει μέσα στο λόγο του και είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Παίρνει ανθρώπους. Καθημερινούς ανθρώπους, σαν και εμάς. Από όλες τις κάστες, από όλες τους δρόμους της ζωής. Και βλέπουμε να τους μεταμορφώνει, να τους κάνει πραγματικά ανθρώπους κατά την καρδία του. Και η ζωή τους γίνεται γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Αλλά τώρα ξέρετε τι, ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει σε ένα υψηλό επίπεδο για να φτάσουμε μέχρι τέρμα, να εκπληρώσουμε τις βουλές Του. Και μας έβαλε ένα λαμπρό παράδειγμα μέσα στο λόγο Του. Μας έδωσε τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, μας την έγραψε, την περίγραψε με χίλιους δυο τρόπους. Και έχει λόγους που το κάνει αυτό ο Θεός. Καθώς λοιπόν διάβαζα το λόγο, προσευχόμουν, ο Κύριος, καθώς μας έδειξε ότι θέλει να έχουμε προσωπική κοινωνία, ότι θέλει να αυξηθεί η προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, ότι όλα όσα ο Θεός μας δίνει μέσα στην Εκκλησία Του, από τα δώρα Του, από τα χαρίσματά Του, από τις διακονίες που έχει ορίσει, είναι για να υπηρετηθεί ο πιστός, ώστε να αυξηθεί η προσωπική πνευματική ζωή του με τον Κύριο. Η εγκρυπτό ζωή. Και καθώς προσευχόμουν ο Κύριος να μας δώσει περαιτέρω όθηση και οδηγία επάνω σε αυτό για να ανοίξει η Εκκλησία. Να μην έχουμε φοβισμένους χριστιανούς. Να μην έχουμε ακροτηριασμένους χριστιανούς. Να μην έχουμε ανθρώπους που ακολουθούν ανθρώπους. Είναι εύκολο να ακολουθείς άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Κύριος θέλει ανθρώπους που να είναι διδακτοί του Θεού, να είναι διδακτοί του Αγίου Πνεύματος, να μπορούν να σταθούν, γιατί ο Λόγος λέει, γιατί είναι το θέλημα του Κυρίου, όχι επειδή το είπε ο ποιμένας, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος. Και δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος ποιμένας από

Άγιο θέλει να κάνει. Εδώ τώρα, ο Απόστολος Παύλος γυρίζει από το τρίτο του αποστολικό ταξίδι και γύριζε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και κατέβηκε στη Μίλητο. Η Μίλητος είναι περίπου εκεί απέναντι από τη Μυτιλίνη κάπου, αν θυμάμαι καλά το χάρτη. Και πιο βαθιά από τη Μίλητο είναι η Έφεσος, πιο μέσα. Και καθώς ήταν λοιπόν στην ακτή, φωνάζει, βάζει τους αρεφούς της Μιλήτου να φωνάξουν τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Η Έφεσος είχε επίσκοπο τότε τον Τιμόθεο, ήταν περίπου 60.000 πιστοί μέσα στην πόλη. Την κυρίευσε ο Παύλος στην πόλη, με το λόγο. Και έρχονται οι πρεσβύτεροι. Τα λόγια που τους λέει είναι τα τελευταία λόγια του, γιατί ήξερε ότι δεν θα τον ξαναβλέπανε. Είναι πάρα πολύ ζωτικά. Αλλά είναι μία φράση που θέλω το Πνεύμα το Άγιο να σκάψει μέσα στην καρδιά μας, να τη βάλει βαθιά, να μας αναστατώσει θέλω σήμερα. Θέλω να σπάσει την ηρεμία, αυτή την ήσυχη λίμνη, να πάρει ο Κύριος αυτή την πέτρα, το λόγο και να τη ρίξει μέσα και να γεμίσει κύματα η λίμνη. Θέλω να σε αναστατώσει ο λόγος του Κυρίου σήμερα. Να σε διεγείρει, να καταλάβεις την κλίση σου, να σηκώσεις τα μάτια σου ψηλά σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις και όχι να ζεις μέσα στα τετριμένα, σε αυτά τα οποία είναι χαμερπή, χαμηλά και τίποτε παραπάνω. Εγώ είπα, λέει, είστε Ελοχήμ, λέει στο κείμενο, Θεοί. Ή του υψίστου πάντες. Αλλά εσείς πεθαίνετε, λέει, ως άνθρωποι. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε εμάς, αδελφοί. Ο Κύριος είπε, είμαστε Ελοχήμ και πρέπει να σταθούμε σαν Ελοχήμ. Πρέπει να σταθούμε σαν γη του Θεού, σαν θυγατέρες του Θεού. Να ανεβούμε στα υψηλά αυτά που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά και να φέρουμε εις πέρα στη Βουλή του Θεού. Για να γίνει όμως αυτό, έχουμε εδώ ένα πρότυπο. Ακριβώς το μήνυμα που ο Κύριος θέλει να περάσει μέσα στην καρδιά μας σήμερα. Είναι εδώ γραμμένο. Ακούστε τι λέει. Πάμε στο 20 κεφάλαιο, στο κάπα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 17 εδάφιο, σελίδα 983, Πράξη των Αποστόλων, κάπα 17. Πέμψας δε από τη Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και ότε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς. Μιλάει τώρα στους πρεσβυτέρους, επιμένες, αποστόλους, προφήτες. Μιλάει σε εργάτες του Θεού. Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας, αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμόν όλων των χρόνων. Επικαλείτε το παράδειγμα που έθεσε μπροστά τους ο Απόστολος Παύλος με τη ζωή του. Είχε το θάρρος να το κάνει, είχε την παρησία να τους πει, κοιτάξτε μιμητέ μου γίγνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Τα ακούμε αδελφοί? Όχι εν υπερηφανία, όχι με επίδειξη, αλλά με ταπεινοφροσύνη μέσα από την καρδιά του. Και θα δούμε γιατί εργαζόταν έτσι που εργαζόταν ο Παύλος. Τι ήταν το κλειδί μέσα που τον έκανε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων. Δεν καπήλευσε το λόγο. Δεν τους έκρυψε τη Βουλή του Θεού. Δεν είπε αυτά που μπορούσαν να πάρουν και αυτά που δεν, να τα αφήσει. Ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους. Δημοσία και κατοίκους. Έτσι δίδασκε ο Παύλος. Και εμείς τι κάνουμε, αδελφοί? Δημοσία τώρα και κατοίκους. Διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνες, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και τώρα ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι
Υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέρη.

0: μέλλοντα να συμβώσει είσαι με εν αυτή. Το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε τον Παύλο να πάει στην Ιερουσαλήμ και ήξερε ότι εκεί θα του συμβούν δεινά. Θα περάσει θλίψη, δοκιμασία, αλλά ήξερε ότι ο Κύριος ήθελε να πάει. Ο Παύλος τι έκανε? Λίγο ψύχησε, θεώρησε τη ζωή του ότι ήταν πολύτιμη. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Ουδέ έχω πολύτιμον τη ζωή μου. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. Δεν θεωρούσε τη ζωή του πολύτιμη. Την είχε δηλαδή για δόσιμο. Λέει εγώ γίνομαι σπονδύ επί της θυσίας. Η σπονδύ ήταν αυτό που χυνότανε, νερό ή ίνος ή έλαιο, πάνω στην θυσία και χανότανε. Και ο Παύλος αποφάσισε να δώσει τη ζωή του, να την παραχωρήσει ολοσχερός από όλη την ψυχή του μέσα. Δεν κράτησε τίποτα, καμιά ρεζέρβα. Δεν κράτησε πισινή για τίποτα. Δόθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό 100%. Ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, δηλαδή όσο το να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Ήθελε να τελειώσει αυτό που ο Θεός του είχε δώσει, να το φτάσει εις πέρας. Του είχε δώσει ο Κύριος μια δουλειά, ένα σκοπό, ένα στόχο και έτρεχε ο Απόστολος Παύλος να το φτάσει εις πέρας. Η ζωή μου λέει δεν είναι πολύτιμη όσο το να τελειώσω το έργο που ο Θεός μου έδωσε με τα χαράς, να το φτάσω εις πέρας. Γιατί? Τι ήταν αυτό που δεν λογάριαζε τη ζωή του προκειμένου να κάνει αυτό που ο Θεός του είχε δώσει? Μας το λέει εδώ παρακάτω, είναι η φράση που σας είπα που έχουμε ανάγκη σήμερα. Ώστε να τελειώσω τον δρόμο με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου στις πάντες. Ήξερε ότι θα τον πιάνανε, θα πήγαινε εχμάλωτος, δεμένος στη Ρώμη. Το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Ήτανε να τον πιάσουνε ώστε να σταθεί μπροστά σε κυβερνήτες, σε μεγιστάνες, σε βασιλείς, ακόμα και στον ίδιο τον Κέσαρα, για να ακούσουν όλοι αυτοί το Ευαγγέλιο. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο ψαράς. Και παίρνει το σκουλικάκι και βάζει μέσα το αγκίστρι. Και ο Παύλος λέει, Κύριε, εγώ είμαι το σκουλικάκι, το δόλωμα. Θα πάω σαν ληστής, θα πάω σαν δεμένος, αλλά εσύ θα τους πιάσεις με το λόγο σου που έχεις μέσα μου. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Αγρίπα, ήρθε η παρουσία του Κυρίου και ο Αγρίπας είπε, παρολίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Ο Φίστος, επειδή ήταν τέτοια η παρουσία του Κυρίου και άρχισε να τρέμανε όλοι από την ενέργεια των λόγων του Θεού, γιατί τους μιλούσε για δικαιοσύνη και για κρίση, ο Φίστος λέει, μένεσαι Παύλε. Τον έκοψε, δεν μπορούσε να αντέξει το λόγο και αντέδρασε. Στάθηκε ο Παύλος. Κοιτάξτε όμως τι ήταν αυτό που τον έκανε. Δεν είναι κάτι μέσα εκεί που θαυμάζεις, λες, τι είχε μέσα του αυτός ο Παύλος? Σήμερα θα το πάρεις και εσύ είτε θες είτε όχι. Αμήν. Θα στο δώσει ο Κύριος και θα σε αφήσει υπεύθυνο. Υπάρχει πάντοτε κάτι, ένα μυστικό, κάτι από την παρουσία του Θεού που ο Θεός δίνει μέσα στον άνθρωπο, το οποίο τον μεταμορφώνει και του δίνει τέτοια τρομακτική ενέργεια να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι ήταν αυτή η δύναμη που τον έκανε να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε? Πήγε στην Έφεσο, πόλη αφιερωμένη στην μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων. Ναούς, ο ναός της ήταν ένα από τα 7 θαύματα. Προσκυνητές από όλη τη γη, μεγαλείο, ιερείς, κόσμος, χρυσάφια, αφιερώματα. Όλη η πόλη ζούσε από την θεά. Μέχρι που πήγε ο Παύλος εκεί και κήρυξε τον Ιησού Χριστό και φέρανε τα μαγικά τους βλία και τα κάψανε μέσα στην πλατεία. Τρομακτική ευλογία, ήρθε φοβερή σωτηρία και αναζωπήρωση μέσα σε όλη την πόλη. Βέβαια σηκώθηκαν εναντίον, όλοι, σηκώθηκαν όλοι μέσα στο στάδιο και φώναζαν 2 ώρες. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Και τον πήραν τον Παύλο και τον φυγάδευσαν. Αναστάτωσε την πόλη και την έσωσε. Την έσωσε. Και λέει, και τώρα εδώ εγώ ξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου εσείς πάντες, μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων. Εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων. Τι θες να πεις, Παύλε? Ότι είσαι καθαρός από το αίμα όλων των ανθρώπων? Μήπως θες να πεις ότι ο Θεός σε κρατάει υπεύθυνο για αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρέπει να τους μιλήσεις, γιατί αν δεν τους μιλήσεις ο Θεός θα ζητήσει το αίμα τους από σένα? Ακριβώς αυτό είναι. Να γυρίσουμε στον Εζεκίηλ, στο 3ο κεφάλαιο. Εζεκίηλ κεφάλαιο 3ο, 16 εδάφιο, 736 σελίδα. Και μετά τα 7 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς εμέλεγον. Ιε άνθρωπο, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Ακούστε τώρα τη δουλειά του φύλακα. Θυμάστε ο Κάιν τι είπε στον Κύριο όταν πήγε ο Θεός και τον ρώτησε για τον Άβελ? Κάιν, πού είναι ο Άβελ? Μήπως φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ? Έβγαλε και γλώσσα στον Κύριο. Βεβαίως και είσαι φύλαξ του αδελφού σου. Όταν ο Κύριος σου λέει αγαπάτε αλλήλους, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Όταν σου λέει να μην ζητείς τα του εαυτού σου αλλά τα των άλλων. Όταν σου λέει να είσαι υπηρέτης των άλλων. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων, λέει, για να ετρευτείτε. Και βέβαια ο Κύριος έχει καταστήσει φύλακα και δεν την γλιτώνεις. Σε κάλεσε ο Κύριος, αυτό πάει με το κάλεσμα. Είσαι παιδί του Θεού, είσαι φρουρός. Κοιτάξτε τη δουλειά του φρουρού, την ευθύνη του φρουρού. Γιατί ο Παύλος μιλούσε έτσι, νομίζετε? Σε κατέστησα φύλακα εις τον οίκον Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και ενουθέτησον αυτούς περί εμού. Όταν λέγω προς τον άνομον εξάπαντος θέλεις θανατωθεί. Το λέει ο Κύριος. Το λέει η αδερφή. Λέει ότι αν ο άνθρωπος αθετήσει την σωτηρία που έγινε δια Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός πια είναι πυρ καταναλύσκων. Εάν θεωρήσει κοινό το αίμα της θυσίας και το καταπατήσει ο άνθρωπος και μείνει αμετανόητος, ότι ο Θεός πια για τον άνθρωπο αυτόν είναι πυρ καταναλύσκων. Και τόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κάποιος να τους κηρύξει τη δικαιοσύνη. Να τους πει την κατάσταση της ψυχής τους, ότι είναι στο μετέχμιο. Βαδίζουν πάνω σε μια κόψη και ανά πάσα στιγμή ο διάβολος μπορεί να τους καταστρέψει αιώνια. Γιατί ο Θεός την αμαρτία θα την κρίνει όπως και να έχει το θέμα. Γι' αυτό καλεί τον άνθρωπο τώρα να κριθεί μετά του Θεού. Γι' αυτό λέει, έλθετε και ας διαδικαστόμεν, λέει. Θέλει ο άνθρωπος να έρθει αντιμέτωπος με την αμαρτία του, να διαδικαστεί με τον Θεό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει κάποιος να αποσταλεί, πρέπει κάποιος να πάει, πρέπει κάποιος να φρουρήσει, να φωνάξει, να μιλήσει, για να κάνει ο Θεός αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και σε καλεί. Γι' αυτό και με κάλεσε. Αδελφοί, συχαίνομαι τη χριστιανοσύνη της Κυριακής που ντύνεται όμορφα και πάει στην εκκλησία για να ακούσει ένα κήρυγμα και να σηκωθεί να φύγει. Δεν θέλει ο Κύριος τους χριστιανούς. Δεν είναι αυτή η χριστιανοσύνη. Ο χριστιανισμός είναι ζωή, σχέση με τον Κύριο. Την κοινωνία της καρδιάς του Θεού έρχεται μέσα στα σπλάχνα σου. Η καρδιά του Θεού και πάλεται μέσα σου και καταλαβαίνεις τι ο Θεός θέλει να κάνει. Και δεν είναι σοου, δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ζωή. Είναι απαραίτητο το να έρθουμε, να ακούσουμε, να εκτεθούμε στο Πνεύμα το Άγιο, να πάρουμε, να στηριχθούμε, να οπλιστούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού έξω εκεί που είμαστε και να νικήσουμε. Όταν λέγω προς τον άναμο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν. Και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις την ανομία από τον άνομο, από τις οδού αυτού, της ανόμου, ώστε να σώσεις την ζωήν αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Ο Παύλος το ήξερε. Ξέρετε, δεν είχαν την Καινή Διαθήκη να διαβάζουν οι Απόστολοι. Τι διάβαζαν? Παλαιά. Γι' αυτό λέει, είμαι χρεός στις Έλληνες και βάρβαρος. Χρωστούσε το Ευαγγέλιο και δεν έδινε ύπνο στα βλέφαρά του μέχρι σώτου να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν έχω, λέει, πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν είναι η ζωή μου τίποτα όσο το να κηρύξω το Ευαγγέλιο και να τελειώσω τη διακονία που μου έδωσε ο Κύριος, να κηρύξω το όνομα του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του στον κόσμο. Γιατί ήξερε ότι θα σταθεί μια μέρα μπροστά στον Παντοδύναμο. Φέρνεις τον εαυτό σου στη θέση αυτή. Ξέρεις ότι είτε θέση είτε όχι θα σταθείς μπροστά στον Κύριο. Θα σου ζητήσει ο Κύριος λόγο για κάθε τι που έχεις κάνει στο σώμα. Το λέει μέσα. Διαβάσουμε. Και κάνω τη γυμναστική αυτή. Φαίνω τον εαυτό μου μπροστά στον Κύριο και πέφτω μετά μπρούμητα κάτω στο πάτωμα ώρες και λέω, Κύριε, τώρα που είναι ώρα, τώρα που έχω καιρό, δώσ' μου οδηγία, βοήθησέ με να γίνει το έργο σου, διέγειρε τα αδέλφια μου, διέγειρε τους εργάτες σου, σήκωσε, Κύριε, το λαό σου, να γίνει αυτό το έργο που μας έδωσε, να το φτάσουμε στο τέλος, να ικανοποιηθεί η καρδιά σου, για να εκπληρώσουμε το σκοπό για τον οποίο ήρθαμε σε αυτή τη μικρή, την τυποτένια ζωή. Εάν δεν ειδοποιήσεις για να σωθεί ο άνομος, ο Κύριος, ο άνομος θα θανατωθεί και θα τιμωρηθεί για την ανομία του, αλλά ο Κύριος θα σου ζητήσει το αίμα του από σένα. Ας το λίγο να μπει μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω παραδείγματα από το λόγο. Να καταλάβει τι σημαίνει φρουρός. Θυμάστε όταν ο Ηρώδης σκότωσε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη, αποκεφάλισε. Και προσέτει, λέει, συνέλαβε τον Πέτρο, επειδή άρεσε στους Ιουδαίους, συνέλαβε και τον Πέτρο και τον είχε κλεισμένο μέσα στη φυλακή και ήταν την άλλη μέρα θα τον αποκεφάλιζε και τον Πέτρο. Αλλά η Εκκλησία, λέει, προσευχόταν εκτενώς για τον Πέτρο. Και ήρθε ο Άγγελος και τον έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή. Ο Ηρώδης τους φρουρούς τι τους έκανε? Εάν ο φρουρός έχανε τον εχμάλωτο, έπρεπε να πεθάνει. Άλλο παράδειγμα, μέσα από το λόγο. Πήγε ο Παύλος με τον Σίλα στους Φιλίππους. Κήρυξαν. Επιτίμησαν τον πίθωνα από την κοπέλα αυτή και βρέθηκαν στη φυλακή στα ποδόδεσμα. Το βράδυ ήρθε ο Κύριος καθώς έψαλαν. Έσυσε τη φυλακή, έσπασαν τα δεσμά, άνοιξαν οι πόρτες και ο φύλακας νόμισε ότι φύγανε οι εχμάλωτοι. Τι έκανε? Απέσπασε τη ρομφαία και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Γιατί ήξερε ότι είναι νεκρός. Το αίμα του το ζητούσε από τον φύλακα. Πώς είναι οι φύλακες τώρα, για να δω, σηκώσει το χέρι λίγο. Να γυρίσουμε η Εζεκίλ λάμδα γάμα. Στο 2. Ιε ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω τη ρομφαίαν επί γην τεινά και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσου αυτού και θέσωσιν αυτόν φύλακα εις αυτούς. Και αυτός ειδών τη ρομφαίαν επερχομένην επί την γην σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις τον λαόν, τότε ώστις ακούσει την φωνή της σάλπιγγος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελήστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε τη φωνή της σάλπιγγος και δεν εφυλαχθεί. Το αίμα αυτού θελήστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχτεί, θέλει διασώσει την ζωήν αυτού. Προσέξτε τώρα. Αλλά αν ο φύλαξ ειδών την ροφέαν επερχομένην δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη. Σε έχει βάλει ο Κύριος ψηλά, σε επάλξεις. Στο τείχος επάνω. Είσαι ψηλά εσύ. Οι άλλοι είναι κάτω. Κοιμώνται, παίζουνε, γελάνε. Δεν ξέρουνε αυτό που βλέπεις εσύ, που βλέπεις να κατεβαίνουνε κάτω οι εχθροί και να έρχονται τα στρατεύματα. Δεν το βλέπουν, το βλέπεις εσύ. Αυτή είναι στον κόσμο τους. Είναι μέσα χαμηλά σε αυτό που βλέπουν με τα φυσικά τους μάτια. Εσύ σε ψηλά, σε έχει καλέσει ο Κύριος εκεί πάνω και βλέπεις τον κίνδυνο. Αδερφοί, η κόλαση πλέκει ένα τρομερό δίχτυ για να μαγκώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ο διάβολος, οι δαίμονες έχουν πλέξει ένα πλέγμα διδασκαλίας. Έχουν φέρει χίλιες δυο σκέψεις και θρησκείες. Ένα πλέγμα πηχτό για να μην μπορεί να περάσει ο λόγος του Κυρίου και να του σώσει. Και είναι η δουλειά η δικιά μας αυτό όλο να το σαρώσουμε με το λόγο του Κυρίου. Να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου και η διάνοια του να ακουστεί ο λόγος. Να περάσει μέσα το σάρπισμα βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου για να σωθεί αν θέλει. Η δουλειά μας είναι ότι πρέπει να φωνάξουμε, πρέπει να ειδοποιήσουμε, πρέπει να μαρτυρήσουμε, πρέπει να πούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει να πούμε σε πίκον των ανθρώπων. Εάν τε ακούσωση, λέει, εάν τε απειθήσωση. Γιατί, τι λέει, αλλά αν ο φύλαξ ειδών τη ρομφαία ανεπερχομένη δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άξη αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομία αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Τώρα, σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως ο Κύριος σου ζητάει το αίμα ψυχών που θα έπρεπε να τους είχες μιλήσει, που θα έπρεπε να τους είχες ευαγγελίσει και δεν τους ευαγγέλισες, δεν τους προειδοποίησες? Γιατί, αδερφοί, δεν μιλάμε? Από ντροπή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο διάβολος έχει καθυλώσει να είσαι με το πνεύμα του κόσμου και να σκέφτεσαι όπως αυτή. Γι' αυτό δεν ανοίγεις το στόμα σου. Εάν όμως ανεβείς εκεί που ο Κύριος θέλει και δεις τον κίνδυνο και καταλάβεις τι ο Θεός θέλει να κάνει και πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα αυτά, δεν θα μπορέσεις παρά να, όχι να φωνάξεις, να κηρύξεις. Γι' αυτό λέει σάλπιγγα, να γίνει η φωνή σου σάλπισμα για να ακουστεί παντού, όπου και αν πας. Να κηρύξεις το λόγο, την αλήθεια, το Ευαγγέλιο, τη σωτηρία, για να έρθει ο κόσμος στον Κύριο Ιησού Χριστό να σωθεί η ψυχή του. Τι μεγάλη ευθύνη μας έχει δώσει ο Κύριος. Το έχεις αφήσει να περάσει μέσα. Τα άτομα γύρω σου. Δεν σου λέω να πας στη Φιλή Παππούα. Εδώ, στην Κρήτη. Και όχι, ξέρω, στην άλλη άκρη. Εδώ που είσαι, στην πόλη μέσα. Τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεσαι. Που ξέρεις ότι είναι άτομα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούνε, δέχονται, μιλάνε. Πιάνουμε χίλιες δυο συζητήσεις για χίλια δυο πράγματα. Για το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, για τους Ταλιμπάν, για χίλια δυο πράγματα. Αμέσως από αυτά υπάρχει θαυμάσια ευκαιρία να μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού και να φέρεις τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το Ευαγγέλιο και την ευθύνη του, για να σύσεις την ευθύνη του αίματος της ψυχής του από πάνω σου. Να πεις όπως ο Παύλος, εγώ είμαι καθαρός από το αίμα των πάντων. Μπορείς να το πεις. Ο Παύλος το είπε όμως. Να γιατί έτρεχε ο άνθρωπος. Να γιατί όπου πήγαινε μάζευε πέτρες στην πλάτη, γιατί ήξερε ότι ο Κύριος τον κάλεσε θαυμαστά. Ήρθε ο ίδιος, τον έριξε κάτω. Του μίλησε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και του έδωσε τη διακονία να κηρύξει στους εθνικούς. Πήγε στους Φιλίππους, γύριξε, τάραξε όλη την πόλη. Πήγε στην Θεσσαλονίκη, τάραξε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στη Βέρεια, το ίδιο. Κατέβηκε στην Αθήνα, το ίδιο. Δεν τους φοβήθηκε τους φιλόσοφους. Τους είπε ότι ο Θεός έχει διορίσει ημέραν την δια της οποίας μέλει να κρίνει τον κόσμο δια ενός ανδρός, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Δεν έκρυψε το Ευαγγέλιο. Δεν φοβήθηκε τις σκέψεις τους και οτιδήποτε άλλο είχαν. Κήρυξε το Ευαγγέλιο ομά, ίσια, για να σωθούν οι άνθρωποι. Και πίστεψε ο Διόνυσος, γυνή της Δάμαρης, και άλλες, λέει, εκλεκτές από τις γυναίκες που ήταν της υψηλής κοινωνίας, πίστεψαν. Πίστεψαν. Είχε ο Παύλος στην Αθήνα, είχε πιστούς. Πήγε στην Κόρινθο, σώθηκε όλη η Κόρινθο. Μετά από λίγο η Κόρινθο είχε χιλιάδες πιστούς. Δεν σταμάταγε. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος θα του το ζητούσε. Του έδινε, μας έχει πιστώσει χρόνο ο Κύριος. Το ξέρετε ότι ζούμε σε χρόνο με πίστωση. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Και το υπόλοιπο της ζωής, αμήν. Αμήν. Αλλά όχι όμως να έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, όχι να πάρουμε τα εφήμερα και τα σκήμαλα και να διώξουμε το θησαυρό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Καλό είναι η δουλειά, καλό είναι το μαγαζί, καλό είναι ό,τι κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε με επιμέλεια και ζήλο, γιατί και αυτό είναι η δουλειά του Θεού, πρέπει να το κάνουμε. Αμήν. Αλλά όμως ο Παύλος λέει, όλα αυτά για μένα είναι σκύβαλα, τα καταλόγησα ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Δεν θα αφήσω αυτά να μπουν εμπόδιο προκειμένου να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Γιατί ξέρω ότι θα παρασταθώ ενώπιον του, θα μιλήσω μαζί του. Τι θα του πω? Αλήθεια, τι θα του πεις? Κύριε, το πρόγραμμά μου ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο. Την Τρίτη δεν μπορούσα, Τετάρτη είχα σχολείο, την Πέμπτη είχα δουλειά, την Παρασκευή πλήσιμο, σιδέρωμα, καρύκωμα, τις κάλτσες, να κάνω χίλια δυο, δεν μπορούσα, δεν είχα καιρό. Ο Κύριος του πει, και εγώ δεν έχω καιρό για σένα, πήγαινε. Εάν ντραπείς να με ομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα ντραπώ να σε ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Διάλεξε και πάρε. Τι είναι η ομοία αλήθεια, αδερφή? Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Σε κάλεσε ο Κύριος με κλίση άγια υψηλή και πρέπει τώρα να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να διαγερθεί, να διεγείρει μέσα σου την κλίση σου, αυτό που είσαι, να ξυπνήσει. Σας είπα, δεν θέλω να σας βάλω βάρος. Όχι, θέλω να κάτι να ξυπνήσει από μέσα. Να ξυπνήσει αυτός ο Άγιος φόβος, ο ζήλος του Κυρίου. Θυμάστε εκείνον τον άδικο οικονόμο που έκλεβε τον κύριό του? Είμαστε οικονόμοι ή δεν είμαστε? Εσείς, λέει, είστε οικονόμοι της Θείας Χάριτος. Οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, έτσι μας λέει. Ποιος είναι ο οικονόμος, τι κάνει ο οικονόμος? Ο οικονόμος ήταν κάποιος τον οποίο τον προσλάμβανε ένας άνθρωπος πλούσιος που είχε πάρα πολλά χρήματα και περιουσίες που δεν μπορούσε μόνος του να τα κοιτάξει. Προσλάμβανε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στα οικονομικά του Κυρίου του. Τι περίμενε ο Κύριος από τον οικονόμο? Να τον βάλει μέσα ή να του δώσει κέρδος? Πέστε μου. Κέρδος. Εσύ τώρα είσαι οικονόμος? Πώς είναι η οικονομία, για να δω. Πρέπει, δεν τη γλιτώνεις, ό,τι και να είναι, ό,τι είναι γίνει για όλους μας. Σε έχει καλέσει να είσαι οικονόμος. Είναι μια ιδιότητα. Φρουρός είναι μια εικόνα, μια άλλη εικόνα είναι ότι είμαστε οικονόμοι. Στο Λουκά, Αγιώτα Σίγμα 2, ήρθε ο Κύριος σε αυτόν τον οικονόμο και του λέει απόδοση των λόγων της οικονομίας σου. Θα έρθει ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ, απόδωσε το λόγο της οικονομίας σου. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα? Τι μας έδωσε ο Κύριος, αδελφοί? Τι μας έδωσε? Μας έδωσε τη βουλή του, το Ευαγγέλιο του, τα μυστήριά του, τους ουράνιους θησαυρούς του. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε τη γνώση της αιώνιας ζωής, τη γνώση του τι σημαίνει αμαρτία και τι σημαίνει κόλαση και τι σημαίνει ουρανός. Μας έδωσε την πραγματική εικόνα της ζωής και του θανάτου. Και ξέρουμε. Δεν είναι για μας ένα παραμύθι. Ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, και αυτά που λέει δεν συμβιβάζονται τελείως. Είναι μαχαίρι που κόβει. Το ξέρεις, στα εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Σου έβαλε ένα σεντούκι, σου το άνοιξε και σου το γέμισε με τους θησαυρούς του. Το λέει αλλιώς ο Κύριος στους υπηρέτες εκείνους που έδωσε στον ένα 10 τάλαντα, στον άλλο 5 και στον άλλο 1. Τι περίμενε ο Κύριος από αυτούς? Τι περίμενε, αδερφοί? Καρπό. Το κέρδος. Και ήρθε η ώρα να αποδώσουν λόγο. Γιατί μας τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να γεμίζει το Ευαγγέλιο με ιστοριούλες? Όχι, αδελφοί. Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο θα μας κρίνει. Τα έγραψε εδώ για να ξέρεις ότι όταν σταθείς μπροστά στο θρόνο του θα σε κρίνει ο Κύριος με αυτά που σου έδωσε. Και θα έρθει η ώρα να σε καλέσει μπροστά του να αποδώσεις λόγο. Γιατί λέει όλοι θα παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Το βήμα είναι αυτό. Δεν είναι ο λευκός θρόνος που θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Εκείνο είναι μετά, στο τέλος, μετά τη χειρητή βασιλεία. Στο τέλος πια, όταν πια διαλύσει η γη και ο ουρανός τα πάντα όλα. Όχι. Όταν γίνει η αρπαγή, ο Κύριος θα συντέμει λογαριασμό με την εκκλησία του. Και μπορεί τα έργα τα οποία έκανε να στα κάψει ο Κύριος. Πολλοί συμπεριφέρονται μέσα στην εκκλησία, θα ρίξει και δεν θα υπάρξει αυτή η μέρα. Αδικούν, ανοίγουν το στόμα τους, βλασφημούν αξιώματα, βλασφημούν ανθρώπους, λέει, κατηγορούν, μιλάνε εναντίον σε εργάτες, σε ο λαό του Θεού, στην εκκλησία του Κυρίου. Θα ρίξει και δεν θα σταθούν μπροστά στο Θεό να δώσουν λόγο για αυτά τα οποία λένε από το στόμα τους. Αδελφοί, εμείς ξέρουμε ότι θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, γιατί μας το λέει ότι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα. Και θα αποδώσουμε λόγο για τα πεπραγμένα που επράξαμε στο σώμα και τα έργα τα οποία κάναμε. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος να αποδώσεις λόγο στον Κύριο? Εγώ, ξέρετε τι λέω? Κύριε, δώσ' μας χρόνο. Ανέβασέ μας. Λίγο ακόμα πρέπει να ανεβούμε εκεί πέρα που ο Θεός μας έχει βάλει και να αρχίσουμε να κάνουμε όλοι μαζί, μα όλοι μαζί, όλη η εκκλησία, αδελφοί, πρέπει να εργαστούμε. Δεν είναι αυτό δουλειά για έναν άνθρωπο. Εάν είσαι μόνος, είσαι μόνος. Ο Ηλίας ήταν μόνος, έκανε όμως τη δουλειά του. Ο Παύλος ήταν μόνος, την έκανε τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν θέλει ο Θεός να εργάζεσαι μόνος σου και άλλοι να κάθονται. Θέλει να διεγείρει όλο το σώμα, όλη την εκκλησία, όλο το λαό μαζί, σαν ένα σώμα, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος τώρα. Να πάρουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους ανθρώπους που έχουμε. Έχουμε χωριά, πόλεις, μέσα στην Κρήτη, κόσμο, καλό κόσμο, καλές ψυχές. Ο λαός μας είναι καλός λαός, δεν είναι βάρβαρος. Που πρέπει να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όπως ο Θεός έχει σχεδιάσει. Με δύναμη, με εξουσία, με χαρίσματα και δυνάμεις. Όταν οι άνθρωποι δουν το χρήσμα και τη δόξα του Θεού, θα κλείνουν το γόνι τους κάτω. Δεν μπορεί ο Θεός όλους αυτούς να τους έκανε να μην θέλουν το Ευαγγέλιο. Κάτι έβαλε μέσα στον άνθρωπο που περιμένει με λαχτάρα να ακούσει, να δει. Όταν όμως πας εσύ και είσαι σαν το άγουρο το σίκο που δεν ούτε μπορεί να σε βάλει στα δόντια να φάει, να δει γλυκύτητα, και είσαι ένα άγουρο σίκο στυφό και έχει γίνει το γάλα το στυφό, πώς να δεχθεί τα λόγια σου? Σε γεμάτος ασυγχωρητικότητα, γεμάτος σαρκικότητα, αμαρτία. Και δεν αφήνεις τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά σου, να φτιάξει, να σε κάνει ένα μέλι μέσα, να γεμίσει την ψυχή σου για να ταΐσεις τον κόσμο, να πάρουν το λόγο από μια καρδιά που είναι γεμάτη Χριστό, γεμάτη αγάπη, πλούσια, με χρήσμα και ευλογία. Δεν θέλει ο Κύριος Φαρισαίος, θέλει αγνούς χριστιανούς, ανθρώπους με αγάπη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο Του. Έτσι τα σχεδίασε και εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδελφοί. Διαβάσουμε λίγο στον Ισαΐα, νη σίγμα. Να δούμε λίγο τους κακούς φρουρούς που περιγράφει εκεί ο Κύριος. Παραδείγματα προς αποφυγή μας έχει δώσει. Ακούστε τι λέει στο 9. Έλθετε, φάγετε, πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Καλεί ο Κύριος τα ζώα του αγρού να έρθουν να φάνε το λαό του, τα πρόβατα. Να θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο Θεός? Είναι. Είναι το πίμνιο της σφαγής που λέει ο Ζαχαρίας. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Οι δε φύλακες αυτού, του πυμνίου εννοεί, είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλαλοι. Τι απει κίνες? Σκυλιά. Όταν έχεις ένα σκύλο εκεί στην αυλή, τι θες να κάνει ο σκύλος? Να γαβγίζει. Γι' αυτό τον έχεις εκεί πέρα. Μα είναι δυνατόν να έρχεται ξένος ληστής κλέφτης και να πηγαίνει έξω από τα κάγκια να κάνει? Δεν το κάνεις αυτό το σκυλί. Βάζεις ένα σκύλο, μόλις πλησιάζει κανείς, λες κάποιος είναι εκεί έξω πάνω να δω τι γίνεται. Ο Κύριος σε έβαλε φρουρό, φύλακα, να φυλάς και σε αυτή την περίπτωση να γαυγίζεις. Να ακουστεί η φωνή του Κυρίου, διαμαρτυρία της ψυχής σου, να βγει έξω, να μιλήσει ο Κύριος από το στόμα σου, να πεις εδώ υπάρχει κίνδυνος, ξυπνήστε, έρχεται η κόλαση και θα φάει κόσμο ο Αντίχριστος, ο διάβολος. Και ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να σε σώσει, έλα κοντά του. Δεν ξέρεις πότε τα λόγια του Κυρίου θα ενεργοποιηθούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εσύ όμως πρέπει να τα πεις. Πρέπει να τα πεις. Πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλλα λιμή δυνάμινη να ηλακτήσωση. Τι θα πει να ηλακτήσωση? Να γαυγίσουν. Κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νησταγμών. Το πού να πάω τώρα? Τη σιτία, τη σιτία. Δύο βήματα είναι, αδελφή, σιτία. Είναι δύο βήματα. Ξέρετε που θέλει να σας στείλει ο Κύριος? Στα άκρα της γης. Να οδηγάς και να μην έχει τελειωμό ο δρόμος. Η Βουλγαρία κοντά είναι. Για πάνε λίγο πιο μέσα, πιο κάτω, πιο πάνω. Ανέβα με το αυτοκίνητο, όλα εκείνα τα βουνά. Πρέπει να περάσει το Ευαγγέλιο και να γεμίσει η γη με το λόγο του Κυρίου τώρα. Και το Ευαγγέλιο, σας πληροφορώ, πρέπει να κηρυχθεί με διπλάσια ενέργεια, γιατί τώρα έρχεται ο Κύριος. Ναι, κίνες αδιφάγοι ήτινες δεν γνωρίζουσι χορτασμών, και ποιμένες ήτινες δεν γνωρίζουσι σύνεση. Πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών. Τα από αυτή νομίζω. Δεν κοιτάνε τι λέει ο Κύριος. Έκαστος εις το μέρος αυτού. Δεν κοιτάνε το συμφέρον της βασιλείας του Κυρίου. Δεν κοιτάνε το συμφέρον των ψυχών για τον Κύριο. Κοιτάνε να πάρουν τους ανθρώπους για τον εαυτό τους, να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους για τον εαυτό τους. Πρόσεξε, μη ποτέ κάνεις κάτι τέτοιο. Ο Κύριος σε κάλεσε υπηρέτη. Δεν σε κάλεσε να είσαι πάνω, κάλεσε να είσαι κάτω. Ο υπηρέτης είναι στις τριήρης που είχαν τρία επίπεδα και κουπιά, ήταν ο αιρέτης, αυτός που ήταν κάτω μέσα εκεί στο χαμηλό εκείνο, και καθόταν ο άνθρωπος εκεί και τράβαγε κουπί. Αυτός είναι ο υποαιρέτης, Αυτός είναι που κάθεται εκεί και τραβάει κουπί και εμπιστεύεται τον καπετάνιο από πάνω που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος έχει ανάγκη από τέτοιους υπηρέτες που υπηρετούν το σκοπό εκείνου ο οποίος κρατάει το πιδάλιο της εκκλησίας του. Τέτοιο στράτευμα θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει τέτοιες ποιμένες οδούς. Γι' αυτό και τους γράφει εδώ πέρα. Μη γέννητο σε εμάς αδερφοί. Μη γέννητο να νιστάξουμε. Μη γέννητο να κοιμηθούμε. Μη γέννητο να χάσουμε τον προορισμό μας και τον σκοπό μας. Έλθετε λέγουσι. Θέλω φέρει ίνον και θέλουμε μεθυστή με σίκερα. Και αύριο θέλει είστε ως ημέρα αυτή πολύ πλεονάφθονος. Ας φάγομαι και ας πήγομαι, πιόμεν, διότι αύριο να αποθνίσκομαι. Όχι αδερφοί, εμείς βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται. Τον βλέπεις να έρχεται. Όλα τα σημάδια που μας έχει δώσει είναι όλα τακτοποιημένα, ευθυγραμμισμένα, σαν στρατιωτάκια. Απλά μας έχει δώσει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να τρέξουμε σε όλη τη γη να φέρουμε το λόγο του. Μας καλεί να ανεβούμε αδελφοί, να ανεβούμε πάνω. Αυτό μας λέει συνέχεια τώρα. Θα ανεβούμε. Πρέπει να σπάσεις την τροπή. Πρέπει να σπάσεις τα τείχη που ο εχθρός έχει βάλει και να αρχίσεις να υπηρετείς τον Κύριο που αγαπάς εσύ. Εγώ πρέπει να τα πω για τον ίδιο λόγο που πρέπει να πεις και εσύ στους άλλους. Και με τη χάρη του Θεού μιλάω όπου είμαι και όπου βρίσκομαι, κοιτάω με τη χάρη και τη σοφία που ο Θεός θέλει να έχουμε, να ευαγγελίζω, να μιλάω το λόγο του, να στέκομαι για αυτό που ο Κύριος θέλει και ευχαριστώ το Θεό, είναι κάτι που το κάνεις με χαρά. Αμήν. Είναι βάρος. Ωχ, θα πάω να ευαγγελίσω. Μην πας. Αν νιώθεις έτσι, σε παρακαλώ μην πηγαίνεις. Βρες πρώτα την καρδιά του Κυρίου, γιατί λέει πόσο είναι ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη. Είναι ωραία αυτά τα πόδια. Είναι ευλογία. Ο Κύριος είναι μαζί σου, οι άγγελοι του. Πας εσύ μπροστά και ο Κύριος είναι πιο μπροστά από σένα και οι άγγελοι του. Το πιο όμορφο, το πιο ευλογημένο πράγμα. Να βλέπεις ψυχούλες να ανοίγουν σαν τα μπουμπουκάκια. Όπου να ανοίγει η ψυχή τους και να στρέφονται στον Κύριο. Και να παίρνουν το λογικό άδολο γάλα και να γεμίζει η ζωή τους με το λόγο του Κυρίου και να βγαίνουν όλα αυτά από το στόμα σου μέσα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Με καταλαβαίνουμε αδερφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Τελειώσουμε ένα εδάφιο. Με τους καλούς ποιμένες. Με τους καλούς φρούρους. Ισαΐας ξύβητα 6. Λίγο παρακάτω. Ακούστε ο Κύριος τι λέει για μας. Πιστεύω αδερφοί. Αυτό το εδάφιο είναι για μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά. Ούτε ημέραν ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον μη φυλάτετε σιωπήν. Ανακαλούμε τον Κύριο. Το πιστεύουμε. Είναι μαζί μας κάθε μέρα και ώρα. Μη φυλάτε σιωπή. Μη κρατά σιωπή στο στόμα σου. Μίλησε. Άρχισε να επηρεάζεις το περιβάλλον σου. Μας έκανε ο Κύριος ισχυρούς, λέει στον Ιερεμία. Σου έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν χάλικα. Ατσάλι. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε αδύναμοι, αλλά αδερφοί, αυτοί είναι αδύναμοι. Εμείς είμαστε ισχυροί. Γιατί είμαστε ισχυροί μέσα στο πνεύμα του Κυρίου, μέσα στη δόξα του, μας έχει φρουρήσει ο Κύριος. Παιδευόμεθα, λέει, αλλά δεν θανατούμεθα, λέει ο Παύλος. Στεκόμαστε με τη χάρη του Κυρίου. Και θέλω σήμερα να αφήσουμε αυτό το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί. Να μη σου ζητήσει ο Κύριος το αίμα των ψυχών γύρω σου. Θυμάστε ένα παράδειγμα που σας είχα πει και μια αδερφή εκεί που σπούδαζα. Πήγαινε Χάμπουργκες μέσα, σερβιτόρα ήταν. Και ενώ πήγαινε στα τραπέζια, της λέει ο Κύριος, μίλησε τώρα στο αφεντικό σου. Τώρα μέσα στην ώρα της δουλειάς θα με πετάξει έξω με τις κλωσιές. Πάει τις κάμερες, αφήνει, γυρίζει στον μπάγκο, παίρνει άλλη παραγγελία. Της λέει ο Κύριος, μίλησε του τώρα, ήταν δίπλα της. Μίλησε του τώρα για τον Κύριο, για μένα, μίλησε του. Το δούλευε μέσα. Πάει, αφήνει τις κάμερες. Όταν το έλεγε, ο άμβονας ήταν λίμνη, δάκρυα. Πικρά δάκρυα, εκείνη όταν μας το έλεγε. Μέχρι να ξαναγυρίσει, τον φωνάζει κάποιος απέναντι, φίλος του. Βγαίνει στον δρόμο, περνάει το αυτοκίνητο, τον ισοπαίδωσε. Τελείωσε ο άνθρωπος. Πώς να μας το πει ο Κύριος Άρεβε. Ότι από μας περιμένει. Μας έχει δώσει ευθύνη και πρέπει την ευθύνη αυτή να τη φέρουμε εις πέρας. Πάψε να κοιτάς τους ανθρώπους γύρω σου, τα αδέλφια σου, τι κάνουν και αυτά. Κοίταξε το στόχο που σου έδωσε ο Κύριος. Άμα κοιτάς γύρω σου, αν έτσι κοιτάξεις εδώ, θα δεις: έχω άσπρες τρίχες, κάτι μπιμπικάκια, κάτι πραγματάκια εδώ, εκεί. Θα δεις ότι το πρόσωπό μου δεν είναι τόσο λίγο. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν λίγο. Αλλά τώρα που πήγω κοντά και είδα, όταν έρθεις κοντά στον άλλον, όλο και κάτι θα βρεις. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να το κάνεις αυτό, σε κάλεσε να αγκαλιάσεις τον αδερφό σου. Να σταθείς μαζί και να κάνεις το έργο του Κυρίου σαν καλός στρατιώτης, αφορώντας στον Ιησού. Είναι έτσι το Ευαγγέλιο, πέστε μου αδερφοί. Εάν κάνεις διαφορετικά, ο Κύριος θα σε κρίνει. Και εμένα θα με κρίνει. Εάν έχουμε τέτοια μάτια. Τα μάτια αυτά, λέει, αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, βγάλ τον, λέει ο Κύριος. Μας κάλεσε να σταθούμε για το Ευαγγέλιο. Έχουμε υπηρεσία να κάνουμε για εκείνον που αγαπούμε, αδερφοί. Δεν θέλουμε να στηρίξουμε όνομα δικό μας. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Τίποτα. Το μόνο που θέλουμε είναι να υψωθεί ο Κύριος μας. Να σώσει τους ανθρώπους γύρω μας. Ας προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 57. Ο δίκαιος πεθαίνει και κανένας δεν το βάζει αυτό στην καρδιά του. Και οι άνδρες του ελέους συλλέγονται χωρίς κανένας να το καταλαβαίνει, ότι ο δίκαιος συλλέγεται μπροστά από την κακία. Θα μπει μέσα σε ειρήνη. Αυτοί που περπατούν στην ευθύτητά τους θα αναπαυθούν στα κρεβάτια τους. Κι εσείς, η γη της μάγισσας, σπέρμα μυχού και πόρνης, πλησιάστε εδώ. Ενάντια σε ποιον ζείτε μέσα σε απολαύσεις? Ενάντια σε ποιον πλατείνατε το στόμα, ανοίξατε τη γλώσσα? Δεν είστε παιδιά ανομίας, σπέρμα ψευτιάς, που με τα είδωλα φλογίζεστε κάτω από κάθε πράσινο δέντρο, σφάζοντας τα παιδιά μέσα στις φάραγγες, κάτω από τους γκρεμούς των βράχων? Η μερίδα σου είναι ανάμεσα στα χαλίκια των χυμάρων. Αυτά είναι η κληρονομιά σου. Και σε αυτά ξέχισες σπονδές, πρόσφερες προσφορά από άλφητα. Θα ευαρεστηθώ σε αυτά? Επάνω σε ένα ψηλό και μετέωρο βουνό έβαλες το κρεβάτι σου και ανέβηκες εκεί για να προσφέρεις θυσία. Και πίσω από τις θύρες και τους παραστάτες έστησες την υπόμνησή σου για προσφορά. Επειδή ξεσκέπασες τον εαυτό σου αποστατώντας από μένα και ανέβηκες, πλάτινες το κρεβάτι σου και συμφώνησες μαζί με εκείνους. Αγάπησες το κρεβάτι τους, διάλεξες τους τόπους. Πήγες μάλιστα στο βασιλιά με χρήσματα και αύξησες τα αρώματά σου και έστειλες τους πρεσβευτές σου μακριά και ταπείνωσες τον εαυτό σου μέχρι τον Άδη. Κοπίασες στο μάκρος του δρόμου σου και δεν είπες «μάταια κοπιάζω». Βρήκες τρόπο ζωής με το δικό σου χέρι. Γι' αυτό δεν απέκαμες. Και ποιον τοήθηκες ή φοβήθηκες ώστε να πεις ψέματα και να μην με θυμηθείς ούτε να το βάλεις αυτό στην καρδιά σου? Δεν είναι επειδή εγώ σιώπησα και μάλιστα προπολού, γι' αυτό εσύ δεν με φοβήθηκες? Εγώ θα αναγγείλω τη δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θα σε ωφελήσουν. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσουν οι συγκεντρωμένοι σου, αλλά ο άνεμος θα αρπάξει όλους αυτούς. Η ματιότητα θα τους πάρει. Αυτός όμως που ελπίζει σε μένα θα κληρονομήσει τη γη και θα αποκτήσει το Άγιο Βουνό μου. Και θα πω «υψώστε, υψώστε, ετοιμάστε το δρόμο, βγάλτε το πρόσκομα από το δρόμο του λαού μου». Επειδή έτσι λέει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι «Ο Άγιος». Εγώ κατοικώ στα ψηλά και σε Άγιο τόπο και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων. Επειδή δεν θα αντιμάχουμε αιώνια, ούτε θα είμαι πάντοτε οργισμένος, δεδομένου ότι τότε θα εξέλιπαν από μπροστά μου το πνεύμα και οι ψυχές που έκανα. Είχα οργιστεί εξαιτίας της ανομίας της εσχροκέρδειάς του και τον πάταξα. Έκρυψα το πρόσωπό μου και οργίστηκα. Αυτός όμως ακολούθησε με πείσμα τον δρόμο της καρδιάς του. Είδα τους δρόμους του και θα τον γιατρέψω και θα τον οδηγήσω και θα δώσω σε αυτόν ξανά παρηγορίες και στους θλιμμένους του. Εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων. Ειρήνη! Ειρήνη σε αυτόν που είναι μακριά και σε αυτόν που είναι κοντά, λέει ο Κύριος, και θα τον γιατρέψω. Η ασεβής όμως είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα, όταν δεν μπορεί να ησυχάσει. Και τα κύματά της ρίχνουν έξω κατά πάτημα και πυλό. Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει ο Θεός μου. Πρώτη Σαμουήλ 14 κεφάλαιο. Κάποια μάλιστα ημέρα ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά των Φιλιστέων που είναι απέναντι». Στον πατέρα του όμως δεν το φανέρωσε. Και ο Σαούλ καθόταν στην άκρη του Γαβά, κάτω από τη ροδιά που βρισκόταν στη Μιγρόν. Και ο λαός που ήταν μαζί του ήταν μέχρι 600 άνδρες. Και ο Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, γιου του Φινεές, γιου του Ηλί, ιερέας του κυρίου στη Σιλό, ενώ φορούσε εφόδ. Και ο λαός δεν ήξερε ότι είχε πάει ο Ιωνάθαν. Και ανάμεσα στις διαβάσεις, μέσα από τις οποίες ζητούσε να περάσει ο Ιωνάθαν προς τη φρουρά των Φιλιστέων, ήταν ένας απότομος βράχος από το ένα μέρος και ένας απότομος βράχος από το άλλο μέρος. Και το όνομα του ενός ήταν Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπο του ενός βράχου ήταν προς το βορρά, απέναντι από τη Μιχμάς, και το μέτωπο του άλλου ήταν προς το νότο, απέναντι από τη Γαβά. Και ο Ιωνάθαν είπε στο νέο που βάσταζε τα όπλα του «Έλα και ας περάσουμε προς τη φρουρά αυτών των απερίθμητων. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει για χάρη μας, επειδή δεν υπάρχει στον Κύριο εμπόδιο να σώσει με πολλούς ή με λίγους». Και ο οπλοφόρος του είπε σε αυτόν «Κάνε ό,τι είναι στην καρδιά σου. Προχώρα, δες, εγώ είμαι μαζί σου σύμφωνα με την καρδιά σου». Τότε ο Ιωνάθαν είπε «Δες, εμείς θα περάσουμε προς τους άνδρες και θα δείξουμε τον εαυτό μας σε αυτούς. Αν μας πούν ως εξής, σταθείτε μέχρι να έρθουμε σε εσάς, τότε θα σταθούμε στον τόπο μας και δεν θα ανέβουμε προς αυτούς. Αλλά αν πούν ως εξής, ανεβείτε προς εμάς, τότε θα ανέβουμε, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μας. Και αυτό θα είναι σε εμάς το σημάδι». Και οι δυο τους έδειξαν λοιπόν τον εαυτό τους στη φρουρά των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι είπαν «Δέστε, οι Εβραίοι βγαίνουν από τις τρύπες όπου είχαν κρυφτεί». Και οι άνδρες της φρουράς μίλησαν στον Ιωνάθαν και σε αυτόν που βάσταζε τα όπλα του και είπαν «Ανεβείτε σε εμάς και θα σας φανερώσουμε κάτι». Και ο Ιωνάθαν είπε στον οπλοφόρο του «Ανέβα πίσω από μένα, επειδή ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ». Και αναρριχήθηκε ο Ιωνάθαν με τα χέρια του και με τα πόδια του και αυτός που βάσταζε τα όπλα του πίσω από αυτόν. Και έπεσαν μπροστά στον Ιωνάθαν και αυτός που βάσταζε τα όπλα του τους θανάτωνε πίσω από αυτόν. Αυτή δε ήταν η πρώτη σφαγή που έκαναν ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του. Ήσαν περίπου 20 άνδρες σε διάστημα γης μισού στρέμματος. Και έγινε τρόμος στο στρατόπεδο, στα χωράφια και σε ολόκληρο το λαό. Η φρουρά και εκείνοι που λαιλατούσαν και αυτοί κατατρόμαξαν και συνταράχθηκε η γη, ώστε ήταν σαν τρόμος Θεού. Και οι φρουροί του Σαούλ στη Γαβαά του Βενιαμίν είδαν και ξάφνου το πλήθος διαλυόταν και σιγά σιγά διασκορπιζόταν. Τότε ο Σαούλ είπε στο λαό που ήταν μαζί του «Απαριθμίστε τώρα και δείτε ποιος αναχώρησε από μας». Και όταν απαρίθμησαν, να, ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του δεν ήσαν εκεί. Και ο Σαούλ είπε στον Αχιά «Φέρε εδώ την κυβωτό του Θεού». Επειδή η κυβωτός του Θεού ήταν τότε μαζί με τους γιους Ισραήλ. Και ενώ ο Σαούλ μιλούσε στον ιερέα, ο θόρυβος στο στρατόπεδο των Φιλιστέων προχωρούσε όλο και περισσότερο και πληθυνόταν. Και ο Σαούλ είπε στον ιερέα «Τράβηξε πίσω το χέρι σου». Και συγκεντρώθηκαν ο Σαούλ και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι τη μάχη. Και να, η ρομφαία κάθε άνδρα ήταν ενάντια στο σύντροφό του, μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή. Και οι Εβραίοι, που ήσαν όπως άλλοτε μαζί με τους Φιλιστέους που είχαν ανέβει μαζί τους στο στρατόπεδο από τα γύρω, και αυτοί ακόμη ενώθηκαν μαζί με τους Ισραηλίτες που ήσαν μαζί με τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ που κρύβονταν στο βουνό Εφραήμ, μόλις άκουσαν ότι οι Φιλιστέοι έφευγαν, έτρεξαν για αυτοί πίσω τους σε πόλεμο. Και ο Κύριος έσωσε τον Ισραήλ εκείνη την ημέρα. Και η μάχη πέρασε στην Βεθαβέν. Και οι άνδρες του Ισραήλ απέκαμαν εκείνη την ημέρα, επειδή ο Σαούλ είχε ορκίσει το λαό λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει τροφή μέχρι την εσπέρα». και εκδικηθώ από τους εχθρούς μου. Γι' αυτό ολόκληρος ο λαός δεν γεύθηκε τροφή. Και ολόκληρο το πλήθος ήρθε στο δάσος, όπου υπήρχε μέλι κατά γης. Και όταν ο λαός μπήκε στο δάσος, να, το μέλι στάλαξε. Κανένας όμως δεν έφερε το χέρι του στο στόμα του, επειδή ο λαός φοβήθηκε τον όρκο. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε ακούσει όταν ο πατέρας του όρκισε το λαό. Γι' αυτό άπλωσε την άκρη της ράβδου του, που είχε στο χέρι του, και τη βύθισε στην κυρίθρα και έβαλε το χέρι του στο στόμα του και ζωογονήθηκαν τα μάτια του. Και ένας από το λαό αποκρίθηκε και είπε «Ο πατέρας σου όρκισε το λαό με όρκο, λέγοντας «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα φάει σήμερα τροφή». Γι' αυτό ο λαός είναι σήμερα εξαντλημένος». Και ο Ιωνάθαν είπε «Ο πατέρας μου τάραξε τον κόσμο. Δέστε, παρακαλώ, πόσο ζωογονήθηκαν τα μάτια μου, επειδή γεύθηκα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο μάλλον, αν ο λαός έτρωγε σήμερα ελεύθερα από τα λάφυρα των εχθρών του που βρήκε, επειδή δεν θα γινόταν τώρα πολύ μεγαλύτερη σφαγή ανάμεσα στους Φιλιστέους». Και εκείνη την ημέρα χτύπησαν τους Φιλιστέους από τη Μιχμάς μέχρι την Εαλών. Και ο λαός ήταν υπερβολικά εξαντλημένος. Γι' αυτό ο λαός ρίχτηκε στα λάφυρα και πήρε πρόβατα και βόδια και μοσχάρια και τα έσφαξαν κατά γης. Και ο λαός τα έτρωγε μαζί με το αίμα. Και ανήγγειλαν στον Σαούλ λέγοντας «Δες, ο λαός αμαρτάνει στον Κύριο, επειδή τρώνε μαζί με το αίμα». Και είπε «Σταθήκατε παραβάτες, κυλήστε προς εμένα σήμερα μια μεγάλη πέτρα». Και ο Σαούλ είπε «Διασκορπιστείτε ανάμεσα στο λαό και πείτε τους «Φέρτε μου εδώ καθένας το βόδι του και καθένας το πρόβατό του και σφάξτε τα εδώ και φάτε. Και μη αμαρτάνετε στον Κύριο τρώγοντας μαζί με το αίμα». Και όλος ο λαός, καθένας έφερε μαζί του το βόδι του εκείνη τη νύχτα και το έσφαξαν εκεί. Και ο Σαούλ οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο. Αυτό ήταν το πρώτο θυσιαστήριο που ο Σαούλ οικοδόμησε στον Κύριο. Και ο Σαούλ είπε «Ας κατέβουμε πίσω από τους Φιλιστέους τη νύχτα και ας τους διαρπάξουμε μέχρι να φέξει η μέρα και ας μη αφήσουμε από αυτούς ούτε έναν». Και είπαν «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο ιερέας είπε «Ας πλησιάσουμε εδώ στο Θεό». Και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο «Να κατέβω πίσω από τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις στο χέρι του Ισραήλ». Αλλά δεν το απάντησε εκείνη την ημέρα. Και ο Σαούλ είπε «Πλησιάστε εδώ όλοι οι αρχηγοί του λαού και μάθετε και δείτε σε ποιον στάθηκε σήμερα αυτή η αμαρτία. Επειδή ζει ο Κύριος που έσωσε τον Ισραήλ, ότι και στον Ιωνάθαν το γιο μου αν στάθηκε, σίγουρα θα θανατωθεί». Και δεν βρέθηκε ούτε ένας ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό που το απάντησε. Και είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ «Σταθείτε εσείς από το ένα μέρος και εγώ και ο Ιωνάθαν, ο γιος μου, θα σταθούμε από το άλλο μέρος». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Κάνε κάθε τι που σου φαίνεται καλό». Τότε ο Σαούλ είπε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ «Δείξε τον αθώο». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ. Και ο λαός απολύθηκε. Και ο Σαούλ είπε «Ρίξτε κλήρους ανάμεσα σε μένα και στον Ιωνάθαν, το γιο μου». Και πιάστηκε ο Ιωνάθαν. Τότε ο Σαούλ είπε στον Ιωνάθαν «Φανέρωσε μου τι έκανες». Και ο Ιωνάθαν του φανέρωσε και είπε «Πραγματικά, γεύθηκα λίγο μέλι με την άκρη της ράβδου μου που είχα στο χέρι μου. Να, εγώ πεθαίνω». Και αποκρίθηκε ο Σαούλ «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει. Σίγουρα θα πεθάνεις, Ιωνάθαν». Και ο λαός είπε στο Σαούλ «Ο Ιωνάθαν θα πεθάνει που έκανε τη μεγάλη αυτή σωτηρία στον Ισραήλ. Μη γέννητο. Ζει ο Κύριος. Ούτε μια τρίχα δεν θα πέσει από το κεφάλι του στη γη, επειδή ενέργησε μαζί με το Θεό αυτή την ημέρα». Και ο λαός λύτρωσε τον Ιωνάθαν και δεν πέθανε. Τότε ο Σαούλ ανέβηκε από την καταδίωξη των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι πήγαν στον τόπο τους. Και ο Σαούλ πήρε τη βασιλεία επάνω στον Ισραήλ και πολέμησε ενάντια σε όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, ενάντια στο Μωάβ και ενάντια στους γιους του Αμών και ενάντια στον Εδόμ και ενάντια στους βασιλιάδες της Σοβά και ενάντια στους Φιλιστέους και ενάντια σε όλους όπου και αν στρεφόταν τους κατατρόπωνε. Συγκρότησε ακόμα και δύναμη και χτύπησε τον Αμαλίκ και ελευθέρωσε τον Ισραήλ από το χέρι εκείνων που τους διάρπαζαν. Και οι γη του Σαούλ ήσαν ο Ιωνάθαν και ο Ισουή και ο Μελχίσουε. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων του, το όνομα της πρωτότοκης ήταν Μεράβ και το όνομα της νεότερης Μιχάλ. Και το όνομα της γυναίκας του Σαούλ ήταν Αχινοάμ, θυγατέρα του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστράτηγού του ήταν Αβενίρ, γιος του Νίρ, θείου του Σαούλ. Και ο Κις, ο πατέρας του Σαούλ και ο Νίρ, ο πατέρας του Αβενίρ, ήσαν γη του Αβίηλ. Υπήρχε μάλιστα δυνατός πόλεμος ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαούλ. Και κάθε φορά που ο Σαούλ έβλεπε ένα δυνατό άνδρα ή ανδρείο, τον έπαιρνε κοντά του. 1 Σαμουήλ 15 κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εμένα έστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά επάνω στο λαό του, στον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο. Πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς. Αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα και γαϊδούρι». Και ο Σαούλ κάλεσε το λαό και τους απαρίθμησε στην Τελαΐμ 200.000 πεζοί και 10.000 άνδρες του Ιούδα. Και ο Σαούλ ήρθε μέχρι την πόλη του Αμαλίκ και έστησε ενέδρα στη Φάραγγα. Και ο Σαούλ είπε στους Κενναίους, «Πηγαίνετε, αναχωρήστε, κατεβείτε από μέσα από τους Αμαλικίτες για να μην σας συμπεριλάβω μαζί τους. Επειδή εσείς δείξατε έλεος σ' όλους τους γιους Ισραήλ όταν ανέβαιναν από την Αίγυπτο». Και αναχώρησαν οι Κενναίοι μέσα από τους Αμαλικίτες. Και ο Σαούλ πάταξε τους Αμαλικίτες από την Αβιλά μέχρι την είσοδο της Σούρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Και συνέλαβε ζωντανό τον Αγάγ, το βασιλιά των Αμαλικιτών, και ολόκληρο το λαό τον εξολόθρευσε με μάχαιρα. Όμως ο Σαούλ και ο λαός λυπήθηκε τον Αγάγ και τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια και τα δευτερεύοντα και τα αρνιά και κάθε αγαθό και δεν ήθελαν να τα εξολοθρεύσουν. Αλλά κάθε τι του ευτελές και εξουθενωμένο, εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος του Κυρίου στο Σαμουήλ λέγοντας, «Μεταμελήθηκα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά, επειδή στράφηκε από πίσω μου και δεν εκτέλεσε τα λόγια μου». Και αυτό λύπησε το Σαμουήλ και βόησε στον Κύριο ολόκληρη τη νύχτα. Και όταν ο Σαμουήλ σηκώθηκε νωρίς για να πάει σε συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν στον Σαμουήλ λέγοντας, «Ο Σαούλ ήρθε στον Κάρμηλο και να, έστησε στον εαυτό του τρόπαιο. Έπειτα, στράφηκε και διαπέρασε και κατέβηκε στα Γάλγαλα». Και ο Σαμουήλ πήγε στο Σαούλ. Και ο Σαούλ είπε σε αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι από τον Κύριο. Εκτέλεσα το λόγο του Κυρίου». Και ο Σαμουήλ είπε, «Και ποια είναι αυτή η φωνή των προβάτων στα αυτιά μου και η φωνή των βοδιών που ακούω?» Και ο Σαούλ είπε, «Τα έφερα από τους Αμαλικίτες, επειδή ο λαός λυπήθηκε τα καλύτερα από τα πρόβατα και τα βόδια, για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Τα υπόλοιπα όμως τα εξολοθρεύσαμε». Τότε ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Άφησε και θα σου αναγγείλω τι μου είπε ο Κύριος τη νύχτα». Και εκείνος του είπε, «Λέγε». Και ο Σαμουήλ είπε, «Ενώ εσύ ήσουν μικρός μπροστά στα μάτια σου, δεν έγινες το κεφάλι των φυλών του Ισραήλ και ο Κύριος σε έχρισε βασιλιά πάνω στον Ισραήλ? Και ο Κύριος σε έστειλε στο δρόμο και είπε, πήγαινε και εξολόθρευσε εκείνους που αμαρτάνουν σε μένα, τους Αμαλικίτες, και πολέμησε εναντίον τους μέχρι ότου τους εξαφανίσεις». Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου, αλλά όρμησες επάνω στα λάφυρα και έπραξες το κακό μπροστά στον Κύριο? Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ, «Ναι, υπάκουσα στη φωνή του Κυρίου και πήγα στο δρόμο που ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, το βασιλιά του Αμαλίκ, αλλά τους Αμαλικίτες τους εξολόθρευσα. Όμως ο λαός πήρε από τα λάφυρα, πρόβατα και βόδια, τα καλύτερα από τα απαγορευμένα, για να θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου στα γάλγαλα». Και ο Σαμουήλ είπε, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου? Δες, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς». Και ο Σαούλ είπε στο Σαμουήλ, «Αμάρτησα για το λόγο ότι παρέβηκα το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου, επειδή φοβήθηκα το λαό και υπάκουσα στη φωνή τους. Τώρα λοιπόν, παρακαλώ, συγχώρεσε το αμάρτημά μου και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο». Και ο Σαμουήλ είπε, «Δεν θα επιστρέψω μαζί σου, επειδή απέρριψες το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος σε απέρριψε από το να είσαι βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ». Και καθώς ο Σαμουήλ στράφηκε για να αναχωρήσει, εκείνος τον έπιασε από το κράσπεδο του ιματίου του και ξεσχίστηκε. Και ο Σαμουήλ του είπε, «Ξέσκησε από σένα σήμερα ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε στον κοντινό σου, τον καλύτερό σου. Ούτε θα πει ψέματα ο ισχυρός του Ισραήλ, ούτε θα μεταμεληθεί, επειδή αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί». Και εκείνος είπε, «Αμάρτησα, αλλά τίμησε με τώρα, παρακαλώ, μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου και μπροστά στον Ισραήλ και επίστρεψε μαζί μου για να προσκυνήσω τον Κύριο το Θεό σου». Και ο Σαμουήλ επέστρεψε πίσω από τον Σαούλ και προσκύνησε ο Σαούλ τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε, «Φέρτε μου εδώ τον Αγάγ, τον βασιλιά των Αμαλικιτών». Και ο Αγάγ ήρθε σε αυτόν με έκδηλη χαρά, επειδή ο Αγάγ έλεγε, «Σίγουρα η πικρία του θανάτου πέρασε». Και ο Σαμουήλ είπε, «Καθώς η ρομφαία σου ατέκνωσε γυναίκες, έτσι θα ατεκνωθεί και η μητέρα σου ανάμεσα στις γυναίκες». Και ο Σαμουήλ κατέκοψε τον Αγάγ μπροστά στον Κύριο στα γάλγαλα. Τότε ο Σαμουήλ αναχώρησε στη Ραμά και ο Σαούλ ανέβηκε στο σπίτι του, στη Γαβά Σαούλ. Και ο Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Πένθησε όμως ο Σαμουήλ για τον Σαούλ. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.
2: Προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει. Σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά. Να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό. Να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Με ζήλο καταδίωκα την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που ήταν άλλοτε για μένα πλεονεκτήματα, με την πίστη στον Χριστό τα είδα σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεωρώ σκουπίδια για να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό. Τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Ό,τι επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Του. Να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ το δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Έτσι, ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, και σε αυτό ο Θεός θα σας φανερώσει το σωστό. Όπως κι αν είναι, πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Μιμηθείτε με όλοι, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καφιούνται για αυτά για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια πράγματα. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν θέλεις να είμαστε λαός δύο φρονημάτων, αλλά λαός δοσμένος, Κύριε, στην αποκάλυψή σου, Κύριε, στην αλήθεια σου, σε σένα τον Άγιο Κύριο. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε, αυτή την ώρα πνεύμα αποκάλυψης, πνεύμα, Κύριε, κατανόησης των λόγων σου. Να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ανοίξει η καρδιά μας, να συλλάβει τι το πνεύμα σου λέγει σήμερα, Κύριε. Και να το πράξουμε, Πατέρα ουράνια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Ανοίξουμε παρακαλώ στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο έψιλον. Ματθαίος, κεφάλαιο έψιλον. Θα θυμάστε, πριν δύο εβδομάδες είχαμε μιλήσει για το όνειρο αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, το οποίο το ξέχασε, στο Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο το ξέχασε το όνειρο. Και μετά ζήτησε από τους μάγους, τους σοφούς και τους οπαϊδούς να βρουν το όνειρο, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν ούτε το όνειρο ούτε τι σήμαινε. Και άρχισε να τους σκοτώνει, μέχρι που ήρθε ο Δανιήλ, ζήτησε παράταση και την τρίτη μέρα ο Κύριος του φανέρωσε το όνειρο και την ερμηνεία του. Τι είδε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς? Καθώς πλάγιασε στο κρεβάτι του, ο Κύριος ακόμη αποκάλυψε στον Δανιήλ και τις σκέψεις του βασιλιά πριν κοιμηθεί. Τι σκεφτόταν ο βασιλιάς? Σκεφτότανε τι θα γίνει με τη βασιλεία του και μετά από αυτόν. Και μετά από αυτόν. Είχε μέσα του την απορία τι θα γίνει με τη βασιλεία του και πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Και βλέπει μια εικόνα με χρυσό κεφάλι, με ασημένια χέρια και στήθος, κοιλιά και μυρούς από χαλκό, πόδια από σίδηρο και κάτω τα δάχτυλα ήταν από πυλό αναμειγμένα με σίδηρο. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, και κάθε φορά βλέπω ότι ο Κύριος, πόσες φορές έχουμε διδάξει αυτά τα πράγματα, πόσες φορές έχουμε αναφερθεί. Κάθε φορά έχει ο Κύριος κάτι θαυμαστό, κάτι καινούριο, κάτι που είναι αιώνιο, άγιο. Βλέπεις τον λόγο ότι είναι άπειρος και ανοίγει πράγματα τα οποία μόνο ο Κύριος γνωρίζει και τα κάνει γνωστά σε μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πιστεύω ότι αν είχαμε εδώ να ζήσουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μελετώντας το λόγο, ο Κύριος συνέχεια θα μας έδειχνε τα μεγαλεία του, αδελφοί. Αμήν. Γι' αυτό θέλω, κάνω μια παρένθεση εδώ και θέλω να προτρέψω την Εκκλησία. Πώς διαβάζουμε, αδελφοί, το λόγο? Το διαβάζουμε έτσι σαν μια ιστοριούλα, ριχά? Εάν το διαβάζεις έτσι, μια ιστοριούλα θα πάρεις, ριχά, 5 πόντους. Εάν όμως δεχθείς την αποκάλυψη αυτή και δεν έχεις άλλο παρά να δοκιμάσεις και διαβάζεις τον λόγο σαν λόγο Θεού, γεμάτο ζωή, γεμάτο ένταση, ενέργεια, αποκάλυψη, τότε αυτός ο λόγος ανοίγει και αποκαλύπτει από μέσα τα μεγαλεία του Θεού. Μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχουν δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας και το μυστήριο της ανομίας. Δύο μυστήρια. Γιατί ονομάζονται μυστήρια? Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για το μυστήριο της ανομίας. Πρώτα απ' όλα, τι θα πει ανομία? Ότι δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει εκεί το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει η εντολή του Θεού. Ο άνθρωπος ζει χωρίς τον νόμο του Θεού. Και μέσα στην κατάσταση αυτή της ανομίας εξελίσσεται, δημιουργείται ένα μυστήριο. Και βλέπει ο βασιλιάς αυτός μια εικόνα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η εικόνα αυτή έχει να κάνει με έναν άνθρωπο? Τι βλέπει εκεί, τι δείχνει μάλλον, τι επέτρεψε ο Θεός να δει αυτός ο βασιλιάς? Να δει το κατασκεύασμα του μυστηρίου της ανομίας. Ο διάβολος είναι μίμος. Μιμείται μόνο αυτό που ο Θεός ήδη έχει αρχίσει. Ποιος ξεκίνησε να φτιάξει κάτι κατά την εικόνα του? Ο Θεός. Και ποιον έφτιαξε? Τον άνθρωπο. Από την αρχή εκφράζει ο Θεός το θέλημά του για τον άνθρωπο και λέει: ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικώνα ημών, κατομοίωση ημών. Ξεκινάει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί για να φτιάξει, να ενεργήσει ώστε να φτιάξει έναν άνθρωπο κατά την εικόνα του Θεού. Και ξέρουμε ότι ο Θεός φανέρωσε αυτή την εικόνα του σε όλο το μεγαλείο της. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Ο Ιησούς. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται η εικόν του Θεού, το αοράτου. Φανέρωσε ο Θεός την εικόνα του. Φανέρωσε αυτό που θέλει να εργαστεί και να τελειοποιήσει δια του Αγίου Πνεύματός του. Και είναι η εικόνα του, ο Υιός του. Είναι, θα λέγαμε, το μοντέλο της δημιουργίας, της πνευματικής δημιουργίας. Απ' την άλλη μεριά, ο διάβολος τι κάνει λοιπόν? Να πω το εξής. Τώρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κατά την εικόνα του Υιού, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από ανθρώπινη δύναμη. Δεν επισέρχεται ανθρώπινη γνώση, ανθρώπινη σοφία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από άνθρωπο. Γι' αυτό και το λέει, πώς το λέει, μυστήριο της ευσεβίας. Και ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός έχει ένα πάθος. Θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Έχει πάθος, θέλει να φανερωθεί στη σάρκα. Για να μπορέσει να μας το δείξει αυτό, δια του Αγίου του Πνεύματος γεννάει τον Υιό του και το φέρνει στον κόσμο. Και λέει ο Υιός, όποιος είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Πώς έγινε όλο αυτό? Μπήκε στη μέση ο άνθρωπος? Γεννήθηκε ο Υιός διαθελήματος ανθρώπου? Όχι. Η Παρθένος Μαρία χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο, αλλά ο Κύριος τι της είπε? Η δύναμη του υψίστου θέλησε επισκέψη.

του Χριστού για να κάνει τι μετά? Ποιος ήταν ο απότερος σκοπός του? Ήταν το να κάνει όλους εμάς κατά την εικόνα του. Δεν λέει ότι συμμορφούμεθα με την εικόνα του Υιού όλοι εμείς? Δεν λέει? Ταιριάζουμε προς αυτή την εικόνα. Και αυτό όλο γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος, γίνεται μυστηριωδώς. Και δεν μου λέτε, αυτή την ώρα εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο? Πώς εργάζεται? Αμήν. Δια του Λόγου. Έτσι δημιουργεί ο Θεός. Όταν είναι να δημιουργήσει την ηλικία, δημιουργία πώς την έκανε? Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το να γίνει χλωρό χορτάρι. Και είπεν ο Θεός, να γίνουν... Είπεν. Με το είπεν, με το λόγο. Όταν όμως τώρα θέλει να φτιάξει την πνευματική δημιουργία, πώς την αρχίζει? Πώς την άρχισε την πνευματική δημιουργία, αδελφοί? Με τι? Τι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο? Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος σάρξ εγένετο. Και κατόκισεν εν ημίν, λέει. Με το λόγο. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Θεός εν σαρκή. Επάνω στη γη, σαν ο έσχατος Αδάμ, σαν ο πνευματικός γενάρχης όλης της οικουμένης, όλου του ανθρωπίνου γένους, και αρχίζει τώρα να κάνει τον άνθρωπο. Ποιος κατοικούσε μέσα στον Υιό, αδερφή? Και κατοικεί. Ποιος? Όλο το πλήρωμα της Υιότητας κατοικεί μέσα στον Υιό, λέει, σωματικός. Ως της είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ απ' εμ' αυτού. Ο Πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα του. Τι λέει εδώ στο κατά Ματθαίο? Πρώτο, ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και αφού εκάθισε, προσήλθεν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ακούστε τώρα τι λέει. Και ανοίξα το στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς, λέγον. Τι έκανε? Δεν λέει. Και είπε. Και ανοίξα το στόμα. Αυτό είναι εβραϊσμός. Δίνει έμφαση. Ο Θεός πώς έφτιαξε τον Αδάμ από τη σκόνη? Πώς τον έφτιαξε? Τι λέει? Ενεφύσισε από το στόμα του. Και ο άνθρωπος έγινε εις ψυχή ζώσα. Τώρα το ίδιο στόμα. Ο Κύριος τι είπε? Οι λόγοι μου είναι πνεύμα. Βγαίνει το πνεύμα της δημιουργίας και έρχεται να δημιουργήσει την πνευματική δημιουργία. Να φτιάξει τον άνθρωπο της ευσεβίας. Τι θα πει ευσεβία? Το να έχεις μέσα σου φόβο και σεβασμό και υπακοή στον Κύριο. Αλλά όμως, να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέτε, ποιο μυστήριο συνήθως προλαβαίνει και εργάζεται μέσα μας πρώτα? Της ευσεβίας ή της ανομίας? Της ανομίας. Εάν είσαι ειλικρινής θα το δεχθείς. Ήδη μέσα μας έχει προλάβει ο εχθρός της ψυχής μας με το φρόνημα του κόσμου και με όλα αυτά τα οποία εξουσιάζει να εργαστεί μέσα μας το μυστήριο της ανομίας. Δηλαδή τι? Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που συναντάμε στην εικόνα αυτή του Ναβουχοδονόσορα? Πάνω εδώ τι είχε? Κεφαλή χρυσή. Και του λέει, αυτή η κεφαλή χρυσή βασιλιά είσαι εσύ, η Βαβυλώνα. Ο Ιωάννης όταν μιλάει για τη Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη, πώς την ονομάζει? Στο γιώτα ζήτα 5. Λέει, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Από πού λοιπόν ξεκινάνε όλα τα βδελίγματα, τα πνευματικά? Από πού ξεκινάνε? Από εδώ. Και προσέξτε πώς αρχίζει ο διάβολος την εργασία του στο να φτιάξει τον άνθρωπο άνομο. Πώς αρχίζει? Τι είπαμε ο Χριστός συμβολίζει? Τη θεότητα. Τι του λέει λοιπόν? Εσύ είσαι Θεός. Ξεκινάει με το να βάλει μέσα στον άνθρωπο υπερηφάνεια, αλαζονία. Να θέλει

0: δικός του λόγος να γίνει, το δικό του θέλημα να γίνει. Ό,τι επιθυμεί αυτός να γίνει, όπως τα βλέπει αυτός να κρίνει. Λέω καλά, αδερφή? Έχει περάσει αυτό μέσα μας. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται Θεός στον εαυτό του. Αυτός αποφασίζει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Δεν ακούει τίποτα και είναι μέσα στην ανομία. Και εκεί μέσα εργάζεται ο διάβολος. Το κακό είναι, αδερφοί, ότι αυτό έχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει περάσει μέσα μας. Και έχουμε τώρα δύο πνεύματα που εργάζονται, τα οποία αντίκυνται προσάλληλα. Έχουν μεταξύ τους τελείως διαφορετικούς στόχους. Το ένα είναι μάχεται να σε κρατήσει στην ανομία και το άλλο μάχεται να σε κάνει ευσεβή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς αρχίζει την πνευματική δημιουργία εδώ στους μακαρισμούς. Άνοιξε το και ανοίξα στο στόμα αυτού. Αρχίζει να βγαίνει ζωή δηλαδή. Θυμάστε όταν πείραξε ο διάβολος τον Κύριο, τι του είπε να κάνει? Του λέει, κάνε τους λίθους άρτους. Ο Κύριος τι του απάντησε? Είπα γιο πίσω όμως Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο, εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Όταν το λέει αυτό στην Πεντάτευχο, πίσω ο Μωυσής, λέει με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε τι από το στόμα του Θεού. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, τι είναι για μας? Ζωή. Και ακούστε τώρα, το πρώτο στοιχείο που ο Κύριος αναφέρει ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα, να πω λίγο εδώ για τους μακαρισμούς. Αρχίζει εδώ ο Κύριος, όσοι έχετε έτσι διαβάσει το κατά Ματθαίο, από το έψιλον κεφάλαιο και μετά, μέχρι και το ζήτα, είναι η εδραίωση των πνευματικών νόμων της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, είδατε που λέει ότι ανέβηκε στο όρος. Νομίζετε είναι εδώ τυχαία? Πού δόθηκε ο πρώτος νόμος? Στο όρος. Σε ποιο όρος? Στο Σινά. Στην έρημο μέσα. Με φωτιά, καπνούς, βροντές, αστραπές. Σιώταν ο κόσμος από την παρουσία του Θεού με σάλπιγγες. Έτσι που οι άνθρωποι είπαν, δεν πλησιάζουμε Μωυσή με τίποτα σε αυτό το βουνό εμείς. Πήγαινε εσύ απάνω. Και ο Μωυσής είπε, έμφοβος είμαι και έντρομος, Κύριε. Τώρα ήρθε ο Θεός εν σαρκή, σε ένα λόφο, σε μια πλαγιά. Πήγαμε εκεί πέρα. Πώς θυμάστε που είχαμε πάει? Πανέμορφα. Ωραίο τοπίο, πράσινο, όμορφο. Με φάτσα τη λίμνη της Γαλιλαίας. Ήρεμο τοπίο. Γλυκό. Κάθεται ο Κύριος ταπεινά και ήσυχα με τους ψαράδες του, με τους μαραγκούς του, με όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εκεί δίπλα του να ακούσουν και όλοι όχλοι, και ανοίγει το στόμα του. Χωρίς βροντές, χωρίς αστραπές, χωρίς σεισμούς. Βλέπουμε την εικόνα, αδερφοί? Ωραία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Πρώτα απ' όλα δεν λέει ευτυχισμένοι είναι αυτοί που είναι πτωχοί το πνεύμα. Τι λέει? Μακάρι. Η λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα μακάρ αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι διηνεκές, μακρύ. Και μακαρίζω σημαίνει θεωρώ τινά ευδαίμονα. Ότι είναι σε μια συνεχή κατάσταση αδιάσπαστης ευδαιμονίας, χαράς, ευλογίας, εφροσύνης. Επομένως, όταν λέει μακάριος, ο Κύριος σε τι ευλογία αναφέρεται? Σε γήινη ή σε ουράνια? Σε ουράνια. Αναφέρεται στα πνευματικά πράγματα. Μιλάει για τον πνευματικό άνθρωπο που επιθυμεί τώρα ο Θεός να φτιάξει. Τον άνθρωπο του μυστηρίου της ευσεβίας. Ωραία. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είδαμε στον άνθρωπο του μυστηρίου της ανομίας? Περηφάνεια. Αλαζονία. Εγώ, εμένα, σε μένα. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους να μιλάνε έτσι? Εγώ είπα, γι' αυτό και έγινε. Εγώ προσευχήθηκα και γι' αυτό ήμουνα εκεί εγώ, και επειδή ήμουνα εγώ, γι' αυτό έγινε εκείνο. Τα ακούμε αυτό? Είναι το εγώ. Ξεκινάει από το κεφάλι αυτό που έχει να κάνει, έχει σχέση με το μυστήριο της ανομίας, το οποίο διεγείρεται από τη Βαβυλώνα μέσα. Ο Κύριος μας ξεκινάει να οικοδομεί τον δικό του άνθρωπο, την δική του εικόνα. Και ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που μας δίνει? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δεν λέει μακάρι οι έξυπνοι, οι οξυδερκείς, οι χαρισματούχοι, αυτοί που κατάφεραν να πάρουν 10 πτυχία από το πανεπιστήμιο. Όχι. Μιλάει για πνευματική δημιουργία. Και αμέσως θέλει να σε βάλει επάνω σε μια σταθερή, ακλόνητη βάση για να μπορείς να οικοδομηθείς εκεί πάνω. Πτωχός το πνεύμα. Ποιος είναι ο πτωχός το πνεύμα? Δεν είναι ο χαζός. Είναι άνθρωποι που το μυαλό του δεν δουλεύει καλά. Και ο κόσμος έξω λέει, α, είναι πτωχός το πνεύμα, μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Δεν εννοούσε ο Κύριος εδώ για χαζούς ανθρώπους. Καμιά σχέση δεν έχει αυτό. Ποιος είναι αυτός που είναι πτωχός το πνεύμα? Αυτός ο οποίος αναγνωρίζει μέσα του την πτωχία του πνεύματος, δηλαδή ότι έχει ανάγκη, έχει μιζέρια μέσα του. Δεν μπορεί μόνος του να βοηθήσει τον εαυτό του, δεν έχει το πνεύμα του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα του και είναι αβοήθητος. Πτωχός το πνεύμα. Αντίθετα, ο άνθρωπος της ανομίας πώς αισθάνεται? Ισχυρός, δυνατός. Είναι πετυχημένος. Βλέπει όλους μύγες κάτω. Θα κάνει τα πάντα να κατακτήσει τις πρώτες θέσεις, τα πρώτα πράγματα. Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη σύγκριση. Με την άμυλα στο να θέλουμε να είμαστε πάντα πρώτοι. Τρέχαμε στους αγώνες, εάν έβγαινες δεύτερος, ζήλευες τον πρώτο. Τρέχαμε στο Καρτατζόγλιο, μικροί που ήμασταν. Ο κόσμος πάνω τον πρώτο. Δεν ενδιαφέρεται ποιος βγει τέταρτος. Ε, ούτε καν δεύτερος. Όταν φέρουν οι Ολυμπιανίκες Αργυρό ή Χάλκινο μετάλλιο, υπάρχει καμιά δόξα εκεί? Εντάξει. Αλλά όταν πάρει όμως το χρυσό. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτό το φρόνημα και είναι μέσα μας. Όταν όμως έρχεται ο Κύριος, το πρώτο πράγμα που σου ζητάει να κάνεις είναι να αρνηθείς αυτό το πράγμα από μέσα σου. Και σήμερα αυτό που ζητάω από την Εκκλησία σαν υπηρέτες είναι μην βιαστείς να κάνεις τίποτα, να αλλάξεις πράγματα, περίμενε. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος ζητάει είναι να αφήσουμε το λόγο να μπει μέσα μας. Καταλάβουμε. Την ώρα που ακούς μην τρέχει το μυαλό σου στην παραλία που ήταν όμορφα σήμερα. Και εγώ την έρωτα το αεροπλάνο μόνο, ερχόμουν από την Αθήνα. Πάρε το λόγο τώρα. Άφησε να μπει ο λόγος. Ο λόγος θα φτιάξει, θα δημιουργήσει μέσα σου πίστη. Και η πίστη μετά τι θα κάνει? Τι παράγει η πίστη? Έργα. Και θα αλλάξεις. Θα ελευθερωθείς από αυτό. Έτσι κάνει ο Κύριος, έτσι δουλεύει. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε το άσπρο και το μαύρο από την άλλη μεριά. Να δούμε αυτό που ο Θεός κάνει και επιθυμεί και να δούμε αυτό που ο διάβολος εργάζεται. Μήπως, λέω, μήπως. Ξέρω ότι είμαστε όλοι Άγιοι εδώ μέσα, είμαστε πολύ αφιερωμένοι στον Κύριο, και, αλλά όμως υπάρχει περίπτωση να μήπως έχουμε περάσει τον άνθρωπο του μυστηρίου της ασεβίας, της ανομίας και τον κρατάμε προσπαθώντας να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να εργαστεί, αδελφή? Εάν έχεις μέσα τη Βαβυλώνα σαν αρχή, ενώ ο Κύριος θέλει σαν αρχή ποιο? Το σπασμένο πνεύμα, το συντριμμένο πνεύμα. Ακούστε τι λέει Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει λίγο. Ποιος είναι το παράδειγμά μας, αδελφή? Ποιος είναι το παράδειγμά μας? Ο Κύριος. Β' Κορινθίους 9. Ακούστε τι λέει. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτώχευσε. Ήταν πλούσιος, πτώχευσε. Δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Πω, αυτό είναι τελείως αντίθετο με αυτό που έχουμε εμείς μέσα μας. Με ποιο φρόνημα μεγαλώσαμε? Με το δώσε ή με το πάρε? Μεγαλώσαμε με το να πάρω, να βγάλω, να έχω, να κάνω. Αυτό, με αυτό μεγαλώσαμε όλοι. Λέω την αλήθεια, αδελφοί. Με αυτό μεγαλώσαμε. Εδώ ο Κύριος μας διδάσκει ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος ήταν πλούσιος. Πόσο πλούσιος. Εάν ο διάβολος τον πείραξε να κάνει τους λίθους άρτους, σημαίνει ότι μπορούσε να τους κάνει. Μπορούσε. Εάν εσύ είχες τέτοια δύναμη, τι να κάνεις. Τι θα έκανες άραγε. Αν μπορούσε να τις κάνει ψωμιά, θα μπορούσε να τις κάνει και λίθους χρυσούς. 150 καράτια. Μπορούσε να τις κάνει πολύτιμους λίθους. Να γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού απεριόριστα. Γιατί λέει, έδωσε ο Θεός αυτόν το πνεύμα χωρίς μέτρο. Θα μπορούσε να περπατάει και σε 2 χιλιόμετρα ακτίνα να πέφτουν όλοι κάτω σαν τις μύγες. Να μην μπορέσει να σταθεί όρθιο κανείς. Μπορούσε να το κάνει. Όταν μεταμορφώθηκε στο όρος επάνω, ο Πέτρος και ο Ιωάννης τι κάνανε. Πέσανε κάτω σαν σε ύπνο βαθύ. Δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία. Όταν ήρθαν να τον πιάσουν οι φύλακες του ναού με τους Ρωμαίους και τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, το βράδυ εκείνο ρώτησαν τον Κύριο. Μάλλον ο Κύριος τους ρώτησε, ποιον ζητάτε? Και αυτοί είπαν τον Ιησού, τον Ναζωραίο. Τους λέει, εγώ είμαι. Τι έπαθαν? Εσύρθησαν στα οπίσω και έπεσαν χαμέ. Ο Ιωάννης του λέει, αν είχες εσύ αυτή τη δύναμη, τι θα έκανες? Πες μου τι θα έκανες. Πες ότι κάποιος ερχότανε από τους Φαρισαίους, αυτούς τους στιγνούς δολοφόνους, ερχόταν να σου κάνει τον έξυπνο, τι θα του κάνεις? Αλλά αδελφοί, θυμάστε, πριν, λίγο πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Χριστό, τι μαρτύρησε ο πατέρας για τον Υιό του, τι είπε στον Ιορδάνη? Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη. Ευαρέστησε ο Υιός τον Πατέρα κατά πάντα. Δηλαδή, τι έγινε μέσα στο Χριστό? Ξέρετε ότι ο Κύριος μας έκανε αποφάσεις. Έκανε αποφάσεις να ακούει τον Πατέρα. Μα, και το βλέπουμε αυτό, ότι αρνήθηκε να έχει δικές του σκέψεις, δικό του θέλημα. Το θέλω του ο Κύριος μας τι το έκανε? Το παράδοσε και πήρε τι ως θέλω. Του Πατέρα. Μέχρι τέλους στη Γετσημανή τι έλεγε ο Κύριος? Πάτερ, ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον να γίνει. Το δικό σου θέλημα. Εγώ δεν πράττω το εμόν θέλημα, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Παράδωσε το θέλημά του ο Κύριος τέλεια. Πριν αρχίσει να κάνει όλα αυτά. Παραδόθηκε. Αυτά που μας διδάσκει εδώ τα έκανε ο ίδιος. Διάλεξε να πτωχύνει. Για να πλουτίσουμε εμείς. Διάλεξε να είναι πτωχός το πνεύμα, ώστε να μπορούμε εμείς να γεμίσουμε με τη δόξα του Θεού. Σκέφτηκε τη δική μας ανάγκη πρώτα και παράδωσε τη δική του. Τελείως. Θυμάστε τι είπε. Εάν ζητάς να σώσεις τη ζωή σου, τι θα την κάνεις? Θα την απολέσεις. Και αν θες να την σώσεις, πρέπει να την απολέσεις. Πτωχός το πνεύμα. Πόσο πτωχός. Ο Κύριος μας πόσο πτώχη είναι, λέτε. Του ανήκει ο θρόνος. Τον έδωσε. Σε εμάς τον έδωσε. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο. Τον έδωσε το θρόνο. Την κληρονομία του μας την έδωσε. Γίναμε συγκληρονόμοι του Χριστού. Μας την έδωσε κι αυτή. Τι άλλο είχε? Το σώμα του. Μας το έδωσε. Μας το έδωσε. Την ψυχή του. Μας την έδωσε. Μας την έδωσε. Το πνεύμα του δεν άφησε τίποτα για τον εαυτό του. Τέλεια παράδοση. Τέλεια παράδοση. Κέρδισε. Πέστε μου, κέρδισε ο Κύριος? Βέβαια. Αναστήθηκε και τα πήρε όλα μετά. Ο διάβολος θέλει να σε ξεγελάσει, να ξέρεις ότι ό,τι σε κάνει να κρατήσεις είναι γιατί θέλει να σε κάνει να χάσεις αυτό που πραγματικά ο Θεός έχει να σου δώσει. Πτώχη είναι ο Κύριος. Λέει στη Φιλιππισίους β6, ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Βάδισε κάτω εδώ στη γη και ήταν η μορφή του Θεού. ο χαρακτήρας της υπόστασης του Θεού. Μπορούσε, όπως είπα, να κάνει τα πάντα, να είναι τα πάντα. Ό,τι επιθυμούσε κανείς εδώ στη γη, ο Κύριος μπορούσε να το έχει. Τι διάλεξε όμως? Τι διάλεξε, αδελφοί? Λέει, δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα Θεό, αλλά εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του. Λαβών δούλου μορφή. Κοιτάξτε, κάθεται σε ένα βουναλάκι. Πρώτα απ' όλα, να πάμε λίγο πιο πίσω. Πού γεννήθηκε ο Κύριος? Στο παλάτι, ανάμεσα στους σοφούς, στη χλυδή, στην πολυτέλεια, ντυμένος στην πορφύρα, ο βασιλέας των βασιλέων. Σήμερον γεννάται εις εσάς ο Κύριος, ο βασιλέας, είπε άγγελος. Πού γεννήθηκε, αδελφοί? Στη στάνη, στο στάβλο μέσα. Εκεί, σε έναν τόπο που είναι βρώμικος και μυρίζει. Κοπριές δεν μυρίζουν όμορφα. Όσο και περιπεμένος στάβλος να ήταν, ούτε τα ζώα μυρίζουν όμορφα. Μέσα εκεί, ο ύψιστος Θεός, ο πατέρας ο ουράνιος, διάλεξε να γεννηθεί ο γιος του. Γιατί άραγε το έκανε αυτό? Πέστε μου, γεννήθηκε κανείς από εμάς σε στάβλο μέσα? Τόσο πτωχός ήταν ο Κύριος. Τόσο πτώχινε. Άφησε τον εαυτό του, τον έδωσε θυσία, προσφορά. Μεγάλωσε, πρώτα απ' όλα, μεγάλωσε δούλος κάτω από σε ένα λαό μέσα που ήταν κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Υπόδουλοι ήταν. Ο Θεός γέννησε το γιο του και ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν ήταν καν ελεύθερος. Μα πέστε μου, ήταν ελεύθερος? Πέστε μου, ήταν ελεύθερος, αδελφοί? Αμήν. Άρα λοιπόν, ούτε η αιχμαλωσία σε πειράζει, ούτε η δουλεία σε πειράζει, όταν μέσα σου είσαι πραγματικά ελεύθερος. Γι' αυτό λέει, αν είσαι δούλος, στάχουργεσαι. Υπηρέτησε τον Κύριό σου όπως υπηρετείς τον Κύριο. Και είσαι ελεύθερος. Είσαι κάτω από ένα κακό αφεντικό. Μη στεναχωριέσαι. Θα τον νικήσεις με την αγάπη σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καρδιά που ξεκινάει με το πνεύμα αυτό της πτωχίας, αναγνωρίζεις μέσα στο βάθος σου ότι Κύριε, εγώ μέσα μου δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βλέπω εσένα, το μεγαλείο σου, και βλέπω και τον εαυτό μου και τι βλέπω μέσα. Τι βλέπεις? Αναξιότητα, αχριότητα. Ο Κύριος μας είπε να θεωρείτε ότι είστε αχροί δούλοι, άχρηστοι. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να κάνει και χωρίς εμάς. Αμήν. Μην νομίζεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει δίχως εσένα ή δίχως εμένα. Μην έχεις μεγάλες ιδέες. Κύριε, μου αρκεί να είμαι θυρωρός στην αυλή σου. Κάπου εκεί στη γωνιά να φυλάω την πόρτα, τίποτα άλλο. Ο Κύριος νοιάζεται μέσα για το φρόνημα, γιατί θα δούμε τι βγαίνει μέσα από αυτό. Τι βγαίνει? Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Τέλεια παράδοση ο Κύριος. Τέλεια παράδοση. Λέει στη Β' Κορινθίου σίγμα 10. Να γυρίσουμε λίγο. Β' Κορινθίου σίγμα 10. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τι έκανε? Λέει ότι αποκάλυψε ο Πατέρας ο Ουράνιος τον ιόν αυτού εν εμή. Κατάλαβε τον ιό? Αδελφοί, βλέπετε ότι όλα συγκεντρώνονται πού? Όλη η αποκάλυψη πού συγκεντρώνεται? Στο πρόσωπο του Χριστού. Το να αποκαλυφθεί ο Υιός σημαίνει να καταλάβεις τη ζωή. Τη ζωή. Τον τρόπο της ζωής. Εμείς τι έχουμε πάθει? Κρατάμε εδώ μέσα μας την υπερηφάνεια. Ερχόμαστε μέσα στα πράγματα του Θεού και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα του Θεού με αυτό το κεφάλι της Βαβυλώνας. Γιατί μας αρέσει να άρχουμε, να εξουσιάζουμε, να φαινόμαστε, να δειχνόμαστε, να μας βλέπουν οι άλλοι και τέλος πάντων λίγο έτσι να ανεβαίνουμε, ρε παιδί μου. Όλο κάτω θα είμαστε. Στην αφάνεια. Άφησε τον Κύριο να σε συστήσει. Εάν χρειάζεται κάποιος να συστήσει κάποιον, άσε αυτό να το κάνει εκείνος. Εσύ μη συστήνεις τον εαυτό σου. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ καλός θεολόγος. Έχω σπουδάσει. Έχω πάρει μερικά πτυχία, αναγνωρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα με ακούτε. Ποιο πνεύμα είναι από τα δυο? Το μυστήριο της ανομίας ή της ευσεβίας, αδελφοί? Πόσο από το μυστήριο της ανομίας άραγε κουβαλάς επάνω σου ακόμα? Πόσο? Και τι θες να κάνεις με αυτό, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Ταιριάζει, αδελφοί? Τι θα κάνουμε? Ο Κύριος λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Σου δίνει μακαρισμό εκεί, γιατί από εκεί ξεκινάει η δόξα και η ευλογία του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους σίγμα 10. Σίγμα 10. Λέει, θα διαβάσω λίγο από το 4. Σίγμα 4. Σελίδα 1023. Ακούστε λίγο Παύλος. Την πτωχία του Παύλου. Πού τον έφερε η πτωχία του, αδελφή? Λέει, αλλά εν παντή συνιστώντες εαυτούς ως μεγιστάνες του Θεού. Έτσι λέει. Τι λέει, αδελφή? Πιο δυνατά. Πειρέτες. Οι πειρέτες. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν ραβδισμής. Δεν εξουσιάζεις πια το σώμα σου εσύ. Αν το εξουσιάζεις, θα το προστατέψεις. Εμείς, τι λες να πάω στη φυλακή? Εντάξει, πίστη είναι αυτή, εντάξει, δεν είπαμε κι έτσι. Να μας φέρουν κιόλας. Να βάζουν και το όνομά μας στην εφημερίδα, να γινόμαστε ρετίκολο. Η περηφάνεια της οικογένειάς μας να θυχθεί. Τι θα γίνουμε μετά? Και ο πνεύμα είναι αυτό, αδελφοί? Πέστε μου. Και τι πρέπει να κάνει? Αυτό τι πρέπει να το κάνουμε σήμερα? Το βάλεις εκεί, στη λεμιτόμο. Να αφήσει το λόγο του Κυρίου, γκα! Να κοπεί. Και θα είσαι ελεύθερος. Θες να με κοροϊδέψεις? Δεν μου λέτε, τον πεθαμένο όσο για να τον κοροϊδέψεις. Μοιάζεται? Κοροϊδέψε, δεν πειράζει. Πεθαμένοι είμαστε. Τελειώσε, νεκροί. Νεκρός. Ο νεκρός, άμα του πεις καημένα θα σου σκοτώσω. Ήδη πεθαμένος είμαι τώρα. Τι να σου πω. Δεν με στεναχωρεί. Δεν έχεις απειλή. Τελείωσες. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό ο Κύριος, για να ξεκινήσεις την πνευματική σου ζωή, σου λέει, διάλεξε το δρόμο το δικό μου. Το δρόμο της παράδοσης. Ολοκληρωτικής παράδοσης. που είναι φτωχία στο πνεύμα. Κύριε, ό,τι έχω δικό σου είναι έτσι και αλλιώς δεν μου ανήκει τίποτα. Στα δίνω όλα. Όλη μου τη ζωή, όλη μου την καρδιά. Όλο μου το είναι, όλο μου το θέλημα. Ο Κύριος είχε πάρει μέσα του το θέλημα τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε κάτι, τι έβγαινε από τον Χριστό. Έβγαινε ο λόγος. Είπα για πίσω μου διότι είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις πειράσεις, Κύριε το Θεό σου. Είπα για πίσω μου διότι είναι γεγραμμένο. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Ερχόταν ο πειρασμός, έβγαινε ο λόγος. Το θέλημά του είχε γίνει το θέλημα του πατέρα. Παραχώρησε τέλεια το θέλω του στο θέλημα του πατέρα. Αξίζει, αδερφή, τον κόπο. Τα πάντα αξίζει. Εάν θέλεις να βοηθήσεις τον Κύριο να φτιάξει νέα κτίσματα, την εικόνα του στους ανθρώπους μέσα, την εικόνα του μυστηρίου της ευσεβίας, να φανερωθεί ο Θεός εν σαρκή, πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί. Τέλεια άρνηση της σάρκας του εαυτού σου. Τέλεια άρνηση του πνεύματος του κόσμου. Είναι άχρηστο στα πνευματικά, αδερφή. Όταν ακούω κάποιον και λέει, εγώ που έκανα αυτό και εγώ που είμαι εκείνο και εγώ που έκανα το άλλο, λέω, απέχει παρασάγκα στέκε σταδίως από το πνεύμα του Χριστού. Ξέχνα το εγώ. Άσε τον Κύριο να εργαστεί και να χαίρεσαι που εργάζεται. Και τελείωσε. Μην κάτσεις να ασχολείσαι. Διαφημίζει τον εαυτό σου. Πρέπει να λέμε αυτά που ο Κύριος κάνει και μέσα από εμάς. Όταν πάμε και προσευχόμαστε, ο Κύριος εργάστηκε, ο Κύριος έκανε, ο Κύριος παίρνει τη δόξα. Όλη η δόξα είναι σε αυτόν, εμείς είμαστε εργαλεία, τίποτα άλλο. Η πένσα είναι εκεί, μπορεί να κουνηθεί, να πάει να κόβει τα καλώδια μόνη της. Πρέπει το χέρι να την κουνήσει. Και το χέρι είναι του Κυρίου. Αυτό είσαι, μια πένσα. Άλλος είναι ένα σφυρί, άλλος είναι ξέρω κάτι άλλο, μέσα στο εργαστήρι του Κυρίου. Μπορεί να κοκορεύεται το σκεπάρνι. Κοιτάξτε εγώ τι ωραία κόβω. Ποιο κόβεις, τι μπορεί να κάνεις αν δεν σε κινήσει το χέρι του μάστορα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπεις, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Ποιος τον έβαλε τον Παύλο να τα κάνει όλα αυτά. Του είπε ο Θεός, κοίτα εδώ Παύλε, εάν τυχόν καημένε μου, δεν κάτσεις να τα κάνεις αυτά, σε έφαγα. Τον απείλησε ο Κύριος. Τα έκανε από φοβό. Από τι τα έκανε. Τα λέει ο ίδιος παρακάτω. Επειδή το αποκαλύφθηκε ο Κύριος μέσα του και κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη αξία για τον Θεό ποια είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό πλούσιο, αδελφοί. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να είναι όλο και πιο πλούσιος. Θυμάστε τι είπε. Τι μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να ωφεληθεί εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, μπροστά στην ψυχή, την αξία της, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί σαν αξία. Άρα, ποια είναι αυτή η αξία που πλουτίζει τον Θεό, τον κάνει πιο πλούσιο. Ποια είναι η ψυχή σου, η ψυχή μου. Ο Κύριος γιατί ήρθε εδώ κάτω. Για να σώσει τις ψυχές μας. Να τις πάει σε ποιον. Στον Πατέρα. Και ο Πατέρας έτσι γίνεται πιο πλούσιος. Όταν ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, μόλις το κατάλαβε, αμέσως τι άρχισε να κάνει. Άρχισε να οργώνει την ηφίλιο, έγινε μια αλωνιστική μηχανή και άρχισε να θερίζει ψυχές για τον Κύριο. Όχι για τον εαυτό του, για εκείνον. Να προσθέτει ψυχές στη βασιλεία του Θεού και κάθε ψυχή που ερχόταν μέσα, ο Κύριος γίνεται πιο πλούσιος. Αλλά για να μπουν μέσα οι ψυχές, τι χρειάζεται. Τέλεια παράδοση. Λέει, ακούστε τι λέει παρακάτω. Λέει, εν καθαρότητη, στο 6. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη, ανυποκρίτω, δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και αριστερών, ασπίδα και ηρομφέα, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας. Θα περάσεις από δυσφημίες. Έχω περάσει. Και τι έγινε. Είπαν εναντίον μου, γράψα. Και τι έγινε. Πέστε μου, τι έπαθα, πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι σαν να κοιμάσαι, είναι ένα κακό όνειρο και μετά ξυπνάς και περνάει. Έτσι δεν βλέπω, αδελφοί. Αυτό είναι. Η έγκλη και η δόξα του Κυρίου που είναι μπροστά δεν συγκρίνεται με αυτά τα οποία περνάνε. Όταν όμως χάσεις την όραση, αρχίζεις και βλέπεις γύρω σου, έφυγες, τελείωσες. Λέει, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες αλλιδού ζώμενοι, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες. Ακούστε τώρα το τι λέει. Ακούστε το. Ως πτωχοί. Πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως πτωχοί. Πας στους ανθρώπους να τους μιλήσεις για πρώτη φορά για το Ευαγγέλιο. Το πιο φυσικό πράγμα που είναι να γίνει, τι θα σου πούνε. Ω, σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας θέσεις το Ευαγγέλιο για να σώσεις τις ψυχές μας. Ο Θεός να σε υπερευλογεί. Έτσι θα σου πούνε. Ως της λέει λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Θα σε λιδωρήσουν για το Ευαγγέλιο. Πτωχαίνεις. Και όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και σου μιλάνε έτσι με τέτοια αφθάδια και ασέβεια, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Πεις, για άκου εδώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μιλάς σε μένα έτσι. Τι να κάνεις. Είσαι γιος του Θεού ή όχι. Πτωχαίνεις. Παίρνεις τη στάση αυτή. Το πνεύμα σου είναι συντριμμένο. Και δεν κάθεσαι να ακούσεις τι λέει ο άλλος. Η αγάπη σου ξεπερνάει τα λόγια του. Ξεπερνάει τις συμπεριφορές του. Του Παύλου η αγάπη ξεπερνούσε και τις πέτρες που του ρίχνανε και τους ραβδισμούς που του κάνανε και όλα αυτά που γινότανε. Τα ξεπερνούσε η αγάπη που είχε μέσα του. Τον δίρανε στα Λύστρα, έφυγε παρακάτω. Πήγε στη Μακεδονία. Τον δίρανε στη Μακεδονία, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στους Φιλίππους. Πήγε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε εκκλησία εκεί. Τον διώχνουν από την Θεσσαλονίκη. Πάει στη Βέρεια. Γίνεται εκκλησία στη Βέρεια. Τον διώχνουν από τη Βέρεια. Πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα πίστεψαν και εκεί άνθρωποι. Ο Διόνυσος, η Δάμανης και άλλες λέει ευγενείς γυναίκες. Άρα έγινε και εκεί η εκκλησία. Πήγε στην Κόρινθο. Και εκεί ξεκίνησαν να τον διώχνουν, αλλά ο Κύριος του έκανε χάρη τελικά. Δόξα τω Θεώ. Και έγινε η εκκλησία της Κορίνθου. Αλλά σήκωσε άλλο ο διάβολος. Άρχισαν μετά να οι ίδιοι μέσα να μην θέλουν τον Παύλο. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό. Το μυστήριο της ανομίας. Με το οποίο έρχονται οι άνθρωποι. Και το οποίο θα κάνει μάχες στην εκκλησία. Αλλά ο Κύριος είναι εκεί και μας φροντίζει, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Θέλω να δούμε καθαρά σήμερα το φως και το σκοτάδι. Τι ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Τίνος πνεύματος τελικά είμαστε. Λέει, ως πτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ο Παύλος πολλές φορές περνούσε στον δρόμο μέσα και τον ληστεύανε. Ερχόταν οι ληστές. Παιδιά, εντάξει, πάρτε τα. Το καλό. Και ήτανε πατήρης. Τίποτα. Και ίσως του πέραν και τον αφήνανε εκεί με ένα πολύ λεπτό ρούχο. Δεν είχε τίποτα. Τα είχε όμως όλα. Τα πάντα είχε. Είχε τον πατέρα τον ουράνιο, τον προστάτευε, οι άγγελοι του ήταν εκεί. Και λέει, όποιος νικά θα κληρονομήσει τα πάντα. Όποιος μένει μέχρι τέλος, κληρονομεί τα πάντα. Και όταν το λέει ο Κύριος, το εννοεί. Τίνος είναι όλα αυτά, πέστε μου. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Της έχει βάλει κληρονόμο πάντων. Κι όμως, θέλει ο Κύριος τώρα να αρνηθείς, να ζήσεις με αυτή την πτωχία. Καταλάβεις το πνεύμα που υπηρετείς. Όταν ήταν ο Κύριος και υπηρετούσαν, ξαφνικά έρχονται κάποιοι και λένε «Κύριε, μαθητές του, Κύριε, υπάρχουν εκεί ορισμένοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου και βγάζουν δαιμόνια. Να τους πούμε να σταματήσουν». Τι είπε ο Κύριος. Δεν απειλήθηκε. Εσύ απειλήσε, άραγε. Νιώθεις απειλή αν κι άλλοι κάνουν πράγματα στο όνομα του Ιησού. Ο Κύριος δεν θέλει να απειλήσει από τίποτα. Είσαι υπηρέτης. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ που σε κάλεσε. Το πιστεύεις? Ρεγάσου. Κάνουν και εκεί. Όποιος δεν είναι καθημών, σημάδι. Είναι υπέρημον. Τα παιδιά του Θεού δεν είναι εναντίον του έργου του Θεού. Δεν είναι άντια στο έργο του Κυρίου. Αν είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, θα λένε καλά λόγια για μας. Αν δεν λένε καλά λόγια για μας, δεν είναι παιδιά του Θεού, οπότε μην ασχολείσαι. Είναι μια φυτεία που δεν την έβαλε ο πατέρας εκεί, θα την ξεριζώσει μια στιγμή. Αυτό είναι όλο. Μια άλλη φορά περάσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ξέρετε, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν τα βράζανε. Ήταν σαν το σκύλο με το γάτι. Και πήγαν οι μαθητές, περάσανε και πήγαν να πάρουν τρόφιμα από μια πόλη. Και τους διώξανε. Δεν τους αφήσαν να αγοράσουν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης. Ποιος? Ο μαθητής της αγάπης. Ο τότε Ιωάννης. Έτσι. Γιατί μετά τι έγινε. Μετά είπε, μετά έγραψε το κατά Ιωάννη και το Α, Β, Γ, Ιωάννη. Και βγήκε αυτή η αγάπη. Τότε ακόμα δεν είχε πάρει την αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και έρχεται με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, αυτό που αποκεφάλισε ο Ηρώδης, τον Κ, Β των πράξεων. Έρχονται λοιπόν στον Κύριο μαζί και λέει: Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ποιο πνεύμα ήταν αυτό, αδελφή? Ποιο πνεύμα ήταν αυτό? Το μυστήριο της ευσεβίας ή το μυστήριο της ανομίας? Πειράχτηκε ο εγωισμός τους, ο ιουδαϊκός εγωισμός τους.
2: Τι τους είπε ο Κύριος? Εσείς δεν εξεύρετε τίνος πνεύματος είστε. Προσέξτε τι λόγια τους είπε. Ήταν του πνεύματος του Χριστού, αλλά δεν το ξέραν το πνεύμα. Τι πνεύμα είχαν μέσα τους? Βαβυλώνα. Υπερηφάνεια. Τον εγωισμό. Έρχεται κάτι και σου λέει ο αδερφός σου και στο λέει, ξέρω εγώ, πες ότι είναι μωρό, εν Κύριο. Έρχεται και σου λέει μια χαζομάρα. Ξέρεις αυτός τι μου είπε? Μου είπε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό δεν το περίμενα. Ποιος δουλεύει τώρα μέσα εκεί? Εάν νιώθεις πτωχία στο πνεύμα σου, θα πεις, Κύριε, εγώ βλέπω πρώτα τα δικά μου. Και ξέρεις κάτι, αν βλέπεις μέσα την πτωχία σου, δεν έχεις μάτια να δεις του άλλου νου το ξύλο που έχεις στο μάτι. Δεν κάθεσαι να ασχοληθείς. Τον αγαπάς. Γιατί ξέρεις ότι εξαρτάσαι κάθε μέρα από τι? Από τι εξαρτάσαι κάθε μέρα? Πες το δυνατά. Από τη χάρη του Κυρίου. Κατά χάρη ζεις. Κατά χάρη περπατάς. Κατά χάρη γίνονται όλα. Επομένως, εφόσον αυτό έχει περάσει μέσα σου και ζεις με αυτήν την αναγκαιότητα της χάριτος του Θεού, πρέπει να σου κάνει χάρη ο Θεός κάθε μέρα. Δηλαδή να το πω απλά, σου λέει ο Θεός, άντε, σου κάνω χάρη, ζήσε άλλη μια μέρα, άντε. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δώσεις άλλη μια μέρα να ζήσω, σε ευχαριστώ. Το βράδυ προσεύχεσαι και σου λέω, Κύριε, άντε, και σήμερα σου συγχωρώ ότι έκανες. Θα συγχωρώ. Και εσύ, Κύριε, σε ευχαριστώ για τη συγχώρεσή σου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Θα έχεις μάτια για τους άλλους? Εφόσον νιώθεις την αναξιότητά σου, νιώθεις μέσα σου την πτωχία σου, έχεις μάτια να κρίνεις τον άλλον? Πέστε μου, αδερφοί, αδύνατο. Και αυτή είναι η βάση στην οποία ο Κύριος θέλει να σταθούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξητήσουμε, πτωχία στο πνεύμα. Και τι λέει μετά ο μισθός? Ποιος είναι? Τι λέει παρακάτω? Διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Η εικόνα αυτή που βλέπουμε εκεί στον Ναβουχοδονόσορα είναι τα βασίλεια που ξεκίνησαν να κατακτήσουν για να κληρονομήσουν τη γη όλη. Είναι έτσι? Βαβυλωνία, Μίδο-Περσία, Ελλάδα, Ρώμη και το σύστημα του Αντίχριστου. Το αντικείμενο τους ποιο ήταν? Τι θέλαν να κάνουν αυτοί όλοι? Αδελφοί, τι θέλαν να κάνουν όλοι? Θέλαν να εξουσιάσουν, να κληρονομήσουν τη γη, να δεσπόσουν επάνω στη γη. Πώς το έκαναν? Σήκωσαν στρατεύματα, τους γέμισαν μέσα με πόλεμο. Μπήκαν μέσα στα στρατεύματα αυτά πνεύματα πανίσχυρα, τα οποία θα έσφαζαν την οικουμένη όλη για πολλωστή φορά. Ας μην πάμε μακριά λίγο να δούμε τα στρατεύματα του Χίτλερ. Με τι τα γέμισε? Με τι γέμισαν οι Ναζί, η Γκεστάπο? Με τι ήταν γεμάτοι οι άνθρωποι αυτοί? Δεν λέω όλη η Γερμανία ήταν έτσι. Όχι, ήταν μοιημένοι οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν μέσα τους πνεύματα και μπορούσαν να βασανίζουν αθώους ανθρώπους. Μπορούσαν να καίνε ανθρώπους. Μπορούσαν να τους λιώνουν. Να παίρνουν τα μαλλιά και να τα φτιάχνουν μαξιλάρια για να κοιμώνται. Να βγάζουν το χρυσό από τα δόντια και να κατάνε το χρυσό και να κάνουν χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει στην ιστορία. Οι Ασσύριοι ήταν από τους πιο σκληρούς βασιλείς. Τρυπούσαν τα χείλια των αιχμαλώτων τους και τους τραβούσαν από τα άλογα. Πίσω από τα άλογα. Γδέρνανε ζωντανούς ανθρώπους. Τους γδέρνανε και παίρνανε το δέρμα τους και το καρφώναν στον τοίχο. Στο τείχος τους. Και το τείχος της Νινεβή ήταν κατά ένα μέρος γεμάτο από δέρματα. Είχε, λέει, έναν πύργο τεράστιο, ο οποίος ήταν μέσα έξω, ντυμένος με ανθρώπινα δέρματα γδαρμένων ανθρώπων. Το μυστήριο της ανομίας. Έχουν γίνει όλα τα έσχη επάνω στη γη. Τα έσχη. Οι βόμβες στη Χειροσίμα. Οι πόλεμοι. Όλη η αιματοχυσία. Από πού έχει ξεκινήσει, αδερφή? Από αυτό επάνω το κεφάλι. Από τη ρίζα αυτή του κακού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και μπήκε για να τον εξολοθρεύσει. Και έρχεται ο Κύριος που έχει δώσει τη ζωή του όλη για μας και λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Τελικά ποιος κληρονομεί? Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες και οι δεσπότες και οι κοσμοκράτορες και οι αυτοκράτορες, οι δικτάτορες, όλοι αυτοί οι οποίοι φάγαν κόσμο, λιώσαν ανθρώπους. Ξέρουμε τι έγινε. Στο Πολυτεχνείο δεν τους ένοιαζε που ήταν φοιτητές, νέοι άνθρωποι. Να πούνε, να πούν Ρε παιδιά, νέα παιδιά είναι τώρα, τι να κάθομαι να τους σκοτώσουμε. Εντάξει, κάνανε μια... Άστο! Να καθόμαστε να σκοτώνουμε τώρα τα νέα παιδιά μας. Εμείς οι ίδιοι. Δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Το πνεύμα αυτό δεν έχει τέτοια σκέψη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ξέρει μονάχα να εξοντώνει για να άρχει και να εξουσιάζει. Εμείς δεν είμαστε αδελφοί αυτού του πνεύματος. Και όλοι αυτοί τι κάνανε, πόσο κάτσαν στο θρόνο, πόσο. Κοίταξε τις κοσμοκρατορίες. Ανεβαίνουνε και μετά κάτω. Τέλειωσε η Βαβυλώνα. Μέσα σε μια νύχτα. Ξαφανίστηκε. Οι Μηδοπέρσες. Α, κατακτήσανε. Μέχρι που σηκώθηκε ο Αλέξανδρος και τους πέρασε. Γουστ, σε 9 χρόνια και ισοπεδώθηκε όλο. Αυτό είναι η δόξα του. Ο Αλέξανδρος. Α, 9 χρόνια. Άντε 10 πόσα ήτανε. Μεθάει από την απόγνωσή του, γιατί δεν είχε πια άλλο να κατακτήσει, δεν είχε τι άλλο να κάνει και πέθανε ο άνθρωπος. Πάει. Διαιρέθηκε η αυτοκρατορία του, κατεβαίνει άλλη η Ρώμη. Οι ρωμαϊκές λεγιώνες ισοπαίδωσαν τα πάντα όλα, το σίδερο της Ρώμης. Τι έπαθε μετά αυτή με τη σειρά της? Διάλυσε η Δυτική, έμεινε η Ανατολική, τελικά έγινε, μορφώθηκε, έγινε το Βυζάντιο. Τι έπαθε κι αυτό? Τι έπαθε? Πάει κι αυτό. Σηκώθηκαν οι Τούρκοι, οι Πασάδες. Τι πάθαν κι αυτοί? Πάνε κι αυτοί. Σηκώθηκε ταυτόχρονα από εκεί, από κάτω άλλος, ο Τσέγκις Χάν. Τι έπαθε κι αυτός? Πάει. Ο Κάρλος Μάγνους, τι έπαθε κι αυτός? Πάει κι αυτός. Τι παθαίνουν όλοι? Έχετε δει τι γίνεται? Πού. Και δεν μαθαίνουν να πούνε τι πάνε να κάνουμε. Τώρα σηκώθηκε αυτό το μοντέρνο, το τελευταίο. Είναι ο ΙΕ. Πού ήταν ο ΙΕ εδώ πάνω? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ειρήνης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν βομβαρδίζαν τα χωριά και όλα αυτά, τι κάνανε? Γιατί δεν είπαν τίποτα. Ειρήνη, ειρήνη, θέλουν συλλέγη, αλλά τι λέει ο Κύριος? Θέλει έρθει ευνίδιος όλεθρος, γιατί λένε ειρήνη μπροστά, αλλά πίσω είναι οι ίδιοι οποίοι σκοτώνουν. Αδελφοί, λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία. Και όταν ο Κύριος κατέβει με την εκκλησία του, θα εγκαθιδρύσει 1000 χρόνια ειρήνη επάνω στη γη και όποιος μπορεί να την πειράξει την ειρήνη του. Τι θα έχει? Ράβδο σιδηρά. Και θα βάλει εσένα και εμένα δια του πνεύματος και όλα τα παιδιά του να εξουσιάζουν πάνω στη γη. Πόσα χρόνια? 3, 4, 40, άντε 60, άντε 200, όχι, 1000 εδώ στη γη. Και συνεχίζει μετά πού? Την αιωνιότητα. Κοιτάξτε πώς τους ξεγέλασε ο διάβολος και τους έδωσε. Είδατε, καμιά φορά αν κανείς δεν ξέρει, σαν τον πίθηκο ο οποίος κρατάει ένα κολλιέ πολύτιμο με επάνω με τα μεγαλύτερα διαμάντια, τρομερή αξία, και εσύ θες να το πάρεις. Πώς θα το πάρεις? Πάρε την μπανανούλα σου, εσύ παιδάκι μου. Τσοκ, την παίρνει την μπανάνα και εσύ παίρνεις το κολλιέ. Μην αφήσεις το διάβολο τώρα να σου δώσει την μπανάνα και να σου πάρει τα πο... Αυτά είναι τα πολύτιμότερα. Τα βάλε σε διαθήκη ο κύριος, αδερφή. Η διαθήκη του είναι άψευστη. Τέλεια. Ο κόσμος κρίνεται πάνω σε αυτό το βιβλίο. Η επιστήμη κρίνεται πάνω σε αυτό το βιβλίο. Όσα έχει πει ο Θεός. Α, η Βαβυλώνα δεν υπάρχει. Τι πήγαμε εμείς και δεν τη βρήκαμε τη Βαβυλώνα. Άρα ο Δανίλ, λάθος. Ο Εζεκίλ, λάθος. Ο Ιερεμίας, λάθος. Ο Ισαΐας, λάθος. Τι έγραφε? Όλοι οι προφήτες που είχαν να κάνουν με τη Βαβυλώνα, από τους μικρούς προφήτες, ο Ζαχαρίας, ο Αγκαίος. Λάθος οι προφήτες αυτοί. Τι έγραφε, μου λες? Θρίαμβος, το 1850 περίπου. Πω, πω, δεν βρίσκουν τη Βαβυλώνα. Πολύ σοβαρό. Αλλά όλες εκείνες, εκείνοι οι πιστοί που πίστευαν το Λόγο του Θεού, διάβαζαν και ήξεραν ότι λέει την αλήθεια μέσα. Τι η γιαγιάκα που καθόταν και διάβαζε το εγγονάκι. Παιδί μου, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και ό,τι λέει είναι αλήθεια. Μη στεναχωριέσαι. Ποιος είχε δίκιο άραγε? Οι επιστήμονες αυτοί ή ο απλός πιστός που δεχόταν τα λόγια του Θεού? Δύο επιστήμονες πήγανε και είπανε δεν μπορεί. Κύριε, ξέρουμε ότι ο λόγος είναι αλήθεια. Πιστοί άνθρωποι. Πάνε στην... και ψάχνουνε στις όχθες του Εφράτη και δεν τη βρίσκουν η Βαβυλώνα. Πάνω, κάτω, φάγαν τον κόσμο, τίποτα. Βαβυλώνα καμία. Δεν τα το βάλαν κάτω όμως. Λένε, Κύριε, δείξε μας τι έγινε η Βαβυλώνα. Πού είναι? Και τους δείχνει ο Κύριος να ψάξουν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα στην παλιά κήτη του ποταμού. Και ο ποταμός κουνιέται με τον καιρό. Ψάχνουν στην παλιά κήτη και τι βρίσκουνε? Τη Βαβυλώνα με τα διπλά τείχη, βρίσκουν το όνομα του Ναβουχοδονόσορα, βρίσκουν εβραϊκές σημειώσεις για το σούπερ μάρκετ να πάνε να πάρουν πράγματα. Ήταν οι Εβραίοι εκεί, βρήκαν τα πάντα. Βουβαμάρα έπεσε σε όλους αυτούς. Όσες φορές προσπάθησαν να αποδείξουν το λόγο του λάθος, έπεσαν σε γκάφα. Αδελφοί, ο Κύριος τα έχει γράψει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και υπακούμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας ζητάει λοιπόν να κάνουμε αυτή την αρχή. Θα αφήσεις τον Κύριο να αποκαλύψει μέσα σου την πτωχία σου. Γιατί καμιά φορά πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Δεν τον πιστεύουμε. Όταν μας λέει ο Κύριος, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι λες? Ναι, αλλά όμως εγώ που έχω και κάτι, δεν είμαι τελείως άχρηστος. Τι λες, θα αφήσεις τον Κύριο να σου αποδείξει ή θα το πάρεις σαν δεδομένο? Πέστε μου, αδερφοί, θα το πάρουμε σαν δεδομένο? Μπορείς να λες ότι είσαι οποιοδήποτε. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου την αυτοεικόνα σου αυτή που σου λέει ότι είσαι ο Μέγας και ο Τρανός. Εγώ είμαι, αλλά οι άλλοι δεν το ξέρουν. Θα έρθει η ώρα όμως που θα με αναγνωρίσουνε. Θα δουν τι χάσανε. Πέθανε ως προς τον κόσμο, ως προς τα στοιχεία του κόσμου. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ άνοιξες το στόμα σου και από το στόμα σου εξήλθε ζωή, πνευματική ζωή, Κύριε. Και την ώρα αυτή είσαι εδώ και μορφώνεις, αλλάζεις, Κύριε, για να φτιάξεις μέσα μας τον αιώνιο, τον ένδοξο άνθρωπο, Κύριε, τη νέα κτήση. Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω ο λόγος σου να περάσει μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να καταλάβουμε ότι αυτό που μας λες είναι θησαυρός. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο ή δύσκολο το να αρνηθούμε τον εαυτό μας, Κύριε. Αλλά μέσα εκεί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ουρανού κρυμμένη. Μέσα εκεί είναι που εσύ θα βρεις μια καρδιά έτοιμη πάνω στην οποία θα μπορείς να εκχέεις τη δόξα σου και η καρδιά θα είναι ασφαλής και οι άνθρωποι γύρω από μας θα είναι ασφαλείς, Κύριε Θεέ μου, όταν παραδοθούμε σε σένα. Ένας από τους λόγους που εσύ δεν κατεβαίνεις με τη δόξα σου είναι γιατί ακόμα κρατάμε μέσα αυτόν τον κακό εαυτό, Κύριε, το φρόνημα του κόσμου, τον άνθρωπο του μυστηρίου της ανομίας, αυτόν που υπεραίρεται, που αντίκειται, που συνεχώς αμφιβάλλει, που συνεχώς επαναστατεί, που συνεχώς είναι σε κάτι να κάνει εναντίον, Κύριε Θεέ μου. Ιησού, το βράδυ αυτό ο λαός σου, Κύριε, ζητάω να πάρει αποκάλυψη και φως, ώστε αυτό ακριβώς το δημιούργημα του διαβόλου μέσα μας να το αρνηθούμε, Κύριε Θεέ μου. Να το αποβάλουμε, να φύγει τελείως από τη ζωή μας, Κύριε. Να διαλέξουμε να βαδίζουμε ταπεινά, σαν σπασμένα αγκία, σαν αχρή δούλη, Κύριε, μπροστά σου. Αναγνωρίζουμε την πτωχία μας, Κύριε, και ό,τι μας έδωσες και θεωρούμε τους εαυτούς μας πλούσιος, Κύριε, και αυτό το αφήνουμε στο βωμό, στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και θέλουμε να θυσιάσουμε ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, Κύριε, ώστε με την πτωχία μας να πλουτίσουμε άλλους, Κύριε Θεέ μου. Με την θυσία της καρδιάς μας, Κύριε, να δούμε άλλοι να γεμίζουν με ευλογία και με ευφροσύνη, Πατέρα Ουράνιε. Ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες, λέει ο λόγος σου, Κύριε. Ω, ζητάω αυτό τον ουράνιο πλούτο να κατέβει πάνω μας, Κύριε σου. Να αρνηθούμε, Κύριε, το γήινο αυτό φρόνημα που μας διώχνει μακριά από την παρουσία σου και από το πνεύμα σου, Κύριε. Να το αρνηθούμε τελείως και να πάρουμε τους ουράνιους θησαυρούς σου, Κύριε. Να γίνουμε αυτοί που εσύ επιθυμείς και ζητάς. Άνθρωποι αγάπης. Οι άνθρωποι γύρω μας να νιώθουν, Κύριε, ασφάλεια. Να είμαστε άνθρωποι προσιτοί, ταπεινοί, Κύριε. Να είμαστε χαρούμενοι, εύθυμοι και εύκολα οι άλλοι να αναγνωρίζουν, Κύριε, αυτό το σπάσιμο μέσα στο πνεύμα μας. Αυτή την πτωχία, Κύριε. Και να μην μας ενοχλεί. Αλλά να μας κάνεις εσύ παράδειγμα και για τους άλλους, Κύριε σου. Ω, έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, Κύριε. Ιησού μου, εργάσου αυτή την ώρα. Πέρασε στο λαό σου μέσα και εργάσου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη ήτα. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς. Ύψωσον την φωνήν σου ως σάλπιγγα και ανάγγειλον προς τον λαόν μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσιν όμως καθημέραν και επιθυμούσιν αμανθάνωση τας οδούς μου ως έθνος το οποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλειπε την κρίσιν του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούσιν να πλησιάζωσιν εις τον Θεόν. Γιατί ενιστεύσαμεν, λέγουσι, και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμεν την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας, ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έριδας και γρονθίζεται ασεβώς. Μην νηστεύεται καθώς την σήμερον, δια να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν? Να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην σε αυτόν? Νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο και ημέραν δεκτείνεις τον Κύριον? Η νηστεία την οποίαν εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών? Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις τον γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχήν σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχήν, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχήν σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου. Και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλει συνοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις. Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από το να κάμνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατον τρυφήν, Αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό, μη ακολουθών τα σοδού σου, μη δε ευρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφάν Κυρίο, και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο νη θήτα. Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά ανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, και εαμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Διότι εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι. Η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνην, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν. Βασιλίσκου ΟΑ εποάζουσι και ιστόν αράχνηση φαίνουσιν. Ως τη σφάγη εκ των ΟΟΝ αυτών αποθνίσκει. Και αν σπάσει κανέν, εξέρχεται έχιδνα. Τα πανία αυτών δεν θέλουσιν χρησιμεύσει εις ενδύματα, ουδέ θέλουσιν ενδυθεί από το έργον αυτών. Τα έργα αυτών είναι έργα ανομίας και το έργον της βίας είναι εν τεσχερσίν αυτών. Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπεύδουσι να χύσωσιν αίμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας. Ερήμωσης και καταστροφή είναι εν τες οδείς αυτών. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Και δεν είναι κρίσις εις τα βήματα αυτών. Αυτοί σε αυτούς διέστρεψαν τα σοδούς αυτών. Πάσο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνην. Δια τούτο η κρίσις είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος. Λάμψιν και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν όσοι μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιον σου και εαμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τας ανομίας ημών ημείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρέβημεν και εψεύσθημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν από όπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμεν άδικα και στασιαστικά. Συνελάβομεν και επροφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση εστράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσεν εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε Κύριος και δυσιρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης και είδεν ότι δεν υπήρχεν άνθρωπος και θαύμασεν ότι δεν υπήρχεν ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησεν εις αυτόν σωτηρίαν και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασεν αυτόν. Και ενεδύθη δικαιοσύνην ως θώρακα και περιέθηκε την περικεφαλαία της σωτηρίας επί την κεφαλήν αυτού και εφόρεσεν ως ημάτιον τα ενδύματα της εκδικήσεως και ως επένδυμα περιενδύθη των ζήλων. Κατά τα έργα αυτών ούτω θέλει ανταποδώσει οργήνης τους εναντίους αυτού, ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Θέλει κάμια ανταπόδοσιν και εις τας νήσους. Και θέλουσι φοβηθεί το όνομα του Κυρίου από δυσμών και την δόξαν αυτού από ανατολών ηλίου. Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θέλει υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και ο λυτρωτής θέλει ελθεί εις Ιών και προς τους όσοι εκ του Ιακώβ επιστρέφουσιν από τις παραβάσεως, λέγει Κύριος. Παρεμού δε, αυτή είναι η προς αυτούς διαθήκη μου, λέγει Κύριος. Το πνεύμα μου το έπεισε και οι λόγοι μου τους οποίους έθεσα εν το στόματί σου δεν θέλουν συλλήψη από του στόματό σου, ούτε από του στόματος του σπέρματός σου, ούτε από του στόματος του σπέρματος του σπέρματός σου, από του νυν και έως του αιώνος, λέγει Κύριος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Κι είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Έως πότε σοι πενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ? Γέμισον το κέρα σου έλεον και είπαγε, «Εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βιθλεμίτην, διότι προέβλεψα είσαι με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Και είπε ο Σαμουήλ, «Πώς να είπαγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει». Και είπε ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλιν και είπε, ήρθον να θυσιάσω προς τον Κύριον και κάλεσον τον Ιεσέ εις την θυσία και εγώ θέλω φανερώσει προς σε τι θέλεις κάνει και θέλεις χρήση είσαι με όντι να σοι είπω». Και έκαμεν ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπεν ο Κύριος και ήλθεν εις Βιθλεέμ. Ετρόμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις την συνάντηση αυτού και είπαν, «Εν ειρήνη έρχεσαι?» Ο δε είπεν, «Εν ειρήνη, έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριο. Αγιάστητε και έρθετε με τεμού εις την θυσία». Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και εκάλεσεν αυτούς εις την θυσία. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ είπε, «Βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού». Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Μη επιβλέψεις εις την όψιν αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Τότε εκάλεσε ο Ιεσέ τον Αμιναδά και διεδίβασε αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ και είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Τότε διεβίβασεν ο Ιεσέ τον Σαμά, ο δε είπεν, ουδε τούτον δεν έκλεξεν ο Κύριος. Και διεβίβασεν ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδεία. Και είπε, μένει έτη ο νεότερος, και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέμψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζαν έως σου έλθει εντάθα. Και έστειλε και έφεραν αυτόν, ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψη. Και είπεν ο Κύριος, σηκώθητη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνης και εφ' εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από του Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά Κυρίου ετάρατεν αυτόν. Και είπον οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παρά Θεού σε ταράτη, ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ηλίμονα εις το να παίζει κιθάρα. Και οπότε το πονηρόν πνεύμα παρά Θεού είναι έπισε, να παίζει με την χείρα αυτού και καλόν θέλει είστε εισέ. Και είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, ιδού είδον ιόν του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, ηδήμονα εις το παίζειν και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, πέψον μη Δαβίδ τον ιό σου, ώστις είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρτους και ασκονίνου και ενερήφιον εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθη έμπροσθεν αυτού και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα και έγινεν οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκεται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάριν εις τους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παρά Θεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρό. Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών δια πόλεμα και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοκχό, ή της είναι του Ιούδα, και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κυλάδη Ηλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μεν Φιλιστέοι ίσταντο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν, η δε Κυλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαίαν χαλκίνην επί της κεφαλής αυτού και ήτο ενδεδειμένος θώρακα λυσιδωτών. Και το βάρος του θώρακος ήτο 5.000 σύκλων χαλκού και κνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού και ασπίδα χαλκίνην μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριον του δώρατος αυτού ήτο ως αντίον υφαντού και η λόγχη του δώρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλους σιδήρου. Είστε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού. Και σταθείς εβόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν με ενδυνηθεί να πολεμήσει μετε μου και με θανατώσει, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην. Δότε είσαι με άνδρα δια να μονομαχήσομεν». Ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο γιος εκείνου του Εφραθέου εκ Βιθλέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς. Και ο άνθρωπος, εις τας ημέρας του Σαούλ, είχε τάξην γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ εις την μάχη. Και τα ονόματα των τριών ιών αυτού, ήτινες υπήγαν εις την μάχη ήσαν. Ελιάβ ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αμιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφεν από του Σαούλ δια να επιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βιθλέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και εστυλώνετο 40 ημέρας. Και είπεν Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφού σου εν εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξον εις το στρατόπεδο προς τους αδελφού σου. Και τα 10 ταύτα νοπατηρία φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέ αν γιένωσιν οι αδελφοί σου και λάβε σημείον παρά αυτόν». Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εντικυλάδι ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ ενωρίς το πρωί και αφήσας τα πρόβατα εις φύλακα έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξεν αυτόν ο Ιεσέ. Και ήλθεν εις το περιχαράκωμα ενώ το στράτευμα εξήρχε το εις παράταξη και ηλάλαξαν προς την μάχη. Διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσας επάνωθεν αυτού τα σκεύη εις την χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς τα στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ ομίλη μετ' αυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής, ο Φιλιστέος, ο εκ της Γαθ, ο Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και ελάλησε κατά τους αυτούς λόγους. Και ήκουσεν ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα, έφυγον από προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, «Είδετε τον άνδρα τούτον τον αναβαίνοντα? Βεβαίως ανέβη για να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως της θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ». Και είπεν ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους ισταμένους πλησίων αυτού λέγον, «Τι θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος?» Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, «Ούτω θέλει γίνει εις τον άνδρα ως της πατάξει αυτόν». Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άνδρας. Και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εν τάφθα, και εις ποιον αφήκες τα ολίγα εκείνα πρόβατα εν διαιρή μου? Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως δια να είδεις την μάχην κατέβεις». Και είπεν ο Δαβίδ, «Τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία». Και εστράφει από αυτού προς τον άλλον και ελάλησε κατά τον αυτόν τρόπο. Και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγο. Κι ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου». Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Δεν δίνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξε αυτόν και ηλευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξε αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Και επάταξεν ο δούλος σου και τον λέοντα και την άρκτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίπητος θελήστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος». Και είπεν ο Δαβίδ, «Ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκ χειρός του Φιλιστέου τούτου». Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Είπαγε, και ο Κύριος σας είναι μετά σου». Και όπλησεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλίαν αυτού και έβαλε χαλκίνην περί κεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισεν αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ρομφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και ήθελησε να περιπατήσει, διότι δεν είχε δοκιμάσει. Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Δεν δύναμαι να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ». Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Κι έλαβε την ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού. Κι έκλεξε εις αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσας αυτούς εις το ποιμενικόν αυτού σακίων και θυλάκιων, την δε σφενδόνιν αυτού εις την χείραν αυτού, επλησίαζε προς τον Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρόν και επλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο Ανήρ ο ασπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και ότε περιέβλεψεν ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησεν αυτόν, διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος στην όψη. Κι είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράφους?» Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπεν ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία του αγρού». Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου, και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου, και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέραν ταύτη εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει πάν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφέαν και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών». Κι ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζεν η συνάντησιν του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις το Σακίον, έλαβεν εκείθεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέον κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη εις το μέτωπον αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον επί την γη. Και υπερίσχυσεν ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της σφενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσεν αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων έλαβε τη ρομφέαν αυτού και έσυρεν αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανεν ο ισχυρός αυτόν έφυγον, τότε εσηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως της εισόδου της Κυλάδος και έως των πυλών της Ακαρών. Και έπεσον οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν διωδώ Σαραΐμ έως Γαθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπασαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφεραν αυτήν εις Ιερουσαλήμ. Την δε πανοπλίαν αυτού έβαλεν εν τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδεν ο Σαούλ τον Δαβίδ, εξερχόμενον εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς Αβενίρ τον αρχηγόν του στρατεύματος. «Αβενίρ, κοινος Υιός είναι ο νέος ούτος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω». Και είπεν ο βασιλεύς, «Ερώτησον σύ, κοινος Υιός είναι ο νεανίσκος ούτος?» Και καθώς επέστρεψεν ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφερεν αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήτο εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, «Κοινος Υιός είσαι, νέε?» Και απεκρίθη ο Δαβίδ, «Ο Υιός του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου».
3: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τέταρτο. «Όθεν αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτινες συναγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί μου, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε, και ο Θεός της ειρήνης θελείστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε ανθάλουσαν την υπέρ εμού φροντίδα, περί του οποίου και εφροντίζετε, πλην δεν είχετε ευκαιρίαν. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε, γενόμενοι συγκοινωνίοι στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως, ημί σεις μόνοι. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέμψατε εις την χρίαν μου. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι. Εν επλήστην δεχθείς παρά το Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών έστω η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή η μετα πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα και σε δοξάζουμε, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Εσύ είσαι το άσμα μας, Κύριε, ο πύργος, το φρουριό μας, Κύριε Ιησού. Και η καρδιά μας σε επιποθεί, η ψυχή μας σε ευλογεί, Κύριε. Γιατί η καρδιά σου είναι η αγάπη. Και σε ευχαριστούμε αυτήν την αγάπη, Κύριε, που τόσο γενναιόδωρα έχεις δώσει σε εμάς τους ανθρώπους. Κύριε, κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου. Ελέησέ μας, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος και οι καρδιές μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, Κύριε. Ώστε να ευλογηθούμε, να οικοδομηθούμε, δοξάζοντας το όνομά σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε με ένα θαυμαστό κάλεσμα όλους. Το κάλεσμα του Κυρίου είναι προσωπικό. Σε καλεί προσωπικά. Σε καλεί με το όνομά σου. Και καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας γνωρίζει την καρδιά και τον εαυτό του, τόσο για να πάρουμε εμείς πίστη και να σταθούμε έως το τέλος, όσο και για να γνωρίσουμε αυτήν την καρδιά σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να γνωριστεί μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από την ύμφη Του, στους ανθρώπους εκεί έξω, ώστε να έρθουν και αυτοί στην πίπνη του Κυρίου, να σωθούν και μετά και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν και να καλεστούν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην γη? Ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό και αυτόν που απέστειλε τον αμνό της δόξας που πέθανε και σήκωσε όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας. Και βλέπετε, αδέλφια, από τις ομολογίες που ακούμε, το τι γίνεται στην πνευματική σφαίρα, το τι παίζεται στον τόπο που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στον τομέα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, στην σφαίρα του πνεύματος. Γιατί αυτό που ενεργείται εκεί έχει αποτελέσματα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τις επιθέσεις, τις μεθοδίες του εχθρού που είναι να παροπλήσουν πιστούς, να τους κάνουν να νιώσουν αποκαμωμένοι, να χάσουν την όρασή τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Θεό, ώστε ούτε να μπορούν να εργαστούν, αλλά και να κινδυνεύουν και ήδη να χάσουν την ψυχή τους. Είναι πόλεμος, αδέλφια. Είναι αγώνας. Γι' αυτό και ο Παύλος τι λέει? Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Είναι αγώνας. Αγωνιζόμαστε σε ένα στάδιο. Τρέχουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, παρά μόνο να τερματίσουμε, ώστε ο Κύριος να μας δώσει το στέφανο της νίκης, που είναι η σωτηρία. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 12, 1-2 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος το όπνευστα λέει: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε μια ζωντανή θυσία μπροστά στον Κύριο? Έχουμε μεταμορφωθεί ώστε να μην ζούμε σύμφωνα με την ζωή αυτού του αιώνα? Έχουμε ανακαινήσει το νου μας ώστε ο νους μας να είναι ο νους του Χριστού, του χρησμένου? Γιατί πολλές φορές το μυαλό μας κυοφορεί σκέψεις που είναι αρνητικές? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν εργάζεται ο νους του Χριστού μέσα στο νου μας, αλλά ο νους της σάρκας, που επιτρέπει στον διάβολο να έρθει και να μιλήσει στο πρώτο πρόσωπο, στον άνθρωπο, σε σένα. Στο πρώτο πρόσωπο, ξέρεις γιατί? Για να μην καταλάβεις ότι σου μιλάει ο διάβολος, νομίζοντας ότι είναι η δικιά σου εγκεφαλική αντίληψη και λειτουργία. Ανακοινίζουμε το νου μας, τον παρέδουμε στον Κύριο. Το χρήσμα του Κυρίου μες στο μυαλό μας αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Και αυτό αυξάνει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την όρασή μας στον Κύριο. Μεταμορφωνόμαστε. Αλλάζει πλήρως η μορφή του πνεύματός μας, της ζωής μας, της εσωτερικής και της εξωτερικής μας υπόστασης, της δύναμης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μας, ώστε να γίνουμε θυσία ζώσαν μπροστά στον Κύριο. Να του παραδοθούμε. Να τον αγαπήσουμε πραγματικά και αληθινά. Και να τον έχουμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι της καρδιάς μας, στο ψηλότερο τόπο, στον θρόνο. Να είναι ο βασιλιάς, το Κύριος μας. Όπως είπα, είναι πόλεμος, είναι αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα ο εχθρός μας είναι ο σατανάς, που έχει μεθοδίες και συστήματα για να μας καταβάλει και να μην μας αφήσει να ολοκληρώσουμε το έργο του Κυρίου. Θέλει να εμποδίσει την Εκκλησία να αυξηθεί. Θέλει να εμποδίσει να σωθεί η Κάρπαθος ή οποιοσδήποτε τόπος. Θέλει το σκοτάδι να είναι μέσα στην κοινωνία αυτή, μην επιτρέποντας το φως του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου να λάμψει. Και θα διαβάσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, για να δείτε ο εχθρός πως μεθοδεύεται, θέλοντας να σταματήσει τα παιδιά του Θεού από το να εργάζονται το λόγο και το θέλημά του, το λόγο και το θέλημα του Κυρίου.

ξεκίνησε την πνευματική του διακονία, ξέρετε, ήταν φαρισαίος, κατά τον νόμο δίκαιος, άμεμπτος. Όταν όμως τον κάλεσε ο Κύριος και τον αναγέννησε και τον σήκωσε και τον απέστειλε να εργαστεί, στα πρώτα πνευματικά του βήματα συνάντησε δυσκολία. Πολύ μεγάλη δυσκολία συνάντησε ο Παύλος. Και θα το διαβάσουμε και θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που εμπόδιζε τον Παύλο να εργαστεί, το οτιδήποτε εμποδίζει εμάς να εργαστούμε το έργο του Κυρίου. Θα προσωποποιήσουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου που πριν περίπου 1950 χρόνια πάνω κάτω εμπόδιζε τον Παύλο εργαστή, θα, όπως είπα, θα προσωποποιήσουμε τα δικά μας εμπόδια που σηκώνονται τόσο υπερήφανα θέλοντας να μας αποτρέψουν από την ευθύνη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Να μην την πραγματώσουμε την ευθύνη, να μην κάνουμε το θέλημά Του, να μην εργαζόμαστε τη δόξα Του στους ανθρώπους εκεί έξω. Και διαβάζουμε Πράξεις 13, Πράξεις των Αποστόλων 13, από το 6 έως το 12 θα διαβάσουμε. Και αφού διήλθαν την ίσο μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαριησούν. Ο Παύλος είχε πάει στην Κύπρο. Αμήν. Και εκεί συνάντησε κάποιον μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, προσέξτε, Ιουδαίο, που ονομαζόταν Βαριησούς. Ώστις ήτο μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού, ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε σε αυτούς ελιμάς ο μάγος, διότι ούτω μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού, ζητών να αποτρέψει τον Ανθίπατο απ' της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης σε αυτόν, είπαν, τον είδαν ότι αντιστεκόταν, τον είδαν ότι είχε μια ραδιουργία και έναν δόλο μες στην καρδιά του, ότι εμπόδιζε το έργο του Θεού. Και τότε του μιλάνε και ο Παύλος του λέει: «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιοργίας, ιέ του διαβόλου». Ακούστε λόγια. «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου». Και τώρα εδώ, «Χέρι του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσε επ' αυτόν αμαύρωση και σκότος. Και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς, δηλαδή ανθρώπους να τον πιάσουν το χέρι για να τον πάνε στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού. Δεν έβλεπε. Και στο 12, τότε ειδών Ανθίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Ο ελιμάς, ο μάγος, είχε τοποθετήσει τον εαυτό του κοντά στον κυβερνήτη της νήσου Κύπρου. Ο κυβερνήτης όμως ήταν άνθρωπος συνετός και ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού. Είχε ανοιχτό πνεύμα, καλή καρδιά.

0: Αλλά ο μάγος εμπόδιζε το Βαρνάβα και τον Παύλο στο να του μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έπρεπε να νικήσουν αυτό το πνεύμα προκειμένου να εξουσιάσουν πάνω στον άρχοντα του σκότους που εξουσίαζε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ήταν όργανο του σατανά και εξουσίαζε μέσω αυτού την Κύπρο. Έναν ολόκληρο τόπο, αδέλφια. Με το να ανοίξει ο Κύριος θύρα Ευαγγελίου προς τον ίδιο τον κυβερνήτη, το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Αφού θα πίστευε ο κυβερνήτης, θα πίστευε και όλος ο τόπος, όλη η περιοχή, το νησί. Καταλαβαίνετε το τι κάνει ο διάβολος? Σηκώνει έναν άνθρωπο, σηκώνει ένα πρόβλημα, σηκώνει μια κατάσταση για να εμποδίσει το έργο του Θεού να κινηθεί. Δαίμονες έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, να τους εμποδίσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος θα εμπόδιζε να σωθεί ο κυβερνήτης και ένα ολόκληρο νησί. Ένα κάθαρτο πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο θα εμπόδιζε να σωθεί αυτός ο συνετός άνδρας και ένα ολόκληρο νησί, αδελφιά. Ο Παύλος αντιμετώπισε όμως το μάγο δυναμικά. Αντιμετώπισε το ακάθαρτο πνεύμα δυναμικά. Τον άνθρωπο και το πνεύμα που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Και μάλιστα πρόφερε καταδίκη στο μάγο μπροστά στον κυβερνήτη ότι θα τυφλωνόταν. Όπως και έγινε. Και αμέσως ο κυβερνήτης πίστεψε. Άκουσε το Ευαγγέλιο. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε και σε όλη την Κύπρο. Γιατί, αδέλφια, η δύναμη του Θεού είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την δύναμη του διαβόλου. Αμήν. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι παντοδύναμος και ισχυρός, αδέλφια. Φτάνει εμείς με την απιστία μας να μην τον σμικραίνουμε. Να μην τον αδυνατίζουμε. Να μην τον παροκλίζουμε ή να τον βάζουμε σε μια αγωνία. Πώς αντιμετώπισε ο Παύλος το μάγο? Νοχελικά? Φοβισμένα? Όχι, αδέλφια, δυναμικά. Δυναμικά. Και όπως είπα πριν λίγο, ας προσωποποιήσουμε ό,τι εμποδίζει εμάς στο να κάνουμε το έργο του Θεού. Ποιος είναι ο ελιμάς που σε εμποδίζει? Που έρχεται τόσο πανούργα να στήσει μια μεθοδία απέναντί σου ώστε να σε παροπλήσει, να σε φοβήσει, να χάσεις την πίστη, την όρασή σου. Αν τον αντιμετωπίσεις φοβισμένα και ενοχελικά, επιφανειακά, δυστυχώς, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Αν τον αντιμετωπίσεις αυτά προβλήματα, τις καταστάσεις, τις επιθέσεις, το οτιδήποτε, δυναμικά, θα είσαι νικητής. Θα είσαι νικητής, γιατί ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτό που αντιμετωπίζεις. Φτάνει να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Κύριος και μας έχει διδάξει μέσα από το Λόγο Του. Πολλές φορές λέμε τον εαυτό μας «Είμαι άχρηστος». Και σίγουρα αυτό δεν το έχει πει ένα άτομο, το λένε πάρα πολλά άτομα. Η αλήθεια μέσα από το Λόγο όμως είναι διαφορετική. Λουκάς κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-19. Ιδού, δίδω σε εσάς την εξουσία του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν χέρι σας βλάψει. Ποιος μπορεί να πει τον εαυτό του άχρηστο όταν έχει μαζί τον Κύριο και του δίνει αυτή την εξουσία να πατήσει το κεφάλι του εχθρού, να πατήσει τα πνεύματα τα κάθαρτα, να συντρίψει τα προβλήματα, να ελευθερωθεί ο ίδιος ώστε μέσω του χρήσματος του Κυρίου να ελευθερωθούν κι άλλοι άνθρωποι καθώς θα τους μιλήσει το λόγο του Κυρίου. Πίστεψε ο κυβερνήτης της Κύπρου, αδέλφια. Πώς? Καθώς άκουσε το λόγο. Αν δεν άκουγε το λόγο, θα μπορούσε να πιστέψει? Όχι βέβαια. Και αυτό θέλω, διάβολος αδέλφια, να μην μιλάς το λόγο του Θεού. Να είσαι βουβός. Να είσαι βουτυγμένος σε ένα πνευματικό λύσαργο που θα έχει έλθει τις μέρημνες, τα προβλήματα, την κούραση ή οτιδήποτε άλλο. Αμήν. Αυτό θέλει ο διάβολος. Ξέρετε πότε, το είπα πριν λίγο, ξέρετε πότε πήγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στην Κύπρο? Στην αρχή της διακονίας. Δεν πρόλαβαν δηλαδή καν να ξεκινήσουν το έργο του Θεού και τσου, πετάχτηκε ο μάγος. Πετάχτηκε ο διάβολος. Θα είχαν ένα ολόκληρο νησί. Θα έρχονται το φως στο νησί αυτό. Λέτε να άρεσε αυτό στο διάβολο? Άρα τη σήκωσε το μάγο, ο οποίος με τις απάτες και τις ραδιουργίες είχε ξεγελάσει τους ανθρώπους του νησιού και τον κυβερνήτη. Και θέλεις να εργάσεις τον Θεό? Θέλεις, δεν θέλεις? Θέλουμε, δεν θέλουμε όλοι? Αλλά επειδή είμαστε σε πόλεμο, ο διάβολος θα σηκώσει μέρημνες, κούραση, καταστάσεις, προβλήματα, επιθέσεις, διωγμούς. Εκεί πρέπει να σταθούμε, αδέρφια. Ο Παύλος δεν γύρισε την πλάτη να πει, εντάξει μάγε, δικός είναι ο τόπος, εγώ φεύγω. Τον αντιμετώπισε πρόσωπο με πρόσωπο, επέφερε καταδίκη. Και ο μάγος τυφλώθηκε, ζήτησε χειραγωγούς. Ανθρώπους να τον πάνε σπίτι, να τον κουβαλήσουν, από το χέρι τον πιάσουν, να τον πάνε παρακάτω. Και ο κυβερνήτης είδε τη δύναμη του Θεού και πίστεψε. Όταν στέκεσαι με πίστη σε αυτό που αντιμετωπίζεις, ο Θεός θα σου δίνει χρήσμα δυνάμεις. Θα ελευθερώνονται ουράνιες ευλογίες, ώστε εσύ να παίρνεις πίστη, δύναμη και οι άνθρωποι να ευλογούνται από το λόγο και από τα τεράστια τα οποία θα γίνονται μέσα από το αγκείο σου. Μέσα από το αγκείο σου, αδελφέ, τα πράγματα αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα σημεία αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Τα τεράστια αυτά θα τα κάνει ο Κύριος. Κάποια στιγμή λοιπόν, πρωτού έρθω στην Κάρπαθο, πρέπει αυτό το περιστατικό να έγινε πριν μια 20 ετία. Αδίκως στη δουλειά, αδίκως αδέλφια. Δέχω μια μεγάλη επίθεση από συναδέλφους. Αδίκως, αδίκως, δεν είχα κάνει τίποτα. Και να προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν έκανα κάτι, όμως όχι, αυτοί ήταν ανένδοτοι. Και με κατηγορούσαν, με λιδωρούσαν. Και εγώ έλεγα, Κύριε, δίκαιος είμαι, τι έκανα. Σαν το Δαβίδ, τι έκανα, Κύριε. Τη δικαιοσύνη μου σε παρακαλώ, φανέρωσε. Και μέσα στη θλίψη της ημέρας και μέσα στα προβλήματα μου ανοίγεται ένας ευαγγελισμός, μια πολύτιμη ψυχή που άκουσε το λόγο του Θεού, αδέλφια. Άρα, μην βλέπετε το τι αντιμετωπίζετε. Βάλτε το στον Κύριο, στα πόδια Του. Ό,τι είναι φορτίο στη ζωή σας και βάρος, δώστε στον Κύριο και αφήστε Τον να σας οδηγήσει στο έργο. Και ήρθε το παλικάρι στην εκκλησία. Αμήν. Και λέω, Κύριε, Αυτά είναι τα δώρα σου. Μέσα στη θλίψη έρχεσαι και ευλογείς. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, κατά Λουκά 24, 46-47. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24, 46-47 εδάφιο. Ακούστε λίγο. Ο Κύριος έχει αναστηθεί, έτσι, και δίνει παραγγελίες στους μαθητές. Και τι λέει? Για να διαβάσουμε. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Άρα ποιο καθήκον έχουμε? Να κηρύξουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα αρχίσετε, λέει, από τα Ιεροσόλυμα και μετά αυτό θα εξαπλωτήσω τον κόσμο. Συμβολικά το κηρύττουμε εμείς. Τα ακούμε τώρα ξανά και ξανά. Σήμερα έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία τι είναι? Καταγγέλουμε και εξαγγέλουμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα, ώστε αφού εμείς είμαστε πλήρεις αυτού του λόγου, να τον εξαγγείλουμε και στα έθνη, εκεί έξω στους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να πρεσβεύουμε τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Και όταν διαβάσαμε πριν λίγο στο προς Ρωμαίους 12:1 να γίνουμε ζωντανή θυσία, τι εννοεί εκεί ο λόγος? Ποιος άνθρωπος γίνεται θυσία ζωντανή? Ποιος άνθρωπος? Αυτός που σταυρώνει τη ζωή του και παραδίδεται ολοκληρωτικά στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι θυσία ζωντανή. Δεν ζω πια εγώ για εμένα, λέει ο Παύλος. Ζω για τον Κύριό μου, για αυτόν που με αγόρασε από την αμαρτία, για αυτόν που μου έδωσε αιώνια ζωή. Είμαι ευγνώμων απέναντί του και το λιγότερο που έχω να κάνω, που εκείνος το κάνει ούτως ή άλλως, είναι να εργαστώ το θέλημά του, να μιλήσω το λόγο του, να μαρτυρήσω τη δόξα του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να ανοίξουμε προς Ρωμαίους. Θα πάμε στο 10ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. Από το 4 έως το 17. Προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή 10, 4-17. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Θυμάστε που πριν λίγο καιρό στα μαθήματα λέγαμε ότι ο νόμος δόθηκε. Ένας λόγος που δόθηκε ήταν για να φανερώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να φανερώσει ότι μόνο ένα σώζει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διαβάζουμε και εδώ στην προσδρομή σου επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέει ούτω. Μην πεις στην καρδιά σου τι θέλει ανεβεί στον ουρανό, του τέστη για να καταβιβάς τον Χριστό, ή τι θέλει κατέβει στην Άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάς τον Χριστό εκ νεκρών, αλλά τι λέει ο λόγος, πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστη ο λόγος της πίστης των οποίων κηρύττουμε, ότι αν ομολογήσεις για του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πώς γίνεται σωτηρία, αδέλφια? Πιστεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και το εξωτερικεύει δίνοντας την εσωτερική πίστη με το στόμα. Και ολοκληρώνεται η σωτηρία καθώς δίνει την καρδιά του στον Κύριο, βαπτίζεται στο νερό και το όνομα του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Και δόξα τον Κύριο τον ευχαριστούμε. Τα δικά μας ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Διότι λέει η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός που πιστεύει στον Κύριο δεν θα ντροπιαστεί. Μην τρέπεσαι λοιπόν για αυτό που είσαι. Να είσαι χαρούμενος. Να δοξάζεις τον Κύριο για την ελευθερία, την θεραπεία και την αποκατάσταση που σου έδωσε. Για κάθε δώρο που σου έχει δώσει. Και ποτέ μην ξαναπείς τον εαυτό σου άχρηστο ή κακό. Γιατί προσβάλλεις τον Κύριό σου. Αντίθετα να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι με έχεις δώσει. Ναι. Και τα λάθη και τα αρνητικά τα οποία έχω χαρακτήρας και ως άνθρωπος, βοήθησέ με να τα φτιάξω. Δείξε μου τα. Δώσ' μου χάρη, κάμε έλεος για να τα αλλάξω με την χάρη σου και το λόγο σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίοτε και Έλληνα, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλούμενος αυτόν. Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Ο Κύριος δεν με ακούει». «Ο Κύριος δεν με βλέπει». «Ο ουρανός είναι κλειστός». «Δεν παίρνω καμία απάντηση». «Έχω κουραστεί». «Έχω απογοητευτεί». Και ο Κύριος λέει εδώ ότι είναι πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Άρα θέλει πίστη στο λόγο, αδέλφια. Είναι, λέει, πλούσιος σε αυτούς που τον επικαλούνται. Πλούσιος. Είναι σαν να είναι ο πατέρας σου δισεκατομμυριούχος και εσύ να λες είμαι φτωχός. Κολλάει, ταιριάζει. Να είναι ένα παιδί δισεκατομμυριούχου και να φωνάζει και να κρέσει ότι είναι φτωχό. Δεν ταιριάζει, αδελφέ. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο σχήμα. Διότι πας ώστε σε επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίο δεν επίστευσαν και φτάνουν στο ζουμί, στην ουσία. Πώς θα επικαλεστούν οι άνθρωποι όμως τον πλούσιο Κύριο καθώς δεν έχουν πιστέψει? Πώς? Πρώτα πιστεύει ο άνθρωπος και μετά επικαλεί τον Κύριο. Άρα πρέπει Να ακουστεί ο λόγος της πίστης για να πιστέψει ο άνθρωπος. Και αυτό θέλει να σταματήσει, αδέλφια, ο διάβολος. Ο διάβολος έχει ένα διπλό παιχνίδι. Να σταματήσει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου. Να νιώθεις φτωχός, ανήμπορος, άχρηστος, παροπλισμένος, ανίκανος. Και μετά να σε σταματήσει από το να μιλάς το λόγο, ώστε να μην ακούσουν και έξι άνθρωποι να σωθούν και να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου με τη σειρά τους. Το καταλάβαμε, αδέλφια? Σε σταματάει εσένα, σταματάει τον πιστό, σταματάει τον άνθρωπο, σταματάει εμάς. Θέλει να σταματήσει εμάς, να το πω καλύτερα. Να το πω καλύτερα, για να μην απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Και πώς θέλεις να πιστέψεις εκείνον τον οποίον δεν άκουσαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν τον Κύριο, αδελφιά? Και πώς θέλεις να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων? Αυτός που ευαγγελίζει τον ευαγγελιζόμενο. Και πώς θέλεις να κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο. Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζόμενων ειρήνη, των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά. Αλλά δε υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαίας λέει: Κύριε, της επίστευσε εις το κήρυγμα ημών. Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα ακοή για του Λόγου του Θεού. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα του Κυρίου. Ας οπλιστούμε λοιπόν με το φρόνημα των προφητών και των Αγίων του Κυρίου. Των προφητών και των Αγίων του Κυρίου, αδελφοί. Έλεγα πριν λίγο, πριν τη συνάθρηση, πρώτο κήρυγμα. Διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Το βάρος του σταυρού που κουβαλούσε, φέρωνε τα στίγματα του Ιησού επάνω μου, στο σώμα μου. Κι όμως, ποτέ δεν παροπλίστηκε. Δεν απόκαμε. Έμεινε ανύπανδρος για να μην τυραννιέται και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Θυσίασε την προσωπική της ζωή για να επιτελέσει τον καλό αγώνα της πίστος και να ολοκληρώσει την ευθύνη που του δώσε ο Θεός, αδέρφια. Καθώς μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος, μας έχει δώσει μια ευθύνη. Δεν είσαι ανεύθυνος, είσαι υπεύθυνος και έχεις μια ευθύνη. Να σώσει την ψυχή σου και να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος ώστε να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ο ελιμάς είναι εκεί. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Το πρόβλημα, η μέρημνα, η κούραση, η απιστία, ο φόβος που θέλουν να σταματήσει τον πιστό από το να εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αμήν. Τι ήθελε ο διάβολος? Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Πράξεις των Αποστόλων 13-13. Όλα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αδέλφια. Ακούστε τι ήθελε ο διάβολος. Αποπλέψαντες δε από τη Σπάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης, χωριστής επ' αυτών, επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Τελειώνει η διακονία στο νησί. Ο Παύλος οδηγείται στην πέργη της Παμφυλίας και βλέπουμε τον Ιωάννη να χωρίζεται από αυτούς και να επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Σε κάθε μάχη βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να οπισθοχωρούν. Κάποιοι άνθρωποι να πάβουν να πολεμούν. Και ο Ιωάννης αποχωρίστηκε, λέει, από τους υπόλοιπους. Ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εχθρικό έδαφος θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποστοχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε και να αποχωριστούμε από τους υπόλοιπους στρατιώτες και μαθητές του Κυρίου. Έφυγε ο Ιωάννης. Αλλά ο Παύλος συνέχισε. Και εμείς αδέλφια θα συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστης που μας έχει δώσει ο Κύριος. Μια άλλη περίπτωση είναι του Δημά. Την θυμάστε? Ο Παύλος δεν έπαιρνε όποιον και όποιον μαζί του. Έπαιρνε ανθρώπους χρησμένους και δυνατούς στο λόγο, στο έργο και στην πίστη. Άρα ο Δημάς στα καλά του ήταν ένας έξοχος εργάτης. Αμήν. Και μάλιστα το μνημονεύει μέσα στο λόγο ο Απόστολος Παύλος. Και μετά σε μια άλλη επιστολή, κάπου αλλού, διαβάζουμε ότι ο Δημάς αποχωρίστηκε από τον Παύλο, γιατί λέει αγάπησε τον παρόντα κόσμο, την παρόντα ζωή. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή του κηρύγματός μας προς Ρωμαίους 12:2. Μη ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα, μεταμορφώνεστε ώστε να μην ζείτε τη ζωή αυτού του αιώνα. Τον ξεγέλασε ο διάβολος, τον παρέσυρε στη μαγιά του κόσμου, στην ειδονή, στη σάρκα, και έχασε το στόχο του. Άρα, θέλοντας να κλείσω το κήρυγμα, λέω εμφατικά, είμαστε πολεμιστές αδέλφια, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές. Είμαστε στρατιώτες. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Που αυτός ο πόλεμος είναι αθέατος στη σάρκα μας. Θεατός στο πνεύμα μας. Και πρέπει μέχρι τέλους να είμαστε σε πάξεις του πολέμου. Ποτέ να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας πανοπλία που ο λόγος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Ποτέ! Ούτε να αφήσεις κάτω σπαθί σου το λόγο, ούτε την ασπίδα, την πίστη, ούτε την περικεφαλαία, τη σωτηρία, ούτε τη ζώνη, την αλήθεια, ούτε τον θώρακα, τη δικαιοσύνη, ούτε τα παπούτσια, τον αγιασμό και τον ευαγγελισμό του Κυρίου. Ποτέ! Ποτέ! Διαβάστε το βιβλίο του Νεεμία, πώς έχτιζαν τα τείχη και τα σπίτια οι άνθρωποι την εποχή του Νεεμία. Διαβάστε. Διαβάστε σας παρακαλώ. Γιατί και αυτοί αντιμετώπιζαν επιθέσεις. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφιά. Άρα μη σου φαίνεται παράδοξο, όπως λέει ο Πέτρος στην επιστολή που έγραψε θεόπνευστα. Μη σου φαίνεται παράδοξο ή παράξενο όταν περνάς πειρασμούς και δοκιμασίες. Μη σου φαίνεται παράξενο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο. Μάθε να στέκεσαι και να αγωνίζεσαι. Ό,τι αντιμετωπίζεις, βρες το μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από τα παραδείγματα των Αγίων και των Προφητών, δες τις αντιδράσεις σου και πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το οποίο σε απασχολεί, την οποιαδήποτε επίθεση. Δες, αδελφέ και αδελφοί. Έχει το οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού για να παραδειγματιζόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να αυξηθούμε, αδέλφια, και με χειρόβολα να πάμε στην παρουσία Του προς δόξαν Εκείνου, να ακουστεί το όνομά Του στην Κάρπατο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αδέλφια. Να ενωθεί η Εκκλησία, το πνεύμα της Φιλαδέλφειας. Να είμαστε στον θρίαμβο του Κυρίου, καταπατώντας κάθε σκορπιό και κάθε φίδι, καθώς αυτή την εξουσία μας έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε το λόγο σου. Αμήν. Και να ζητήσουμε χάρη αυτό το βράδυ. Αμήν. Ποτέ, Κύριε, να μην αφήσουμε κάτω την πνευματική μας παροπλία. αλλά με δύναμη και πίστη, αλληλούια. Να πράττουμε καθημερινά τα δέοντας προς το έργο, το θέλημά σου, το όνομά σου, τη δόξα σου, Κύριε. Να στεκόμαστε εμείς για την ψυχή μας, αλλά και με ευθύνη να φέρουμε το λόγο σου εκεί έξω στους ανθρώπους, ώστε το φως να έρθει διώχνοντας το σκοτάδι, να έρθει η ζωή, ώστε να φύγει ο θάνατος. Κύριε, επιτίμησε τον εχθρό. Δώσ' μας δύναμη να πατάμε περισσότερο τα φίδια και τους σκορπιούς. Να είμαστε νικητές. Να μην φοβόμαστε. Να μην γυρίζουμε τα νότα μας στον οποιονδήποτε λιμά. Αλλά με εξουσία να καταπολεμάμε τον οποιονδήποτε λιμά στη ζωή μας. Ώστε το έργο σου να τρέχει. Το θέλημά σου να γίνεται όπως στον ουρανό και στην γη. Και εσύ ο Θεός να παίρνεις όλη τη δόξα, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτό το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 58. Αναβόησε δυνατά, μη λυπηθείς. Ύψωσε τη φωνή σου σαν σάλπιγγα και ανάγγειλε στο λαό μου τις ανομίες τους και στον οίκο Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με ζητούν όμως καθημερινά και επιθυμούν να μαθαίνουν τους δρόμους μου, σαν έθνος που έκανε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειψε την κρίση του Θεού του. Ζητούν από μένα κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό. «Γιατί νηστέψαμε», λένε, «και δεν είδες? Ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν γνώρισες?» Δέστε, κατά την ημέρα της νηστείας σας βρίσκεται ειδονή και καταθλίβετε όλους τους μισθωτούς σας. Δέστε, νηστεύετε για δίκες και φιλονικίες και γροθοκοπάτε με ασέβεια, για να ακουστεί από πάνω η φωνή σας. Μην νηστεύετε όπως αυτή την ημέρα. Τέτοια είναι η νηστεία που εγώ διάλεξα. Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος τη ψυχή του μία μέρα, να γέρνει το κεφάλι του σαν σπάρτο και να στρώνει από κάτω σάκο και στάχτη για τον εαυτό του. Νηστεία θα το ονομάσεις αυτό και η μέρα δεκτή στον Κύριο? Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη? Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και το να συντρίβεις κάθε ζυγό? Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς? Όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου, τότε το φως σου θα εκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει: «Δες, να είμαι εγώ». Αν βγάλεις από ανάμεσά σου το ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τα μάτια λόγια και ανοίγεις τη ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει τη ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες και θα παχύνει τα κόκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Και αυτοί που είναι από σένα θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις. Θα ανηγύρεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα ονομαστείς ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των δρόμων για την κατοίκηση. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, Άγια ημέρα του Κυρίου, αξιοτίμητη, και το τιμάς χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να βρίσκεις σε αυτό το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια, τότε θα εντρυφάς στον Κύριο και εγώ θα σε κάνω να επεύσεις επάνω στους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατέρα σου Ιακώβ, επειδή το όνομα του Κυρίου μίλησε. Ισαΐας, κεφάλαιο 59. Δέστε, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε ώστε να μην μπορεί να σώσει, ούτε βάρινε το αυτί του ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό του από εσάς για να μην ακούει. Επειδή τα χέρια σας είναι μολυσμένα από αίμα και τα δάκτυλά σας από ανομία, τα χείλη σας μίλησαν ψέματα, η γλώσσα σας μελέτησε κακία. Κανένας δεν ζητάει δικαιοσύνη ούτε κρίνει με αλήθεια. Έχουν το θάρρος τους επάνω στη ματιότητα και μιλάνε ψέματα. Συλλαμβάνουν κακία και γεννούν ανομία. Εποάζουν αυγά οχιάς και υφαίνουν ιστό αράχνης. Όποιος φάει από τα αυγά τους, πεθαίνει. Και αν κανένα ασπάσει, βγαίνει οχιά. Τα πανιά τους δεν θα χρησιμεύσουν για ενδύματα, ούτε θα ντυθούν από τα έργα τους. Τα έργα τους είναι έργα ανομίας και το έργο της βίας είναι στα χέρια τους. Τα πόδια τους τρέχουν προς το κακό και σπέβδουν να χύσουν αθώο αίμα. Οι συλλογισμοί τους είναι συλλογισμοί ανομίας, ερήμωση και καταστροφή είναι στους δρόμους τους. Το δρόμο της ειρήνης δεν τον γνωρίζουν και δεν υπάρχει κρίση στα βήματά τους. Αυτοί διέστρεψαν για τον εαυτό τους τους δρόμους τους. Καθένας που περπατάει σε αυτούς δεν γνωρίζει ειρήνη. Γι' αυτό η κρίση είναι μακριά από μας και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και να, σκοτάδι. Λάμψη και να, περπατούμε μέσα σε πυκνό σκοτάδι. Ψηλαφούμε τον τοίχο σαν τους τυφλούς και ψηλαφούμε σαν να μην έχουμε μάτια. Μέσα στο μεσημέρι σκοντάφτουμε σαν μέσα σε νύχτα. Είμαστε ανάμεσα στα αγαθά σαν νεκροί. Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες και στενάζουμε σαν τριγώνες. Προσμένουμε κρίση αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία όμως είναι μακριά από μας. Επειδή οι παραβάσεις μας πλήθυναν μπροστά σου και οι αμαρτίες μας είναι μάρτυρες εναντίον μας. Επειδή μαζί μας είναι οι παραβάσεις μας και τις ανομίες μας εμείς τις γνωρίζουμε. Παραβήκαμε και ψευστήκαμε προς τον Κύριο και απομακρυνθήκαμε από το να ακολουθούμε το Θεό μας. Μιλήσαμε άδικα και στασιαστικά. Συλλάβαμε και προφέραμε από την καρδιά μας λόγια ψευτιάς. Και η κρίση στράφηκε πίσω και η δικαιοσύνη στέκεται μακριά. Επειδή η αλήθεια έπεσε στο δρόμο και η ευθύτητα δεν μπορεί να εισχωρήσει. Ναι. Εξέλιπε η αλήθεια και αυτός που ξεκλίνει από το κακό γίνεται θύραμα. Και ο Κύριος είδε και δυσαρεστήθηκε ότι δεν υπήρχε κρίση. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε εκείνος που μεσητεύει. Γι' αυτό ο βραχίωνας του ενέργησε σε αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη του αυτή τον βάσταξε. Και εντύθηκε δικαιοσύνη σαν θώρακα και έβαλε την υπερκεφαλία της σωτηρίας ολόγυρα επάνω στο κεφάλι του και φόρησε τα ενδύματα της εκδίκησης σαν ημάτιο και εντύθηκε ολόγυρα τον ζήλο σαν επανοφόρη. Σύμφωνα με τα έργα τους, έτσι θα ανταποδώσει οργή στους εναντίους του, ανταπόδοση στους εχθρούς του, θα κάνει ανταπόδοση και στα νησιά. Και θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου από Δυσμάς και τη δόξα του από Ανατολάς Ηλίου. Όταν ο εχθρός θα επέλθει σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει εναντίον του σημαία. Και ο λυτρωτής θα έρθει στη Σιών και προς όσους από τον Ιακώβ επιστρέφουν από την παράβαση, λέει ο Κύριος. Από μένα όμως, αυτή είναι η διαθήκη μου σε αυτούς, λέει ο Κύριος. Το πνεύμα μου που είναι πάνω σου και τα λόγια μου που έβαλα στο στόμα σου δεν θα λείψουν από το στόμα σου ούτε από το στόμα του σπέρματός σου ούτε από το στόμα του σπέρματος του σπέρματός σου από τώρα και μέχρι τον αιώνα, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ, «Μέχρι πότε θα πενθείς εσύ για το Σαούλ, επειδή εγώ τον αποδοκίμασα από τον βασιλεύει επάνω στον Ισραήλ? Γέμισε με λάδι το κέρα σου και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσέ τον Βιθλεεμίτη, επειδή πρόβλεψα για τον εαυτό μου ένα βασιλιά ανάμεσα στους γιους του». Και ο Σαμουήλ είπε, «Πώς θα πάω, επειδή ο

Και ο άνθρωπος αυτός, στις ημέρες του Σαούλ, είχε την τάξη του γέροντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και πήγαν οι τρεις γη του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, στη μάχη, ακολουθώντας τον Σαούλ. Και τα ονόματα των τριών γιών του, που πήγαν στη μάχη, ήσαν ο Ελιάβ, ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος του, ο Αβιναδάβ, και ο τρίτος, ο Σαμμά. Και ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολουθούσαν τον Σαούλ. Και ο Δαβίδ αναχωρούσε και επέστρεφε από τον Σαούλ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στη Βηθλεέμ. Και ο Φιλιστέος πλησίαζε πρωί και βράδυ και στυλωνόταν για 40 ημέρες. Και ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ, το γιο του, «Πάρε τώρα για τα αδέλφια σου ένα εφά από τούτο το φρυγανισμένο σιτάρι και τούτα τα 10 ψωμιά και τρέξε στο στρατόπεδο στα αδέλφια σου. Και φέρε στο χιλίαρχο τούτα τα 10 νοπάτηριά και δες αν οι αδελφοί σου υγιένουν και πάρε από αυτούς ένα σημάδι». Και ο Σαούλ και αυτοί και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ ήσαν στην κοιλάδα Ηλά σε μάχη με τους Φιλιστέους. Και ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί ενωρίς και αφήνοντας τα πρόβατα σε ένα φύλακα, πήρε και πήγε όπως τον πρόσταξε ο Ιεσέ. Και ήρθε στο περιχαράκωμα, ενώ ο στρατός έβγαινε σε παράταξη. Και αλάλαξαν για μάχη, επειδή ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στρατός απέναντι σε στρατό. Και ο Δαβίδ, αφήνοντας από πάνω του τα σκεύη στο χέρι του σκευοφύλακα, έτρεξε προς το στρατό και ήρθε και ρώτησε τα αδέλφια του πώς έχουν. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, από τα στρατεύματα των Φιλιστέων ανέβαινε ο Φιλιστέος προμαχητής, αυτός από τη Γάθ, το όνομά του ήταν Γολιάθ, και μίλησε τα ίδια εκείνα λόγια. Και ο Δαβίδ τα άκουσε. Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, καθώς είδαν τον άνδρα, έφυγαν από μπροστά του και φοβήθηκαν υπερβολικά. Και οι άνδρες του Ισραήλ έλεγαν, «Είδατε αυτό τον άνδρα που ανεβαίνει? Σίγουρα ανέβηκε για να εξουθενώσει τον Ισραήλ. Και όποιος το θανατώσει, αυτόν θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με μεγάλα πλούτη και θα του δώσει τη θυγατέρα του και την οικογένειά του θα την κάνει ελεύθερη ανάμεσα στον Ισραήλ». Και ο Δαβίδ είπε στους άνδρες που στέκονταν κοντά του, λέγοντας, «Τι θα γίνει στον άνδρα που θα πατάξει αυτό τον Φιλιστέο και θα αφαιρέσει από τον Ισραήλ το όνειδος? Επειδή ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος Φιλιστέος ώστε να εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού?» Και ο λαός του αποκρίθηκε σύμφωνα με αυτό το λόγο, «Έτσι θα γίνει στον άνδρα που θα τον πατάξει». Και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ελιάβ, άκουσε καθώς μιλούσε στους άνδρες. Και ο θυμός του Ελιάβ άναψε εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Γιατί κατέβηκες εδώ και σε ποιον άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την υπερηφάνεια σου και την πονηρία της καρδιάς σου. Σίγουρα, για να δεις τη μάχη κατέβηκες». Και ο Δαβίδ είπε, «Τι έκανα τώρα? Δεν είναι αιτία». Και στράφηκε από αυτόν σε ένα άλλον και μίλησε με τον ίδιο τρόπο. Και ο λαός πάλι του απάντησε σύμφωνα με τον πρώτο λόγο. Και όταν ακούστηκαν τα λόγια που μίλησε ο Δαβίδ, ανήγγειλαν το πράγμα στο Σαούλ και τον παρέλαβε. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ, «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά κανενός ανθρώπου εξαιτίας του. Ο δούλος σου θα πάει και θα πολεμήσει με τούτο το Φιλιστέο». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ, «Δεν μπορείς να πας ενάντια σε αυτό το Φιλιστέο για να πολεμήσεις μαζί του. Επειδή εσύ είσαι παιδί και αυτός είναι άνδρας πολεμιστής από την νιώτη του». Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ, «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίτμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού». Και ο Δαβίδ είπε, «Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταριού και από το χέρι της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλιστέου». Και ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ,

0: Δαβίδ, πήγαινε και ο Κύριος ας είναι μαζί σου. Και ο Σαούλ όπλησε τον Δαβίδ με την πανοπλία του και έβαλε στο κεφάλι του μια χάλκινη περικεφαλαία και τον έντισε με θώρακα. Και ο Δαβίδ ζώστηκε τη ρομφαία του επάνω από την πανοπλία του και θέλησε να περπατήσει, επειδή δεν είχε δοκιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ, «Δεν μπορώ με αυτά να περπατήσω, επειδή ποτέ δεν έχω δοκιμάσει». Και ταξεντήθηκε ο Δαβίδ από πάνω του. Και πήρε στο χέρι του τη ράβδο του και διάλεξε για τον εαυτό του 5 ομαλές πέτρες από το χήμαρο. Και βάζοντάς τες στο ποιμενικό του σακί και στο θυλάκιο και τη σφενδόνη του στο χέρι του, πλησίαζε στο Φιλιστέο. Ο δε Φιλιστέος ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε στο Δαβίδ. Και ο ασπιδοφόρος άνδρας μπροστά από αυτόν. Και όταν ο Φιλιστέος κοίταξε ολόγυρά του και είδε τον Δαβίδ, τον καταφρόνησε, επειδή ήταν παιδί και εξανθός και ωραίος στην όψη. Και ο Φιλιστέος είπε στον Δαβίδ, «Σκύλος είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι σε μένα με ράβδους». Και ο Φιλιστέος καταράστηκε τον Δαβίδ στους θεούς του. Και ο Φιλιστέος είπε στον Δαβίδ, «Έλα σε μένα και θα παραδώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία του χωραφιού». Και ο Δαβίδ είπε στο Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ που εσύ εξουθένωσες. Αυτή την ημέρα ο Κύριος θα σε παραδώσει στο χέρι μου και θα σε πατάξω και θα αφαιρέσω από σένα το κεφάλι σου και θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων αυτή την ημέρα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και ολόκληρο αυτό το πλήθος θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ, επειδή του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι μας». Και όταν ο Φιλιστέος σηκώθηκε και ερχόταν και πλησίαζε σε συνάντηση του Δαβίδ, έσπευσε ο Δαβίδ και έτρεξε στη μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Και ο Δαβίδ, απλώνοντας το χέρι του στο σακί, πήρε από εκεί μια πέτρα και την εξφενδόνησε και χτύπησε το Φιλιστέο στο μέτωπό του, ώστε η πέτρα μπήκτηκε στο μέτωπό του και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ υπερίσχυσε ενάντια στο Φιλιστέο με τη σφενδόνη και με την πέτρα και εκτύπησε το Φιλιστέο και τον θανάτωσε. Αλλά δεν υπήρχε ρομφαία στο χέρι του Δαβίδ. Γι' αυτό έτρεξε ο Δαβίδ και αφού στάθηκε επάνω στο Φιλιστέο, πήρε τη ρομφαία του και την έστειρε από τη θήκη της και αφού τον θανάτωσε, έκοψε με αυτήν το κεφάλι του. Βλέποντας οι Φιλιστέοι ότι πέθανε ο ισχυρός τους, έφυγαν. Τότε σηκώθηκαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και αλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας και μέχρι τις πύλες της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι από τους Φιλιστέους στο δρόμο της Σααραΐμ μέχρι τη Γάθ και μέχρι την Ακαρών. Και οι γη Ισραήλ επέστρεψαν από την καταδίωξη των Φιλιστέων και διάρπαξαν τα στρατοπεδά τους. Και ο Δαβίδ πήρε το κεφάλι του Φιλιστέου και το έφερε στα Ιεροσόλυμα. Την πανοπλία του όμως την έβαλε στη σκηνή του. Και όταν ο Σαούλ είδε τον Δαβίδ να βγαίνει εναντίον του Φιλιστέου, είπε στον Αβενίρ, τον αρχηγό του στρατεύματος, «Αβενίρ, τι νος γιος είναι αυτός ο νέος?» Και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου, βασιλιά, δεν ξέρω». Και ο βασιλιάς είπε, «Ρώτησε εσύ τι νος γιος είναι αυτός ο νεανίσκος». Και καθώς ο Δαβίδ επέστρεψε, αφού πάταξε το Φιλιστέο, τον πήρε ο Αβενίρ και τον έφερε μπροστά στο Σαούλ. Και το κεφάλι του Φιλιστέου ήταν στο χέρι του. Και ο Σαούλ του είπε, «Τι νος γιος είσαι εσύ, ναι?» Και ο Δαβίδ αποκρίθηκε, «Ο γιος του δούλου σου Ιεσέ, του Βηθλεεμίτη».
1: Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, τελευταίο. Έτσι λοιπόν αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να αμονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, και σένα, πιστέ σύντροφε, σε παρακαλώ να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το λέω και πάλι, να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δωρίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ χάρη σε αυτόν που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, φεύγοντας από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για λογαριασμό σας. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπεραρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευχάριστης οσμής, θυσία που δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου με τρόπο ένδοξο σύμφωνα με τον πλούτο Του που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδερφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλήσαμε ακριβώς για το θέμα το οποίο μας άνοιξε ο Κύριος, που είναι το θέμα της φανέρωσης, της παρουσίας Του μέσα στο λαό Του. Και θα μπορούσε εύλογα να ρωτήσει κανείς γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται τη στιγμή που όταν η Εκκλησία ξεκίνησε, πρώτα απ' όλα όταν ο ίδιος ξεκίνησε τη διακονία Του, την ξεκίνησε με θαύματα και με δυνάμεις και με σημεία και τεράστια. Αμήν. Ήταν εκεί συνέχεια ο Πατέρας να φανερώνει τη δόξα Του μέσα στη διακονία του Υιού. Στη συνέχεια, την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο Κύριος αναστήθηκε, αναλήφθηκε, ήρθε κάτω την ημέρα της Πεντηκοστής δια του Αγίου Πνεύματος και πλήρωσε τους μαθητές Του με Πνεύμα Άγιο, και αμέσως το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται την ίδια μέρα, αρχίζουν να σώζονται χιλιάδες άνθρωποι και να προστίθενται στην Εκκλησία. Δεν σταμάτησε εκεί, άρχισε να ξεχύνεται μια τρομακτική δύναμη θαυμάτων, δυνάμεων, σημείων και τεραστίων, έτσι που όλη η Ιερουσαλήμ και όλη η γη τότε εκείνη της Ιουδαίας είχε σαλευθεί από την παρουσία του Κυρίου. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέβηκε η δόξα του Θεού και σάρωσε το Ευαγγέλιο όλη τη γη. Όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γέμισε από την παρουσία του Θεού, γέμισε από το Ευαγγέλιο. Διάβασα εδώ στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα. Ακούστε τι λέει στο τέλος. Αφού ο Κύριος τώρα μίλησε τα τελευταία λόγια Του επάνω στο όρος των ελαιών, στο Ιώτα Σίγμα 19, σελίδα 899 λέει: «Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Τι σημαίνει αυτό? Κάθισε στην θέση που του ανήκει σαν μεσίτης, σαν αρχιερέας, σαν έσχατος Αδάμ, και τώρα από την θέση αυτή μπορεί να ενεργήσει όλη την εξουσία, τη δύναμη και τη δόξα του Πατέρα Θεού επάνω μας. Αυτό σημαίνει κάθισε στα δεξιά. Δεν κάθισε εκεί για να κάτσει και να μην κάνει τίποτα. Το κάθισε σημαίνει ότι κάθισε να άρχει, να εξουσιάζει και να ενεργεί τα πάντα μέσα στην Εκκλησία Του. Και το φανερώνει στο 20 εδάφιο και λέει: «Εκείνοι δε», ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές. «Εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού». Αλλά δεν σταματάει εκεί. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι όταν πάμε και κηρύξουμε κάπου. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι το μισό. Το μισό λέμε. Το μισό κάνουμε. «Κήρυξαν πανταχού», προσέξτε τη διαφορά, «συνεργούντος του Κυρίου». Πήγαιναν και όπου πήγαιναν ο Κύριος συνεργούσε. Η σεκινά δόξα ήταν μέσα στην Εκκλησία. Εάν κάτσεις και δεις τις ομολογίες που είχαν υπηστεί τότε, δεν ήταν ότι: «Ξέρετε αδελφοί, ευχαριστώ το Θεό που με έχει καλά και με προστατεύει και είναι όλα καλά και ευχαριστώ το Θεό που έκανε αυτό και εκείνο». Τι ομολογίες είχαν οι αδελφοί? Σηκώνεται ο Πέτρος και λέει: «Αδελφοί, το μεσημέρι πηγαίναμε στον ναό και βρήκαμε εκεί πέρα ένα παραλυτικό και ένα τίση, όλοι τον ξέρετε, τον τάδε, θυμάστε που καθόταν εκεί. Αυτός μας ζητούσε κάτι και εκείνη την ώρα ένιωσα πίστη μέσα μου και λέω: Αργύριο ή Χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και με πάτησε». Και άνθρωπος σηκώθηκε και κηρύξαμε χιλιάδες κόσμο. Ο Στέφανος, πλήρης Πνεύμα του Αγίου και δυνάμεως, ο Κύριος έκανε σημεία και τεράστια δι' αυτού. Τι ομολογίες δίνανε οι αδελφοί? Ο Φίλιππος, τι ομολογία? Αδελφοί, πήγα στη Σαμάρια και άρχισα να μιλάω το λόγο του Κυρίου και άρχισε ο Κύριος να κάνει θαύματα, σημεία τεράστια, και όλη η πόλη άκουσε το Ευαγγέλιο, ακόμα και αυτός ο μάγος, ο Σίμωνας. Καθυλώθηκε από την παρουσία του Κυρίου, από τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Φίλιππος λέει: «Κήρυτε εις αυτούς των Χριστών». Ευαγγέλισε εις αυτούς των Χριστών. Βλέπω βλέπουμε λοιπόν μια εκκλησία γεμάτη με τη δύναμη του Θεού, με την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού διάχυτη μέσα σε όλη την εκκλησία. Μα δεν ήταν ένας και δυο. Ο Ανανίας βλέπει τον Κύριο σε όραση και του λέει: Ανανία, είδω εγώ Κύριε. Λοιπόν, θα πας στην τάδε δώσω, θα βρεις τον Σαύλο. Αυτός είναι σκεύος εκλογής. Ο Σαύλος, μα Κύριε, αυτός είναι διώκτης. Θα πας εκεί, γιατί αυτόν εγώ θα τον στείλω. Είναι σκεύος εκλογής και θα πάει σε, να βαστάξει το όνομά μου σε μεγιστάνες, σε ηγεμόνες και θα σταθεί για μένα. Αμήν, φύγαμε. Πάει. Σαούλ, αδερφέ, με έστειλε ο Κύριος να επιθέσω επάνω στα χέρια μου για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Πω, ομολογίες. Δεν μου λέτε. Πότε είχες τελευταία μια τέτοια ομολογία που κάποιος είδε? Κάποιος περπάτησε. Κάπου φανερώθηκε αυτή η δόξα που ανασταίνει τους νεκρούς. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Ευχαριστούμε τον Κύριο, το κάνει, αλλά σαν σταγονίτσες. Είναι έτσι, αδερφοί? Σαν σταγονίτσες. Μια εδώ, μια εκεί, μια παραπέρα. Ίσα ίσα να λέει, κοιτάξτε παιδιά, εδώ είμαι, αλλά όμως... Είμαστε ικανοποιημένοι, αδερφοί? Είμαστε? Όχι. Καθώς απέστειλεν εμέ ο πατήρ, ούτε κι εγώ πέμπω εσάς, λέει. Δηλαδή... Όχι μόνο με λόγο, αλλά με δύναμη. Με την απόδειξη της παρουσίας. Συνεργούντος, κήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Ξέρετε, αδελφοί, πώς τη φαντάζομαι την εκκλησία αυτή για την οποία αγωνιζόμαστε όλη μας τη ζωή? Τη φαντάζομαι να κατέβει η παρουσία του Θεού τόσο έντονα, τόσο δυναμικά, που δεν θα μπορεί κανείς να σηκωθεί να κάνει τίποτα. Ο Κύριος θα κατεβαίνει και μπροστά στα μάτια μας θα θεραπεύει, θα αναγεννά τους ανθρώπους, θα κάνει τεράστια και σημεία μπροστά στα μάτια μας. Θα βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους και από τα καρότσια τους και να, ο καρκίνος να βγαίνει, δαίμονες να φεύγουν. Ο Κύριος θα τα κάνει καθώς θα κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία. Πού τη βρήκαν όλη αυτή τη διαφήμιση τότε? Άραγε σε ποιο κανάλι της τηλεόρασης είχαν δει ότι υπάρχει ένας Ιησούς ονόματι από Ναζαρέτ και κάνει θαύματα και άνθρωποι βλέπουν, κουφοί ακούνε. Πού ακούσανε και βρήκανε? Από τη Φινίκη, λέει, από πάνω. Από τη Συρία μέσα. Γύρω γέμισε πλήθη κόσμου που δεν μπορούσαν να τους συγκρατήσουν με τίποτα. Από πού βγήκαν όλοι αυτοί, πώς ήρθανε? Ξέρετε, αδερφοί, ότι ο κόσμος διψάει για την αληθινή παρουσία του Κυρίου. Κουράστηκε από τις θρησκείες. Κουράστηκε από του να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπερδέψει την αναγέννηση με τη θρησκεία. Και θέλω αυτό το πράγμα, μια και ήρθε, να το πω. Έλεγξε την ζωή σου και δες, πες, είμαι πράγματι αναγεννημένος ή είμαι σε θρησκεία? Έχει γίνει αναγέννηση μέσα μου? Τι θα πει αυτό? Όταν ο Κύριος σε γεννήσει ξανά, μπαίνει μέσα σου το σπέρμα του ουράνιου πατέρα. Μπαίνει μέσα σου μια τέτοια ουράνια ζωή που πια δεν μπορείς εσύ να εξουσιάσεις τη ζωή σου, αλλά εξουσιάζεσαι από τον Κύριο. Αλλάζει τις πεποιθήσεις σου, αλλάζει τις σκέψεις σου, αλλάζει τη ζωή σου ολόκληρη. Σου δίνει χαρά και φροσύνη να έρθεις στην εκκλησία, να κάνεις το θέλημά του, αγαπάς τα αδέλφια σου, αγαπάς το λόγο. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Έλεγξε και δες, είμαι εντάξει απέναντι στον Κύριο? Μήπως νομίζω ότι έχω πιστέψει και κοροϊδεύω τον εαυτό μου? Όταν αναγεννήθηκα πήγαινα μία ώρα πιο μπροστά, απόξω από το κτίριο που ήταν να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Μία ώρα καθόμουν απόξω και περίμενα να ανοίξει η πόρτα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά, ήξερα, είχα δικαίωμα να κάνω ορισμένες απουσίες. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έφευγα από το σχολείο κρυφά για να πάω να ακούσω το κήρυγμα. Και η βαθμή μου ήταν στο 17. Δεν είχα πρόβλημα. Όταν ο Κύριος σε αγγίξει, όταν έρθει η παρουσία του επάνω σου, τελείωσες. Μπορείς να παίξεις με τον Κύριο πια. Δεν είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Ζήτησε αυτό που ο Θεός έχει, το αληθινό. Το ίδιο είναι όμως και μέσα στην εκκλησία του. Την σχεδίασε να ζει και να ευλογείται και να αυξάνεται με τη δόξα του. Γιατί δεν κατεβαίνει λοιπόν η δόξα του? Για ποιο λόγο? Μιλάμε για τη σκηνή. Έτσι, αυτές τις μέρες για πρώτη φορά ο Κύριος άνοιξε το πνεύμα μου να καταλάβω πράγματα. Μας λέει ότι η σκηνή αυτή που έκανε ο Μωυσής είναι η αποτύπωση των επουρανίων. Είναι οι σκιές για τα επουράνια. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μας δείξει το σχέδιο του, τι θέλει να κάνει μέσα στα επουράνια, και με το φως του έφεξε πάνω σε όλα αυτά που έβλεπε, τα οποία θα γινότανε, και έπεσε κάτω μια σκιά από αυτά. Ποια είναι αυτή η σκιά? Η σκηνή. Η σκηνή. Βλέπουμε ένα μυστικό στη σκηνή μέσα. Το μυστικό της παρουσίας του. Τι φτιάχνει? Τι βάζει το Μωυσή να κάνει? 48 στήλους. Κάνει μια αυλή με 48 στήλους. Γιατί 48? Τέσσερις φορές το 12. Το 4 παγκοσμιότητα. Το 12 η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Μιλάει για την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Έχει στήλους που είναι μέσα χαλκός στο χώμα, θεμελιωμένοι, και είναι καρφωμένοι εκεί. Σκηνή από εδώ, σκηνή από εκεί, πάσαρος από εδώ και από εκεί, κρατάνε. Και κρέμεται ένα πανί, 2,5 μέτρα ύψος είναι, με ένα στέμμα επάνω, σαν κράνος. Σωτηρία, κεφαλή μας ο Ιησούς. Αυτό τώρα χωρίζει τον κόσμο από τη βασιλεία, την εκκλησία. Ποιος χωρίζει? Μήπως ο Θεός έβαλε κανένα τείχος να μας χωρίσει από τον κόσμο? Πώς μας χωρίζει? Ποιος χωρίζει τελικά? Εμείς κάνουμε το χώρισμα. Αμήν. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Κάνουμε το χώρισμα. Κοιτάξτε το, είμαστε μέσα στο Ηράκλειο. Εδώ όμως είναι οι Άγιοι του Θεού. Προσέχουμε, επιτηρούμε, βλέπουμε. Συνέχεια. Μιλάμε, φτιάχνουμε, οικοδομούμε, στηρίζουμε, παρηγορούμε. Γίνεται συνέχεια αυτή η εργασία. 48 στήλοι είναι η αυλή. Τώρα, μέσα, εκεί που κατοικεί η παρουσία του Κυρίου, ο Θεός διάταξε να φτιάξουν 48 σανίδες πάλι. Ψηλές 2,5 μέτρα, από ξύλο σιτήμ άσυπτο, ντυμένες με χρυσό, οι οποίες έχουν κάτω δύο περώνες, δύο ποδαράκια. Οπότε λοιπόν ήταν να στήσουν αυτή τη σκηνή, τι κάνανε? Με το ράμα σκάβανε κάτω στο χώμα και βάζανε 48 βάσεις από άργυρο, χυτές, μέσα στο χώμα. Τις φτιάχνανε το πι, και μέσα είχε αυθήκες και οι περώνες από τις σανίδες μπαίνανε μέσα στις θήκες από το ασήμι. Πού πατούσαν λοιπόν? Το ασήμι τι συμβολίζει? Λύτρωση. Λύτρωση. Τώρα όμως θέλω να δείτε τι σχεδίασε ο Παντοκράτορας. Τι θέλει να μας δείξει? Τι θέλει να καταλάβουμε με όλα αυτά? Λοιπόν, θέλω 10 άντρες να σταθούν εδώ. Σηκωθείτε. Έλα Στέλιο, Νίκο. Ελάτε. 10. Έλα Τρίφωνα. Ανδρέα, Νίκο, πώς είμαι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, έλα και Στέλιο, 10. Λοιπόν, ελάτε καλύτερα εδώ πάνω να σταθείτε, σας παρακαλώ, για να βλέπουν όλοι. Θα στρέψετε τα νότα σας προς την εκκλησία και θα κολλήσετε ο ένας δίπλα στον άλλον. Οι σανίδες συμβολίζουν τους Αγίους. Τι έκανε ο Κύριος? Τους έντυσε με χρυσό. Οπότε μεταξύ τους δεν ακουμπούσε ξύλο. Τι ακουμπάει? Χρυσό με χρυσό. Το χρυσό τι συμβολίζει? Η θεότητα. Ο θεϊκός δεσμός. Η επαφή μας είναι πνευματική. Θυμάστε τα χερουβίμ τι άγγιζαν? Τα φτερά τους. Ωραία. Τι κάνει τώρα? Στον κάθε έναν, στην κάθε σανίδα, περνάει τρεις κρίκους. Μια στο κεφάλι, εδώ, βάζουμε κρίκους, έτσι, εδώ, μέχρι πέρα. Μια στη μέση, ένα κρίκο στη μέση, όλοι έχουν ένα κρίκο πάνω, ένα κρίκο στη μέση και ένα κρίκο κάτω. Τι συμβολίζει εκείνο? Τα πόδια. Και είχε κάθε, η βόρεινη πλευρά είχε 20, απλά δεν φώναξα 20 γιατί θα πήγαινα μέχρι την πόρτα. 10, για να το δείτε θέλω, να το δείτε. Είχε 5 μοχλούς. Περνούσε. Ο ένας μοχλός από εδώ πάνω, έτσι, περνούσε, σταματούσε μέχρι εδώ. Ο άλλος μοχλός ερχόταν από τη Σοφοκλή, έτσι, και σταματούσε εκεί. Των ποδιών περνούσε κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, σταματούσε εδώ και από εδώ ερχότανε και σταματούσε εκεί. Ο μεσαίος μοχλός τους περνούσε όλους διαμερώς. Ένας μοχλός. Ξύλο ντυμένο με χρυσό. Όλους. Τα πόδια τους τώρα είναι κάτω, στο ασήν πατάνε. Είναι δεμένοι με τρεις μοχλούς. Πέστε μου τώρα, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδελφοί, μπορεί να κουνηθεί κανείς? Αδύνατο είναι. Δεν μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι δεμένοι. Ούτε μπορεί να σκιστούν και να χωριστούν. Δεν μπορούν, γιατί ο ένας είναι κολλημένος στον άλλον και πατάνε κάτω. Σκεφτείτε τώρα, όλη η σκηνή Άγια και Άγια των Αγίων είναι 48 τέτοιες σανίδες. 8 εκεί, 20 και 20. Και η κυβωτός είναι στην άκρη, προς το κεφάλι. Κυβωτός της Διαθήκης. Ντυμένη. Ωραία, τώρα γυρίστε προς τα μας. Ντυμένη με χρυσό. Θεότητα. Εδώ είναι η κυβωτός. Τώρα θέλω δύο άτομα. Έλα Μανώλη, Πέτρο, εσείς θα κάνετε τα δύο χερουβίμ της κυβωτού. Έτσι. Αυτή είναι τώρα η βορεινή πλευρά. Αυτή είναι βορεινή πλευρά. Το άνοιγμα είναι από εδώ. Η δυτική πλευρά είναι εδώ. Ελάτε εδώ λοιπόν. Η κυβωτός ήταν εδώ. Καθίστε έτσι, να βλέπει ένας τον άλλον. Τα χέρια αγγίζουν τα φτερά. Έτσι. Το άλλο είναι εδώ ανοιχτό και αυτό ανοιχτό. Έτσι. Πατάνε πάνω στο καπάκι, το ηλαστήριο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Βγαλμένα από το καπάκι μέσα. Έχουμε αναστηθεί, έχουμε βγει με το σφυρί, με σφυριές από το ίδιο μέταλλο. Δεν είναι βιδωμένα στο καπάκι αυτά. Δεν έγιναν χώρια από το καπάκι. Είναι το καπάκι, απλά το καπάκι έχει χτυπηθεί και από το χτύπημα βγήκανε και σχηματίστηκαν δύο χερουβίμ. Σύμφυτοι με τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο χερουβίμ. Τώρα θέλω άλλα δύο άτομα αρκετά ψηλά. Λοιπόν, εσείς γονατίστε κάτω, γονατίστε έτσι, έτσι μπράβο. Θα βάλουμε και τα άλλα δύο του ναού. Να δούμε τι θέλει να δούμε τελικά ο Θεός. Τι θέλει να δούμε για να κατοικήσει μέσα μας. Ανάμεσά μας. Λοιπόν, στο ναό τώρα είχε άλλα δύο τεράστια. Τα οποία έπιαναν από τη μια άκρη του τοίχου μέχρι την άλλη. Λοιπόν, εκεί που είσαι Μιχάλη τώρα, αλλά λίγο πιο κοντά, γύρισε έτσι. Εσύ αργύρι εδώ. Άπλωσε το χέρι σου, Μιχάλη το δικό σου, τα χέρια σου πρέπει να αγγίζουν τώρα. Δύο χερουβίμ, αυτό τώρα άγγιζε στον τοίχο απέναντι. Στον άλλο τοίχο. Και εκείνο εκεί. Τα φτερά του τώρα είναι αυτά. Έχουμε λοιπόν δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Δύο χερούβ που αγγίζουν το ένα το άλλο. Και έχουμε τις σανίδες που αγγίζουν η μια την άλλη και είναι δεμένες μεταξύ τους. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Αμήν. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Για να είναι το σπίτι του Κυρίου πρέπει να είναι δεμένοι, ενωμένοι με αυτούς τους μοχλούς. Ράβδους. Το κεφάλι. Έχουμε το νου, τον ίδιο νου. Ομόνοια. Το νου του Χριστού. Η μέση τι συμβολίζει εδώ. Ο άλλος κρίκος. Η οσφή. Η οσφή είναι η αλήθεια. Μας περνάει μία αλήθεια. Μία πίστη. Μας δένει η πίστη. Δεν μας αφήνει να κουνηθούμε. Δεν πρέπει να κουνηθούμε. Εάν θέλουμε την παρουσία του Κυρίου. Τα πόδια κάτω. Πάλι τα περνάει ο λόγος. Και έχουμε όλοι το ίδιο βάδισμα. Το ίδιο βάδισμα. Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Κάνουμε ένα θέλημα. Δεν έχουμε διαφορετικό βάδισμα ένας από τον άλλον. Και όλοι είμαστε αισθητοί, ορθοί, εκεί που ο Θεός μάρτυρες. Μαρτυρία. Το στήσιμο αυτό της σανίδας. Μαρτυρία. Είμαστε αναστημένοι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και ο Θεός ξέρετε τι λέει. Εγώ θα έρθω και θα φανερώσω τη δόξα μου. Εδώ κάθεται ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρόνος του. Πρέπει λοιπόν να του φτιάξουμε το περιβάλλον του. Τι περιβάλλον είναι. Ποια λέξη φωνάζει αδερφή μέσα από όλα αυτά. Κοιτάξτε. Όλα αγγίζουν το ένα το άλλο. Αγγίζουν το ένα το άλλο. Όλα. Και έχει από πάνω τώρα το πρώτο σκέπασμα που βλέπεις είναι λευκό λινό με κεντητά χερουβίμ. Αυτοί είναι οι Άγιοι που είναι στην παρουσία του Κυρίου πια. Τελείωσε, νίκησαν. Εμείς όμως είμαστε εδώ, κάτω στη γη. Δεν βαδίζουμε όμως κατά σάρκα. Πού πατάμε πάνω. Πού πατάμε. Έχουμε μια βάση κάτω. Από ασήμι, ατόφια είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όπως ακριβώς και τα χερουβίμ έχουν μια βάση. Αυτά τα χερουβίμ στο ναό είναι από ελιά φτιαγμένα, ντυμένα με χρυσό. Και αγγίζουν το ένα το άλλο. Και όταν φανερώνεται η δόξα, κατέβαινε ο Κύριος εδώ και αντανακλούσε η δόξα στα πρόσωπα των χερουβίμ. Όταν λοιπόν κατέβαινε μέσα στη σκηνή, μέσα στις σανίδες, τι έβλεπες που ήταν όλος χρυσό. Τι έβλεπες. Το φως της παρουσίας του Κυρίου. Πού λοιπόν θα δούμε τη δόξα του Κυρίου, αδελφοί. Στα πρόσωπα των αδελφών μας. Εγώ είμαι μάρτυρας αυτό το πράγμα όταν βλέπω, όταν κηρύττω και έρχεται η παρουσία του Κυρίου, τα πρόσωπά σας αλλάζουν. Όταν δηλαδή πια ξεχνάς τα πάντα και σε απορροφά ο λόγος και γεμίζεις από το πνεύμα του Κυρίου, σε υπηρετεί ο Θεός, το πρόσωπό σου αλλοιώνεται, τσιτώνει, γυαλίζει και αρχίζει και έρχεται το φως του Κυρίου. Και ξέρω ότι ο Κύριος σας ευλογεί. Στο πρόσωπό μας φαίνεται η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν μας λέει, θέλετε να κατέβω, πρέπει να έχω το σπίτι μου. Το σπίτι μου το θέλω ενωμένο. Δεν θέλω κομμάτι εδώ, άλλο ένα κομμάτι εδώ, έτσι. Και τα χερουβίμ στριμμένα όπως θέλουν, έτσι. Κάνει και εσύ έτσι μια τρελή στάση. Κάπως έτσι είμαστε. Λέω αλήθεια αδερφή, όχι. Α, εγώ δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν κατεβαίνω. Δεν μπορώ να κατέβω. Λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει τελικά να την νικήσουμε για να κατέβει ο Κύριος που αγαπάμε. Καθίστε αδελφοί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κατέβει ο Κύριος. Όλο ό,τι έφτιαξε ο Μωσής ήταν δεμένο, ενωμένο, τέλεια συνδεδεμένο με πλήρη και τέλεια συνάφεια το κάθε τι μεταξύ του. Δεν κουνιόταν τίποτα να φύγει. Ο Κύριος λίγο πριν τον πιάσουν, είναι η τελευταία η αρχιερατική προσευχή του. Στη Γεθσημανή τι προσεύχεται. Τι είπε. Για να είναι πάντες εν. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Ένα. Ο Ιωάννης λέει στην Άλφα Ιωάννου. Τα άκουσε, άκουσε την προσευχή ο Ιωάννης, αυτό και την έγραψε. Κοιτάξτε τι λέει. Άλφα Ιωάννου, Άλφα 3. Εκείνο το οποίο είδομεν και ακούσαμεν, απαγγέλουμε προς εσάς, δια να έχετε και εσείς κοινωνίαν με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και τούτο γράφουμεν προς εσάς δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Οι μαθητές είχαν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και είχαν μεταξύ τους κοινωνία. Γι' αυτό κατέβηκε δόξα. Γι' αυτό ο Κύριος άρχισε να προσθέτει τους σωζωμένους. Γιατί. Γιατί υπήρχε το σωστό περιβάλλον, υπήρχε η ενότητα και όλους όσους ο Κύριος έφερνε, πού θα προστίθονταν. Πού. Στην ενότητα. Θα έμπαιναν και αυτοί μέσα στην ενότητα. Τα χερουβίμ, είπαμε, είναι το ένα χέρι αγγίζει το άλλο και το άλλο είναι ανοιχτό. Περιμένει τον επόμενο. Και ούτω καθεξής. Όταν φτιαχτεί αυτή η ατμόσφαιρα της ομόνοιας και της ενότητας, ο Κύριος θα φέρει ψυχές. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και αυτό το βάρος είναι πάνω μας. Το κήρυγμα σήμερα είναι για μας που έχουμε πιστέψει και μας έχει καλέσει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να καταλάβεις ότι πρέπει να παρατήσεις τον ατομικισμό σου. Το να θέλεις εσύ ίσως να φαίνεσαι, να κάνεις κάτι που να φανείς εσύ. Και πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός σου ζητάει να ενωθείς και να ταυτιστείς με τα αδέρφια σου και να σταθείς εκεί σαν πιστός μάρτυρας για να μπουν και να πάρουν οι άλλοι τη θέση του. Θέλετε να πάμε στο ναό? Το ίδιο είναι και οι πέτρες. Η μια ήταν κολλημένη δίπλα στην άλλη και η μια πάνω στην άλλη. Για να χτιστεί οίκος πνευματικός. Λέει, εσείς είστε λίθιζόντες. Και τα δύο στοιχεία που βλέπουμε ήταν δεμένα, ενωμένα, που δεν κουνιώνται. Δεν αλλάζουν θέση, αδερφοί. Σε έβαλε ο Κύριος στη θέση. Πολλοί ψάχνουν. Ξέρω εγώ, ψάχνουν ίσως να βρουν δεν ξέρω τι. Όπου και αν πας, εάν είναι ο τόπος σωστός, θα μπεις μέσα ή στη σκηνή ή στο ναό. Εάν λοιπόν δεν σ' αρέσει να οικοδομήσεις, όπου και να πας δεν θα οικοδομηθείς. Το καταλαβαίνουμε. Δεν την γλιτώνεις δηλαδή. Και αυτά που λέμε εμείς εδώ, πέστε μου αν τα έχετε ακούσει κάπου για να πάω κι εγώ. Σε εμάς το λέει ο Κύριος, γιατί θέλει να κάνει μια αρχή να βοηθήσει και τους άλλους. Επειδή έχουν κλειστεί, έχουν κλειδωθεί, έχουν αποκοπεί. Ο Κύριος κάτι είδε σε εμάς, μας κάλεσε πρώτος για να κάνει μια αρχή, για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτό πασχίζουμε τόσο καιρό. Και αυτήν την ομόνοια που είναι απαραίτητη, το κύριο στοιχείο που διέπει τις σανίδες και τον τοίχο του ναού, που είναι από λίθους, είναι ότι είναι ενωμένοι, κολλημένοι. Είναι σε πλήρη ενότητα, ταύτιση και ομόνοια. Ο διάβολος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Ότι μόλις ενωθούμε και πάρουμε την ομόνοια, την πιστέψουμε και την ζήσουμε με κάθε θυσία, ξέρει ο διάβολος ότι εκεί είναι το τέλος του, γιατί θα φανερωθεί η δόξα του, του Κυρίου. Γι' αυτό και με τι μας έχει πληγώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς μας πληγώνει και πώς πληγώνει όλη την Εκκλησία. Άρχισε να κάνει το ίδιο πράγμα τον καιρό του Παύλου. Εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Απολλώ, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Πέτρου, ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι του Χριστού. Τώρα τι λένε? Α, εγώ είμαι Ευαγγελικός. Εμείς είμαστε Ευαγγελικοί.
2: Α, εμείς είμαστε Λουθυρανοί. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε Πεντηκοστιανοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο ένας βλέπει τον άλλον και δεν μιλιώνται και θριαμβεύει. Ποιος? Ο διάβολος. Τώρα, δεν φταίω εγώ που έγινε αυτό, ούτε εσείς. Αμήν. Δεν φταίμε. Το συχαίνομαι. Δεν το θέλω. Δεν έχουμε όμως ευθύνη τώρα άμεση εμείς γι' αυτό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν έχουμε άμεση ευθύνη γι' αυτό εμείς. Έχουμε όμως ευθύνη για αυτό που μας έδωσε ο Κύριος να κάνουμε και που μας κάλεσε. Και που μας φύτεψε εδώ. Και που μας εδραίωσε εδώ πέρα. Πρέπει μεταξύ μας να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να ενωθούμε. Να ενωθούμε ακριβώς με τα πρότυπα του Κυρίου. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, λέει παραπάνω, ένα σώμα. Έχετε πάντα στο αυτό φρόνημα. Να είστε ομόφρονες, μας λέει, συνέχεια. Διαβάσω μερικά εδάφια. Α' Κορινθίους, Α' 10. Ακούστε, οι Απόστολοι, συνέχεια. Συνέχεια το λένε, άμα ανοίξει ο Κύριος τα μάτια σου, βλέπεις τόσα πράγματα και λες, πώς δεν τα έβλεπα πριν. Γιατί οι Απόστολοι διαμαρτύρονταν τόσο πολύ. Α' Κορινθίους, Α' 10. Ακούστε με. Σας παρακαλώ, αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό. Αυτό θα πει ομόνια. Και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι. Είναι αυτό που βλέπουμε στη σκηνή. Να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Τι θα, πώς θα σ' άρεσε εσένα στο σπίτι που έχεις τώρα να ήταν ένα στίγος ξαφνικά να αποφασίσει λίγο να ξεκολλήσει από τον άλλον και να σου κάνει ένα τόσο χάραγμα έτσι, χρά, να ανοίξει. Θα συνεχίσεις να μένεις μέσα? Και μετά ο άλλος στίγος, χρά, κάνει και εκείνο μια και ανοίγει και αυτός. Τι θα αρχίσεις να κάνεις? Θα πέσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγεις από μέσα. Μήπως έχουμε κάνει τον Κύριο να βγει? Εγώ είμαι το κυφά, εγώ είμαι το απολό, εγώ έτσι μ' αρέσει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, εγώ όμως κάνω αυτό. Αυτά όλα, αδελφοί, πρέπει να τα παραδώσουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος να ταυτιστούμε μεταξύ μας, να αποκτήσουμε ένα φρόνημα, ένα πνεύμα, ένα νου, να δεθούμε μεταξύ μας. Εάν θέλεις να μετρήσεις το πόσο αγαπάς τον Κύριο, δες πόσο αγαπάς τους αδελφούς σου. Πόσο αγαπάς το σώμα σου. Με πόση ελευθερία άραγε ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις για τους άλλους. Πόση ελευθερία. Όταν έρθει η Αποκάλυψη, δεν θα τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου, να πεις κακό για τα αδελφιά σου. Έστω και να είναι έτσι. Γιατί κακολογείς τον Κύριο, το σώμα του. Πώς μας αγάπησε ο Κύριος? Μας αγάπησε όταν πιστέψαμε και μετά ή πριν πιστέψουμε? Πριν πιστέψεις, πριν καν υπάρξεις, ο Κύριος σταυρώθηκε για σένα, έχισε το αίμα του, σου άνοιξε το δρόμο, έφτιαξε αγγέλους ο Θεός, τους διάταξε για σένα, όρισε τον δρόμο σου, σε τακτοποίησε και από μωρό που εσύ καν δεν ήξερες τίποτα, εκείνος σε φύλαγε. Είχε αγγέλους και σε προστατεύανε. Ήρθε η ώρα να ακούσεις. Και τότε γνώρισες την αγάπη του Κύριου. Ναι, αλλά ο Κύριος σε αγάπησε από πιο μπροστά. Πώς λοιπόν εγώ θα τολμήσω ένα άτομο το οποίο ο Κύριος το έχει τυλίξει με τόση αγάπη να αρχίσω να το κακολογώ, να το πειράξω, να θέλω να το προσβάλλω? Η σχέση μας είναι πνευματική, αδελφοί. Τα φτερά αγγίζουν. Ο χρυσός, η θεότητα. Οι πέτρες στο ναό δεν άγγιζαν μια την άλλη, έμπαινε μέσα η λάσπη, κόλλα. Και είναι η αγάπη αυτή του πνεύματος. Η αγάπη του Θεού λέει στη σφίγγη μας. Έχετε δει ποτέ ο Κύριος να λέει για αποκόλληση? Ότι μπορεί να είναι και κανένας μόνος, δεν πειράζει. Όχι, αδελφοί. Θέλει το περιβάλλον του, και το περιβάλλον του είναι ομόνοια και ενότητα. Πρέπει να φτιαχτεί η σκηνή. Και η σκηνή φτιάχνεται, ξέρετε, με πόσους. Πόσους θέλει για να φτιαχτεί η σκηνή? Όπου δύο ή τρεις είναι ενωμένοι, έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια καρδιά, την ίδια πίστη, τους ίδιους στόχους, εν Χριστώ Ιησού είναι η σκηνή, φανερώνει το Κύριος. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλήθος για να γίνει. Με καταλάβετε τι λέω, τι θέλω να πω? Η σκηνή του Θεού είναι οι πιστοί, που όμως έχουν ομόνοια και ενότητα. Έχουν αποφασίσει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι απόφασή τους. Στέκονται εκεί από ελεύθερη θέληση και βούληση. Άφησαν τον Κύριο να περάσει τους μοχλούς και να πάρουν τη θέση τους και να μείνουν εκεί για να αντανακλούν την παρουσία του Κυρίου συνέχεια. Τόπος κατοίκησης. Αυτό δεν κουνιέται, αδελφοί. Λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου Γ 14. Α Ιωάννου, ακούστε το λίγο αυτό το εδάφιο. Α Ιωάννου Γ 14. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Αυτή είναι η αποστολική αγάπη. Αυτή είναι η αποστολική εκκλησία. Ξέρουμε ότι μεταβήκαμε από τον θάνατο στη ζωή επειδή αγαπάμε τους αδελφούς. Η Κιβωτός έχει τις 10 εντολές μέσα, σε δύο πλάκες. Και όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται σε δύο εντολές. Δηλαδή αυτό που ήθελε να τους πει ο Θεός το έκανε, το σύμπτυξε. Και λέει, πρώτον, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, διανοίας, ψυχής, δυνάμεως. Και δευτέρα, ομοία αυτής ποια είναι? Ομοία αυτής. Γιατί λέει ομοία αυτής? Γιατί για τον Θεό, όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός παίρνει την αγάπη αυτή για δική του. Μ' ακούτε, αδελφοί? Όταν αγαπάς τα αδέλφια σου, ο Θεός το παίρνει προσωπικά και λέει, το παιδί μου αυτό με αγαπάει. Γιατί λέει, τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ. Τον αδερφό σου βλέπεις. Εάν λοιπόν τον αδερφό σου που βλέπεις δεν τον αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον είδες? Ταυτίζεται ο Θεός με το σώμα του. Ταυτίζεται με τον κάθε ένα από εμάς. Και πρέπει εκεί να γίνει η αλλαγή η μεγάλη. Το πώς θεωρούμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να αλλάξουν μέσα μας οι αξίες της θεωρίας μας προς τα αδέρφια μας. Δηλαδή, τι βλέπω τελικά στον αδερφό μου? Τι βλέπω? Και πώς βλέπω? Γιατί για να ενωθώ με κάποιον, συνήθως έχουμε μάθει από τον κόσμο, για να κάνουμε φίλους, τι κάνουμε? Τι βρίσκουμε στους φίλους μας? Κοινά ενδιαφέροντα, έτσι. Να μας γεμίζει η παρουσία τους. Ξέρω, να μπορούν να μιλάνε, να είναι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, να είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει. Ενώ οι άλλοι που δεν είναι αυτό που θέλουμε και μας αρέσει, δεν τους έχουμε φίλους. Και αυτό το φρόνημα το φέρνουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά αδελφοί, δεν είναι έτσι. Εδώ είναι πια διαθήκη. Δεν αγαπάμε εκείνους που μας αρέσουν και εκείνους που δεν μας αρέσουν, δεν τους αγαπάμε. Επειδή κάτι έχουν. Μήπως εσύ δεν έχεις κάτι? Η αλλαγή, αδελφοί, είναι στο ότι πρέπει να δεχθούμε το θέλημα του Κυρίου μας και να υποταχθούμε σε αυτό. Και το θέλημα του Κυρίου μας είναι να αγαπάς τον αδελφό σου στο σημείο που να τον υποφέρεις με αγάπη. Πώς μας αγάπησε εμάς ο Κύριος? Πώς απόδειξε την αγάπη του? Πώς την απόδειξε? Του λέει, πατέρας, κοίτα, εάν τους αγαπάς και θες να τους σώσουμε, πρέπει να πεθάνεις για αυτούς. Με χαρά ο Κύριος το έκανε. Δια την χαράν την προκειμένην εις αυτόν, λέει. Ποια ήταν η χαρά που ήταν, υπέφερε σταυρό? Το να απολαύσει τα αδέλφια του. Όλους αυτούς τους, ξέρετε, τους δολοφόνους, τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους απατεώνες, τους μοιχούς, τους πόρνους. Ε, όλα αυτά τα όντα, ο Κύριος τα είδε σωσμένα. Μας αγάπησε και πέθανε με χαρά. Και τώρα σε καλεί και σένα να αποκτήσεις αυτή τη γλυκιά καρδιά του Κυρίου. Να πάρεις μέσα σου αποκάλυψη για τα αδέλφια σου κάτω δίπλα σου. Γιατί η εντολή είναι για τον πλησίον. Τα προβλήματά μας τα έχουμε με τον πλησίον. Δεν τα έχουμε αυτούς που δεν ξέρουμε, τα έχουμε αυτούς που ζούμε και μας δημιουργούν προβλήματα. Έτσι δημιουργούμε προβλήματα. Όπου δύο πέτρες που τρίβονται χτυπάνε την άλλη και ξύνονται. Εκεί στο ξύσιμο είναι το πρόβλημα. Εκεί ακριβώς είναι ο Κύριος που θέλει να δεις τη σκηνή του. Για να καταλάβεις πώς θέλει να σταθείς για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα μας. Πέστε μου τώρα. Είμαστε σε θέση, αδελφοί, να παρατήσουμε τις μικρότητες μας. Γιατί μικρότητες είναι. Για να κατέβει η δόξα του. Εγώ δεν σας λέω πολύ. Εάν ο Κύριος κατέβει και κάνει 3, 4, 5 θαύματα, 38, θα μαζευτεί όλο το Ηράκλειο. Και δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι άλλοι. Θα σου δώσει ομολογία ο Κύριος. Εκεί που είσαι θα συμμαρτυρεί η παρουσία του. Βάλεις το χέρι σου και ο Κύριος θα κάνει θαύματα. Θα έρχονται άνθρωποι να σε βλέπουν. Ήρθε ο Χριστός στον ύπνο μου και μου μίλησε για σένα. Πες μου τι πρέπει να κάνω να σωθώ. Όταν συνεργεί ο Κύριος, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν θα έχουμε τόπο να βάλουμε τους ανθρώπους. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, μη σας φαίνεται παράξενο, αδελφοί. Δεν θα αφήσει ο Κύριος στην εκκλησία του έτσι, με τίποτα. Θα δείτε που όλα αυτά θα γίνουν. Γι' αυτό τα έβαλε μέσα μας. Δεν θα τα κάνει. Ούτε στάδια θα αρκούνε, ούτε πόλεις θα αρκούνε, από αυτά που ο Κύριος θα φανερώσει και θα κάνει μέσα στην εκκλησία του. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να του κάνουμε το χατήρι και να είμαστε πάντες ομόφρονες. Να δεχτούμε την οδηγία του Κυρίου. Να δεχτούμε να κάτσουμε ένας κοντά στον άλλον. Αυτό σου δείχνει. Στράτευμα, τρομερό με σημαίες. Εκείνος το λέει, εγώ το λέω. Σε θέλει να σταθείς όρθιος, τιτός, ίσιος. Δεν θέλει να κάνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εκεί θα σταθείς που σε έβαλε ο Κύριος και θα κηρύξεις τον Ιησού με τη ζωή σου, με τα λόγια σου. Θα μαρτυρήσεις για αυτόν και από τη στάση σου αυτή είναι που θα κολλήσει ο Κύριος και άλλους δίπλα σου και θα μεγαλώσει το σώμα του Κυρίου.

0: Αλλά εκείνος που είχε κάθε δικαίωμα τι έκανε. Τι έκανε. Έσκυψε ακόμα και τα παιδάκια. Δεν διώχνετε. Γι' αυτά είναι η βασιλεία του Κυρίου. Λάτε εδώ. Και τα ευλόγησε. Πήρε χρόνο. Τα ευλόγησε. Το κάθε ένα. Έδινε σημασία, αξία στα άτομα, στις ψυχές γύρω του. Δεν τις περιφρονούσε. Δεν καταφρονούσε κανέναν ο Κύριος. Επενούσε. Ενίσχυε. Δυνάμωνε. Στήριζε τους ανθρώπους. Έβλεπε τον Πέτρο δια του πνεύματος. Είδε την καρδιά του. Την έμεν ήταν άνθρωπος πίστης. Αλλά όμως ήταν και αδύναμος μέσα του. Και του λέει, Πέτρο μη φοβάσαι. Εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Σαν τον παπά φρόντιζε τα παιδιά του. Έχουμε πάρει εμείς την καρδιά αυτή, αδελφοί. Ή κυνηγάμε να βρούμε το λάθος των άλλων. Για να αποδείξουμε βέβαια ότι γίνει σε λάθος κι εγώ. Δεν είναι, δεν ανήκει αυτό στο σώμα του Κυρίου. Δεν είναι μέρος του πνεύματος του Χριστού για το οποίο μιλάμε. Μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμε τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Τι αγάπη, πόση αγάπη. Πέστε μου αδελφοί, σαν τον εαυτό σου. Με την αγάπη που αγαπάς τον Κύριο, από αυτή την αγάπη αντλείς για να δώσεις στα αδέρφια σου. Επομένως αδελφοί, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά. Συμφωνείτε? Μα γιατί δεν ήρθε ο Κύριος μέχρι τώρα? Πού να έρθει? Εδώ είναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει. Στο σύνολο. Γιατί έχουμε συνέχεια προβλήματα, σχισίματα. Μαζεύουμε τους αδελφούς, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι. Να φρονούμε ο εις υπέρ του άλλου. Μην βάζεις το δικό σου πρόβλημα, κοίτα το αδελφού σου πρώτα. Αυτή είναι η γραφή, αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αμήν. Ναι αδελφέ, αμήν. Μετά από λίγες μέρες. Τι έγινε, άσε, ο τάδε αδελφός είχε πρόβλημα, τον τάδε, είπε τάδε, είπε εκείνο, είχε ένα άτομο και έκανε έτσι, αυτά και ξανά πάλι τα ίδια. Πώς να κατέβει ο Κύριος αδελφή? Πώς? Κάπου πρέπει να το σταματήσουμε, πρέπει. Πρέπει αδελφή. Από εμάς εξαρτάται. Θέλουμε τη δόξα. Ξέρετε σε πόση ώρα στήθηκε η σκηνή? Πόσο καιρό να πω? Πόσο έκανε να στηθεί? Τι λέτε, πήρε ένα χρόνο? Ένα μήνα? Μια εβδομάδα ή μια μέρα? Μια μέρα. Μπούμ! Σε μια μέρα χτίστηκε η σκηνή. Εδώ είναι το υλικό. Έτοιμο. Το θέμα είναι η συναρμολόγηση. Να κολλήσουμε ένας κοντά στον άλλον και να σταθούμε. Έγινε η σκηνή. Και αυτό χρειάζεται μια απόφαση τώρα. Αλλά απόφαση. Άγια απόφαση. Απόφαση διαθήκης. Δηλαδή παίρνω την απόφαση να γίνω θυσία για σένα. Θα σε υπηρετήσω με τη ζωή μου. Θα σου σταθώ, θα είμαι κοντά σου. Δεν θα σε κακολογήσω, γιατί είμαι γιος του Θεού. Ελάτε αδελφοί, πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία, όχι μόνο η δική μας, αλλά είναι η σωτηρία και όλο αυτού του κόσμου, ο οποίος περιμένει να δει κάτι. Μας λένε κάτι, άμα δω κάτι θα πιστέψω. Γιατί? Γιατί έχει γίνει το κεφάλι τους τόσο από όλα αυτά που έχουν ακούσει. Φοβούνται οι άνθρωποι. Θέλουν την παρουσία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος για να κατέβει η παρουσία του. Τώρα είναι η ώρα να κατέβει. Πιο έτοιμη η Εκκλησία δεν μπορούσε να είναι ποτέ γι' αυτό. Τώρα να κατέβει ο Κύριος. Αρκεί όμως εμείς να το ζητήσουμε. Να το πάρουμε απόφαση μέσα. Το θέλουμε αδελφοί? Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θέλουν συνελθεί εις το φως σου και οι βασιλείς εις την λάμψην της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ιοί σου θέλουν συνελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συτραφεί εις τα πλευρά σου. Τότε θέλεις ιδί και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφεί προς σε. Εδυνάμεις των εθνών θέλουν συνελθεί προς σε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά. Πάντες οι αποσεβά θέλουν συνελθεί. Χρυσίων και Λίβανων θέλουν συφέρει. Και θέλουν συνευαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουν είστε εις χρήσιν σου. Θέλουν προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τι είναι οι πετώμενοι ως νέφοι και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών? Ενίσι βεβαίως θέλουσι προσμήνει εμέ και εν πρώτη στα πλοία της Θαρσής διαναφέρωσι μακρόθεν του ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών με ταυτών δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ διότι σε εδόξασε. Και η ιή των αλλογενών θέλουσιν ανοικοδομήσει τα τείχη σου και η βασιλής αυτών θέλουσι σε υπηρετήσει, διότι εν τη οργή μου σε επάταξα, πλην δια την εύνοιάν μου σε ηλέησα. Και επίλε σου θέλουσιν είστε πάντοτε ανοικτέ. Δεν θέλουσι κλειστεί ημέραν και νύκτα, δια να εισάγωσιν εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουσι να φανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουσιν ολοκλήρως ερημωθεί. Η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί εισέ, η έλατος, η πεύκη και ο πήξος ομού, δια να στολίσωση των τόπων του αγιαστηρίου μου. Και θέλω δοξάσει των τόπων των ποδών μου. Και τα τέκνα των λυπησάντων σε θέλουν συνελθεί υποκλίνοντα προς σε. Και πάντες οι καταφρονήσαντές σε θέλουν προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου. Και θέλουν σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου, η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελείφθης και εμισήθης, ως θεουδής διέβαινε διαμέσου σου, θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα, εφροσύνην εις γενεάς γενεών. Και θέλεις θυλάσει το γάλα των εθνών, και θέλεις θυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτή σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίων, και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριων, και αντί ξύλου χαλκών, και αντί λίθων σίδηρων. Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτα σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν τη ορίη σου, αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου. Διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως και ημέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί και ο λαός σου θέλουσιν είστε πάντες δίκαιοι. Θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός, ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργον των χειρών μου διαναδοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια και το ολιγοστόν ισχυρόν έθνος. Εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεο νεφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν να νοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσιν να ανακαινήσει τας ερήμους πόλης, τας ερημωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βός και τα ποίμνιά σας, και οι ιοί των αλλογενών θέλουσιν είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει. Θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια και αντί της εντροπής θέλουσιν έχει αγαλίας είναι εν τη κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλουσι κληρονομήσει το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών και η έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς ότι είναι το σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσω συνενώπιον πάντων των εθνών.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Κι όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέρα και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψει πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ, διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκριθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφεαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρετο μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου και ήτο αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και εις τους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφεν ο Δαβίδ εκ της φαγής του Φιλιστέου, εξήρχοντο εγυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέως Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνοντο εγυναίκες επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον, «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού». Παροξήθη δε σφόδρα ο Σαούλ, και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν, «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τας μυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τας χιλιάδας. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία?» Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παρά Θεού επί τον Σαούλ και επροεφύτευεν εν μέσω του οίκου. Και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκάστην ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ. Και έριψεν ο Σαούλ το δωράτιον λέγον, «Θέλω χτυπήσει τον Δαβίδ έως και εις τον τείχον». Αλλά ο Δαβίδ εξέκλινεν απέμπροσθεν αυτού δις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, από δε του Σαούλ είχεν απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσες τεσοδείς αυτού και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού δια τούτο ο Σαούλ βλέπων ότι εφέρετο με τα μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η γάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου Μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνον έσω ανδρείος εις εμέ και μάχου τας μάχας του Κυρίου». Διότι είπεν ο Σαούλ, «Ας μη είναι η χείρ μου επ' αυτόν, αλλά η χείρ των Φιλιστέων ας είναι επ' αυτόν». Κι είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ποιος εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμβρός του βασιλέως». Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί εις τον Δαβίδ, αυτή εδόθη εις τον Αδριήλ, τον μεολαθήτην εις γυναίκα. Η γάπα δε τον Δαβίδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, και ανήγγυλαν τούτο προς τον Σαούλ, και το πράγμα ήρεσεν εις αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ, «Θέλω δώσει αυτήν εις αυτόν, δια να γίνει παγής εις αυτόν, και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων». Όθεν είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Σήμερον θελησίστε γαμβρός μου με την Δευτέρα». Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, «Λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε, «Ιδού ο βασιλεύς ευαρεστείτε εισέ και πάντες η δούλη αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως». Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγους τούτους εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σας φαίνεται ποταπών να γίνει τις γαμβρός βασιλέως? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος πτωχός και ποταπός». Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντες, «Κατά τους λόγους τούτους ελάλησεν ο Δαβίδ». Και είπεν ο Σαούλ, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νυμφικά, αλλά 100 ακροβιστίας Φιλιστέων, δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζεται να κάνει τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων». Κι ότε ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Όθεν και πριν ημέρε πληρωθώσει, εσηκώθη ο Δαβίδ και υπήγεν, αυτός και οι άνδρες αυτού, και θανάτωσεν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερεν ο Δαβίδ τα ακροβιστίας αυτών, και απέδωκαν αυτάς πλήρης εις τον βασιλέα, δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκεν εις αυτόν ο Σαούλ Μιχάλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και είδεν ο Σαούλ και εγνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ η θυγάτηρ του Σαούλ η γάπα αυτών. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ. Και έγινεν ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμο. Και αφής ημέρας εξήλθον, ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παρά πάντας τους δούλους του Σαούλ. Όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη εις φόδρα.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον Ιώτα Θ. Και είπεν ο Σαούλ προς Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και προς πάντας τους δούλους αυτού να θανατώσωσι τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο γιος του Σαούλ, η γάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον, «Σαούλ ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχθη τι παρακαλώ έως πρωί και μένε ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. Εγώ δε θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό όπου θέλει είστε και θέλω ομιλήσει περισσού προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι και θέλω σι απαγγείλει». Και λάλησεν ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν, «Ας μη αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησεν εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εις σε πολύ καλά. Διότι ερυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και θανάτωσε των Φιλιστέων και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλην εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και χάρης. Διότι λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος θανατώνων τον Δαβίδ χωρίς αιτίας?» Και υπήκουσεν ο Σαούλ εις την φωνή του Ιωνάθαν Και όμως ενώ Σαούλ λέγον, «Ζει Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί». Και έκραξε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν ο Ιωνάθαν πάντα στους λόγους τούτους. Και έφερε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως το πρώτερο. Έγινε δε πάλιν πόλεμος. Και εξήλθεν ο Δαβίδ και επολέμησε μετά των Φιλιστέων και επάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έφυγον από προσώπου αυτού. Και το πονηρόν πνεύμα παρακυρίου εστάθη επί τον Σαούλ, ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρή αυτού. Ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού.

0: ποιον θέλει θανατωθεί. Και κατεβίβασεν η Μιχάλ τον Δαβίδ δια της Συρίδος, και ανεχώρησε και έφυγε και διεσώθη. Τότε λαβούσα η Μιχάλ ομοίωμα, έθεσεν επί της κλίνης και έβαλεν εις την κεφαλήν αυτού προς κεφάλαιον εκ τριχών εγών και σκέπασεν αυτόν με φόρεμα. Και ότε απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς δια να συλλάβωσι τον Δαβίδ, εκείνη είπεν, άρρωστος είναι. Πάλι να απέστειλεν ο Δαβίδ τους μηνυτάς δια να είδωσι τον Δαβίδ λέγον, φέρετε μη αυτόν επί της κλίνης δια να θανατώσω αυτόν. Και ότε εισήλθον οι μηνυτέ, ιδού ήτο το ομοίωμα επί της κλίνης και προς κεφάλαιον εις την κεφαλήν αυτού εκ τριχών εγών. Και είπεν ο Σαούλ προς την Μιχάλ, διατί με υπάτησας ούτω και απέπεμψας τον εχθρόν μου και διεσώθη. Και απεκρίθη η Μιχάλ προς τον Σαούλ, αυτός είπε προς εμέ, άφες με να φύγω, διατί να σε θανατώσω. Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάνει εις αυτόν ο Σαούλ. Και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν εις Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπον, ιδού ο Δαβίδ είναι εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβωσι τον Δαβίδ. Και ότε είδον την σύναξη των προφητών, προφητευόντων, και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλεν άλλους μηνυτάς, και αυτοί ομοίως προεφύτευον. Και απέστειλε πάλιν ο Σαούλ τρίτην φοράν μηνυτάς, και αυτοί έτη προεφύτευον. Τότε υπήγε και αυτός εις Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του Ενσοκχώ και ρώτησε λέγον, πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ? Και είπον, ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και υπήγεν εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων έως σου ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά και εκριθεί στα ημάτια αυτού. Και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά των αυτών τρόπων και κατέχητο γυμνός όλην εκείνη την ημέραν και όλην την νύχτα. Δια τούτο λέγουσι και Σαούλεν προφήτες.
1: Παύλου του Αποστόλου η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπην σας. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίσθησαν. Και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούν.

0: κινούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν, με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστην τε θεμελιωμένη και στερεή, και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσαν δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέλησεν ο Θεός να φανερώσει, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού, την ενεργουμένην εν εμή μεταδυνάμεως. Η προς Κολοσσαείς επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπον μου σωματικός, για να απαρηγορηθώ είναι καρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μη σας εξαπατά της, με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και την σταθερότητα της εις Χριστών πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή με τα ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστίαν της αρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών, ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλον το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φύρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα πνευματικό. Και εμάς μας κάλεσε ο Κύριος με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είμαστε σαν την κολοκυθιά που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το νερό. Μας κάλεσε να ζούμε δια του Πνεύματος. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όλη η δομή της Εκκλησίας, του έργου που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε είναι πνευματικό. Η προσευχή μου είναι, καθώς μας βλέπει ο Κύριος, να μην μας χωρίζει τίποτε από την Εκκλησία των Πατέρων, από την Εκκλησία των Αποστόλων. Ο Κύριος να κοιτάει εμάς και εκείνους και να βλέπει ακριβώς την ίδια Εκκλησία. Το θέλουμε, αδελφοί? Μα δεν υπάρχει και τίποτα ωραιότερο στον κόσμο από το να κάνει ο Θεός έναν λαό κατά δικό του, να οδηγείται από εκείνον, να μην φοβάται τον κόσμο, να μην φοβάται το τι θα πούν οι άνθρωποι, οι παραδόσεις, εάν πάμε σε κάτι ενάντια που ίσως εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά μάλλον να μας νοιάζει τι ο Κύριος ζητάει, τι ο Κύριος επιθυμεί, τι είναι το θέλημά του, τι τον ευχαριστεί, τι είναι αυτό που φέρνει ζωή και ευλογία μες στην καρδιά του ανθρώπου. Θέλω να στρέψουμε την καρδιά μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε εδώ για να ευλογήσουμε εκείνον. Είμαστε εδώ για να τον δοξάσουμε. Και όλα τα άλλα της ζωής μας απορρέουν από τη σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Ο Κύριος είπε θα βγάλει τα άχρηστα. Καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει τα άχρηστα από μέσα μας. Ό,τι είναι που είναι άχρηστο. Και το φιλοξενούμε. Και το τρέφουμε και το χαϊδεύουμε. Και το σκουπίζουμε και το ξεσκονίζουμε. Και είναι άχρηστο, ο Κύριος θα έρθει με το πνεύμα του και θα το πετάξει έξω. Θυμάστε τα λόγια μου. Θα κατέβει ο Κύριος με δόξα. Γιατί πρέπει να μας ετοιμάσει, αδελφοί. Γιατί τον ζητάμε. Το κλειδί είναι η προσευχή. Μας καλεί να είμαστε φρουροί και να κρατάμε το πόστο μας. Όταν λοιπόν είναι η ώρα της σκοπιάς, είναι η ώρα της σκοπιάς. Ερχόταν στο στρατό 2 με 4, γερμανικό νούμερο. Πω, 2 με 4. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη σηκωθείς. 2 με 4. 2 με 4. Για να σας ρωτήσω, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που απαιτείται από τον σκοπό ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα. Τι πρέπει να κάνει ο σκοπός? Να μην κοιμηθεί. Δηλαδή τι να κάνει? Να είναι άγρυπνος. Να είναι άγρυπνος. Ο Κύριος είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Για πέστε μου. Αμήν. Πολύ ωραία. Γιατί μιλάμε σε φρουρούς σήμερα. Ο φρουρός έχει σαν πρώτο του μέλημα να είναι άγρυπνος. Τα μάτια του δηλαδή να είναι ανοιχτά, να μην είναι κλειστά. Γιατί όταν τα μάτια σου κλείνουν, πάβεις να βλέπεις. Και είσαι σε ύπνο, μέσα σε καταστάσεις που δεν είναι αληθινές. Πνευματικά μιλάω. Ο φρουρός τα μάτια του τα έχει ανοιχτά. Βλέπει πνευματικά. Και όταν κοιμάσαι, πάλι βλέπεις. Όταν αγρυπνείς εν πνεύματι. Και ιδιαίτερα όταν κοιμάσαι, ο Κύριος μπορεί να σου δείξει θαυμάσια πράγματα που και ξυπνητός να είσαι δεν μπορείς να τα δεις. Αυτό σημαίνει να αγρυπνείς εν Κυρίω. Το πνεύμα σου είναι σε διέγερση. Η καρδιά σου μέσα είναι ανοιχτή και είναι χατζωμένη με τον Κύριο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Αβακούμ, τον προφήτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 827. Προφήτης ο Αβακούμ. Ακούστε τι λέει στο πρώτο εδάφιο. Και όταν ο Αβακούμ υπηρετούσε τον Κύριο ήταν μια δύσκολη περίοδο για τον Ισραήλ. Ιδωλολατρία, αποστασία, σκοτάδι γύρω. Η όραση είχε χαθεί. Οι άνθρωποι, ο καθένας είχε στραφεί στον δρόμο του, στις δουλειές του, στα ενδιαφέροντά του, στη διασκέδαση, εδώ και εκεί. Αλλά ο Κύριος κάλεσε τον Αβακούμ να είναι φρουρός. Και ακούστε τι λέει ο προφήτης. «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί». Τι δείχνει αυτό? Ο προφήτης είναι πεπισμένος. Ξέρει ότι ο Θεός τον κάλεσε να είναι φρουρός. Δεν έχει αμφιβολία μέσα του. Μήπως έχεις εσύ αμφιβολία? Δεν ξέρεις ακόμα ότι ο Κύριος σε κάλεσε να φρουρείς. Να φρουρείς την Σιών. Να φρουρείς την οικογένειά σου. Να φρουρείς την ψυχή σου. Να φρουρείς έξω τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται και να τους σκεπάζεις με την προσευχή σου. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε υπέρ πάντων ανθρώπων. Ο Θεός θέλει πάντες να σωθώσει. Δεν είχε ενδιασμούς μέσα του ο προφήτης. Ήξερε την κλίση του, πια είχε κατασταλάξει μέσα του αυτό. Και λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Τι ωραίο να φτάσουμε πια στο σημείο αυτό και να πούμε, Κύριε, εδώ στέκομαι, δεν κουνιέμαι, από εκεί που εσύ με έβαλες. Με έβαλες να φρουρώ, με έβαλες να αγρυπνώ, με έβαλες να σκέφτομαι τα πράγματά σου, να ζω μέσα στο πνεύμα σου, να είμαι το αλάτι της γης. Εδώ στέκομαι, που με έβαλες. Τι ωραίο πράγμα όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο της πίστης πια και είσαι πεπισμένος για αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Είσαι πεπισμένος. Έχεις πιστεί ή ακόμα ταλαντεύεσαι? Άραγε είναι ή άραγε δεν είναι? Μωρέ, άραγε είναι αυτή η εκκλησία ή δεν είναι η εκκλησία? Άραγε η γραφή λέει αλήθεια ή δεν λέει αλήθεια? Ο Κύριος θέλει να φύγεις πια από αυτό το φρόνημα. Λέει ο Ηλίας, έως πότε θα κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων? Ποιος το είπε αυτό? Φρουρός ο Ηλίας στεκότανε ενώπιον του Κυρίου και κάλεσε τον Ισραήλ όλο και τους λέει, αν είναι ο Βάαλ Θεός, λατρέψτε τον. Αν είναι ο Γιάχουε Θεός, λατρέψτε τον Γιάχουε. Μη κυμαίνεστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ο φρουρός πρέπει να ξέρει γιατί κάθεται εκεί πέρα. Πρέπει να ξέρεις γιατί σε κάλεσε ο Κύριος. Μη κοιτάς την καθημερινότητά σου ότι είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικοί είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι απλοί. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω κανένα που να είναι, ξέρω εγώ, extraordinary, να είναι κάτι το εξωγήινο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Μην κοιτάς τον εαυτό σου. Κοίταξε πώς ο Κύριος σε βλέπει. Τι σημαίνεις για τον Κύριο? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς άραγε με βλέπει ο Θεός? Θες να σου πω πώς σε βλέπει ο Θεός? Θα μπορείς να το δεχθείς. Το θέμα εκεί είναι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, αλλά το θέμα είναι η καρδιά σου πώς θα αντιδράσει. Ο Θεός αγαπάει κάθε κύτταρο του σώματός σου. Αγαπάει τις τρίχες σου. Αγαπάει τα φρύδια σου, τα μάτια σου, τα δόντια σου, αγαπάει το πρόσωπό σου, αγαπάει το είναι σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου. Όλο τον εαυτό σου ο Θεός αγαπάει με τέτοια αγάπη που εσύ δεν μπορείς να εννοήσεις. Η αγάπη του είναι αστήρευτη, αιώνια, άπειρη, ασύλληπτη και με αυτή την σούπερ ένταση που έχει ο Θεός για τα πάντα, την τελειότητα, με αυτή την τέλεια αγάπη ο Θεός σε αγάπησε και η καρδιά του είναι κλειδωμένη μαζί σου. Δεν μπορεί κανείς να σε πάρει από την αγάπη του Θεού. Δεν σπάει η αγάπη του Θεού. Μένει εκεί η συνέχεια. Είναι αγάπη θυσίας. Είναι αγάπη γεμάτη ευλογία, γεμάτη δόξα για σένα. Μπορείς να τη δεχθείς αυτή την αγάπη, να ζήσεις με αυτήν? Μπορείς? Και αυτά που είπα είναι μια σταγονίτσα στον ωκεανό από αυτό που ο Θεός έχει. Αλλά ίσως κάτι να κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό ο Κύριος την αυτοκτονία τη θεωρεί προσβολή σε αυτή την αγάπη του. Προσβάλλεται η αγάπη του Θεού. Δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις τον εαυτό σου. Μα είναι, λέει, φυτό. Θα τραβήξουμε την πρίζα και τελείωσε. Το προσωπικό μου πιστεύω. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Είναι φυτό. Άφησε τον. Ο Κύριος του δίνει ζωή. Έχει λόγος που του δίνει ζωή. Επειδή εμείς νομίζουμε ότι είναι φυτό. Που ξέρεις ο Θεός τι κάνει με στο πνεύμα του ανθρώπου. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει. Επειδή δεν μπορεί άνθρωπος να μιλήσει. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε. Είσαι γι' αυτόν μια μοναδική προσωπικότητα που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεπαναληφθεί. Τελείωσε. Και σε καλεί ο Κύριος και σου κάνει γνωστή την καρδιά του, σου κάνει γνωστό το αίτημά του μέσα στη ζωή σου και σου λέει, έλα παιδί μου, εσύ που κατάλαβες τα σπλάχνα μου, κατάλαβες την καρδιά μου, έλα να φρουρήσεις και να προστατέψεις. Τι ωραία, όταν πια πεις, Κύριε, τώρα καταλαβαίνω. Ταπεινώνομαι κάτω από το χέρι σου και δέχομαι την κλίση σου. Δέχομαι αυτό που εσύ μου βάζεις να κάνω. Οι μαθητές μέχρι τέλους αμφιταλαντευόντουσαν. Αναστήθηκε ο Κύριος. Τον είδανε τον Κύριο. Και μετά που τον είδανε ο Πέτρος τι είπε? Πάω για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Εντάξει, να πας για μια ώρα να ψαρέψεις δεν είναι κακό. Για τον Πέτρο τι σήμαινε? Τι εννοούσε πάω για ψάρεμα? Πάω πίσω στις βάρκες, στα καΐκια, στα δίχτυα που είναι το επάγγελμά μου. Αλλά είπαμε, αυτούς που ο Κύριος καλεί δεν τους αφήνει. Πήγανε. Τι κάνανε όλη νύχτα? Στην ακτή ποιος σου περίμενε? Πουλάκια μου, παρά μου ξεφύγετε, εδώ είμαι εγώ. Τους περίμενε. Παιδιά, βγάλατε τίποτα? Έχετε τίποτα για προσφάει? Ήξερε ο Κύριος ή δεν ήξερε? Ήξερε αν είχανε? Γιατί τους ρώταγε? Τους έκανε λίγο χιούμορ. Τίποτα. Ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά. Τους το έκανε άλλη μια φορά. Και αυτοί αμέσως κατάλαβαν. Τα δεξιά. Ο Κύριος τους κάλεσε στα δεξιά του να δουλέψουν και να πιάσουν ψυχές. Τους είχε πει, εγώ σας κάλεσα να είστε ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί σκέφτηκαν, ο Κύριος μας κάλεσε να ψαρεύουμε ανθρώπους και εμείς τι κάνουμε εδώ? Παλεύουμε με τα ψάρια της λίμνης. Ρίξαν το δίχτυ όμως και βγάλανε τόσους πολλούς ιχθείς. Μόλις το είδε ο Πέτρος τι έκανε? Τελείωσε, παραδόθηκε, μπαίνει, βάζει ένα ρούχο, μπλουμ, μέσα με κολύμπι βγήκε έξω και κάτσε στα πόδια του Κυρίου. Και εκεί ήταν, στη σκηνή εκείνη που του είπε ο Κύριος του Πέτρου, Σίμωνε, να αγαπάς με? Τελικά, αδερφοί, τον αγαπούμε τον Κύριό μας? Πιο πολύ από αυτά. Σε κάλεσε να είσαι φρουρός. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσεις. Τα παιδιά περνούν μια ηλικία που παλεύουν με τη χαζομάρα και την τεμπελιά και την ανοησία και το παιχνίδι και την ωριμότητα. Και ο γονιός περιμένει το παιδί να αντιδράσει και να μπει στην ωριμότητα μέσα. Να πάρει τις ευθύνες του και να τρέξει το δρόμο του. Το ίδιο ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Πρέπει να μπούμε στην ωριμότητα, μας καλεί ο Κύριος. Πολλοί άνθρωποι ακόμα, πάρα πολλοί αδερφοί, αδερφές, δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός να κάνει από μια γυναίκα, μια αδερφή? Θέλει να κάνει μια Σάρα, μια μάνα, μια γυναίκα η οποία να φέρνει ειρήνη, χαρά γύρω της, ευλογία, ευτυχία, να ανταντεύει, να προστατεύει, να ευλογεί τα πάντα γύρω της. Και όταν έρθει κάποιο πρόβλημα, δεν το παίρνει προσωπικά. Να πει, α, έτσι μου είσαι τώρα και εγώ θα σου πω ή δεν θα σου μιλάω, δεν είσαι Σάρα. Ή Αβραάμ, στον άνδρα, αν το κάνει ο άνδρας. Είσαι όριμος. Τι θα κάνεις όταν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Και είσαι φρουρός, βλέπεις. Τι θα κάνεις. Με τα σπλάχνα του Κυρίου θα κάτσεις σαν μάνα ή σαν πατέρας να το λύσεις, να φέρεις ειρήνη. Και ας πάρεις εσύ το πιο πολύ φορτίο επάνω σου, δεν πειράζει. Έτσι κάνει ο γονιός. Όταν μαλώνουν τα παιδιά μεταξύ τους, τι κάνει ο γονιός? Κοιτάει να φέρει ειρήνη, να μονιάσει την οικογένειά του. Και ο Κύριος εκατέστησε φρουρό στην οικογένειά του, στα πρόβατά του, στα παιδιά του. Ο Αβακούμ λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Πρέπει να σταθείς. Να πάρεις στάση. Μπορεί να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Να ανεβαίνει μια πάνω, μια κάτω. Κουράστηκα, ήρθα λίγο κάτω εδώ, παιδιά, να πιω ένα καφέ. Μα, θα έρθει ο Λοχίας, καημένε μου, στη φυλακή σε βάλει. Πήγαινε πάνω στη σκοπιά σου γρήγορα. Αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίου στο Σίγμα. Πρέπει να σταθούμε. Δεν έχει περιθώρια να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά. Κάτσε εκεί που ο Κύριος έθεσε, μη φοβάσαι. Η ευλογία είναι στο δρόμο. Σε έχει ευλογήσει ο Κύριος, αλλά αυτό που έρχεται είναι ασύγκριτο, αδελφοί. Είναι ασύγκριτο. Να σταθούμε. Τι λέει μετά? Και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Ο στήλος τι σας λέει? Θα μείνω εκεί ακλόνητος. Θα κάτσω όρθιος πάνω στον πύργο. Ποιος είναι ο πύργος? Ο πύργος μου είναι ο Κύριος. Η πέτρα μου και ο βράχος. Ο Κύριος σε έβγαλε από το βορβορό διπυλό, λέει, ο Δαβίδ με έγειρε και με έστησε πάνω στην πέτρα. Και θέλει ο Κύριος να στυλωθείς πάνω στον Κύριό σου, να πατήσεις το λόγο του, να πατήσεις στην αλήθεια του, να πατήσεις στην πίστη που σου έδωσε, να σταθείς επάνω σε αυτή. Να μην κλονίζεσαι. Τώρα που ερχόμουν στο αεροπλάνο, συνάντησα κάποιον γνωστό. 60 χρόνια, αφού δεν έχω αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξω. Και ήρθε το χρήσμα του Κυρίου. Δεν πρόκειται να αλλάξεις. Ο Κύριος μπορεί να σε αλλάξει. Η δόξα του πρέπει να έρθει απάνω σου, το μεγαλείο του. Ναι, μοναχός σου δεν μπορείς να αλλάξεις με τίποτα. Μην αφήσεις τους ανθρώπους να σε γεμίζουν με αυτό που έχουν αυτοί. Και κουνάς το κεφάλι, ναι βρε παιδί μου, ναι, έτσι είναι που τα λες. Στάσου επάνω στον πύργο. Και βγάλε το λόγο της ζωής από το στόμα σου. Φανέρωσε αυτό που πιστεύεις. Μίλησε στους ανθρώπους γύρω. Έχουν ανάγκη. Έβλεπα στην ώρα που μιλούσε ο Κύριος ανθρώπους να είναι γατζωμένοι έτσι το χάος από κάτω και περιμένουν μια λέξη, μια βοήθεια έτσι. Σε όραση. Δεν μπορείς παρά να φρουρείς και να βλέπεις γύρω σου τι γίνεται. Και θέλω αποσκοπεύει. Δεν μιλάμε για ύπνο εδώ πια. Βλέπετε κάνα φρουρό να κοιμάται εδώ. Είναι φρουρός αποφασισμένος να σταθεί, να στυλωθεί επάνω στον πύργο και θέλω αποσκοπεύει. Τι θα πει αποσκοπώ? Περιμένω. Τη βλέπω. Προσέχω. Έχω όλη μου την ένταση στο να προσέχω και να περιμένω με υπομονή και αγρύπνια. Αυτό είναι η προσευχή. Αυτό θα κάνουμε, αδελφοί. Θα έρθει η ευλογία του Κυρίου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος κατεβαίνει και το λέω. Πόσες φορές όταν σας λέω κάτι ο Κύριος να κάνει, σας το λέω, το φωνάζω, βγαίνει από το στόμα μου, σας λέω ο Κύριος κατεβαίνει με τη δόξα του. Πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, να σταθούμε στη φρουρά που μας έδωσε, στον τόπο που μας έδωσε, να είμαστε καλή ομολογία, να προσέχουμε. Θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ. Πότε σου μιλάει ο Κύριος? Τις πιο πολλές φορές, αδελφοί, πότε? Κατηδίαν. Στην προσευχή σου. Είναι το κρυπτό. Η πηγή της δύναμης και της δόξας είναι εκεί, αδελφοί. Εμένα με επισκέφθηκε εν το κρυπτό. Στη δική μου προσωπική προσευχή που είχα μπροστά στον Κύριο. Και ήρθε η επίσκεψη του Θεού. Και από αυτή την επίσκεψη έρχεται μετά ευλογία. Παίρνεις, ετοιμάζεσαι, πας στη σκοπιά σου εκεί, εν το κρυπτό, ανοίγεις την καρδιά σου, σε επισκέπτεται ο Κύριος και έρχεται μετά η ευλογία. Τα ποτάμια τρέχουνε. Αυτός είναι ο τρόπος. Εκεί είναι που θα στήσεις το αυτή να δεις τι θα σου πει ο Κύριος. Τι έχει να μου πει ο Κύριος μου. Τι θέλει από μένα. Να μάθεις να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Το λέω αυτό τόσο τακτικά και ξέρω ότι αρκετά άτομα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ο Κύριος μας αδερφοί μιλάει. Μιλάει με πολλούς τρόπους. Είναι ομιλητικότατος, εκφραστικότατος. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα στο πνεύμα σου. Μπορεί να ακούσεις φωνή. Μέσα στο πεδίο αυτό της σφαίρα του πνεύματος που μας έχει δώσει. Μπορεί να σου μιλήσει από το στόμα σου, Κύριος. Το γάιδαρο έκανε να μιλήσει. Το γάιδαρο του Βαλάμ. Με οποιοδήποτε τρόπο όμως πρέπει να αποσκοπείς να δεις τι ο Κύριος θέλει να σου πει. Να μάθεις να ξεχωρίζεις τα διαφέροντα. Κάθε φωνή δεν είναι η φωνή του Κυρίου. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις μου είπε ο Κύριος και να μην είναι ο Κύριος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε ήξεις αφήξεις ουθνήξεις εν πολέμο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Τις πυθίες, οι χρησμοί. Αλλάζανε το. Πήγε κάποιος να ρωτήσει και εάν θα επέστρεφε από τον πόλεμο ζωντανός. Και λέει η πυθία, ήξεις αφήξεις. Θα πας και θα έρθεις ου θνίξεις εν πολέμο. Δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Πήγε αυτό στον πόλεμο, πέθανε. Πήγανε στην πυθία, τι χρησμό μας δώσατε. Και τότε δεν υπήρχαν τόνοι, μόνο τα κεφαλαία, τα ανσίαλς ήτανε. Α, λέει, ο χρησμός μια χαρά είναι. Γιατί σας είπε ήξεις αφήξεις ου θνίξεις εν πολέμο. Δεν θέλει ο Κύριος αδερφοί τέτοια πράγματα. Θέλει να μας κάνει ξηράφια. Διάβαζα το Σαμουήλ. Πήγε ο Σαούλ στο Σαμουήλ και του λέει, σκεφτόντουσαν με τον δούλο που είχε, επειδή είχαν χάσει τα γαϊδούρια του πατέρα του, να βρούμε κάτι. Έχω ένα τέταρτο του σύκλου, λέει, αργύριο να δώσουμε στον άνθρωπο του Θεού για να μας πει πού είναι τα γαϊδούρια. Γιατί ο άνθρωπος, λέει, γνωρίζει τα πάντα και δεν λανθάνει τίποτα σε αυτόν. Και πάνε, ρωτάνε, πέφτουν στο Σαμουήλ τον ίδιο και τον ρωτάνε. Και του λέει, έλα, του λέει, πάω να κάνω τη θυσία, έλα. Και μη στεναχωριέσαι για τα γαϊδούρια του πατέρα σου, ούτε πρόλαβα να ρωτήσουν. Δεν πρόλαβα να ρωτήσουν τον προφητή. Τα ήξερε. Γιατί ο πατέρας τώρα σταμάτησε να νοιάζεται για τα γαϊδούρια, γιατί βρέθηκαν αυτά και νοιάζεται για σένα και λέει, πού είναι ο Υιός μου. Αυτό είναι δώρο. Αν δεν το έχεις, ζήτα το. Μην κάνεις ότι το έχεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου. Αλλά στην προσευχή σου εγγυώμαι ότι ο Κύριος θα σου ανοίξει τη δόξα του. Μέσα στην προσευχή θα γίνεις πραγματικός φρουρός. Ένα πράγμα που έχει ο φρουρός είναι, έχει εντεταμένες τις αισθήσεις του όλες και ακούει και βλέπει και αισθάνεται τα πάντα. Θέλω αποσκοπή, λέει, αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Ο Κύριος θα έρθει να σε ελέγξει. Τι κάνεις εδώ στη σκοπιά? Κρατάς το πόστο σου? Είσαι εντάξει? Ή έχεις χαλαρώσει όπως εκείνοι οι Ρωμαίοι τον καιρό του Νέρονα? Οι φρουροί είχαν πια γίνει κιλαράδες, χοντροί, δεν τους κάνανε οι στολές, βγάλαν τα κράνη τους, αφήνανε τις ασπίδες τους, τα δόρατά τους και πίνανε και στη σκοπιά κιόλας. Και όταν ήρθε ο Γάλβα, στρατηγός με τους λεγιώνες που κάνανε μάχη επάνω στη Γερμανία και στην Αυστρία, όλους τους βάρβαρους, και ήταν εκπαιδευμένο στράτευμα, δυνατή, με γυμνάσια και πολέμους κάθε μέρα, ήρθανε και τους φάγανε σαν ψωμί όλους τους φρουρούς. Δεν έμεινε κανείς. Εμείς δεν θέλει να είμαστε τέτοιοι φρουροί, αδελφοί. Θα είμαστε γυμνασμένοι φρουροί. Έτοιμοι. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος. Και είπε. Ήρθε ο Κύριος στο σκοπό. Έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πει? Τι τον νοιάζει τον Κύριο? Τα δικά σου ή τα δικά του? Πέστε μου, τον νοιάζει που χάθηκε ο γαϊδαρός σου? Ξέρω εγώ που έχασες 1 εκατομμύριο στο χρηματιστήριο, 10, και έκανες την κάφα. Τον νοιάζει άραγε που η δουλειά σου δεν πάει καλά? Νοιάζεται. Νοιάζεται. Νοιάζεται. Αλλά τι ρώτησα? Πρώτα τι τον νοιάζει? Τι λέει εδώ? Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψον την όραση. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει να νοιάζει εσένα, να γράψεις την όραση. Αυτό πρέπει να γεμίσει το πνεύμα σου. Είναι αυτό που ψάλαμε, που λέει ζητείτε πρώτα όλα τα άλλα και μετά τη βασιλεία του Κύριου. Έτσι λέει? Όχι, την όραση πρώτα. Τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σε κάλεσε. Γι' αυτό είσαι φρουρός. Για τα της βασιλείας του Θεού. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Κάλεσε τον Δαβίδ ο Κύριος. Τι τον κάλεσε να κάνει? Να κάνει οικογένεια, να έχει πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά? Αυτό τον κάλεσε να κάνει? Όχι. Τον κάλεσε να τον χρήσει και να κατακτήσει τα της βασιλείας του Κυρίου, να φέρει, να κατατροπώσει και να διαλύσει τους εχθρούς της κληρονομίας του Κυρίου και να φέρει ευλογία στο λαό του Θεού, να γίνει η όραση. Και καθώς ο Δαβίδ το έκανε αυτό, ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Και του λέει Δαβίδ, εσύ θες να μου στήσεις οίκο, εγώ θα στήσω οίκο σε σένα. Θες να στήσει ο Κύριος οίκο σε σένα? Στήσει τον οίκο του. Γράψε την όραση. Γράψε την. Ο Κύριος είπε, διάταξε στο Δευτερονόμιο, κάθε βασιλιάς που θα ανέβαινε να κυβερνήσει έπρεπε να φτιάξει ένα αντίγραφο του νόμου από τη γένεση μέχρι και το Δευτερονόμιο, και έπρεπε να μελετά, έπρεπε να το γράψει ο ίδιος με το χέρι του και να μελετά σε αυτό ημέρα και νύχτα, να κοιμάται με αυτό και να σηκώνεται με αυτό. Η όραση. Η όραση. Γι' αυτό και στο σχολείο που κάναμε, γράφαμε το λόγο. Ακούγαμε το λόγο. Γράφαμε σημειώσεις. Αυτή η λέξη είναι έτσι, τα εβραϊκά κάνει αυτό και σημαίνει αυτό και εκείνο. Η όραση πρέπει να γραφτεί μέσα σου. Πρέπει να αφήσει τον Κύριο να τη σμιλεύσει μέσα στις πλάκες της καρδιάς σου, να γραφτεί, να ξέρεις ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις. Και σε ρωτάω, τι σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις? Μήπως είναι έτσι ομίχλη μπροστά? Αν έχεις ομίχλη δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις καλά. Τώρα που πιάσαμε τα 50 αρχίζουμε και κάνουμε έτσι λίγο. Για να δούμε. Η όραση. Αλλά η πνευματική όραση πρέπει να είναι ακέραια. Χρήσον τους εαυτού, τους οφθαλμούς σου λέει, με κολούριον, δια να βλέπεις. Εάν είσαι σκοπός και δεν βλέπεις, καταστράφηκες εσύ και όλοι εκείνοι που σε εμπιστεύονται. Γράψε την όραση. Κάν την φανερή. Τι λέει επίσης? Και έκθεσον αυτήν. Για πες μου, πώς μπορεί να εκθέσεις μια όραση? Πώς? Εγώ σας είδα μια όραση. Ήρθε την όραση που προσευχίζουν. Πώς την έκθεσα την όραση? Με λόγια. Ομολογία. Πες την όραση. Μίλησέ τη. Και σας λέω την όραση πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Η όρασή μας είναι να αποκατασταθεί η βασιλεία του Θεού σε όλες αυτές τις χώρες. Από πάνω από μας, όλη η ζώνη, Αλβανία, Βουλγαρία, όλα αυτά τα μέρη, Ρουμανία, όλη η Νότια Ρωσία και κάτω Τουρκία, Παλαιστίνη, Αραβία, όλο αυτό κατά μήκος πρέπει να γίνει χριστιανικό. Αυτή είναι η δουλειά μας που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο... Έτσι είναι η όραση. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Μεγάλη όραση. Έχετε δει καμιά μικρή όραση? Πέστε μου αδερφοί, έχετε δει? Ό,τι ο Θεός δίνει είναι πλούσιο, μεγάλο. Πήρε 12 μαθητές ο Κύριος. Περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες μέσα σε μια μικρή λίμνη, σε ένα μικροσκοπικό κόσμο, 300 μέτρα κάτω από τη γη, με μικρές βαρκούλες και μικρά δικτάκια ψάρευαν μικρά ψαράκια. Και ήρθε ο μεγάλος Κύριος μέσα στους μικρούς αυτούς ανθρώπους και τους έδωσε μια μεγάλη όραση. Τι τους είπε? Πηγαίνετε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Το έκαναν? Το έκαναν, αδελφοί! Αμήν. Εμείς είμαστε από αυτή την κάστα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από αυτό το στόκ. Ο ίδιος Κύριος που ήρθε σε εκείνους, ήρθε και σε εμάς. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Μπορεί εκείνοι να είχαν δίχτυα, εμείς να έχουμε άλλα επαγγέλματα. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως μας έβγαλε μέσα από αυτά. Δουλεύεις και πρέπει να δουλέψεις, αλλά η καρδιά σου δεν είναι πια σε αυτό. Μπορεί να δουλεύεις και να χτυπάς τα ξύλα, αλλά το πνεύμα σου και η όρασή σου πού είναι? Κύριος θα με στείλει. Αμήν. Κύριε σε ευλογώ. Ξέρω ότι θα με στείλεις. Είσαι έξω από αυτά. Μεγάλωσε η καρδιά σου. Άνοιξε. Κάνει φρουρούς ο Κύριος. Και όταν φρουρείς σωστά, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα ανοίξει περισσότερα πράγματα για σένα. Θα σε βάλει επί πολλών. Έκθεσε την όραση. Μίλησε την. Πες την. Ομολόγησε την. Μην τρέπεσαι. Ό,τι ο Κύριος σου έδωσε να κάνεις, διακήρυξέ το. Έκθεσε την όραση του Κύριου. Κάνει γνωστή. Και η όραση ποια είναι? Να πάμε στους λαούς αυτούς να κάνουμε τι, αδελφοί? Να κηρύξουμε Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένο. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δόξης. Να έρθει σωτηρία μέσα στην καρδιά τους, να βγουν από τη μιζέρια της αμαρτίας και να έρθουν μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ω, τι θαυμαστή όραση. Να τους δούμε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Θα κατέβει ο Κύριος με τη δόξα του και δεν μπορεί να αντισταθεί καμία σάρκα. Θα στρέψει όλο τον κόσμο προς τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υψωθεί πρώτα. Αυτή είναι η όραση, αδελφοί. Να υψώσουμε τον Ιησού. Μην παλεύεις με. Ύψωσε τον Κύριο στην καρδιά του ανθρώπου. Ύψωσε τον. Και αυτός θα τους ελκύσει. Μίλησε για εκείνον. Ωραιότερο θέμα ευαγγελισμού δεν υπάρχει από το να μιλήσεις κατευθείαν και μόνο για τον Ιησού Χριστό. Σαγηνεύεται η ψυχή. Ελκύεται. Υποτάσσεται. Γιατί είναι κάτι θαυμαστό γύρω από το όνομα και τη διακονία του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, να τον υψώσουμε. Γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων. Κάν την φανερή. Πώς? Κοιτάξτε τι λέει. Ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Κάνει τόσο φανερή, όχι μόνο να την πεις, αλλά γράψτηνε. Έχετε δει τις μεγάλες αφίσες? Τεράστιες, γιγαντιές αφίσες. Ξέρω εγώ ένα όνομα στην Αθήνα. Μεγάλο όνομα. Και πας με το αυτοκίνητο με 120 και βλέπεις. Ο διάβολος έχει αντιστρέψει, αδελφοί, τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι η όραση του Κυρίου. Και θα έρθει η ώρα που θα τις πιάσουμε αυτές τις αφίσες και θα βάλουμε εκεί τα μηνύματα του Κυρίου. Αμήν. Θα εκθέσουμε την όραση παντού. Θα αρχίσει να βγαίνει από το στόμα μας, από τα μάτια μας, από τη μύτη μας, από τα αυτιά μας, από τα έργα μας, από παντού. Θα βγαίνει η όραση του Κυρίου να εκτεθεί παντού. Γιατί πρέπει πρώτα να βγει η όραση για να γίνει μετά. Πες την λοιπόν και λέει. Διότι η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών. Δεν είναι επάπειρον αυτό το πράγμα που θα κάνουμε. Ο Κύριος έχει κάνει συντέλεση, συντέμνη. Έρχεται η ώρα του τέλους, τελειώνουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σήκωσε τώρα. Δεν το βλέπουμε, αδελφοί, κοιτάξτε τι γίνεται. Μέχρι το 81 πριν έρθουμε εδώ πέρα στο νησί, αυτό ήταν απόλυτη σιγή. Απόλυτη σιγή όσον αφορά τα πνευματικά και πίσω αιώνες. Τι θα πει αναγέννηση και βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, ήταν άγνωστο τους αιώνες. Από τον καιρό που ο Παύλος και ο Τίτος πέρασαν από το νησί αυτό. Τώρα ξαφνικά ο Κύριος αρχίζει και βγάζει ένα λαό. Μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, έφερε τη δόξα του ονόματός του επάνω μας. Μας δίνει πνευματική λατρεία, αποκαθιστάνει την όραση μας, αποκαλύπτει το μεγαλείο του λόγου του. Γιατί άραγε όλα αυτά τώρα να γίνουν? Γιατί η όραση, αδελφοί, θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί. Είναι για ορισμένο καιρό. Και αυτός ο ορισμένος καιρός είναι τώρα. Σήμερα. Και πρέπει να ενεργήσουμε. Πρέπει να σταθούμε και να φέρουμε εις πέρα σε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Και θα το σώσει το νησί όλο. Από άκρο εις άκρο. Θα πάμε σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό και θα γίνουν όχι μια πολλές εκκλησίες. Θα έρθει ο κόσμος, θα έρθει. Θα τον φέρει ο Κύριος. Το μυστικό είναι ένα. Πώς θα τον φέρει? Με την προσευχή. Τα γόνατα. Ελάτε αδελφοί στην προσευχή και η όραση θα μιλήσει. Περνάει από τα γόνατα όλο το έργο. Πριν να αρχίσεις να σου δώσει ο Κύριος ωραία παπούτσια, σου δίνει γερά γόνατα πρώτα. Και μετά σου δίνει παπούτσια. Αν δεν έχεις γερά γόνατα και τρέμουνε, τι θα κάνεις τα παπούτσια? Απέσεις. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτή. Φωνή του Κυρίου είναι, αδελφοί. Μας φαίνεται ότι αργοπόρησε. Για σκεφτείτε τους Αγίους του 4ου, του 5ου αιώνα που έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια και μετά να γίνει όραση. Εμείς είμαστε στο τέλος του τέλους. Θα γίνει όραση. Μέσα στη γενιά μας. Θα είστε εδώ και θα είμαι εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, πρέπει να κράξουμε στον Κύριο. Να ζητήσουμε να το τελειώσει όλο αυτό το πράγμα γρήγορα. Να φυλάξει τον κόσμο. Δεν θέλουμε να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Θέλουμε να τους σώσουμε, να πάνε στον ουρανό. Ο διάβολος εργάζεται, οι δαίμονες δουλεύουν με ανθρώπους σατανικούς δολοφόνους να σκοτώσουν τον κόσμο. Και από τη μια και από την άλλη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι φρουροί είμαστε? Θέλω να κράξουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα μια ώρα αρχίτερα και να έρθει η ειρήνη, γιατί το Ευαγγέλιο με ειρήνη προοδεύει. Ξέρω, το επέτρεψε ο Κύριος για να ανοίξουν οι δρόμοι της Ανατολής. Σπάει σύνορα που είναι κλειστά. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Δεν το κάνει εκείνος, ο διάβολος το κάνει. Ο Θεός το επιτρέπει για να φέρει διάνοιγμα. Να ανοίξουν οι δρόμοι για να πάμε εγώ και εσύ. Μ' ακούμε? Γι' αυτό το ανοίγει. Για μας δουλεύει όλο αυτό. Για μας δουλεύει. Αλλά θέλουμε να μην γίνει κακό ο διάβολος, να μην κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και θέλει να δημιουργήσει χάος και θέλει να κάνει ένα τρίτο παγκόσμιο. Δεν θα τον αφήσουμε να προσευχόμαστε. Κάθε μέρα στην προσευχή μας θα φέρουμε το θέμα αυτό. Κύριε, άνοιξε εσύ τις Ισλαμικές χώρες, τελείωσε τον πόλεμο και άνοιξε το δρόμο για να πάμε το Ευαγγέλιο εκεί πέρα. Και φύλαξε τους αθώους. Προστάτεψέ μας από την μανία και την κακία του διαβόλου. Και στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνη. Το πιστεύουμε, αδελφοί? Ας μείνουμε εκεί που μας έθεσε ο Κύριος. Πιστοί φρουροί. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σήμερα με πίστη έχουμε λάβει το θαύμα που σου ζητήσαμε. Το κρατάμε μέσα μας, Κύριε. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να πειράξει ή να κλέψει τίποτα. Σε ευχαριστούμε που μας καλείς, Κύριε, στη σκοπιά μας. Μας καλείς να κάνουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες εξ αρχής, Κύριε. Να είμαστε φρουροί, να εκθέσουμε την όραση, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ και γέμισε τις καρδιές μας με αναμονή, με πίστη, Κύριε. Να αποβλέπουμε, Χριστέ μου, με ζήλο, με αγάπη, με αγρύπνια, Κύριε, στα πράγματά σου. Θέλω να κατέβεις εσύ και να ενισχύσεις, Κύριε, τα παιδιά σου με οράσεις, με ενύπνια, Κύριε Θεέ μου. Να μαρτυρήσεις δια του πνεύματός σου με πολλαπλούς τρόπους, Κύριε, ώστε να ενισχυθεί η πίστη των παιδιών σου, Κύριε Θεέ μου, για να γίνει το θέλημά σου, Πατέρα Ουράνιε. Ιησού Άγιε, και όπου και αν πάμε, Χριστέ μου, να μεταφέρουμε τη φωτιά της δόξας σου, Κύριε. Έλα και ευλόγησε το λαό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα παιδιά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.